0: αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8.
1: Live βραδιές με τον Γιώργο Στυλιανάκη στον Real FM.

0: στους 97,8.
1: Μουσικές βραδιές στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 4.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
0: Radio Preveza 93.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 4.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
0: Radio Preveza 93.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 4.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
0: Radio Preveza 93.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 5. Radio Preveza 93.
1: Radio Preveza, Real FM, η 90.

0: Τρία λεπτά μετά τις 6. Καλημέρα σας και καλή εβδομάδα. Ευχόμαστε 14 Σεπτεμβρίου σήμερα Δευτέρα.
1: Καλημέρα σας, γεια σας και χαρά σας και όλα τα καλά κοντά σας.
0: Τι έλεγε Παπαδάκης, ποιοι γιορτάζουνε?
1: Ο Σταύρος και η Σταυρούλα.
2: Ο Σταύρος και η Σταυρούλα.
0: Χρόνια πολλά, Σταυρούλα, χρόνια πολλά, Σταύρο.
1: Είναι και μεγάλη νηστεία σήμερα του Σταυρού.
2: Α, ναι.
1: Και σήμερα είναι πάρα πολλές περιοχές της Ελλάδας. Όχι, εκτός από. Νηστεύουν όλες οι περιοχές της Ελλάδας. Πάρα πολλές νοικοκυρές και νοικοκύριδες πιάνουν το προζύμι της χρονιάς.
0: Κανένα γλυκό έχει
1: μέσα. Με το βασιλικό. Όχι, γλυκό δεν έχει.
0: Φανερόπιτα έχει περάσει, ε.
1: Πέρασε φανερόπιτα.
0: Ωραία είναι η φανερόπιτα.
1: Φτιάχνουν το προζύμι της χρονιάς λοιπόν με το νερό από το βασιλικό ή με τον αγιασμό ή με το βασιλικό τον ίδιο.
0: Πω, άμα τα ξέρεις, ρε παιδί μου, τα έτσι και τα έθιμα. Έχεις εδώ πέρα δύο τεμπελχανάδες αρχαίους. Εμένα και τον Παπαδάκη, εμείς δεν έχουμε ιδέα. Εσύ τι λες, τον
2: αυτά τα κάνει η γιαγιά, ρε παιδί μου, στο σπίτι τώρα. Πού να. Και ξάλλου εμείς ήμασταν αγοράκια που βγαίναμε έξω και παίζαμε. Τα κοριτσάκια τα κρατούσαν μέσα για να.
0: Και μετά πεινάγαμε και τρώγαμε.
1: Ναι.
2: Και γυρίζαμε και τρώγαμε τις πίτες τις οποίες είχαν φτιάξει.
0: Τρώγαμε ό,τι υπήρχε να φάμε.
1: Ξεκίνα τέτοια εσύ τώρα, θα έρθουν εδώ μηνύματα.
2: Τι να έρθουν μηνύματα.
1: Πατριαρχία.
2: Δεν ξέρω. Τι λέτε, ρε παιδιά.
1: Κάτσε.
2: Άσε που έχει φάει. Να πάτε εσείς στο σούπερ μάρκετ να ψωνίσετε.
0: Την πρώτη κριτική την έφαγε ο Παπαδάκης. Απ' τουλάχιστον κάτι αγοραστό που ήρθε μέσα. Εγώ τον του άκουγα. Λέω, λέει. Δεν έτσι όπως θα λες.
2: Δεν τα πάω. Εγώ μετέφερα το μήνυμα του αδερφού ταξιτζή.
0: Ναι. Για το.
1: Εν τω μεταξύ, θέλω να κάνω μια επισήμανση εδώ.
0: Ο οποίος Λάσκαρης εκεί είναι.
1: Ο κύριος Λάσκαρης αγοραστός, ναι.
0: 700 χρόνια και νέα Σμύρνη. Φτάνει μέχρι εκεί, δεν λέω παραπάνω. Ναι, Λάσκαρη, δεν λέω παραπάνω. Τι δεν είσαι μαθουσάλλας. Πού σε 4 μήνες βγαίνει σε σύνταξη. Δεν έβγαλε να είπε στο Παπαδάκι. Σε 2 χρόνια.
2: Σε 2 χρόνια, εντάξει. Ναι. Σε 4 μήνες και 2 χρόνια. Εντάξει, μια χαρά. Όλα καλά.
0: Πες βρε Κασιανή, γιατί σε.
1: Ο καφές του Σπύρου Παπαδάκι, να ξέρετε, είναι καφές με χύλισμα νερού.
0: Καφές με χύλισμα νερού.
1: Ναι, ναι, δεν έχει.
0: Εντάξει. Αρωματίζει χορούς. Με το.
2: Κάνει και αυτό. Ναι.
1: Βάζεις σε 100 ml νερό, ναι. Μισό κιλό καφέ.
2: Την πρώτη σεζόν, όταν κάναμε παράδοση.
0: Έφαζα λίγο μόνο καφέ, δεν έφαζα καθόλου νερό.
2: Όταν κάναμε παράδοση παραλαβή με τον Παρδάλη.
0: Ναι.
2: Ο οποίος όμως ο Μάνος ήταν πριν από μένα. Λοιπόν, μέχρι να μπω στο στούντιο, έφτιαγα τον καφέ τον Ατάλο. Του έλεγα εγώ του Μάνου, θες καφέ. Κάποια στιγμή, δεύτερη, τρίτη φορά μου λέει, βάλε μου καφέ. Βάζω λοιπόν, του βάζω καφέ. Τον είπε μαζούτ.
0: Ναι.
2: Τον είπε κατοστάρα αμόλυβδη.
0: Γιατί ίσως, δεν ξέρω, το ρώτησες, είχε να κοιμηθεί πόσες μέρες αφού πιω το καφέ σου.
2: Είχε ένα μικρό προβληματάκι μετά, δεν ξανά ήθελε καφέ γενικότερα. Αυτό το καφέ τελικά, η μοναδική που έχουμε καταφέρει και τον έχουμε διαχειριστεί, είναι εκτός από τον δημιουργό.
1: Βέβαια.
2: Ναι, η Στεφανία η Κασίμη.
1: Αλήθεια.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό το κορίτσι είναι ηρωίδα.

0: Όχι, γιατί πέρυσι που ερχόταν, ας πούμε, καταλαβαίνεις, ήταν.
1: Στεφανία πρέπει να κρίνει καφέ, βασικά. Για να μην τις φτιάχνεις.
0: Δεν δούλευε πάρα πολλές ώρες. Ήταν 22 ώρες στο. Στο ενικός.gr και 2 ώρες ερχόταν να κάνει εκπομπή. Οπότε ο καφές ο συγκεκριμένος ήταν τα μαμ. Ήταν ό,τι έπρεπε. Και η Εύη Βουγιουκλιώτη.
2: Αυτά. Α, έπινε και η Εύη. Ναι. Κομάντο κι αυτή.
1: Κομάντο. Λοιπόν, έχουμε λαϊκή αγρυπνία για τον Γιώργο Μαζωνάκη. Mm. Και έλεγε πριν ο Σπύρος από τις περιγραφές των ακροατών ότι είναι γεμάτικη η Αγία Τριάδα. Με κόσμο. Ναι. Να πω ένα πράγμα μόνο. Καλά κάνει ο κόσμος να πάει και να. Αυτό το οποίο είδα χθες στα πλάνα, στις εικόνες δηλαδή από τους τηλεοπτικούς σταθμούς. Γιατί βγάζουν φωτογραφίες στο φέρετρο, ρε παιδί μου. Το καταλαβαίνω.
0: Α, κάνανε και τέτοια.
2: Εσύ, όχι απλά κάνανε. Με το που πέρασε το φέρετρο να πει στην εκκλησία, ήταν όλοι. Όλοι με τα κινητά, όλοι. Και βγάζανε βίντεο και φωτογραφίες στο φέρετρο.
1: Είμαστε μέσα στην υπερβολή. Αυτή η χώρα εδώ, αυτός ο λαός, είναι μέσα στην υπερβολή.
0: Είναι όντως μέσα στην υπερβολή.
1: Μέσα στην υπερβολή, δηλαδή. Και να αφού σε έχω εδώ και ήθελα να το πω και στην Κασιανή, επειδή μιλάω για υπερβολή. Είμαστε μέσα στην υπερβολή και μέσα στην τοξικότητα. Διάβασα κάπου, δεν θα πω τώρα σε ποιο site, μετά το ξαναδιάβασα. Γιατί συμβαίνει αυτό στο διαδίκτυο. Παίρνει κάποιος, έχει κάνει ρεπορτάζ ή ξέρω εγώ, έχει μια πληροφορία, το γράφει. Και μετά θα ακολουθήσει ένα δεύτερο, ένα τρίτο, ένα δεύτερο, ένα πέμπτο που θα το πάρει όπως είναι το κείμενο αυτούσιο και θα πάρει και τον ίδιο τίτλο κιόλας. Διάβασα λοιπόν ότι ο γιατρός πρωταγωνιστής στην υπόθεση Μαζωνάκη είχε υπηρετήσει ως διοικητής λύσης στο νοσοκομείο. Ήταν ένας που το έγραψε και ήταν και ρεπόρτερ και όλας έκανε και μέσα εκεί και έλεγε και είχε και φίλο αυτόν τον υπουργό και τον τάδε υπουργό. Εμάστε. Στο μεσοδιάστημα βγαίνει ο πρώην διοικητής του νοσοκομείου με το ίδιο επίθετο.
0: Ναι.
1: Στο μεσοδιάστημα. Ο πρώην διοικητής του νοσοκομείου με το ίδιο επίθετο. Και λέει, παιδιά, συγγνώμη, συνωνυμία, με λένε Παπαδάκη, Σπύρο. Mm. Αλλά δεν έχω σχέση εγώ με τον Σπύρο Παπαδάκη. Και μάλλον δεν έχω σχέση και με τον Σπύρο Παπαδάκη και με την υπόθεση. Ο τύπος που το έγραψε, ο πρώτος που το έγραψε, δεν μπήκε στη διαδικασία να πει, ρε παιδί, μας το διορθώσω, γιατί 10, 30, 40, 500, 4.000 το έχουν διαβάσει αυτό. Και δυνητικά, επειδή έχουν κάνει και copy-paste οι υπόλοιποι, μπορεί 4.000 να είναι 14.000, να πει, εντάξει, το έγραψα, αλλά μου προέκυψε εδώ ότι βγαίνει ο άνθρωπος αυτός και λέει, κοιτάξτε, δεν έχω σχέση εγώ. Ήμουνα πράγματι διοικητής στο τάδε νοσοκομείο, αλλά εγώ δεν έχω σχέση με την υπόθεση. Ούτε με το συγκεκριμένο ιατρείο. Αλλά στην Ελλάδα, είπαμε, είμαστε. Έχουμε πλούτο τοξικότητας.
0: Όλο αυτό το οποίο περιγράφεις είναι από τα μεγαλύτερα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει τούτος εδώ ο τόπος. Όταν ήρθε το διαδίκτυο στη ζωή μας, αντί να το διαχειριστούμε με σωστό τρόπο, το διαχειριζόμαστε όσο περνάει ο καιρός, όσο γίνεται και πιο λάθος.
1: Το εργαλειοποιούμε, Σπύρο μου.
0: Παιδί μου, υπάρχουν οι επαναστάτες του πληκτρολογίου.
1: Το εργαλειοποιούμε.
0: Κάθονται εκεί. Και ό,τι τους κατέβει στο μυαλό, στο μεταξύ, όταν τους χαλάει...
1: Θα το χρησιμοποιήσω εγώ. Θα το χρησιμοποιήσω να σου κάνω ζημιά εσένα, εις την Ασιανή.
0: Όταν στο μεταξύ τους χαλάει μία... την ιστορία τους, τη χαλάει μία πραγματικότητα, ένα αληθινό γεγονός, πάρα πολύ απλά κόβουν το αληθινό γεγονός.
1: Ναι, έχει πρόβλημα πραγματικότητα.
0: Έχει πρόβλημα πραγματικότητα, όπως το λες.
1: Σαφές.
2: Σε άκουγα πριν να λες ότι πριν πεις οποιαδήποτε πληροφορία στον αέρα, προσπαθείς να τη διασταυρώσεις και ας την έχεις και τελευταίο στην
1: ιστορία. Πολύ ωραία το είπε. Πολύ ωραία το είπε.
2: Έτσι πρέπει να είναι κανονικά όλων των δημοσιογράφων η λογική.
1: Ναι, εντάξει, αλλά είμαστε εδώ σε συνθήκες τοξικότητας. Και έχουμε και τους ρεπόρτερ. Είναι κάτι ρεπόρτερ που είπαμε. Αυτή είναι με το μόνιμα με το δάχτυλο και σε νομίζω δεν τα γράφεις, δεν τα λες. Με ψευδόνυμο συνήθως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
0: Ναι, γιατί έχουν.
1: Δεν τα γράφεις, δεν είναι μεγάλη όμως. Εσύ που τα γράφεις και τα λες, μάθε να διασταυρώνεις κιόλας. Ναι. Μάθε να παίρνεις κανένα τηλέφωνο, λες ο τάδε που τον λένε έτσι. Είναι αυτό το πρόσωπο το ίδιο, εσύ που είσαι καλός ρεπόρτερ. Γιατί ο κόσμος, ο έρμος, δεν φταίει τίποτα. Βομβαρδίζεται από ειδήσεις, βομβαρδίζεται από τίτλους, βομβαρδίζεται από σενάρια συνωμοσίας. Είναι ο κάθε φουφουτός, ο οποίος φουφουτίδης φουφουτός μπορεί να βρέθηκε για λίγους μήνες ή για ένα χρόνο σε κάποιο δημόσιο φορέα ή σε κάποιο γραφείο και να του άρεσε γιατί ήταν κρίκος αλυσίδας εξουσίας και σου λέει. Εγώ θα ξαναγυρίσω εκεί και θα κάνω και τον αγωνιστή επίσης. Κάντε τον αγωνιστή, αλλά γράψε την αλήθεια, ρε μεγάλε. Μην γράψεις ανοησίες.
0: Μα υπάρχουν μηνύματα από διάφορους ακροατές και να είναι καλά οι άνθρωποι και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Για μας είναι πολύ μεγάλο προνόμιο και πολύ μεγάλη χαρά και τιμή το ότι έστω αυτά τα 20, 30, 50 δευτερόλεπτα κάθεται κάποιος και γράφει ένα μήνυμα και μας το στέλνει. Αλλά υπάρχουν μηνύματα τα οποία είναι στο στυλ ότι «Α, εσύ λαλίστατε που έχεις, είσαι στο payroll του τάδε από εδώ, από εκεί», πράγματα τα οποία... Και σου λένε μετά «Έπρεπε να ακούσεις ή να δεις τον τάδε ή ναι. την τάδε». Ναι. Όπου ο τάδε ή η τάδε βρίσκεται σε 32 γραφεία τύπου, έχει καταγραφεί ότι πανηγύριζε την ώρα που έβγαινε πρωθυπουργός ο ναι, τάδε ναι. ή ο Δίνα.
1: Και δεν το κρύψε κιόλας.
0: Και δεν το κρύψε κιόλας ακριβώς. Και στέλνουν ας πούμε αυτό το μήνυμα σε κάποιον, γι' αυτό λέω παιδιά μήπως να ξαναγνωριστούμε. Γκουγκλάρετε λίγο, δεν τρέχει τίποτα. Γκουγκλάρετε για τον κάθε ένα να ξέρετε τι ακριβώς πού στέλνετε το κάθε μήνυμα. Χθες, το κάθε μήνυμα.
1: Αφού έχουμε εδώ πέρα συζητάμε ναι. με τη Γασιανή για την υπόθεση Βαγγέλη Μαρινάκη.
0: Ναι.
1: Και το. Βαγγέλη, πα, συγγνώμη. Συγχωρέστε με, παιδιά, είναι Ολυμπιακός στη μέση. Είναι Ολυμπιακός με το. Πρόεδρο του Ολυμπιακού.
2: Παύλο.
1: Άκυρο. Παύλο Μαρινάκη.
0: Καβρίλα για πάντα.
1: Παύλο Μαρινάκη, συμβουλευτικό εκπρόσωπο.
0: Ναι.
1: Και βεβαίω. Αυτά που είπε για την. Τι είπε η Κασιανή για την.
2: Είπε, παιδί μου, ότι θεωρεί ο ίδιος ότι είναι προσωπική του άποψη. Ναι. Να το βάλουμε να μας τα πει.
1: Το έχει.
2: Το έχουμε απομονώσει.
0: Έχουμε στο τηλέφωνο τον κύριο Μαρινάκη.
2: Όχι, και έχουμε απομονώσει.
0: Α, επειδή είπε να το βάλουμε.
1: Στο
0: κασετόφωνο.
1: Στο κασετόφωνο έχουμε τον κύριο Μαρινάκη.
0: Στο
1: κασετόφωνο.
2: Απόσπασμα.
0: Πάτα το play.
3: Έχουμε το επίδομα ανεργίας. Θεωρώ ότι πρέπει να αξιολογηθεί από το μηδέν. Δεν θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή με μια ανεργία χαμηλότερη από πολύ ισχυρές οικονομίες όπως έχει η Ελλάδα, που είναι μια επιτυχία της χώρας, μπορεί να συζητάμε για επίδομα ανεργίας πάνω από κάποιους λίγους μήνες. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να θέλει να βρει δουλειά στη χώρα αυτή τη στιγμή και να μην βρίσκει. Δεν θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει επίδομα ανεργίας πάνω από 2 μήνες. Είναι προσωπική μου θέση. Μάλιστα, έτσι. Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει επιχείρηση, ειδικά μικρομεσαία επιχείρηση, που να μπει μέσα και να μην σου πει ότι. Εκεί που είχαμε μεγάλο πρόβλημα ανεργίας στην Ελλάδα και τα νέα παιδιά φέρναν στο εξωτερικό, τώρα δεν υπάρχει επιχείρηση που να μην σου πει ότι δεν βρίσκουμε εργαζόμενο.
2: Έγινε.
0: Ναι.
1: Τι καλά. Για πες.
2: Όλα ωραιότατα. Δεν χρειαζόμαστε, ρε παιδί μου, το επίδομα της ανεργίας πάνω από 2 μήνες. Βρε τεμπέληδες, τραβάτε να δουλέψετε, να πούμε.
0: Ναι.
2: Ψάχνουν όλες οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις προσωπικό. Αν είσαι γιατρός και απολυθείς ή παραιτηθείς, πρέπει να πας στη μικρομεσαία την επιχείρηση να δουλέψεις μετά, γιατί υπάρχει εκεί η κενή θέση.
0: Okay.
2: Δεν το θες το Ταμείο της Ανεργίας. Οι άνθρωποι που πάνε σε ζώνη το καλοκαίρι, δεν το θέλουν το Ταμείο της Ανεργίας μετά. Πρέπει να βγουν, να βρουν άλλη δουλειά και μετά να ξαναπηγαίνουν να δουλεύουν μέρα νύχτα στο σεζόν το καλοκαίρι.
0: Είναι άποψη της κυβέρνησης.
2: Είπε ότι είναι προσωπική του άποψη.
0: Έτσι, μπράβο,
2: είναι λίγο. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος όμως.
0: Όχι. Ξεκαθάρισε, δεν μιλούσε ως κυβερνητικός εκπρόσωπος, είπε ότι είναι προσωπική του άποψη.
2: Ναι, πρέπει να προσέχει τι λέει.
0: Πολύ, σε αυτό δεν θα διαφωνήσω καθόλου. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
1: Επειδή το βάζεις τώρα αυτό το θέμα, θεωρείς ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο συγκεκριμένος, ο κ. Παύλος Μαρινάκης, ή ο προηγούμενος ή ο επόμενος, δεν έχει βήμα που τον ταυτίζει στη συνείδηση του πολίτη με την κυβέρνηση.
0: Ασφαλώς.
1: Θέλω να πω ότι άμα το πει ο Παύλος Μαρινάκης, δεν είναι σαν να το λέει η κυβέρνηση. Δηλαδή δεν έχει άδικο ο Κασιανής αυτό που λέει, νομίζει ότι απηχεί σε κυβερνητική θέση αυτό που είπε ο κ. Μαρινάκης. Που σημαίνει δηλαδή, αφού έχεις μια συγκεκριμένη ταυτότητα στην παρούσα φάση. Δεν πρέπει να προσέχεις τι γράφεις, ας πούμε, στο Facebook.
0: Απόλυτα. Δεν το συζητάμε αυτό. Έχεις απόλυτο δίκιο. Αλλά να διαχωρίζουμε λίγο, και εδώ είναι που έρχεται το ρεπορτάζ.
1: Ναι.
0: Πρώτον, τι ισχύει για το επίδομα ανεργίας. Τι ισχύει, ισχύει αυτό το οποίο είπε ο Μαρινάκης?
1: Όχι βέβαια. Όχι,
0: δεν
1: βέβαια.
0: Ισχύει.
1: Όχι, αλλά λέει
0: ισχύει
1: ότι...
0: μια τελείως διαφορετική πολιτική η οποία έχει βελτιωθεί και όλα σε σχέση με το παρελθόν. Διότι πλέον τους πρώτους μήνες αυτός ο οποίος απολύεται παίρνει επίδομα ανεργίας εισάξιο του μισθού που έπαιρνε. Του τελευταίου μισθού. Δεν παίρνει απλά ένα 500άρικο πιο παλιά.
2: Αυτό είναι και το σύστημα που ακολουθούν και στη Μεγάλη Βρετανία. Δηλαδή,
0: συμφωνώ απόλυτα.
2: Μετά την απόλυση, ο μισθός διαμορφώνεται ανάλογα με αυτό που έπαιρνες πριν και σιγά σιγά μειώνεται ανάλογα όσο περνάει καιρός.
0: Ακριβώς λοιπόν το ίδιο σύστημα έχει υιοθετήσει και η ΔΥΠΑ.
1: Ναι.
0: Ακριβώς το ίδιο σύστημα.
1: Υπάρχει ένας κανόνας που το ξέρεις και εσύ, και η Κασιανή και εγώ, ότι όταν μια δήλωση γίνεται και αυτός που την κάνει ή αυτή που την κάνει υποχρεώνεται στη διάρκεια της ημέρας να επιστρέψει με διευκρινιστική, πάει να πει ότι κάτι δεν έχει πάει καλά στην πρώτη δήλωση. Γιατί βγήκε στη συνέχεια ο κύριος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, και είπε ότι από μέσα από αυτό αφαιρώ ξέρω εγώ, έβαλε κάποιες κατηγορίες, μονογονεϊκές οικογένειες, είπε κάποια πράγματα εκεί. Ένα πράγμα είναι η ανθρωποφαγία που λένε, ότι δεν μπορεί να κάθε φορά που βγαίνει κάποιος υπουργός και λέει την άποψή του, να τον μετά να πέφτουμε πάνω να τον τρώμε. Εγώ έχω διαφορετική αντίληψη. Όταν είσαι υπουργός, είσαι σε μια ειδική αποστολή. Είσαι σε μια αποστολή που στη συνείδηση του πολίτη δεν υπάρχει διαχωρισμός ανάμεσα στην προσωπική σου άποψη και στην κυβερνητική άποψη, προκειμένου αφού συζητάμε για τον κύριο Παύλο Μαρινάκη. Δεν θα το βάζα εγώ τώρα σε προεκλογική περίοδο το θέμα αυτό. Συμφωνώ με την Κασιανή σε αυτό που λέει.
2: Δεν είναι ο Τρέχα Γυρεβόπουλος, είναι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Συγγνώμη, δεν μπορεί να εκφράσει προσωπική άποψη. Ό,τι άποψη εκφράζει σε πολιτικό επίπεδο θεωρείται αυτομάτως και άποψη της κυβέρνησης. Δεν είναι ούτε καν υπουργός, είναι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Τα λόγια που ακούμε από το στόμα του συγκεκριμένου ανθρώπου είναι λες σαν να ακούμε την κυβέρνηση.
0: Ναι, βρε παιδί μου, δεν μπορεί να δεν έχει όμως προσωπική άποψη, η οποία προσωπική άποψη να είναι αντίθετη από την γραμμή της κυβέρνησης. Μπορεί να είναι. Και από εκεί και έπειτα κρίνει ο Μητσοτάκης και ο κάθε Μητσοτάκης εάν θέλει ένα τέτοιο άνθρωπο να τον έχει κυβερνητικό εκπρόσωπο. Εάν τώρα οι προσωπικές του απόψεις είναι τελείως αντίθετες από τις απόψεις και από τη γραμμή της κυβέρνησης, είτε το ράβεις, σε προκειμένη περίπτωση δεν το έραψε, είτε σηκώνεσαι και φεύγεις.
1: Εντάξει, φίλε, αλλά εδώ υπάρχει κι άλλο ένα θέμα. Δεν μπορεί ο Μητσοτάκης να πηγαίνει όπως το έκανε δηλαδή στο Καστελόριζο, να πηγαίνει σερό και στρογγύλι ταυτόχρονα.
0: Ναι.
1: Να έχει προηγηθεί το Παρίσι, να βρίσκεται στη Διεθνή Θεσσαλονίκη, να είναι σε όλα τα μέτωπα, να είναι υπερδραστήριος, να έχει πάρει όλο το παιχνίδι το επικοινωνιακό πάνω του, και κάποιοι υπουργοί είτε να είναι εξαφανισμένοι είτε να βγαίνουν και να κάνουν προβολή των προσωπικών απόψεων. Έτσι εκλογές δεν πας. Δηλαδή αν ήταν κανονική στην αξιωματική αντιπολίτευση θα είχαν ζητήματα στην κυβέρνηση. Εκλογές δεν κάνεις έτσι. Ναι,
0: ένας παλιός πολιτικός.
1: Έχουν πέσει πάνω στο Μητσοτάκη όλοι. Ναι, τον τραβολογάνε από εδώ και από εκεί. Κάποιοι είναι κρυμμένοι, έχουν μήνες να βγουν.
0: Ναι.
1: Άλλοι βγαίνουν και λένε την προσωπική τους άποψη. Όχι, πες την άποψη κυβερνητική. Ανάγκη τώρα έχεις η κυβέρνησή σου να την υποστηρίξεις. Λέω τώρα εγώ, τι λένε κάποιοι έτσι.
0: Ένας παλιός πολιτικός έλεγε το εξής. Ειδικά όσον αφορά στη θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου, πρέπει με το που αισθάνεται ο επικεφαλής ότι υπάρχει κορεσμός και κούραση, θα πρέπει να τον αλλάζει. Εδώ τώρα ο Μαρινάκης το έχει πάρει πάνω του.
1: Όχι, εγώ δεν είπα να τον αλλάξω.
0: Εδώ και πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Κάτσε, περίμενε, να δούμε. Μπορεί να υπάρχει κόπος.
1: Εγώ δεν είπα να αλλάξει κανένα.
0: Μπορεί να υπάρχουν και για δύο πράγματα.
1: Ρωτήθηκε άλλο στον Πρωθυπουργό στη Διεθνή Θεσσαλονίκη και είπε ότι δεν επίκειται ένα σχηματισμό. Τουλάχιστον κάπως το έβαλε κάποιο συνάδελφο το βάλει το θέμα.
0: Ναι, και απορώ. Που το βρήκε και το έβαλε, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Ναι. Ασφαλώς και δεν υπάρχει ανασχηματισμός. Δηλαδή, φανταστείτε τώρα σε 6 μήνες έχουμε εκλογές.
2: Ναι, δεν υπάρχει ζωή να κάνει ανασχηματισμό. Αυτή τη στιγμή. Αλλά...
0: Να πάει δηλαδή σε εκλογές και σε κάθε ανασχηματισμό έχουμε έναν ικανοποιημένο και δύο δυσαρεστημένους. Αυτός που έφυγε και αυτός που δεν μπήκε. Πώς θα πάει έτσι σε εκλογές. Τελείωσε. Αυτό είναι το σχήμα. Μόνο εάν στην πορεία χρειαστεί να γίνει οποιαδήποτε διορθωτική αλλαγή.
1: Μάλιστα.
0: Που δεν βλέπω να υπάρχει
1: Κασιανή
0: τέτοια διάθεση.
1: Τι λες?
2: Έχω γνωριστεί πάρα πολύ. Ξέρεις, ο κύριος Μαρινάκης είναι ένας συμπαθής πολιτικός.
0: Ναι.
2: Δηλαδή είναι μια συμπαθής φυσιογνωμία. Αυτό που είπε το θεωρώ απαράδεκτο. Να σου πω κάτι. Η προσωπική σου άποψη όταν είσαι κυβερνητικός εκπρόσωπος πρέπει να πάει λίγο στην άκρη.
0: Μα δεν ισχύει.
2: Εγώ φοβάμαι.
0: Κάτι το οποίο
2: εγώ φοβάμαι. Μήπως είναι λαγός. Ή πώς πέταξε κάτι, να δούμε πώς θα αντιδράσει η κοινωνία.
0: Λαγός με πετραχίλια. Ναι, και θα αλλάξουν το επίδομα ανεργίας τώρα.
2: Όχι τώρα. Αν και εφόσον έχουν επόμενη θητεία. Δεν ξέρω.
1: Βγήκε και η Κεραμέως που είναι η αρμόδια υπουργός και διέψευσε ότι υπάρχει οποιαδήποτε τέτοια σκέψη για το θέμα.
2: Δηλαδή, δεν πιστεύω ότι ο κύριος Μαρινάκης είπε αυτή την κουβέντα χωρίς να, και δεν είχε σκεφτεί ποιο θα είναι το αποτέλεσμα μετά. Ποιες θα είναι οι αντιδράσεις μετά. Αυτό δεν έχει να κάνει ούτε με δεξιούς, ούτε με αριστερούς, ούτε με κεντρώους, ούτε με τίποτα. Είναι σε όλη την κοινωνία. Δεν υπάρχει άνθρωπο που θα βγει έξω στον δρόμο και θα σου πει: ναι, δυο μήνες στο επίδομα ανεργίας, είστε τεμπέλη, δεν στραβάτε να δουλέψετε. Να δοθούν αυτά τα χρήματα.
0: Δεν έχει το δικαίωμα στην προσωπική άποψη. Δεν έχει το δικαίωμα σε προσωπική άποψη.
2: Όταν είσαι κυβερνητικός εκπρόσωπος, είσαι κυβερνητικός εκπρόσωπος, το λέει και η λέξη εκπροσωπείς την κυβέρνηση.
0: Εάν λοιπόν η άποψή σου, η προσωπική, είναι τελείως αντίθετη από την γραμμή ή από τα πεπραγμένα της κυβέρνησης την οποία εκπροσωπείς, τότε πάρα πολύ απλά κάνεις το εξής απλό. Ή παρετήσαι ή το ράβεις. Ένα από τα δύο. Λοιπόν, εγώ δεν βλέπω κάτι διαφορετικό.
1: Όλα αυτά εδώ στην πανέμορφη χώρα μας. Εδώ, γιατί είχαμε και τον Νίκο Ανδρουλάκη πάνω στη ΔΕΘ.
2: Βέβαια.
1: Και είχαμε και διάφορα ζητήματα τα οποία τέθηκαν και από τον Νίκο Ανδρουλάκη αλλά και από την παρουσίασή του εκεί. Οπότε, κύριε Σπύρο, εσένα πώς σου φάνηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ?
0: Λοιπόν, θα σου πω το εξής.
1: Ναι.
0: Αυτό το πράγμα με τον ξεκάθαρο στόχο που θέτει κάθε φορά ότι πάμε για την πρώτη θέση, κάποια στιγμή πρέπει να το αλλάξει, να την αλλάξει τη ρητορική αυτή. Δεν του βγαίνει.
1: Κασιανή.
0: Δεν βγαίνει, ρε παιδάκι μου.
1: Εσύ τι λες, συμφωνείς αυτό που λέω?
2: Εντάξει, τώρα είναι σαν να είσαι στις προγνώσεις για να βγεις πρώτος στο εκατοστάρι 17ος και να λες πω για την πρωτιά. Δεν γίνεται. Έχεις κάποια συγκεκριμένα όρια.
1: Ωραία, γιατί το λέω, Παπαδάκη, για παίζεις Σπύρο, γιατί το λες εσύ αυτό?
0: Γιατί δεν είναι, εάν δεν είναι ρεαλιστής ο πολιτικός απέναντι στους πολίτες, πώς θα τους πείσει για όλα τα υπόλοιπα? Δηλαδή, όταν ακούς αυτό, ότι πάμε για την πρώτη θέση. Και μετά ακούς για το κοστολογημένο πρόγραμμα. Ότι εμείς έχουμε μείνει μακριά από παροχολογίες και λαϊκισμούς. Ότι εμείς το έχουμε κοστολογήσει και είναι το καλύτερο, πώς το είπε, κάτσε να δεις. Το είπε, λέει, είναι μία πρόταση και είναι η πλέον αξιόπιστη κυβερνητική πρόταση για τη χώρα. Καλά. Όταν λοιπόν το όλο από πάνω σου έχει αναιρέσει το όλο από κάτω, τότε πού πας, ρε Γιώργο?
1: Έβαλες πολλά και καλά έκανες, γιατί όλα αυτά είναι ζητήματα που συζητήθηκαν από την συνέντευξη του Νίκου Ανδρουλάκη και από την εμφάνισή του. Αλλά εγώ θα συμφωνήσω μαζί σου και με την Κασιανή. Όταν λες ότι εξακολουθεί ο στόχος σου να είναι πρώτο κόμμα με μία ψήφο, καταρχάς αποδυναμώνεις τον εαυτό σου έναντι των υπολείπων μέσα στο ίδιο στο κόμμα. Διότι αν οι δημοσκοπήσεις επιβεβαιωθούν και τη νύχτα των εκλογών είσαι τρίτο κόμμα. Ναι. Όχι δεύτερο. Τρίτο κόμμα. Είναι σαν να λες σε αυτούς που θέλουν να σε αμφισβητήσουν, κάντε το με μια πολύ καλή δικαιολογία. Είναι αλλιώς να λες πρώτος, είναι αλλιώς να λες εμείς θα επιχειρήσουμε ό,τι ναι. αποφασίσει ο πολίτης, ο ψηφοφόρος να μας κατατάξει όσο πιο ψηλά γίνεται και, το, και να επιχειρήσουμε την αλλαγή κτλ. Και είναι αλλιώς να λες να είμαι πρώτος. Ενώ βλέπεις δημοσκοπικά ότι δεν σου βγαίνει. Γιατί πρέπει να ξεφουσκώσει πρώτα η Νέα Δημοκρατία και μετά η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Για να το πετύχεις αυτό.
0: Για να το πετύχεις.
1: Άρα είναι σαν να ανοίγεις να ξεκινάς να αναδεικνύεις ένα πρόβλημα για σένα μελλοντικό. Αν επιβεβαιωθούν οι δημοσκοπήσεις. Το ένα είναι αυτό. Το άλλο που λέει ο Σπύρος, γιατί βάλε πολλά θέματα ο Σπύρος. Λέει, εδώ λέει, είπε ότι έχουν στόχους, έχουν. Εντάξει, εμένα μου φάνηκε όμως γενικόλογος. Αν έβαλε ένα περίγραμμα, ένα πλαίσιο για αυτά που θέλει να κάνει, έχει καλώς. Ενώ με τις 7 θέσεις αυτές που περιέγραψε. Δηλαδή δεν μας είπε για τη 13η σύνταξη και το 13ο μισθό πού θα βρουν τα λεφτά.
2: Σταδιακή επαναφορά σου λέει, όχι αύριο το πρωί.
1: Πάλι Κασιανή.
0: Κάτσε ρε παιδί μου, σταδιακή.
1: Τα λεφτά που
0: θα μπορούσε κάποιος να βγει μέχρι το 2080. Σταδιακή επαναφορά.
1: Ναι. Παιδιά, γιατί δεν μας λέτε και το λογαριασμό?
0: Συγκεκριμένα πράγματα και για ποιο λόγο δεν πάνε τα προγράμματά τους και τα τρία κόμματα, τουλάχιστον αυτά τα τρία κόμματα τα οποία φαίνεται δημοσκοπικά ότι θα περάσουν το νήμα του τερματισμού στις εκλογές. Γιατί δεν πηγαίνουν λοιπόν και τα τρία προγράμματα στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο?
1: Από ό,τι καταλαβαίνω, στο ΠΑΣΟΚ έχουν θέμα, σου λέει, αυτοί που είναι στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο ελέγχονται από το Μητσοτάκη.
0: Μάλιστα.
1: Άρα είναι, λες και ο πολλαπλασιασμός και η αφαίρεση και η διαίρεση ελέγχονται από το Μητσοτάκη, από το Ναδουλάκη, από το Τσίπρα ή από τον Παπαδάκη. Ή από την Κασιανή Βραχά.
2: Όχι, γιατί ως γνωστόν, όταν κάνει 400 εκατομμύρια το χρόνο ένα μέτρο, στα 4 χρόνια κάνει 100 εκατομμύρια το χρόνο.
1: Διαίρεση.
0: Είναι.
1: Αυτό είναι άλλο κόμμα.
0: Είναι...
2: Επειδή έχουμε τρελαθεί.
0: 7,5 δισεκατομμύρια λέει ο Τσίπρα, 40 δισεκατομμύρια το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας ότι κοστίζει το πρόγραμμα του Τσίπρα.
2: Καλή στα μαθηματικά δεν ήμανε στο σχολείο. Αλλά...
1: Αυτά δεν είναι μαθηματικά.
2: 400 εκατομμύρια το χρόνο που κοστίζει ένα μέτρο. Επί 4 χρόνια. Το κάνει επί, δεν το κάνει διά. Αυτό εντάξει. Αυτό νομίζω και τώρα τα παιδιά μα ακούει κανένα παιδάκι που ξύπνησε που ακούει ο μπαμπάς του για να πάει στο σχολείο. Αυτή την πράξη μπορεί να την κάνει.
0: Τώρα το παιδάκι λέει στον μπαμπά, μπαμπά, μπαμπά, βάλε μουσική. Το ραδιόφωνο σου παίζει χαζομάρες.
2: Βάλε ζουζούνια.
0: Ναι, βάλε ζουζούνια. Από την άποψη ότι ακόμα και ένα μικρό παιδί καταλαβαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά σε αυτή την ιστορία.
1: Επίσης έχουν όλη μαγική φόρμουλα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Όλοι απίστωσαν και χθες.
0: Ναι, ναι.
1: Ρε παιδιά, αφού είναι μαγική η φόρμουλα, γιατί δεν αποκαλύπτεται και σε αυτούς εδώ που είναι κακοί, εγκληματίες, δολοφόνοι, άχρηστοι, δεν ξέρω τι, και να μας κάνετε τη χάρη να αντιμετωπίσουμε την ακρίβεια πριν έρθετε εσείς στην εξουσία. Δεν τους λέτε, κοιτάξτε, η φόρμουλα η μαγική είναι αυτή. Έχει την πατέντα μας πάνω, γράφει πάνω Πασόκ, ή γράφει πάνω Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, γράφει πάνω Ελληνική Λύση, δεν ξέρω τι. Και είναι αυτή. Εφαρμόστε τη να σώσουμε τον πολίτη. Που είναι μια μαγική συνταγή. Ναι. Δεν το λένε, ρε παιδιά.
2: Ο μόνος που έχω ακούσει να κάνει προτάσεις για την ακρίβεια είναι το ΒΕΠ, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά. Δεν έχω ακούσει από κανένα κόμμα. Ο μόνος που έχει πει για την ακρίβεια προτείνω 1, 2, 3 είναι ένα επιμελητήριο. Δηλαδή, λένε όλα τα κόμματα δεν καταπολεμάει η κυβέρνηση την ακρίβεια, που δεν την καταπολεμάει και είμαι μαζί σας αυτό. Και εμείς θα το κάνουμε. Πες, ρε αδερφέ, πώς θα το κάνεις.
0: Δεν πήγε καλά η συμφωνία κυρίων, λες, ε.
2: Ας
1: πούμε, δεν πήγε. Όχι, δεν πήγε.
0: Με
2: το γάλα μυγδάλου, το γάλα χρόνης και το γάλα καρύδας μακιάτο.
1: Δεν κάνουν και τους ελέγχους.
0: Συγγνώμη, γιατί εσύ τη γάλα πίνεις. Στο παιδί σου τι γάλα θα έδινες, δεν θα έδινες γάλα αμυγδάλου.
2: Θα πάω να ρμέξω την κατσίκα.
1: Επειδή σε ακούω φανατικά. Ωραία, έχεις δίκιο σε αυτά που λες. Έχεις δίκιο. Τι ελέγχους κάνω, αλλά δεν μου λες μεγάλε. Όταν σου λέει η κυβέρνηση ότι είναι, λέει, η μισθή όλη με αυτά που έχει δώσει 30-40% πάνω, του δημοσίου θα σου πω εγώ, ή δεν σου λέω του ιδιωτικού. Ο άλλος που κάνει, έχει τα προϊόντα και τα φέρνει στην Ελλάδα, δεν θα πάει 30-40% πάνω.
0: Ωραία, παιδί μου, υπάρχει μια απόκληση.
1: Και συγγνώμη και κάτι άλλο. Εγώ που έχω τρελαμένα ένα σαμπουάν, λέει, κάνει υπόθεση εργασία. Το οποίο με έχει τσακίσει. Πηγαίνει από ανατίμηση σε ανατίμηση. Και εγώ, ο ανόητος, εξακολουθώ να πηγαίνω. Όχι, εξακολουθώ να πηγαίνω να το παίρνω. Εγώ δεν έχω καμία ευθύνη.
0: Ασφαλώς, γι' αυτό σου λέω, άλλαξε σαμπουάν. Πρώτα απ' όλα, σε αυτή τη χώρα δεν έχουμε καταναλωτική συνείδηση.
2: Πράσινο σαπουνάκι,
0: έτσι. Πω, πράσινο σαπούνι.
1: Παλιά είχαμε κάτι θείους Κασιανοί. Δεν ξέρω αν τους έχεις προλάβει. Ο Παπαδάκης σίγουρα.
2: Πολλά χρόνια.
1: Όχι.
2: Το πιέσαμε πολύ να αλλάξει
0: σαπούνι.
1: Όχι, είχαν καρούμπαλα στο κεφάλι. Γιατί οι παππούδες, ναι, Λάσκαροι ήταν λίγο έτσι, το κεφάλι τους ήταν λιτό, ενώ σε επίπεδο τρίχας. Οπότε έβλεπες, είχαν καρουμπαλάκια και είχα ρωτήσει να τον λέω, παιδί, γιατί έχεις αυτά τα, μου λέει, γιατί η γιαγιά σου έπαιρνε το σαπούνι, μου λέει, το βαρύ που ήταν σαν ντούβλο και στην προσπάθειά της να μου σαπουνίσει το κεφάλι, μου βάραγε το κεφάλι.
0: Εντάξει, έβγαζε το άκτι της η γυναίκα. Που δεν μπορούσε να το βγάλει σε άλλη στιγμή του 24ωρου. Αλλά σε κάθε περίπτωση, το ένα είναι ότι δεν έχουμε καταναλωτική συνείδηση. Το άλλο είναι το εξής. Δεν μπορεί να υπάρχει τόσο πολύ μεγάλη απόκληση από το χωράφι στο ράφι. Ένα, το κρατούμενο.
1: Σωστό.
0: Δεύτερον, δεν είναι δυνατόν όταν μπαίνει σε αυτή την πολύ κατά τα άλλα, πολύ καλή κατά τα άλλα πλατφόρμα να βλέπει ξεκάθαρα ότι το ίδιο προϊόν σε ένα σούπερ μάρκετ είναι στα 1,80, στο 1,80 στα 2 ευρώ και στο άλλο σούπερ μάρκετ να είναι στα 5 ευρώ.
1: Αυτό προϋποθέτει έλεγχο.
0: Σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά. Πήγαινε λοιπόν στο σούπερ μάρκετ αυτό που είναι στα 5 ευρώ και ρώτα για ποιο λόγο κάνει 5 ευρώ, ρε μεγάλε.
2: Δεν μπορεί η κυρία Τσαγκάρη να τα ελέγξει 2.500 καταστήματα.
1: Αλλά σε επίπεδο κεντρικής πολιτικής τι γίνεται.
2: Σε αυτόν τον κόσμο θα μπορούσε, αλλά σε αυτόν τον κόσμο δεν μπορεί.
1: Εδώ ναι, δεν είναι.
2: Πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Σπύρο Παπαδάκη, ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε, Γιώργο. Σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια, παιδιά.
4: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
5: Στο φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας. Μόνο εσύ.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονοτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πια στη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotech. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
4: Στο μικρόφωνο ο Θοδωρής Αξελός. Πλήθος κόσμου στη Λαϊκή Αγρυπνία και τον Γιώργο Μαζονάκη στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας στην Οικιά. Χιλιάδες άνθρωποι έχουν συρρεύσει για να τον αποχαιρετήσουν. Στη μία θα αρχίσει εξόδιος, ακολουθία. Θα ακολουθήσει ταφή σε στενό οικογενειακό κύκλο. Ενώπιον του ανακριτή θα απολογηθούν το μεσημέρι οι δύο γιατροί για το θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή. Κατηγορούνται για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία στο ιατρείο τους όπου υπέστη καρδιακή ανακοπή κατά τη διάρκεια παράτυπης διαδικασίας πλασμαφαίρεσης. Ανωδικά κινούνται και σήμερα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Αυτή την ώρα το Brent διαπραγματεύεται στα 107,80 δολάρια το βαρέλι. Περισσότερα στο real.gr. Σε εξέλιξη είναι επιχείρηση εντοπισμού και διάσωση αλλοδαπών που επέβαιναν σε λέμβο νοτίως της Γαβδού. Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε ένα άτομο, ενώ μέχρι τώρα έχουν διασωθεί 51.

0: 34-76, Κασιανή μου.
1: Στελάρας.
0: Στελάρας, αλλά βάλθηκες να με πεθάνεις και στον Άντι να με πας. Είμαστε λίγο
1: πιο. Η ζωή μου, η αναπνοή μου, λέει ρε παιδί μου το τραγούδι.
0: Εντάξει, ναι.
1: Σε σήμερα το 2001 έφυγε από τη ζωή ο Στέλιος Καζαντζίδης.
2: Το φιλί σου δώσ' μου, μη με τυραννάς, πες πως μ' αγαπάς, αχ δεν με πονάς.
1: Να ξέρεις.
0: Ακούω.
1: Ο Στέλιος Καζαντζίδης στα τραγούδια του όλα ήταν για τον πόνο. Τα αχ που έκανε στα, σε, όλες, σε πάρα πολλά τραγούδια στις ηχογραφήσεις του είναι ενδεικτικά, αλλά ήταν για τον πόνο, για την καθημερινότητα, για τον μόχθο των ανθρώπων, για τον έρωτα τον ανεκπλήρωτο.
0: Τι λέρε παιδί μου, αυτό που έχεις επιλέξει εδώ το τραγουδάκι, μου το τραγούδαγε Ισραηλινός ταξιτζής όταν ήμουνα, είχα πάει για αρκετό χρονικό διάστημα εκεί για άλλα θέματα τότε, αποστολές εννοώ. Στην διαδρομή Τελαβίβ Ιερουσαλήμ τραγούδα και χωρίς να ξέρει ελληνικά, είσαι η ζωή μου. Και στη Γερμανία επίσης. Άλλοι αυτοί. Και η Γερμανία με τον Καζαντζίδη. Είχανε, κάποιοι οι Γερμανοί είχαν τρέλα. Λοιπόν, όχι καλά έκανες και το σήμανες, γιατί είναι μια μέρα που πρέπει να θυμόμαστε. Ένας πολύ σημαντικός καλλιτέχνης για τον ελληνικό πολιτισμό. Να πούμε, Λάσκαρης Αγοραστός στη ρύθμιση των ήχων. Ειρήνη Κούρτη στο 211-200-8200. Και στούντιο παπάκυριαλεφέμ.gr. Στούντιο παπάκυριαλεφέμ.gr για τα μηνύματά σας.
1: Γιώργος Παγάνης.
0: Κασιανή βραχά. Και θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 8, όπως συμβαίνει Δευτέρα με Παρασκευή. Με τις ειδήσεις, με τα σχόλια, με τα θέματα που συζητάμε. Εδώ με τον Σπύρο είχαμε μπει νωρίτερα και κουβεντιάζαμε για την πολιτική επικαιρότητα. Έχουμε μείνει πάνω στο Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος Σάββατο και Κυριακή ήταν ειδικές του ημέρες στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης για το πρόγραμμα, για τα μέτρα τα οποία περιέγραψε, πρότεινε. Και τα κάποια μέτρα τα οποία μπορεί να είναι και ρεαλιστικά, μπορεί να είναι αυστηρά στον τρόπο με τον οποίο θα κάνει τον έλεγχο το ΠΑΣΟΚ, αν βεβαίως είναι κυβέρνηση, στους ενδιάμεσους, αυτή την αλυσίδα από το χωράφι στο ράφι. Υπήρχαν βέβαια και άλλα ζητήματα. Υπήρξε μια αναφορά του Προέδρου εκεί που μιλούσε για πάρκα πρωτογενούς παραγωγής και το έκανε το Σφαλμαντάκι, το έκανε και αυτός. Διολύθησε το Σφαλμαντάκι. Πάρκα πρωτογενούς παραγωγής σε Λέσβο και Μυτιλίνη. Ποιον μου θυμίζει. Έχουμε για το χειρικό.
1: Έχουμε.
0: Για να θυμηθώ στο μεταξύ, ποιον μου θυμίζει.
3: Μιλήσαμε για τον πρωτογενή τομέα. Έδωσα το παράδειγμα του λαδιού. Φανταστείτε ένα πάρκο που θα φορά μόνο το ελαιόλαδο. Στην Κρήτη, στη Λέσβο, στη Μυτιλίνη. Που να έχει μέσα όλες τις υπηρεσίες. Πόσο ευκολότερα θα δημιουργούμε μια νέα κουλτούρα για τους συνεταιρισμούς και την παραγωγή.
0: Πρόεδρε, μεγάλος ανταγωνισμός με τον Τσίπρα, νομίζω. Πολύ μεγάλος. Πρόεδρε, μεγάλος ανταγωνισμός. Και ο άλλος το έχει μάθει κιόλας, πιστεύω. Μετά από το Σαν Ινδέλη, θα το έχει μάθει. Και ήταν και πρωθυπουργός όταν το είπε το και Λέσβο και Μυτιλίνη. Λες, πρόεδρε.
1: Μωρέ, τώρα μπερδεύτηκε ο άνθρωπος κι εσύ. Πω.
0: Εντάξει, παιδί μου. Ήταν ένα θεματάκι το οποίο. Και τους ανθρώπους εκεί, ξέρεις, τους πειράζουν αυτά. Ταντίζονται και έχουν και δίκιο. Σου λέει, εσείς. Όλοι, μπλε, πράσινοι, κόκκινοι, πορτοκαλί, ασπρόμαυροι. Ελάτε από εδώ, ελάτε στη Λέσβο, να σας εξηγήσουμε πού είναι η Μυτιλίνη. Ελάτε.
1: Ελάτε στη Λέσβο, ελάτε στη Μυτιλίνη, να σας δείξουμε.
0: Να σας δείξουμε.
1: Θα μ' ακούει ο Μιχαλέλης και θα έρθει να μου τραβήξει τα μαλλιά, να μου τα κόψει η γουλή.
0: Ο Μιχαλέλης είναι και από τη Λέσβο και από τη Μυτιλίνη.
1: Και από τα δύο. Είπαμε και πριν, ο κύριος Ανδρουλάκης νομίζω το σημαντικότερο πρόβλημά του δεν είναι ο διαχωρισμός Λέσβο και Μυτιλίνης, είναι οι στόχοι που θέτει για τις επόμενες εκλογές. Γιατί αν ήταν παράλογο μία φορά όταν το έλεγε πριν την Ελλάς, προ-Ελλάς, νομίζω ότι μετά Ελλάς είναι ακόμα πιο παράλογο να στοχεύει στην πρώτη θέση έναντι της Νέας Δημοκρατίας μέσω και με μία ψήφο.
0: Το έβαλε πάντως με μία διατύπωση που προσπάθησε να φύγει από αυτή την παγίδα που περιγράψε. Δηλαδή είπε την ημέρα των εκλογών του ΠΑΣΟΚ να είναι πρώτο κόμμα για να υπάρξει πραγματική αλλαγή, δηλαδή στη λογική της προτροπής. Στη λογική της προϋπόθεσης. Ότι αν θέλετε να υπάρξει πραγματική αλλαγή, να πρέπει το ΠΑΣΟΚ να είναι πρώτο κόμμα. Το έβαλε έτσι. Βεβαίως είναι στόχευση.
1: Άργησε λίγο να το θέσει έτσι, νομίζω.
0: Είναι στόχευση. Το άλλο το οποίο έχει ένα κατά την άποψή μου είναι λίγο προβληματικό, γιατί εκτιμώ ότι αυτό είναι μια παγίδα που μπήκε σε συνεδριακό περιβάλλον και το χρησιμοποιεί τώρα ο κ. Ανδουλάκης και το είπε και στους συναδέλφους μας εχθές, και την απόφαση του συνεδρίου, η οποία είναι απόφαση νομίζω με πλειοψηφία, ήταν πανψηφή οι συνεδροί του ΠΑΣΟΚ, το στήριξαν αυτό, ότι δεν θα συνεργαστεί το ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία. Κάπως λίγο νομίζω ότι σε εγκλωβίζει για την επόμενη μέρα, αν δεν είναι πρώτο κόμμα. Πρόσεξε, αν δεν είναι πρώτο κόμμα. Αν είναι πρώτο κόμμα, δεν σε εγκλωβίζει καθόλου. Γιατί ως πρώτο κόμμα δεν χρειάζεται να συζητήσουν αν θα είναι εταίρος του στη Νέα Δημοκρατία. Προφανώς και δεν θα είναι. Αντίπαλος είναι η Νέα Δημοκρατία, το είπε πάρα πολλές φορές. Και η προσπάθεια του ΠΑΣΟΚ εστιάζει στο να φύγει η Νέα Δημοκρατία και να κυβερνηθεί την επόμενη μέρα από κάτι άλλο. Αυτό το κάτι άλλο, ρε Κασιανή, εγώ δυσκολεύομαι να το εντοπίσω. Δεν μπορώ να το εντοπίσω.
1: Ποιο είναι το κάτι άλλο?
0: Αυτό. Υπάρχει και στην κοινωνία αυτό σε μεγάλο βαθμό που σου λένε να φύγει ο Μητσοτάκης. Μάλιστα, να φύγει ο Μητσοτάκης.
1: Από αυτή την άποψη κάτι άλλο εννοεί.
0: Okay, να φύγει. Έφυγε ο Μητσοτάκης. Πάμε τώρα. Να έρθει ο Αλέξης Τσίπρας. Να έρθει. Να έρθει ο Νίκος Ανδρουλάκης. Να έρθει. Οι δημοσκοπήσεις τι λένε? Άλλο η προσωπική μου επιθυμία. Άλλο τι λένε οι μετρήσεις οι επίσημες. Τι λένε οι μετρήσεις? Και μετά, όταν γίνεται αυτή η συζήτηση και κάνεις μια προσπάθεια να εχνηλατήσεις και να διαπιστώσεις τι μπορεί να συμβεί την επόμενη μέρα, αν ο Μητσοτάκης δεν έχει αυτοδυναμία. Αν ο Ανδρουλάκης δεν είναι πρώτος, είναι τρίτος, ή είναι πρώτος με ισχυρή πλειοψηφία, ή ο Τσίπρας είναι πρώτος με ισχυρή πλειοψηφία, σου λέει, στη Δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα, θα βρεθούν λύσεις. Ναι, αλλά άμα συνεννοείστε μεταξύ σας. Άμα το πλακώνεστε για το παραμικρό. Και υπάρχει μια ανάγνωση η οποία δεν είναι απλά διαφορετική, αλλά είναι στην αντίθεση για οτιδήποτε. Αδυνατό να καταλάβω πώς θα γίνει την επόμενη μέρα ένας κυβερνητικός συνασπισμός.
1: Ο Τσίπρας όμως έκλεισε και τα δύο τα μάτια.
0: Στο ΠΑΣΟΚ.
1: Στο ΠΑΣΟΚ. Λέει, δεν είμαστε αντίπαλοι, είμαστε ανταγωνιστές. Ναι. Είμαστε στον ίδιο πολιτικό χώρο.
0: Ναι.
1: Όχι απλά τα άκλεισα τα μάτια. Πώς κάνεις όταν πίνεις λεμόνι ή τρως κάτι ξινό και πατάς ματιές? Έτσι το έκανε. Ό,τι σινιάλο μπορούσε να κάνει προς το ΠΑΣΟΚ, ναι, ο Τσίπρας το έκανε. Φανερότατα, ο κύριος Τσίπρας λέει ότι αν μου δώσετε την κυβερνητική εντολή, θα συνεργαστώ με το ΠΑΣΟΚ. Και τι ωραία, τι καλά.
0: Καλά, περίμενε. Γιατί εγώ έχω την εντύπωση ότι γνωρίζει πολύ καλά και το γνωρίζει, και καλά κάνει και το γνωρίζει, ότι ασκεί μια γοητείαση μεγάλο κομμάτι των προερχόμενων από το ΠΑΣΟΚ ψηφοφόρων.
1: Δεν ξέρω. Αυτούς πήρε και κέρδισε.
0: Ναι, και δεν ξέρω και σε αυτούς που είναι τώρα στο ΠΑΣΟΚ. Υποθέτω ότι αυτοί που ψήφιζαν ΠΑΣΟΚ τα χρόνια που ο Τσίπρας ήταν πρωθυπουργός ή είχε, ας πούμε, ένα μεγάλο κοινωνικό ρεύμα, υποθέτω ότι για να μένουν στο ΠΑΣΟΚ αυτοί ήταν από αυτούς που δεν τους ασκούσε γοητεία.
1: Ναι.
0: Αλλά στο σήμερα δεν ξέρεις τι γίνεται. Δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί σε 7 μήνες από τώρα.
1: Δεν ξέρω τι μπορεί να συμβεί, αλλά ο κύριος Τσίπρας καλά τα λέει, ωραία τα λέει και αυτός. Αλλά έχει και κάποια χρόνια διακυβέρνηση στην πλάτη του.
0: Ναι.
1: Και όχι και τα καλύτερα της ελληνικής ιστορίας.
0: Ναι.
1: Οπότε είναι και αυτός ένας ανασταλτικός παράγοντας.
0: Καλά, κοίτα. Μέχρι τώρα πάντως στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη αυτός που τα λέει συγκροτημένα ως επί το πλέον είναι ο κύριος Τσίπρας, και υπάρχουν και κάποιοι βέβαια από αυτούς που τον εκπροσωπούν. Οι άλλοι έχουν μια σύγχυση. Και κάπου διάβαζα σήμερα το πρωί ότι λέει γι' αυτό και επισπεύδεται. Τώρα δεν ξέρω, υπάρχουν λέει αυτές τις πληροφορίες. Επισπεύδεται η ένταξη στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη στελεχών τα οποία ήταν από τους καλούς τη κυβέρνηση Τσίπρα, καλούσε εισαγωγικά, ενώ όπως χαρακτηρίζει καλούς στο βιβλίο του. Είναι κάποιοι οποίοι έχουν παραιτηθεί, έχουν αφήσει την έδρα τους, άλλοι ακόμα δεν την έχουν αφήσει την έδρα, αλλά έχουν φύγει από τα κόμματά τους, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά, και περιμένουν το σύνθημα για να παραιτηθούν για από την βουλευτική έδρα. Είναι κάποιοι, είναι μια ομάδα δηλαδή, που επικοινωνιακά διαβάζω από τα ρεπορτάζ ότι κρίνει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη πως τους χρειάζεται. Βέβαια, σαφώς τους χρειάζεται, γιατί όταν βγαίνουν κάποιοι, πρώτον, δεν καταλαβαίνεις τι λένε. Δεύτερον, αντιλαμβάνεις ότι αυτά που λένε δεν τα έχουν καταλάβει οι ίδιοι.
1: Ναι, αλλά.
0: Ας πούμε, ο κύριος Χαρίτσης, λέω τώρα εγώ ένα όνομα, θα ήταν πολύ χρήσιμος. Ποιος ξέρει από οικονομία ο Χαρίτσης?
1: Δεν διαφωνώ, αλλά αν κάνει κάτι τέτοιο, είναι σαν ομολογεί ότι έκανε ένα αποτυχημένο εγχείρημα.
0: Όχι.
1: Γιατί ήθελε κάτι νέο, έβαλε καινούριους ανθρώπους, έβαλε νέα παιδιά. Και δεν του βγήκανε. Και ξαναγυρνάει στα παλιά στελέχη που είχε στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Και αυτοί που έρχονται πάντως, αν επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες, από τη νέα γενιά είναι των στελεχών της κυβέρνησής του.
1: Ο κ. Χαρίτσης, η κυρία Αξιόγλου.
0: Και κάποιοι άλλοι εκεί. Ναι. Που, αυτά τα ονόματα διαβάζω. Θα δούμε αν θα επιβεβαιωθεί όχι οι πληροφορίες. Υπάρχει μια σύγχυση γύρω-γύρω από τις τοποθετήσεις κάποιων στελεχών. Γιατί δεν έχουν καταλάβει. Και οι ίδιοι δεν έχουν καταλάβει τι λένε. Εγώ, ας πούμε, έχω μπερδευτεί με τις προσλήψεις. 30.000 εκπαιδευτικοί, μάλιστα. Μπαίνεις μέσα, λέει, στην εξειδίκευση, κοιτάς. 30.000 εκπαιδευτικοί, ξέρω εγώ, το 28 θα γίνουν οι προσλήψεις. Ναι. 29, 30. Θα γίνουν και 30.000 μέσα σε μια χρονιά. Είναι κάποια πράγματα τα οποία σε μπερδεύουν και εσένα που θα βγεις να υπερασπιστείς, να παρουσιάσεις τις θέσεις, ως εκπρόσωπος εννοώ. Λοιπόν, θα τα δούμε αυτά και νομίζω ότι σιγά σιγά γίνεται αντιληπτό πως πηγαίνουμε προς τις εκλογές, σε περιβάλλον εκλογών. Βέβαια, ακόμα δεν έχουμε μπει στο χειμώνα.
1: Είναι.
0: Ακόμα είμαστε επισήμως στο καλοκαίρι, μέχρι τις 21 Σεπτεμβρίου, κυρία Βράχα, δηλαδή για μια εβδομάδα ακόμα. Τι έπαθες?
1: Δεν μου αρέσει.
0: Επίσημα είμαστε καλό καλοκαίρι.
1: Καλά.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Είμαι καλό χειμώνα και στάνω να κάνω λασκάρι, συγγνώμη. Δεν θέλω να έρθει το κρύο. Θέλω να το τουριάζω το πρωί, συγγνώμη. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
4: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
5: Μένεις πάντα ίδια εσύ, μόνο εσύ.
6: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ, στη μόνο εσύ σου το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονοτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία.

0: Το Flex ST από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: με τον κόσμο σου.
1: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
2: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ τα σπούδαζα, δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
1: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
3: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
4: Time out για Θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
4: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
6: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα και στο φίλο τον Πέτρο, ο οποίος με ένα πολύ ωραίο μήνυμα της πολύ γαλατικής ευγένειας, θα λέγατε, βλάκα, οι πραγματικές δημοσκοπήσεις έχουν το Μητσοτάκη στο 20%. Πες το ρε, εσύ, Πέτρο, καθόμαστε, μας αφήνεις εδώ πέρα και παλεύουμε μόνοι μας. Πες το ρε, Πέτρο, και δεν μας το λες να το ξέρουμε από την αρχή της εκπομπής.
1: Στείλτε
0: οι πραγματικές δημοσκοπήσεις είναι εκεί.
1: Όχι, αν έχει δημοσκόπηση ο Πέτρος που δείχνει κάτι τέτοιο από έγκυρο φορέα, να μας το στείλει.
0: Ξέρει αυτός γιατί είναι οι πρεσβείες που κάνουν τις δημοσκοπήσεις και ξέρει μια πρεσβεία που είμαι σε μια άλλη πρεσβεία και είπαν οι πρεσβείες μαζί, ας κάνουμε πραγματικές δημοσκοπήσεις και τα έχουν δώσει στον Πέτρο οι πρεσβείες. Του λένε οι πρεσβείες, Πέτρος, έλα εδώ. Πάρε τις δημοσκοπήσεις, βρε. Να ξέρεις τι γίνεται εσύ.
1: Δεν τις ήξερα αυτές.
0: Εσύ ξέρεις τι γίνεται. Ας τους δημοσιογράφους να λαλάνε βλακίες.
1: Να περάσουμε λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Το νερό είναι απαραίτητο στη ζωή. Στην ταράτσα όμως μπορούμε να ζήσουμε και χωρίς αυτό. Λαστοφλέξ εστί λοιπόν από την Ελαστοτέτ. Μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με εξαιρετική υδροφοβία χάρη στην τεχνολογία σιλανικών ρητινών.
0: Στο ίδιο περιβάλλον, ένα Σαββατοκύριακο γεμάτο πράσινη ενέργεια έρχεται στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Το Green Weekend 2026 επιστρέφει στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου με θέμα το νερό και δράσεις που αναδεικνύουν τη σημασία του για το περιβάλλον και τη ζωή μας. Και το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας θα βρίσκεται για τρίτη συνεχή χρονιά στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος ως μεγάλος χορηγός της διοργάνωσης. Δύο ημέρες με παιχνίδι, δημιουργικά εργαστήρια και πολλές εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους. Μπες στα social media του Φυσικού Αερίου ή στο Φυσικό Αέριο Ελλάντος με λατινικά φυσικοαέριοελλάντος.gr και μάθε περισσότερα. Ραντεβού στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος.
1: Πάμε λίγο και στα εθνικά μας.
0: Και βέβαια να πάμε να πούμε μια καλημέρα πρώτα στο φίλο μας, το Σωτήρη τον Τριφυλλάρα.
1: Το αγόρι μας.
0: Γεια σου ρε Σωτήρη, γεια σου ρε φίλε. Λοιπόν, και στην Ιωάννα, λέει, πες τα ρε Κασιανή.
1: Γεια σου βρε Ιωάννα.
0: Πες τα ρε Κασιανή.
1: Τα λέω,
0: λοιπόν,
1: τα λέω.
0: Λέει ο φίλος, ο οποίος είναι υπογράφει ως Γιώργος εκπαιδευτικός δευτεροβάθμιας. Εγώ λέει, παιδιά, 560 ευρώ το πρώτο μήνα πήρα Ιούλιο και Αύγουστο που μένω άνεργος κάθε χρόνο. Αν λέει για το επίδομα ανεργίας. Όχι δηλαδή το μισθό μου.
1: Ναι, είναι εκπαιδευτικοί που και αυτοί απολύονται κάθε Ιούνιο και αν δώσει ο Θεός, να προσλαμβάνονται το Σεπτέμβριο.
0: Λοιπόν, και άλλα τα μηνύματά σας, στούντιο παπάκυριαλεφέμ.gr, στούντιο παπάκυριαλεφέμ.gr. Πάμε στα εθνικά και διαβάζουμε συνέχεια τα υπόλοιπα.
1: Λοιπόν, η μέρα εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το τουρκικό κράτος είναι σήμερα. Σε αυτό το πλαίσιο θα κάνουμε και την κουβέντα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το Καστελόριζο το Σαββατοκύριακο. Έστειλε σαφές μήνυμα, νομίζω, στην Τουρκία. Ήταν στην ομιλία του. Όπως και τις προηγούμενες ημέρες, έχει πάρει μια σταθερή γραμμή ο Πρωθυπουργός ό,τι αφορά τα εθνικά. Ας σας ακούσουμε ένα απόσπασμα.
2: Δεν απειλούμε κανέναν. Αλλά δεν δεχόμαστε και απειλές και υποδείξεις από κανένα. Είμαστε έτοιμοι να προασπίσουμε την εθνική μας ακεραιότητα και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Με τον διάλογο όμως, θα το ξαναπώ, να αποτελεί μια επιλογή αυτοπεποίθησης και πίστης ο διεθνές δίκαιο. Από αυτόν τον ελληνικό και τον ευρωπαϊκό προμαχώνα να επαναλάβω προς τους γείτονές μας ότι επιδιώκουμε σχέσεις φιλικές, χωρίς εντάσεις και χωρίς προκλήσεις. Με προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και στο δίκαιο της θάλασσας θα υπογραμμίσω ωστόσο ότι η σύνεσή μας δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως αδυναμία.
1: Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε και μέτρα για το Καστελόριζο, μέτρα ενίσχυσης του νησιού, 5.000 ευρώ μισθολογικό κίνητρο για εγκατάσταση στο νησί, για το προσωπικό των δημοσίων υπηρεσιών σώματων ασφαλείας και ενόπλων δυνάμεων που υπηρετούν στο Καστελόριζο, 5.000 ευρώ κάθε χρόνο ανά νοικοκυριό, συν 1.000 ευρώ για κάθε παιδί στις οικογένειες που μένουν στο κριτικό νησί. Θετικά, θετικά τα βλέπω.
0: Είπε σοβαρά πράγματα. Και ειδικά για το Καστελόριζο, αλλά και για άλλα νησιά τα οποία μπορεί να θεωρηθούν ακριτικά, αν αποτελεί πιλότο για αυτά. Αλλά ειδικά για το Καστελόριζο, νομίζω ότι είναι πράγματα τα οποία έπρεπε να είχαν γίνει εδώ και καιρό. Τα ανακοινώνει τώρα ο Μητσοτάκης και δεν αναφέρουμε, αναφέρουμε για δεκαετίες. Δεκαετίες. Γιατί εδώ και δεκαετίες συζητάμε για το Καστελόριζο, για τους ακρίτες, αλλά μέναμε μόνο στη θεωρία. Χειροπιαστά, σε επίπεδο δηλαδή πολιτικής ρεαλιστικής, είναι η πρώτη φορά που ακούνε ότι θα πάρουν κάποια πράγματα οι άνθρωποι εκεί.
1: Μα για να μην αφήσει το νησί μόνο του, αυτό έπρεπε να έχει γίνει πολλά χρόνια.
0: Πολλά χρόνια πίσω.
1: Πρέπει να ενισχυθούν αυτά τα νησιά που είναι εκεί στην άκρη του κόσμου, στην άκρη της Ελλάδας μας και απειλούνται καθημερινά. Άκουγα την Παρασκευή τον κύριο Σάβα Καλεντερίδη. Ήταν εδώ στην εκπομπή του Γιάννη Παπαγιάννη στο Real FM. Χρόνια του πολλά και όλα σήμερα έχει γενέθλια. Ο Γιάννης Παπαγιάννης.
0: Χρόνια πολλά, Γιάννη.
1: Άκουγα τον κύριο Καλεντερίδη που έλεγε ότι το σημαντικότερο αυτή τη στιγμή είναι να ενισχυθεί το Καστελόριζο και όλα τα ακριτικά νησιά. Να έχουν κόσμο, να έχουν χρήματα, να έχουν αναπτυγμένες οικονομίες. Και όχι να περιμένουν τους τουρίστες το καλοκαίρι.
0: Μπράβο. Το ένα είναι αυτό και το άλλο. Υπάρχει διαφορά στο να δηλώνεις ότι θα ενισχύσεις, ότι υποστηρίζεις, ότι εδώ τι κάνεις συγκεκριμένα για τον κόσμο αυτό. Και αυτά σε ένα περιβάλλον όπου τι έχεις, έχεις μια Τουρκία η οποία ενώ αναφέρεται στους εταίρους μας και στους Αμερικανούς στα ήρεμα νερά, στην πράξη δεν τα τηρεί. Γιατί έχει επιλέξει μια ελεγχόμενη ένταση, όχι βεβαίως, τουλάχιστον επισήμως, όχι πολεμικό επεισόδιο, γιατί επιχειρεί, και αυτό είναι ένα πράγμα που το κάνει για να μην μπερδευόμαστε, γιατί κάποιοι βλέπουν ότι είναι ξεχασιάριδες και ειδικά πολιτικοί. Αυτή είναι μια στρατηγική της Τουρκίας την οποία την εφαρμόζει από το 1973-1974. Από τότε έχει ξεκινήσει η Τουρκία. Και κλιμακώνει χρόνο με το χρόνο. Γιατί κάποιοι πολιτικοί έχουν λίγο έτσι ξεχαστεί. Τι κάνει λοιπόν η Τουρκία. Η Τουρκία η οποία ήταν σε μια κατάσταση αυτές τις τρεις ημέρες που ήταν ο Μητσοτάκης στο Καστελόριζο, ήταν σε μια κατάσταση εκεί πέρα, ήταν εκτός ελέγχου. Γιατί ρε αγάδες, σας είπε κανείς ότι είσαστε επικυρίαρχοι. Θα ρωτάει η Ελλάδα αν είναι ο Μητσοτάκης σήμερα, είναι ο Τσίπρας αύριο, ο Ανδρουλάκης, δεν ξέρω ποιος είναι ο Πρωθυπουργός. Θα σας ρωτάει ο Πρωθυπουργός, μπορώ να πάω στο Καστελόριζο. Μπορώ να πάω στη Στρογγύλη. Αυτοί διεκδικούν τον ρόλο του επικυρίαρχου. Να μπαίνουμε στη διαδικασία να ρωτάμε, είτε έμεσα είτε άμεσα. Και αντί εδώ να έχεις ένα κοινό παρανομαστή σε αυτά που θα έπρεπε να συζητούν τα κόμματα εξουσίας τουλάχιστον, εγώ θα έλεγα όλα τα κόμματα, αλλά πιάσουμε μόνο τα κόμματα εξουσίας. Έχουν πάρει τα ελληνοτουρκικά και την επιθετικότητα της Τουρκίας και την εργαλειοποιούν σε μια λογική ανοησίας, εγώ είμαι φουλ πατριώτης. Αφήστε το αυτό απ' έξω, χαράξτε μια κοινή στρατηγική μεταξύ σας, μην το πειράζετε, μην το βάζετε μέσα σε αυτό στο μήλο του δημοσίου διαλόγου και της αντιπαράθεσης. Βλέπετε ότι εδώ έχουν μια συνέπεια στην Άγκυρα, στις προκλήσεις. Τέλος πάντων. Δεν θέλω να πω τώρα περισσότερα. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι υπάρχουν ακόμα αυτοί που θεωρούν ότι ό,τι συμβαίνει από την πλευρά της Τουρκίας είναι προσχηματικό, δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Όπως αυτοί που θυμάμαι, Κασιανοί μου, που μας λέγανε όταν εμείς εκφράζαμε τον προβληματισμό μας, κάποιοι εδώ στο Real FM, παραμονές των εκλογών στις Ηνωμένες Πολιτείες για το αν ο Τραμπ είναι η καλύτερη λύση για την Ελλάδα. Μιλάγαμε ως Έλληνες, όχι ως Αμερικανοί πολίτες. Μου γράφανε, βρίζανε εδώ πέρα, άσε ρε και τις εσύ ρε και με τους αμπρεμπουμπλικανούς δεν είχε ποτέ πρόβλημα η Ελλάδα, μόνο με τους δημοκρατικούς είχε ρε και αυτό. Και αποδείχθηκε στην πορεία και στην πράξη αν είχαμε θέματα με τον Τραμπ ή όχι.
1: Θέματα με τον Τραμπ έχει όλος ο κόσμος βέβαια, αλλά τέλος πάντων. Πάμε σε δελτία ειδήσεων, Θοδωρής Αξελός, επιστρέφουμε.
3: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 7.
4: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
5: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης. Η επιλογή είναι μία.
6: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
5: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
6: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
5: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
6: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικία ή επαγγελματικούς χώρους.
5: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
6: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
5: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Άρτας Ιωαννίνων.
6: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
5: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
6: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
7: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
4: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
8: Εξοικονομώ, μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
9: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία. Ήρθε η ώρα να αλλάξεις ελαστικά. Ήρθε η ώρα να αλλάξεις επίπεδο στην οδήγηση. Τώρα και για όλο το Σεπτέμβριο, με αγορά 4 ελαστικών Bridgestone από τα καταστήματα Elastra Club, κερδίζεις κουπόνι έως 60 ευρώ. Απόλαυσε την τεχνολογία του αύριο, σήμερα, με ελαστικά Bridgestone Enlighten. Μπες στο elastra.gr, βρες το κοντινότερο κατάστημα και ανέβα επίπεδο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Το μέλλον σου χωράει παντού.
11: Υποβολή εργασίας έγινε.
12: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
13: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
14: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
15: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
4: Real FM. Η ώρα είναι 7.
16: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal, μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό, σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
17: Πολιτικές εξελίξεις.
18: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
19: Κοινωνία.
20: Οικονομία.
21: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
22: Διεθνείς ειδήσεις.
23: Αθλητικά.
24: Πολιτισμός.
25: Ηθοποιός σημαίνει φως.
26: Άμεση ενημέρωση παντού.
27: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
28: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κηφισό από Σεπόλια έως Αγίους Αναργύρους και στην Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Σκαραμαγκά. Πλήθος κόσμου βρέθηκε στη Λαϊκή Αγρυπνία για τον Γιώργο Μαζονάκη στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας στην Οίκια προκειμένου να τον αποχαιρετήσουν. Στη μία θα αρχίσει η εξόδιος ακολουθία του δημοφιλούς τραγουδιστή. Θα ακολουθήσει

0: τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
1: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοβλου.
0: Pet Shop Κιβωτός, Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-026-191.
1: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννοβλου.
2: Radio Prevesa, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
3: LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
5: Ο Παναθηναϊκός νίκησε τον Πανετολικό με 3-0 για την τέταρτη αγωνιστική της Super League. Ισοπαλία 1-1 για την ΑΕΚ στην Τρίπολη με τον τοπικό Αστέρα. Στα υπόλοιπα παιχνίδια, ΠΑΟΚ Άρης 2-0, Ολυμπιακός Όφη 0-1, Καλαμάτα Βόλος 3-1, Ηρακλής Ατρόμητος 1-1 και Κηφισιά Λεβαδιακός 0-0. Στην κατάταξη προηγείται ο Παναθηναϊκός με 12 βαθμούς και ακολουθούν ΠΑΟΚ Όφη και Πανετολικός με 9. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
4: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
5: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές σε πολλές περιοχές της χώρας. Άνεμη βόρη έως 6 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Είδε κανένας από σας το όραμα?
2: Τι πράγμα?
1: Το όραμα.
2: Όχι.
3: Πρόθεσή μου σήμερα είναι να περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής.
1: Δηλαδή, μόνον ο Σπύρος το είδε. Σπύρο, πρέπει να ανταμυφθείς. Πιάσε αυτά.
2: Δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε πρόγραμμα. Ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα.
1: Το είδες όμως καλά το όραμα?
4: Ολοκάθαρα.
1: Τότε πάρτε.
5: Εμείς έχουμε όραμα και ολοκληρωμένο σχέδιο μακροπρόθεσμο για την πατρίδα.
2: Α, και εγώ νομίζω πως το είδα.
1: Πέφτω λοιπόν, νύχτα δεν το δες.
2: Πίσα.
1: Πιάσε λοιπόν.
6: Έχετε τυπωμένο το πρώτο κεφάλαιο του προγράμματος που βάζει το όραμα της αναζωογόνησης της δημοκρατίας.
1: Εσύ?
7: Μα είναι δυνατόν να το δουν αυτοί και να μην το έχω δει εγώ?
8: Γι' αυτό έχουμε έρθει εδώ, για να ξαναφέρουμε το όραμα.
1: Έτσι, μπράβο. Πιάσε κι εσύ.
3: Πρόθεσή μου σήμερα είναι να περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής.
2: Ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα.
5: Εμείς έχουμε όραμα
6: που βάζει το όραμα.
8: Γι' αυτό έχουμε έρθει εδώ, για να ξαναφέρουμε το όραμα.
1: Λοιπόν, τι είδατε?
9: Το όραμα του Αγίου Βαλαντίου.
1: Εντάξει.
9: Έγινε.
10: Εσύ το είδες το όραμα?
11: Ποιο όραμα?
10: Του Αγίου Βαλαντίου.
11: Όχι.
10: Κανένα άλλο όραμα μήπως είδες?
11: Όχι, βλέπω οράματα, αλλά δεν γίνεται ποτέ πραγματικότητα.

0: Κακός.
1: Α, κακός.
0: Γιατί
1: αυτό.
0: Εδώ, όπως άκουσες, όλοι έχουν ένα όραμα. Αυτό. Όλοι έχουν δει
1: αυτό
0: ένα όραμα.
1: Διαπιστώνω με το ηχητικό σου.
0: Κοίταξε, δεν ξέρω από λεφτά και από όλα τα υπόλοιπα, αλλά από οράματα πηγαίνουμε καλά.
1: Τα λεφτά τώρα, δεν χρειάζονται τα λεφτά. Τώρα λεφτά τώρα. Και εσύ, τι τα λεφτά. Λεφτά. Δεν τα θέλουμε τα λεφτά.
0: Θέλουμε οράματα.
1: Οράματα θέλουμε. Άσε τα λεφτά. Δεν τα θέλουμε. Δεν θέλουμε το πετρέλαιο, ενέργειες, ηλεκτρικά και τι. Δεν θέλουμε. Δεν. Τα είμαστε με το λιχνάρι. Δεν το λέω τυχαίο αυτό. Κάτσε να δεις.
0: Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα. Καλώς σας βρήκαμε στο αληθινό ραδιόφωνο.
1: Με όραμα ξεκινάμε, με όραμα.
0: Μην ανησυχείτε καθόλου, παιδιά. Υπάρχει όραμα σε αυτή τη χώρα. Έχουμε οραματιστές πολιτικούς.
1: Τώρα ησύχασα. Να το ξέρεις. Τώρα έχω μια, αισθάνομαι μια ανακούφιση, κατάλαβες.
0: Βέβαια, ο real blogger, ο οποίος είναι και λίγο ζυζάνιο.
1: Ναι, είναι ζυζάνιο. Ακεντρεχής,
0: δηλαδή. Τέλος πάντων, εδώ το όραμα, λέει. Εκεί το όραμα. Πού είναι το όραμα?
2: Είδε κανένας από εσάς το όραμα?
3: Τι πράγμα?
2: Το όραμα.
3: Όι.
0: Όι. Εσείς το είδατε το όραμα? Εάν το είδατε, τι όραμα είδατε?
1: Και αν το είδατε και τι είδατε? Και αν τελικά έγινε το όραμα? Αυτό είναι και σημαντικό. Να το λες, το βλέπεις, αλλά να γίνει κιόλας. Γιατί αν μείνει μόνο όραμα, λιμονό μας. Αυτό λέω.
0: Είμαστε λίγο ονειροπαρμένοι, όπως καταλαβαίνετε, που λέει και ο Λάσκαρης Αγοραστός απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου. Και η κυρία Ειρήνη Κούρτη, η οποία βρίσκεται στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Η κυρία Αμαλία Κάντζου βρίσκεται στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
1: Και ο κύριος Ιωσήφ Καλαμαράκης, οραματιστής, στο άλλο μικρόφωνο.
4: Άκουσε να δεις, θα πλένεστε.
0: Όπα, τι είναι αυτό πάλι?
1: Γιατί πλενόμαστε εμείς?
0: Τι θέλει να πει η κυρία?
1: Τι θα πλένεστε?
0: Μετά τα οράματα δηλαδή θα κάνουμε και μπάνιο? Σετ πάνε αυτά?
1: Δεν ξέρω πάνε σετ, αλλά υποτίθεται ότι πλενόμαστε. Τι υποτίθεται? Πλενόμαστε. Τι, γιατί μας το βάλεις αυτό, να πλένεστε?
4: Άκουσε να δεις, θα πλένεστε.
1: Γιατί κάνει έτσι?
0: Δεν είναι καθόλου τυχαίο. Υπάρχει έρευνα. Θα την πούμε στη συνέχεια. Υπάρχει μια κατηγορία συμπολιτών μας, λοιπόν, η οποία δεν κάνει μπάνιο.
1: Παναγία μου.
0: Για συγκεκριμένους λόγους. Θα τα ακούσετε στη συνέχεια.
1: Τι μας ετοιμάζει?
0: Πολλά και διάφορα. Ο Πάνος βλέπει ένα όραμα, 2-15 η αμόλυβδη.
1: Αυτό δεν είναι απλό. Τι 2-15, 2 και 20-25 και θα δούμε.
0: Αυτό δεν είναι όραμα, Πάνο μου, είναι η πραγματικότητα. Καλημέρα και στον Παντελή στην Πρέβεζα. Ό,τι καλύτερο, λέει. Έρχεται το όραμα. Καλή εβδομάδα. Ενώ ο Βασίλης λέει.
1: Τον καημένο το Βασίλη.
0: Εδώ στον Κηφισό οι περισσότεροι έχουμε δύο όραμα. Τον ουρανό σφοντίλη.
1: Καλημέρα, καλημέρα, Βασίλη μου.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα και στον αγαπητό. Καλημέρα και καλή εβδομάδα και στον Φάνη. Ο οποίος κάνει λόγο εδώ για τα πατίνια. Θα πάμε και στο θέμα των πατινιών, ναι, στη συνέχεια.
1: Έχουμε πολλά θέματα έτσι.
0: Είναι αλλιώς πάρα πολλά τα θέματα, είναι πολύ πλούσια η επικαιρότητα.
1: Να τα πούμε έτσι επιγραμματικά, με τι θα ασχοληθούμε.
0: Φυσικά, τα ελληνοτουρκικά πάρα πολύ ψηλά στην ατζέντα και η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο το Σαββατοκύριακο και το μήνυμα το οποίο έστειλε στην Τουρκία. Από εκεί και πέρα η παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη, τα μηνύματα τα οποία έστειλε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
1: Τα καρδιά και τα λοιπά και το οικονομικό του πρόγραμμα.
0: Φυσικά το οικονομικό πρόγραμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης και ο θόρυβος που υπάρχει ακόμα σχετικά με την κοστολόγηση. Η δήλωση του Παύλου Μαρινάκη σχετικά με το επίδομα ανεργίας που έχει ανάψει φωτιές. Η έρευνα που σας λέγαμε σχετικά με το μπάνιο, ποιοι κάνουν μπάνιο και ποιοι δεν κάνουν και για ποιο λόγο. Ο χαμός που γίνεται στη Μέση Ανατολή, έχουν ξαναμπεί οι Χούθοι στο παιχνίδι.
1: Και μπαίνουν και οι Χούθοι και πολύ πιο δυνατά στο παιχνίδι. Και καταστρέφουν και ενεργειακές εγκαταστάσεις και καταλαμβάνουν στενά που δεν τα είχαν πριν. Και αλλάζει τελείως το παιχνίδι στον ενεργειακό χάρτη. Τώρα κρατήστε το αυτό, γιατί το πετρέλαιο πάει προς τα $110.
0: Πολύ χαρήκαμε, κυρία Αμαλία.
1: Ναι.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Φυσικά σήμερα είναι το τελευταίο αντίο στον Γιώργο Μαζονάκη. Σήμερα στη μία το μεσημέρι, λαϊκή αγρυπνία από χθες εκεί στη Νίκαια. Και φυσικά πάρα πολλά τα ερωτήματα τα οποία ζητάνε απαντήσεις σχετικά με τη λειτουργία του συγκεκριμένου ιατρείου στο Κολωνάκι, αλλά και όχι μόνο. Είναι αυτή η περίφημη κβαντική, λέει, ιατρική, η σαμανική ιατρική, η ιατρική της ευεξίας, της αναζωογόνησης,
1: ναι,
0: και όλες αυτές οι μπουρδες, τα φύκια για μεταξωτές κορδέλες που πουλάνε στον κόσμο, γιατί τους έχουν αφήσει όμως να τα πουλάνε, να τα λέμε και αυτά. Και φυσικά όλη η υπόλοιπη επικαιρότητα, τι συμβαίνει και στην Ευρώπη, εκλογές στη Σουηδία, εκεί όπου προς το παρόν έχουν πάρει την πρωτιά οι σοσιαλδημοκράτες με βραχία κεφαλή από
1: θρίλερ,
0: τη δεξιά.
1: Το αποτέλεσμα, δηλαδή, αυτή η εκλογική μάχη εξελίσσεται σε θρίλερ.
0: Και η αθλητική επικαιρότητα, εκεί όπου ο Παναθηναϊκός από χθες το βράδυ βρίσκεται πρώτος στην βαθμολογία, έχοντας το σερί, το απόλυτο των 4 νικών σε 4 παιχνίδια. Απλά καταγράφουμε και την αθλητική επικαιρότητα.
1: Ναι, καλά. Σιγά μην δεν την κατέγραφες. Θα την κατέγραφες, αλλά τώρα λίγο πιο πολύ. Γιατί είναι πρώτος ο Παναθηναϊκός. Εντάξει, απορώ πως δεν είπες ότι έχασε ο Ολυμπιακός από τον Όφη στο Καραϊσκάκι. Απορώ.
0: Θα τα πω στη συνέχεια όλα.
1: Λέω κι εγώ, γιατί λίγο λέω κι εγώ. Το έχασε αυτό, δεν θα το πει. Πώς γίνεται αυτό.
0: Μου φεύγουν εμένα κάτι τέτοιο.
1: Όχι ποτέ.
0: Καλημέρα και στο Σωτήρι στην Αμοργό. 2,50 η βενζίνη. Η αμόλυβδη στην Αμοργό. Καλημέρα και στο Δήμο από τον Βόλο. Είμαι στον δρόμο, λέει, και βλέπω τα πιτσιρίκια που πάνε πρώτη μέρα σχολείο και ειλικρινά πάνε σαν κατάδικοι στο απόσπασμα. Άρχισαν, παιδιά, από την Παρασκευή με τον αγιασμό τα παιδιά να μπαίνουν σιγά σιγά σε ρυθμό. Δεν τους έπεσε, όπως είναι λογικό, καλά αυτή η πρώτη μέρα, γιατί τα παιδιά ήθελαν και λίγο παραπάνω. Έτσι λοιπόν, όταν ρωτήθηκαν, άρχισαν να δίνουν πολύ χαριτωμένες απαντήσεις.
5: Έτοιμοι εδώ, μοντέλα. Ο Νικάγκελος και ο Μπίλης, ο Βασίλης. Λοιπόν, εδώ τρίτο γυμνάσιο Αμαλιάδας. Καλημέρα. Εύκολο το ξύπνημα, Νικάγκελε.
6: Ναι. Στην πραγματικότητα, εγώ ξύπνησα 5.
5: 5 η ώρα. Τη σχολείο ήθελες να έρθεις, εντάξει.
6: Για τον αγιασμό, ναι.
5: Για τον αγιασμό, ναι. Τις επόμενες μέρες θα είναι καλύτερα, βέβαια.
6: Επίσης, ξυπνάω νωρίς.
5: Ναι.
6: Γι' αυτό δεν μ' αρέσει.
5: Δεν σ' αρέσει το σχολείο.
6: Άμα ήταν 12, όμως θα μ' άρεσε.
1: Α, εντάξει.
6: Μόνο τα λάκια. Μόνο γι' αυτό το λόγο.
1: Α, εντάξει. Έτσι, παιδί.
0: Ωραίος ο Νικάγκελος.
1: Αυτό είναι αυτό. Αμαλιάδα. Αμαλιάδα.
0: Έλα, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Άμα ήταν 12, λέει, μια χαρά θα αργούμουν.
1: Τι μου εξυπνάτε από τις 5-6.
0: Είναι μια πρόταση.
1: Ναι,
0: θα πρέπει να εξεταστεί.
1: Κυρία Ζαχαράκη, να το πούμε στην πρωτοπαιδεία. Κυρία Ζαχαράκη.
0: Μην τα ξυπνάτε τα παιδιά.
1: Μην τα ξυπνάτε τα
0: παιδιά. Τα χαράματα. 12 η ώρα, μια χαρά. Καλημέρα, καλή εβδομάδα και στον Στέφανο.
1: Καλημέρα και στον Ευάγγελο στη Νέα Σμύρνη.
0: Τώρα είσαι, κατευθείαν.
1: Τώρα
0: και εσύ, τώρα.
1: Ευάγγελε.
0: Όχι, διάβασε όμως. Γιατί
1: το
0: λέμε τώρα και εσύ. Ναι.
1: Καλημέρα. Εντάξει και τα λοιπά. Δεν θα πω τα καλά λόγια. Τώρα ισχύει ότι ο κ. Ανδρουλάκης στο Πασόκ θα βάλει 2 υποψηφίους σε Λέσβο και Μυτιλίνη.
0: Εντάξει τώρα.
1: Έκανε λάθος τώρα.
0: Έκανε ένα λάθος τώρα ο κ. Ανδρουλάκης χθες εκεί στη συνέντευξη
1: εντάξει,
0: τύπου.
1: Γίνανται αυτά.
0: Και είπε.
7: Φανταστείτε ένα πάρκο που θα φορά μόνο το ελαιόλαδο. Στην Κρήτη, στη Λέσβο, στη Μυτιλίνη.
0: Είναι και στη Λέσβο και στη Μυτιλίνη.
1: Εντάξει, έκανε
0: έχει
1: λάθος.
0: Έχει μείνει αυτό, ρε παιδί μου,
1: ναι,
0: από το παρελθόν.
1: Το έχει κάνει κι άλλος αυτό.
0: Εντάξει, ναι, λάθη γίνονται, γίνονται και λάθη. Ναι. Παιδιά, γίνονται και
1: κοίτα
0: λάθη.
1: Ο Ευάγγελος πρωί-πρωί, τι είναι. Καλημέρα και στον Βασίλη, στον Άγιο Στέφανο.
0: Καλημέρα, Βασίλη, καλημέρα και στην Αρετή. Δρόσησε, λέει λίγο. Παιδιά, το Σαββατοκύριακο έκανε ζέστη.
1: Έκανε
0: εγώ ένιωσα ζέστη.
1: Κι εγώ.
0: Έτσι.
1: Και το μεσημέρι πολύ και το βράδυ. Δηλαδή δεν έπεφτε η θερμοκρασία. Ελπίζω να δροσίσει τις επόμενες μέρες.
0: Καλημέρα και στον Τάσο από το γυμναστήριο, ο οποίος σήμερα μας ακούει στην Σαγκάη.
1: Α, Τασούλη, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Να δεις τι πιστός ο κρατής είναι ο Τάσος. Ακόμα και
0: δεν
1: στη
0: έχω
1: Σαγκάη
0: καμία
1: που είναι, ανοίγει το βατοβάζι realplayer.gr και ακούει.
0: Πείτε μας λοιπόν αν έχετε δει και εσείς το όραμα, έτσι όπως μας προτρέπουν οι πολιτικοί μας. Έχετε δει όραμα και τι όραμα έχετε δει? studio3lfm.gr. Σήμερα που είναι η ύψωση του Τιμίου Σταυρού.
1: Του Σταυρού σήμερα, μεγάλη
0: βεβαίως,
1: γιορτή.
0: Μεγάλη
1: και
0: γιορτή.
1: Ξέρεις ότι σήμερα είναι νηστεία κανονικά?
0: Είναι σήμερα?
1: Νηστεία.
0: Τι νηστεύουμε?
1: Δεν τρως κρέας, γάλα, τίποτα.
0: Τι τρως?
1: Τι τρως? Λαχανικά, θαλασσινά, αυτό που τρώμε και στην νηστεία όταν νηστεύουμε. Τι είναι ότι τρώσαι, δεν ξέρει τι τρώσαι στην νηστεία.
0: Δεν ξέρω, ρε πουλάκι μου.
1: Ρε πουλάκι μου, δεν ξέρει να κάνει το σταυρό σου. Δεν ξέρει την αρτοκλασία. Δεν το ξέρει, αυτό με τίποτα. Δεν ξέρει και τι τρώνε στην νηστεία.
0: Δεν ξέρω, τι να κάνω.
1: Ωραία,
0: δεν πιστεύω.
1: Ούτε τη μεγάλη εβδομάδα.
0: Μεγάλη εβδομάδα δεν τρώω κρέας.
1: Α, τα άλλα τα τρως όμως.
0: Τα άλλα, ναι.
1: Αμπουλάκια δηλαδή και τυριά και δεν τρως.
0: Εννοείται.
1: Δεν είναι νηστεύεις τότε.
0: Αποφεύγω το κρέας, ρε παιδί μου.
1: Παιδί μου, δεν είναι νηστεία αυτό που κάνεις, δεν καταλαβαίνεις.
0: Είναι νηστεία. Είναι μερική.
1: Αυτή που σε βολεύει είναι η νηστεία.
0: Ακριβώς.
1: Α,
0: κάτσι. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όσους έχουν την ονομαστική τους εορτή. Χρόνια πολλά στον Σταύρο και στην Σταυρούλα. Χρόνια πολλά για καλά. Σήμερα που για να μην ξεχνιόμαστε είναι και η μέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από τους Τούρκους. Ο ξεριζωμός του ελληνισμού από τη Μικρά Ασία, η καταστροφή της Σμύρνης. Που ολοκληρώθηκε σαν χθες 13 Σεπτεμβρίου με την πυρπόληση της Σμύρνης. Χιλιάδες, δεκάδες, ίσως και εκατοντάδες χιλιάδες νεκροί και περισσότερο από 1 εκατομμύριο άνθρωποι οι οποίοι πήραν το δρόμο της προσφυγιάς. Έτσι για να μην ξεχνάμε και δεν θα την ξεχάσουμε φυσικά αυτή τη μαύρη επέτειο και στη συνέχεια της εκπομπής, αλλά καθώς αναφερόμαστε στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, είχαμε την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο και γενικότερα στο σύμπλεγμα της Μεγίστης.
1: Τριήμερη επίσκεψη και νομίζω ότι δεν το έκανε καθόλου τυχαίο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πήγε εκεί και έστειλε μηνύματα στην Τουρκία, ξεκάθαρα μηνύματα. Και το έκανε και έτσι με όλο, πώς να πω, και αυτό το 5.000 ευρώ για κάθε οικογένεια που θα πάει εκεί που μένει για να στήριξει. Γιατί το Καστελόριζο δεν είναι ένα πολύ ευαίσθητο, σε ένα πολύ ευαίσθητο σημείο. Δεν είναι ότι οπουδήποτε το Καστελόριζο. Θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό το ότι βρέθηκε ο Πρωθυπουργός εκεί και βεβαίως αυτά τα 5.000 ευρώ για τη στήριξη όσων θέλουν να πάνε στο Καστελόριζο και αυτό είναι σημαντικό.
0: Είναι ένα κίνητρο λοιπόν εγκατάστασης για όποια οικογένεια θέλει να πάει να μείνει στο Καστελόριζο. Είναι 5.000 ευρώ οικονομική ενίσχυση σε ετήσια βάση, η οποία προσαυξάνεται 1.000 ευρώ για κάθε ανήλικο παιδί. Ταυτόχρονα αυτό το κίνητρο θα δοθεί και για τα στελέχη
1: των
0: ενόπλων δυνάμεων, των σωμάτων ασφαλείας και όλων των δημοσίων λειτουργών
1: που
0: βρίσκονται στο Καστελόριζο. Θα λάβουν λοιπόν μια οικονομική ενίσχυση 5.000 ευρώ από τις αρχές του επόμενου έτους, από το 2027.
1: Και θα δημιουργηθούν και κάποια σπίτια με ιδιωτική, θέλω να πω, χορηγία από ιδιωτικό μεγάλο όμιλο, έτσι ώστε να μπορούν αυτοί οι άνθρωποι που είναι είτε είναι εκπαιδευτικοί είτε είναι γιατροί να έχουν και το σπίτι τους, γιατί είναι ένα στεγαστικό, είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα και στο Καστελόριζο.
0: Ταυτόχρονα ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι θα υπάρξει επιδότηση για να προσθεθεί ακόμα ένα δρομολόγιο από τη νέα χρονιά, το οποίο θα συνδέει το Καστελόριζο λογικά κάθε Τετάρτη. Και βέβαια, αφού επισκέφθηκε το Καστελόριζο, πήγε και στην Ρο, πήγε και στη Στρογγύλη και έστειλε μήνυμα στην γειτονική Τουρκία.
8: Μάλιστα από αυτόν τον ελληνικό και τον ευρωπαϊκό προμαχώνα να επαναλάβω προς τους γείτονές μας ότι επιδιώκουμε σχέσεις φιλικές, χωρίς εντάσεις και χωρίς προκλήσεις. Με προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και στο δίκαιο της θάλασσας. Θα υπογραμμίσω ωστόσο ότι η σύνεσή μας δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως αδυναμία. Δεν απειλούμε κανέναν. Αλλά δεν δεχόμαστε και απειλές και υποδείξεις από κανέναν. Είμαστε έτοιμοι να προασπίσουμε την εθνική μας ακεραιότητα και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Με τον διάλογο όμως, θα το ξαναπώ, να αποτελεί μια επιλογή αυτοπεποίθησης και πίστης στο διεθνές δίκαιο.
0: Αυτό ήταν το μήνυμα λοιπόν του Έλληνα Πρωθυπουργού προς την Τουρκία για το Καστελόριζο. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε και απειλές από κανέναν. Στην Τουρκία είναι πυρ και μανία.
1: Πυρ και μανία με τα φυσικά τα μέσα ενημέρωσης εκεί. Έτσι να αναφέρονται στην επίσκεψη του Πρωθυπουργού και όχι και με έτσι θέλω να πούμε ωραία λόγια.
0: Αυτό το οποίο λένε οι Τούρκοι είναι ότι ήρθε λέει και χώθηκε στη μύτη μας.
1: Ακριβώς.
0: Ήρθε λέει και μπήκε στη μύτη μας, στο ρουθούνι μας.
1: Λες και τους ανήκει. Δηλαδή έτσι
0: ναι, γιατί η λογική τους είναι ότι το Καστελόριζο απέχει λέει από το ΚΑΣ 2 χιλιόμετρα. Εκείνος ήρθε λέει 580 χιλιόμετρα σε ένα νησί το οποίο είναι 10 χιλιόμετρα όλο με 500 κατοίκους και έμεινε 3 μέρες. Χώνεται λίγο στο ρουθούνι μας.
1: Ναι, και επίσης τώρα το τι ακούγεται από αναλυτές στην Τουρκία, ο Θεός να τους κάνει αναλυτές, το ότι ξέρεις ότι μπορούμε να. Τα ίδια πάλι. οι ψαράδες μας, να καταλάβουν ένα νησί μέσα σε ένα βράδυ, όλα αυτά. Η ρητορική πια είναι ξεκάθαρη επιθετική και γι' αυτό πιστεύω και ότι ο Πρωθυπουργός επέλεξε να πάει στο Καστελόριζο και να στείλει αυτό το μήνυμα.
0: Ενοχλήθηκαν εντωμεταξύ πάρα μα πάρα πολύ από το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός εμφανίστηκε μπροστά στις κάμερες με τον ελληνικό στρατό.
1: Μα αυτό είναι γιατί, τι λένε, πρέπει να ήταν αποστρατικοποιημένο το Καστελόριζο.
0: Μπράβο, μπράβο,
1: το
0: παιδί, ναι, ναι.
1: Μπράβο μου, μπράβο μου, μπράβο μου. Λοιπόν, είδες. Ναι, αυτό, με την αποστρατικοποίηση των νησιών. Αυτό
0: προβάλλει. Και μανία και διπλωματικά σίδι, δεν είναι σίδι, ορθό και σίδι, δεν είναι που λέει σχέση καλής γειτονίας. Και τι είναι αυτά τα πράγματα. Ενοχλήθηκαν. Ενοχλήθηκαν αρκετά, αλλά σε επίπεδο μέσων μαζικής ενημέρωσης. Έχουν βάλει μπροστά τα μέσα.
1: Ναι, γιατί επίσημη αντίδραση από, το, από την και κυβερνητική δεν υπάρχει από την Τουρκία. Δηλαδή δεν άκουσα κάποιον να κάνει κάποια δήλωση, κάποιον αξιωματούχο. Αυτό που λέει είναι η προπαγάνδα της Τουρκίας που γίνεται πάντα μέσω των μέσων ενημέρωσης της γειτονικής χώρας. Αυτό το ξέρουμε.
0: Καλημέρα και στον Τάσο. Επιτέλους, λέει ο Μητσοτάκης, έκανε μια σωστή δουλειά πηγαίνοντας στο Καστελόριζο. Όσο λέει για τις αντιδράσεις των απέναντι, ξύδι.
1: Κοιτάξτε, όσον αφορά τα εθνικά θέματα, νομίζω ότι θα συμφωνήσει και ο Ιωσήφ. Εγώ θεωρώ ότι αυτά τα θέματα είναι τόσο ευαίσθητα, πρέπει να τα αφήσουμε μακριά από την πολιτική αντιπαράθεση. Μπορούν τα κόμματα να σκοτώνται για οτιδήποτε άλλο, να γίνεται κριτική στην κυβέρνηση για οτιδήποτε. Αλλά τα εθνικά θέματα, πρέπει στα εθνικά θέματα να υπάρχει ομοψυχία. Έχετε δει ότι στις χώρες, σε άλλες χώρες που αντιμετωπίζουν, δεν είναι και πολλές, εμείς αντιμετωπίζουμε και το κάζους μπέλι, έτσι, δεν είναι. Μιλάμε ξεκάθαρη απειλή πολέμου είναι αυτό. Πάνε όλοι μαζί. Οπότε ας αφήσουμε τα ελληνικά στην άκρη και ας τσακωθούμε για οτιδήποτε άλλο θέλετε.
0: Και ιδιαίτερα σε μια τέτοια περίοδο που φαίνεται ότι η Άγκυρα κλιμακώνει τη ρητορική της. Ανεβάζει πάρα πολύ τους τόνους και έχουμε μπροστά μας κρίσιμα επόμενα βήματα. Με πρώτο αυτό το οποίο έρχεται, δηλαδή την ηλεκτρική διασύνδεση με την Κύπρο και την πόντιση του καλωδίου. Ακριβώς. Εκεί θα είναι το πρώτο γερό crash test.
1: Και βεβαίως, επειδή η ηλεκτρική διασύνδεση με την Κύπρο έχει και γαλλική παρουσία, το γαλλικό φαντ που συμμετέχει και πια πλέον, θα δούμε πώς θα αντιδράσει η Τουρκία. Γιατί και αυτό, Ιωσήφ, είναι ένα ερώτημα. Τι θα κάνει. Τι θα κάνει. Θα το δούμε λοιπόν επί του πεδίου, όπως λέει και ο άκουγα τον Υπουργό Εξωτερικών που το είπε πολλές φορές. Εμείς θα απαντήσουμε, αν προκληθούμε. Εμείς θέλουμε το διάλογο, θέλουμε τη διπλωματία. Αυτό είπε ο Πρωθυπουργός. Αλλά αν προκληθούμε, θα απαντήσουμε. Και αυτό είναι το λογικό.
0: Καλημέρα στον Μιχάλη στην Εθέλ, στη Σαγκάη, λέει και ο Τάσος. Λογικό. Πόσο να την αντέξει ο άνθρωπος.
1: Για μένα λέει.
0: Δεν ξέρω πόσο να την αντέξει, λέει.
1: Τάσο μου, σε παρακαλώ, απάντησε, απάντησε. Μα τον Τάσο στο γυμναστήριο συναντιόμαστε με τον άνθρωπο, τι του κάνω εγώ.
0: Εσύ τώρα γιατί θύχτηκες, έχεις τη μυγά.
1: Μα λέει να τι να αντέξει, σε μένα να
0: φέρετε μου, έτσι είναι. Καλημέρα και στον Νίκο στην Ιερά Πέτρα. Σήμερα λέει είναι μία από τις μεγαλύτερες νηστείες, αγαπητή Αμαλία. Δεν τρώνε ούτε λάδι, όποιος μπορεί φυσικά.
1: Όχι,
0: καλή
1: αγαπητή
0: εβδομάδα.
1: Αμαλία, αγαπητή Ιωσήφ που δεν ξέρει τι όταν νηστεύει, νηστεύει μόνο το κρέας και τρώει από όλα τα άλλα.
0: Ψάρι σήμερα τρώω.
1: Όχι, είπαμε.
0: Ούτε ψάρι.
1: Βρε παιδί μου.
0: Τι θα γίνει, ρε πουλάκι μου.
1: Στην νηστεία τρως μόνο θαλασσινά. Μπορεί να φας καλαμαράκια. Ιωσήφ καλαμαράκι, καλαμαράκι, χταποδάκι. Τέτοια τρως. Δεν τρως ψάρι, δεν τρως ψαρικά, θαλασσινά τρως. Δεν τρως γάλα, τα παράγωγα του γάλακτος, τυρί και κρέας βέβαια. Τι δεν καταλαβαίνεις.
0: Μάλιστα, κατάλαβα.
1: Δηλαδή δεν κάνεις νηστεία με λίγα λόγια.
0: Κατάλαβα.
1: Θα κάνω μια αρτοκλασία για σένα να σε συγχωρέσει ο Θεός και η Παναγία.
0: Δύο να κάνεις.
1: Δύο, μη σου πω τρεις. Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, νέα σεζόν, νέα αρχή και για τους πρωτοετής νέο φοιτητικό σπίτι. Η επιλογή δεν είναι πάντα εύκολη, γι' αυτό τσέκαρε πρώτα το budget, την απόσταση από τη σχολή, αλλά και την πρόσβαση σε όλα όσα χρειάζεσαι. Δες αν είναι επιπλωμένο, αν διαθέτει θέρμανση και φυσικά φρόντιση για το σωστό φοιτητικό ρεύμα. Με το ΔΕΗ, My Home for Students, έχεις φοιτητική χρέωση, καθημερινό καφέ από Coffee Island, γέμισμα ψυγείου από eFood και κουπόνι 50 ευρώ από Κοτσόβολο. Μάθε περισσότερα στο ΔΕΗ.gr.
0: Καλημέρα και στο Βασίλη. Μην αγχώνεσαι για τα νηστίσιμα, βρε καλαμάρι μου. Λέει, θα σε πάω εγώ σε ένα κριτικό. Μόνο νηστίσιμα. Να με πας, να με πας, Βασίλη μου.
1: Μην του τάζετε, σας παρακαλώ, αγαπημένοι μου ακροατές. Γιατί είναι σαν το μικρό παιδί του Ιωσήφ. Να μην του τάξεις. Άμα του τάξεις, πρέπει να το κάνεις. Οπότε προσέχετε τι του τάζετε. Αυτό σας λέω.
0: Τελείωσες.
1: Τελείωσα.
0: Ρούφα τα αυγό σου που λέγει η Βασιλιάδου. Πάμε για τίτλους ειδήσεων, αλλά πριν τους τίτλους, για να μην ξεχνιόμαστε.
4: Άκουσε να δεις. Θα πλένεστε.
0: Όπου απειλητικό ακούγεται αυτό. Κάποιοι δεν πλένονται, κάποιοι δεν πλένονται.
9: Radio Preveza, Real FM, η ενημέρωση.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Κίνητρα εγκατάσταση στο Καστελόριζο από 5.000 ευρώ ετησίως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, που επισκέφθηκε το ακριτικό νησί για τους εορτασμούς της επετείου της απελευθέρωσής του. Νεκρός άνδρας από πυροβολισμό βρέθηκε σε δρόμο στη Λυκόβρηση με όπλο στο χέρι. Ο διαβόητος Αλκέτ Ριζάι, πρώην συνεργός του Βασίλη Παλαιοκώστα, φέρεται να ενεπλάκει στο περιστατικό με τους πυροβολισμούς σε beach bar στην Αναβυσσό. Μεγάλη επιχείρηση διάσωσης 77 μεταναστών στα ανοιχτά της Γάβδου. Ένας χωρίς τις αισθήσεις του, αγνοούνται 25. Τραγωδία στην Τουρκία. Λεωφορείο έπεσε σε μπάρες διοδίων και τυλίχθηκε στις φλόγες. 2 νεκροί και 8 τραυματίες. Αναβάλλεται η συνάντηση του Ιράν με τις χώρες του κόλπου που θα γινόταν στο Ομάν, προκειμένου να συζητηθούν πιθανές συμφωνίες για την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε στη Λαϊκή Αγρυπνία για τον ίστατο αποχαιρετισμό στο Γιώργο Μαζονάκη, στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στην Νικαία.
2: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένι, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
3: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
2: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
3: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Αγίτσα Αλδάρη 62, Πρέβεζα.
4: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
5: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
4: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
5: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
4: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
5: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικίες ή επαγγελματικούς χώρους.
4: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέρκολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
5: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
4: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
5: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
4: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
5: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
6: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
7: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
6: Σούπερ μάρκετ Πόλις. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
7: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
6: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
7: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
6: Σούπερ μάρκετ Πόλις στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
7: Εσύ από πού έρχεσαι?
6: Δεν έρχομαι. Πάω. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
2: Πάλι για τα φαγητά μας.
1: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
2: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
1: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
2: Σόνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
1: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
2: Εσύ γνωρίζεις γιατί το λάδι σολομού της Χούσε είναι τόσο ξεχωριστό? Μπαίνει στο μπουκάλι μέσα σε 24 ώρες από την έκθλιψη, φρέσκο, αγνό και γεμάτο ωμέγα 3 και ωμέγα 6.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
4: Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
5: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
4: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
5: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
4: Αισθάνεσαι σπίτι.
5: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
6: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
7: Πολύ αυξημένη στον Κηφισό από Περιστέρι Νέα Φιλαδέλφια και από μεταμόρφωση ως Εγάλεο στην Κηφισία στον άξονα Μάρους ή Ψυχικό στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην Αθηνά από Χαϊδάριος Καραμαγκά, στην άνοδο της Σύγκρου και του Καρέα, ανατμήματα σε Μεσογείων Βουλιαγμένης Ποσειδώνος και στην Αττική Οδό από Ζεφύριος Νεοηράκλειο, από Γεράκα μέχρι Βρυλίσια και στις εξόδους για Λαμία.

Σαν σήμερα, 14 Σεπτεμβρίου του 2001, φεύγει από τη ζωή η μεγαλύτερη λαϊκή φωνή που αναδείχθηκε ποτέ στη χώρα μας. Ο Στέλιος Καζατζίδης.

0: Μοναδική φωνή πραγματικά, αντικείμενο ναι. έρευνας.
1: Ναι, θα
0: αυτή η φωνή, ο αξέχαστος Στέλιος Καζατζίδης. Στη συνέχεια, όπως σας έχουμε πει, θα πάμε φυσικά και στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Βέβαια. Μαζανάκη. Σήμερα το τελευταίο αντίο στη μία το μεσημέρι. Θα τελεστεί η εξόδιος ακολουθία και στη συνέχεια η ταφή στο, από το νεκροταφείο της Νίκαιας. Να μεταφέρουμε ένα μήνυμα από την Ηλέκτρα. Καλημέρα. Ο σειρμός, λέει, προσδοκίσεις Πλακεντίας μας κατέβασε όλους τους αμπελόκηπους λόγω βλάβης μάλλον. Φανταστείτε, λέει, τι γίνεται
1: πρωί,
0: αυτή την ώρα στις αποβάθρες.
1: Ταλαιπωρείται ο κόσμος που βρίσκεται εκεί.
0: Και το έψαξε η Κασιανή Βραχά
1: ναι,
0: και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Από τη Στασή, λοιπόν, αυτό το οποίο λένε είναι ότι εκενώθηκε ο σειρμός λόγω τεχνικής βλάβης, αλλά ότι τους παρέλαβε ο επόμενος, ο οποίος ήρθε σε ένα λεπτό. Έτσι λένε
1: Μάλιστα.
0: από τη Στασή.
1: Στείλτε μας μηνύματα αν είναι έτσι, αν ταλαιπωρείστε, αν βρίσκεστε ακόμα εκεί, αν έχει αποκατασταθεί αυτό το πρόβλημα που δημιουργήθηκε. Νύχτα πέρασε.
0: Τι είναι τούτο. Έλα Χριστέ και Παναγία.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Εμμανουήλ, αγαπητέ φίλε. Επειδή έχω μια ιδιαίτερη σχέση με τον ελληνικό κινηματογράφο, θα μου επιτρέψει να σου πω ότι κάνεις λάθος. Το τελείωσες ρούφα το αυγό σου είναι μια ατάκα της Γεωργίας Βασιλιάδου. Η ατάκα της Ζαρό Κωστά στο Ξενίδι, στο ιδέα γίνει να φοβείται τον άνδρα, ήταν τελείωσες μπούλι. Γιατί όταν μιλάω εγώ, εσύ θα ρουφάς το αυγό σου.
1: Έτσι.
0: Είναι δύο διαφορετικές ατάκες. Να είσαι καλά, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Τώρα, ξέρεις ότι στα Lidl βρίσκεις ψάρια ολόφρεσκα, καθαρισμένα, έτοιμα για μαγείρεμα. Ξέρεις όμως ότι πως έφτασαν μέχρι εκεί. Μεγάλωσαν σε επιλεγμένα ιχθυοτροφία στην ελληνική θάλασσα, καθαρίστηκαν, ζυγίστηκαν καθαρισμένα για να πληρώνεις μόνο αυτό που καταναλώνεις και τοποθετήθηκαν σε ειδικές συσκευασίες. Μετά μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στα ψυγεία που τα διατηρούν σε ιδανικές συνθήκες για να τα βρεις εσύ ολόφρεσκα και εγγυημένα. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να τα μαγειρέψεις. Και αν θέλεις να καλέσεις και εμένα. Όποιος ξέρει, ξέρει και πάει στα Lidl για να βρει ψάρια ολόφρεσκα, καθαρισμένα, έτοιμα για μαγείρεμα.
1: Όσοι δοκιμάσαμε νερό από τον πρωτοποριακό ψύκτη αφίσης Rainbow Waters, σας λέμε με βεβαιότητα ότι δεν θα μπορείτε πια να πιείτε νερό βρύσης από κοινά φίλτρα. Χάρη στο φίλτρο συμπαγούς ενεργού άνθρακα που διαθέτει, απολαμβάνετε απεριόριστο πεντακάθαρο και φρέσκο νερό σαν να το πίνατε από την πηγή. Επίσης έχει οθόνη αφίσης και σας προσφέρει στη στιγμή νερό σε τρεις θερμοκρασίες, περιβάλλοντος κρυό αλλά ακόμα και ζεστό, στην ιδανική θερμοκρασία για να φτιάχνετε κάθε μέρα τον τσάι. Το τσάι ή τον καφέ σας. Έτσι, για το νερό και τα ροφήματά σας, ξεχνάτε ψυγείο και βραστήρα και φυσικά φροντίζετε το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Καλέστε στο 801 11 34 34 34.
0: Πάμε και στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, γιατί το Σαββατοκύριακο αυτό βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Εκεί λοιπόν παρουσίασε το κυβερνητικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ,
1: ναι.
0: το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ για την επόμενη μέρα, με 7 εμβληματικές παρεμβάσεις για τις πρώτες ημέρες της διακυβέρνησης, τα 7 πρώτα νομοσχέδια δηλαδή που προτίθεται να φέρει η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ εφόσον κερδίσει τις εκλογές. Και όπως κάναμε και στις προηγούμενες περιπτώσεις, δηλαδή και στην ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη αλλά και του Αλέξη Τσίπρα, να πάρουμε μία γεύση από τις προτάσεις και τις υποσχέσεις του Νίκου Ανδρουλάκη στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη σχετικά με τις παροχές.
2: Προστατεύουμε την πρώτη κατοικία με σύγχρονο νομοθετικό πλαίσιο στα πρότυπα του νόμου 3869 του 2010. Μειώνουμε στοχευμένα και προσωρινά τον ΦΠΑ στα βασικά αγαθά και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα. Καταργούμε το τέλος επιτιδεύματος. Μειώνουμε σταδιακά την προκαταβολή φόρου στο 50% μέσα στην τετραετία. Καταργούμε την τεκμαρτή φορολόγηση. Φορολογούνται εισοδήματα και όχι επαγγέλματα. Αυξάνουμε το όριο απαλλαγής από τον ΦΠΑ στις 20.000 ευρώ για μικρές επιχειρήσεις και αυτοαπασχολούμενους. Επαναφέρουμε τον 13ο μισθό σταδιακά στους δημόσιους υπαλλήλους. Επαναφέρουμε την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας στον ιδιωτικό τομέα και τον καθορισμό του κατώτατου μισθού στους κοινωνικούς εταίρους. Σταδιακή επαναφορά, όπως παρουσιάσαμε δημοσιονομικά, της 13ης σύνταξης. Νέο ΕΚΑΣ για τους χαμηλοσυνταξιούχους. Αναμόρφωση της εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων με μεσοσταθμική μείωση κατά 20%.
1: Λοιπόν,
0: αυτό ναι. ήταν το βασικό περίγραμμα των υποσχέσεων και των προτάσεων του Νίκου Ανδρουλάκη.
1: Ναι, και βεβαίως αμέσως υπήρξε η απάντηση από την κυβέρνηση, διαστόματος του κυβερνητικού εκπροσώπου, του Παύλου Μαρινάκη, ο οποίος σχολιάζοντας τόσα είπε στη συνέντευξη τύπου ο κ. Ανδρουλάκης, είπε ότι έταξε μέτρα δισεκατομμυρίων. Μάλιστα, λέει, κατάφερε να γυρίσει το χρόνο πίσω, λέει, μεταξύ άλλων, ο κ. Παύλος Μαρινάκης, στην εποχή του λεφτά υπάρχουν ή ακόμα πιο πίσω στα χρόνια του δώστα όλα.
0: Του τσοβόλα, δώστα όλα.
1: Έτσι, δώστα όλα. Όπως καταλαβαίνετε, έχει προκύψει πολιτική αντιπαράθεση. Τώρα, έτσι θα πάμε μέχρι τις εκλογές. Νομίζω ότι τα οικονομικά προγράμματα των κομμάτων θα βρεθούν στο επίκεντρο και βρίσκονται στο επίκεντρο. Και βεβαίως, τι λένε στην κυβέρνηση, είναι κοστολογημένα. Πόσο στοιχίζουν όλα αυτά που είπε ο κ. Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ. Ο κ. Ανδρουλάκης και το Ιχαριλάου Τουρκού που λέει ότι είναι κοστολογημένα απόλυτα και ρεαλιστικά και μπορούν να γίνουν. Από την πλάτη της κυβέρνησης το αμφισβητεί και θα δούμε τώρα αν όλα τα κόμματα πάνε στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο τα οικονομικά τους προγράμματα για να τα κοστολογήσουν, γιατί πρέπει να ξέρουμε πόσο κάνει αυτό.
0: Ναι, γιατί ακούμε παιδιά δισεκατομμύρια να πηγαίνουν
1: ναι,
0: και να έρχονται.
1: Ναι.
0: Ακούμε για οράματα όπως καταλάβατε από την αρχή, αλλά θα πρέπει αυτά να πιστοποιηθούν ότι υπάρχουν.
1: Έτσι, και ότι μπορεί να γίνουν.
0: Και ότι μπορεί να γίνουν. Και αναφέρομαι στις εξαγγελίες όλων των κομμάτων. Ας καταθέσουν λοιπόν τα προγράμματά τους στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο, ώστε να πάρουμε κι εμείς μια επίσημη ενημέρωση για το τι συμβαίνει ακριβώς με την κοστολόγηση του κάθε προγράμματος. Είπε και άλλα φυσικά ο Νίκος Ανδρουλάκης, τα οποία θα σχολιάσουμε στη συνέχεια, γιατί υπάρχει και το πολιτικό σκέλος, εκεί που είπε για άλλη μια φορά ότι στόχος του Πασόκ είναι η πρώτη θέση, όχι η δεύτερη, γιατί λέει μόνο το πρώτο κόμμα μπορεί να σχηματίσει κυβέρνηση, άρα στόχος είναι η πρώτη θέση, ενώ απέκλεισε για άλλη μια φορά κάθε συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, λέγοντας ότι αυτή είναι μια απόφαση ομόφωνη του συνεδρίου, ενώ εξαπέλυσε επίθεση
1: στον Τσίπρα.
0: Και στον Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας ότι εκείνος έφερε το κενό στην αντιπολίτευση, εκείνος ξεπούλησε τα κόκκινα δάνεια στα φαντς
1: και έκανε τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς κτλ.
0: Και ταυτόχρονα έκανε λόγο και για εξαρτήσεις από οικονομικά συμφέροντα και ολιγάρχες και διάφορα άλλα, τα οποία είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης, θα τα πούμε και στη συνέχεια. Προς το παρόν όμως, στο στούντιο έχει έρθει το παλικάρι μας, ο λεβέντη μας, το καμάρι μας, Παναγιώτης Βολάνιος. Έλα, Παναγιώτη μου, καλημέρα παιδί μου, τι κάνεις?
3: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Πολύ γελαδερό σήμερα ο Ιωσήφ, ναι, δεν καταλαβαίνω τον λόγο.
1: Ναι, έχει από το πρωί.
0: Θα έτυχε.
1: Παναγιώτη μου, από το πρωί είναι έτσι, είναι ευδιάθετο το πουλάκι.
3: Ναι, μπήκα μέσα, φώναζε καλημέρες. Τι συνέβη ξαφνικά?
0: Τίποτα, ρε παιδί μου, βλέπω τον Ουναή, βλέπω τον Καμαρά, βλέπω τον Γκάγκουα, τον Ντετέι, τον Τέσσερ, τον Αντίνο, τον Ταμπόρδα, κατάλαβες. Και μου έχει δημιουργηθεί έτσι ένα χαμόγελο.
3: Δικαίως πολύ καλή όλοι τους. Γιάννη είναι εξαιρετικό φεγγάρι. Ταμπόρδα έχει 4 σερή παιχνίδια που σκοράρει. Μια χαρά τα πάει Παναθηναϊκός.
0: Μπράβο μας.
3: Βέβαια έχει και 3 εντός έδρας αναμετρήσεις. Έξω έχει παίξει μόνο με το Λεβαδιακό που ακόμη δεν έχει βάλει γκολ στο πρωτάθλημα. Αλλά μην λέμε πολλά γιατί.
0: Εσείς τι κάνατε?
3: Ολυμπιακός έχασε από τον Όφη. Διχασμένη λίγο η κερκίδα.
0: Εντάξει, νωρίς είναι ακόμα. Νωρίς.
3: Ναι, έχει και ευρωπαϊκή πρεμιέρα τώρα, να δούμε. Μην κρίνουμε αυστηρά.
0: Όχι, νωρίς είναι ακόμα. Ακόμα είμαστε στην αρχή.
3: Σωστά. Κρίνουμε αυστηρά.
1: Δεν την τρέπεσαι. Τι λες έξω? Τι, καλά, θα τα. Καμιά μέρα.
3: Έχει κάνει μεγάλες δηλώσεις.
1: Ναι, γι' αυτό το λέω. Άσε, θα το.
0: Ο κόσμος περιμένει να ακούσει την κίνηση στους δρόμους.
3: Ναι. Σωστά. Καλά, και αυτά νομίζω τα απολαμβάνει, αλλά θα πούμε και την κίνηση.
0: Για πες μας τώρα εδώ.
3: Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφεια και στην Κάφου από Μεταμόρφωση μέχρι Γάλεο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου Τσιλοφόρα Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Γάλεο. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Στο κόκκινο είναι η άνοδο Συγκρού από το ύψος της Νέας Μύρνης. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη και στην Κάφουβα από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο καθοδικό ρεύμα Τσιλοφόρα Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους και στα δύο ρεύματα της Μεσογείων στο ύψος του Χολαργού. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Καρέα και στην Κάφοβα από Βύρονα μέχρι Ηλιούπολη. Πυκνή ροή στην Κάφοβο της Βουλιαγμένης από Αργυρούπολη μέχρι Γλυφάδα και στην άνοδο από Αργυρούπολη μέχρι Άλυμο. Απροσπέλαστο το ανωδικό ρεύμα της Ποσειδώνος από Λεωφόρο Αλίμου μέχρι Παλαιό Φάληρο και από Μαρίνα Φλίσβου μέχρι τη Μικρά Σασία στον Πειραιά. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στα δύο ρεύματα της Πειραιώς στο Φάληρο και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Και στην Αττική Οδό καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών από Φιλής έως Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο και 10 έως 15 λεπτών καθυστερήσεις από Πλακεντίας έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
0: Ο Τάσος θέλει να σε κεράσουμε μια τσικουδιά, λέει η Παναγιώτη, και να πούμε και μια καλημέρα στον Νίκο το Στραβελάκι που μας ακούει,
1: βέβαια,
0: και στέλνει το μήνυμά του γράφοντας: «Όταν κοιτάς από ψηλά μοιάζει η γη με ζωγραφιά». Είναι το λατρεμένο τραγούδι του Κώστα Χατζή. Πολύ ωραίο τραγούδι.
1: Πολύ ωραίο.
0: «Όταν κοιτάς από ψηλά μοιάζει η γη με ζωγραφιά». Έλος πάντα. Δεν το κατάλαβες, ε?
1: Όχι.
0: «Τα κοιτάς από ψηλά από την κορυφή εκεί πέρα από το ρετυρέντε της βαθμολογίας, μοιάζει η γη με ζωγραφιά». Έλα, κάτσου, έλα.
1: Νίκο μου, σε παρακαλώ, μην του δίνεις άλλα πατήματα. Αρκετά τον ανεχόμαστε.
0: Καλημέρα, Νίκο, καλημέρα. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας. Μην ξεχνάτε το μπάνιο, αλλά ταυτόχρονα μην ξεχνάτε, παιδιά, και το όραμα. Γιατί οι πολιτικοί μας όλοι βλέπουν όραμα. Το θέμα είναι αν το βλέπετε και εσείς.
4: Είδε κανένας από εσάς το όραμα?
5: Τι πράγμα?
4: Το όραμα.
5: Όχι.
6: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
7: Έμεινες από μπαταρία? Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
8: Στυλ που το νιώθεις, μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26 820 25 582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
9: Μπάριο All Day Cafe Bar.
10: Η πόλη απολαμβάνει.
9: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brunch για όλα τα γούστα.
10: How shall I begin my story? Μπάρα επιλέγει.
9: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
10: Ο χώρος προδιαθέτει.
9: Chill out τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη, στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
11: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Γραβιέρα Αγγελάδος 250 γραμμάρια 2,59 και με Lidl Plus 2,19. Πίτσα Μαργαρίτα 2 επί 630 γραμμάρια 5,35 και με Lidl Plus 3,99. Και τον Οσαλάτα 2 επί 160 γραμμάρια 2,84 και με Lidl Plus 2,12. Lidl. Γιατί αξίζει.
12: Καλημέρα, παιδιά. Ποιο παιδάκι θα μας πει τι μάθαμε αυτή την εβδομάδα?
13: Κύριε, κύριε!
12: Κωστάκι, για πες μας.
13: Κύριε, μάθαμε πως τόσο τραγανό και αφράτο ψωμί, σαν το ψωμί του Άι Νικόλα, δεν θα βρεις.
12: Μπράβο, Κωστάκι. Και τι άλλο έμαθες?
13: Έμαθα, κύριε, πως και το πετρόμιλο το πρωί με βούτυρο και μέλι είναι φανταστικό.
12: Μπράβο, Κωστάκι. Να σου πω κι εγώ τι έμαθα. Έμαθα πως αν βουτήξεις το πινακωτό μέσα στη χωριάτικη σαλάτα, θα τρελαθείς.
13: Ξέρω, κύριε. Μου το λέει ο μπαμπάς μου κάθε μεσημέρι που το τρώει. Αλλά και η μαμά μου μου λέει για τα τραγανά και γεμάτο άρωμα κρυζίνια που παίρνει στη δουλειά. Για τα κρουασάν με σοκολάτα που λατρεύουν στο γραφείο, τα σουρεκάκια, τα χειροποίητα βουτήματα που λατρεύουν όλοι.
11: Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Δίπλα από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Γεύση και ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
14: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση. Κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
15: Μην ανησυχείς, φιλενάδα. Σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
14: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
15: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
16: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
15: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
16: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
15: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
16: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
15: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
16: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
15: Τηλέφωνο 2682 089 100.
17: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
18: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
19: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
18: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
19: My Nutri Health.
18: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες του οργανισμού σας με τα τεστ DNA.
19: Τι επιτυγχάνετε με αυτό?
18: Ένα πλήρως εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής.
19: Αποτελεσματικότερη παρέμβαση σε μεταβολικά νοσήματα όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
18: My Nutri Health Κίτσος Ευάγγελος. Διαιτολόγος διατροφολόγος.
19: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
18: Τηλέφωνο 26820-29094.
19: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
20: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
21: Σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ κατοικών? Ρωτήστε. Επιδότηση μέχρι 70%. Ενεργειακά κουφώματα Αλεξίου Χρυσόστομος με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 135 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Αλεξίου Χρυσόστομος. Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, Αμπελόκηπη, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2316-00-8478.
22: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
23: Αυτό παραπέμπει καταρχήν σε ύποπτη ενέργεια. Αυτό που επίσης προκύπτει από τη δικογραφία, κύριε Χατζηνικολάου, με βεβαιότητα ήταν ότι αυτό που λέει η κατηγορούμενη, ότι από πριν προβεί στην ιατρική πράξη κατέρευσε ο Γιώργος Μαζονάκης, δεν είναι αληθές, γιατί ευρέθη από το λογισμικό του μηχανήματος του συγκεκριμένου ότι αυτό λειτουργούσε επί 42 λεπτά. Επί 42 λεπτά, και μάλιστα έχει ως χρόνο εκκίνησης 2 και 12 το μεσημέρι. Πράγμα που σημαίνει,
24: εάν αμέσως δεν μετά την άφηξή του.
23: Στην ώρα, αμέσως μετά την άφηξή του, και πράγμα που σημαίνει ότι ο Γιώργος Μαζονάκης 2 και 12 συν 42 μας κάνει 2 και 54, είχε χάσει τις αισθήσεις του μια μισή ώρα πριν κληθεί το ΕΚΑΒ.
24: Αυτό είναι τρομερό. Αυτή είναι τρομερή αποκάλυψη.
23: Αυτό είναι τρομερό πράγματι.
24: Τρομερό.
23: Και ακούγεται για πρώτη φορά σε εσάς.
0: Μια μισή ώρα λοιπόν ήταν χωρίς τις αισθήσεις του μέχρι να κληθεί το ΕΚΑΒ. Ταυτόχρονα, όπως μάθαμε, έψαχναν στο AI να δουν πώς επαναφέρουν έναν ασθενή και πολλά άλλα τραγελαφικά. Ένας απεινιδωτής, ο οποίος υπήρχε στο ιατρείο αλλά δεν λειτουργούσε.
1: Απίστευτο.
0: Γιατί ήταν χαλασμένος. Και εδώ λοιπόν έρχεται το θέμα των ελέγχων, που έλεγε και νωρίτερα η Αμαλία. Γίνονταν έλεγχοι? Τι έλεγχοι ήταν αυτοί? Για παράδειγμα, από τον ιατρικό σύλλογο που πήγε η επιτροπή λέει ότι όταν είχε ξαναπάει, ενδεχομένως λέει και να είχαν βγάλει το μηχάνημα στο μπαλκόνι, γιατί λέει είναι ένα τεράστιο ιατρείο 200 τετραγωνικών.
1: Αυτό. Εντάξει, άρα ο καθένας μπορεί να έχει κάποια μηχανήματα τα οποία τα κρύβει όταν έρχεται ο έλεγχος. Και άρα δεν γνωρίζεις τι μηχανήματα είναι αυτά. Και αν μπορούν αυτοί που βρίσκονται και αυτή η κλινική, το ιατρείο, πώς να το πω, δεν ξέρω να το αποκαλέσω, μπορούν να τα χρησιμοποιούν, έχουν την άδεια να χρησιμοποιούν τέτοια μηχανήματα, να κάνουν τέτοιες θεραπείες, που από ό,τι καταλαβαίνω γίνονται μόνο σε νοσοκομεία τα οποία έχουν αιματολογική κλινική.
0: Επικεφαλής αιματολόγος λοιπόν οπωσδήποτε του team που θα πραγματοποιήσει μια τέτοια ιατρική πράξη, για την οποία να σας πούμε ότι είχαν δείξει ενδιαφέρον το ζευγάρι των γιατρών να τη μεταφέρει το καλοκαίρι και στη Μύκονο. Έψαχναν λοιπόν ξενοδοχεία για να συνεργαστούν στη Μύκονο και να παρέχουν και εκεί τις υπηρεσίες τους για όσους θέλουν στις διακοπές τους να έχουν περισσότερη ενέργεια και ευεξία. Και εδώ λοιπόν ρωτάμε. Δεν είχε πάρει κανένας είδηση. Κανένας δεν έβλεπε τις διαφημίσεις αυτές στο διαδίκτυο. Κανένας δεν έβλεπε τις παρουσιάσεις αυτές σε συνέδρια, σε βίντεο που κυκλοφορούν στα social media. Δεν είχε πάρει κανένας είδηση.
1: Και να σου πω εγώ τι σκέφτομαι. Αν τώρα επειδή έχασε τόσο τραγικά τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωράκης, που ήταν ένα δημόσιο πρόσωπο, πόσοι άλλοι, γιατί άκουσα και άλλες καταγγελίες από ανθρώπους που είχαν βρεθεί στο ιατρείο και λέγαν και δηλώνουν διάφορα, πόσα άλλα τέτοια ιατρία υπάρχουν. Ιατρία, κέντρα, δεν ξέρω. Πόσα άλλα υπάρχουν.
0: Και μάθαμε λοιπόν και το εξής. Πρώτα απ' όλα δεν είχε γίνει κανένας καρδιολογικός έλεγχος στο Γιώργο Μαζωνάκη πριν την πλασμαφαίρεση. Ενώ όπως είπε η κυρία Λεωνάρδου, που ήταν πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου που πήγε στο ιατρείο μετά το θάνατο του τραγουδιστή, αν δούμε λέει κάτι επιλείψιμο στο διαδίκτυο, εμείς λέει πηγαίνουμε και κάνουμε ελέγχους. Πού πήγατε? Δεν είχατε ανακαλύψει τίποτα επιλείψιμο όλο αυτό το διάστημα στο διαδίκτυο? Εδώ το έχει δει και ο τελευταίος πολίτης. Εσείς στον Ιατρικό Σύλλογο δεν είχατε πάρει είδηση? Από την άλλη λέει, για να κάνεις καταγγελία στον Ιατρικό Σύλλογο
1: να πληρώσεις.
0: Πρέπει να πληρώσεις και ένα παράβολο 50 ευρώ.
1: Απίστευτο.
0: Το καταλαβαίνεις τώρα?
1: Πάει ο άλλος να
0: δηλαδή λέει στον πολίτη ότι για να κάνεις μια καταγγελία πρέπει να πληρώσεις και 50 ευρώ. Και σου λέει ο άλλος, άσε τώρα που θα μπλέκω, θα πληρώνω και 50 ευρώ. Απίστευτες καταστάσεις πραγματικά, με όλη αυτή τη βιομηχανία που έχει στηθεί. Με την ιατρική της ευεξίας,
1: μπίζνα.
0: Της ευμάρειας και του πλούτου, αυτή την ιατρική που δεν έχει καμία σχέση φυσικά με την κλασική ιατρική.

0: ώρα στο Radio Preveza είναι 9.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόπλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
3: Στο αυτόματο 24ωρο self-service πλυντήριο Clean & Go το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίες τεχνολογίες συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
2: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
3: Clean & Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean & Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
2: Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromac Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromac Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromac Kitchos. Βαλανιδωράχη Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-840-41-217 και 6974-89-6551. Agromac Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει.
4: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα τώρα μόνο 29,90. Ακόμη Nescafé Azir Espresso 95 γραμμάρια μόνο 4,37. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
2: Κάτω από τα πλατάνια. Εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
6: Μέντα καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
2: Μέντα καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26-820-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOT.
6: Μέντα καφενείων. Εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
7: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
1: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
8: Ως Βουλιαγμένης Αλεξάνδρας και στην Αττική Οδό από Ζεφύριος Μαρούση, από Γέρακα μέχρι Βρυλίσια και στις εξόδους για Λαμία. Σήμερα θα πούν το τελευταίο αντίο στο Γιώργο Μαζονάκη, συγγενείς, φίλοι και πλήθος κόσμου. Στη μία θα αρχίσει η εξόδους ακολουθία του δημοφιλούς τραγουδιστή στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας στην Νίκαια. Θα ακολουθήσει η ταφή σε στενό οικογενειακό κύκλο στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών. Περισσότερα στο ενικός.gr. Ενώπιον του ανακριτή θα απολογηθούν το μεσημέρι οι δύο γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Κατηγορούνται για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία στο ιατρείο τους, όπου υπέστη καρδιακή ανακοπή κάτι διάρκεια παράτυπης διαδικασίας πλασμαφαίρεσης. Οι έρευνες αστυνομίας συνεχίζονται, συλλέγοντας στοιχεία από τα κινητά τηλέφωνα και τους υπολογιστές των κατηγορουμένων. Ανωδικά κινούνται και σήμερα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου στον απόϊχο των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή. Αυτή την ώρα το Brent διαπραγματεύεται στα 106,7 δολάρια το βαρέλι. Αναβλήθηκαν οι σημερινές συνομιλίες μεταξύ του Ιράν και χωρών του κόλπου για τα στενά του Ορμούς. Συνεχίζεται η επιχείρηση τοπισμού και διάσωση αλλοδαπών που επέβαιναν σε ημιβυθισμένη Λέμβο νότια της Γάβδου. Χωρίς τις συστήσεις του εντοπίστηκε ένα άτομο, ναι, μέχρι τώρα έχουν διασωθεί 51. Ο Αλβανός βαρυπινίτης Αλκέτρι Τζάι είναι πλάκι στο περιστατικό με τους πυροβολισμούς χθες τα ξημερώματα σε beach bar στην Ανάβησο. Είχε βγει από τις φυλακές Δομοκού με ολικοήμερη άδεια. Η αστυνομία προχώρησε σε 2 συλλήψεις.
9: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
10: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου.
11: 682 30 69 30. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
12: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
8: Ως Βουλιαγμένης Αλεξάνδρας και στην Αττική Οδό από Ζεφύριος Μαρούση, από Γέρακα μέχρι Βρυλίσια και στις εξόδους για Λαμία. Σήμερα θα πούν το τελευταίο αντίο στο Γιώργο Μαζονάκη, συγγενείς, φίλοι και πλήθος κόσμου. Στη μία θα αρχίσει η εξόδους ακολουθία του δημοφιλούς τραγουδιστή στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας στην Νίκαια. Θα ακολουθήσει η ταφή σε στενό οικογενειακό κύκλο στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών. Περισσότερα στο ενικός.gr. Ενώπιον του ανακριτή θα απολογηθούν το μεσημέρι οι δύο γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Κατηγορούνται για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία στο ιατρείο τους, όπου υπέστη καρδιακή ανακοπή κατά τη διάρκεια παράτυπης διαδικασίας πλασμαφαίρεσης. Οι έρευνες αστυνομίας συνεχίζονται, συλλέγοντας στοιχεία από τα κινητά τηλέφωνα και τους υπολογιστές των κατηγορουμένων. Ανωδικά κινούνται και σήμερα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου στον απόϊχο των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή. Αυτή την ώρα το Brent διαπραγματεύεται στα 106,7 δολάρια το βαρέλι. Αναβλήθηκαν οι σημερινές συνομιλίες μεταξύ του Ιράν και χωρών του κόλπου για τα στενά του Ορμούς. Συνεχίζεται η επιχείρηση τοπισμού και διάσωση αλλοδαπών που επέβαιναν σε ημιβυθισμένη Λέμβο νότια της Γάβδου. Χωρίς τις συστήσεις του εντοπίστηκε ένα άτομο, ναι, μέχρι τώρα έχουν διασωθεί 51. Ο Αλβανός βαρυπινίτης Αλκέτρι Τζάι είναι πλάκι στο περιστατικό με τους πυροβολισμούς χθες τα ξημερώματα σε beach bar στην Ανάβησο. Είχε βγει από τις φυλακές Δομοκού με ολικοήμερη άδεια. Η αστυνομία προχώρησε σε 2 συλλήψεις.
9: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω.

0: Ελληνοφρένια.gr. Ενώπιον του ανακριτή θα απολογηθούν το μεσημέρι οι δύο γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Κατηγορούνται για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία στο ιατρείο τους, όπου υπέστη καρδιακή ανακοπή κατά τη διάρκεια παράτυπης διαδικασίας πλασμαφαίρεσης. Οι έρευνες αστυνομίας συνεχίζονται, συλλέγονται στοιχεία από τα κινητά τηλέφωνα και τους υπολογιστές των κατηγορουμένων. Ανωδικά κινούνται και σήμερα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου στον απόϊχο των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή. Αυτή την ώρα το Brent διαπραγματεύεται στα 106,7 δολάρια το βαρέλι. Αναβλήθηκαν οι σημερινές συνομιλίες μεταξύ του Ιράν και χωρών του κόλπου για τα στενά του Ορμούς. Συνεχίζεται η επιχείρηση εντοπισμού και διάσωση αλλοδαπών που επέβαιναν σε ημιβυθισμένη Λέμβο νότια της Γάβδου. Χωρίς τις συστήσεις του εντοπίστηκε ένα άτομο, ενώ μέχρι τώρα έχουν διασωθεί 51. Ο Αλβανός βαρυπινίτης Αλκέτρι Τζάι είναι πλάκι στο περιστατικό με τους πυροβολισμούς χθες τα ξημερώματα σε beach bar στην Ανάβησο. Είχε βγει από τις φυλακές Δομοκού με ολικοήμερη άδεια. Η αστυνομία προχώρησε σε 2 συλλήψεις.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
3: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Την πρώτη θέση στο τουρνουά μπάσκετ νεόφυτος Χανδριώτης που έγινε στη Λευκοσία κατέκτησε ο Ολυμπιακός. Στο τελικό επικράτησε με 77-72 της Μακάμπι Τελαβίβ. Την τρίτη θέση πήρε ο Άρης κερδίζοντας με 98-74 τον Ερυθρό Αστέρα. Στη Ρόδου η ΑΕΚ σε φιλικό αγώνα ήρθε ισόπαλη 82-82 με την Σπάρτα Ξουμπότιτσα. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
4: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές σε πολλές περιοχές της χώρας. Άνεμη βόρη έως 6 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: τις γεύσεις.
1: Ιδιαίτερα την κουζίνα τους όχι.
0: Τα handmade, τα πουρα, τη μουσική τους κυρίως, ναι, πάνω απ' όλα. Κάτσε εκεί στο Βελανίδη. Τι θέλω εγώ για να κατέβω.
1: Ακριβώς.
0: Βελανίδη, παιδί μου. Βελανίδη. 9 και 8 στον Real FM 97,8. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Χρόνια πολλά σήμερα. Μεγάλη γιορτή ύψωση του Τιμίου Σταυρού. Χρόνια πολλά σε Σταύρο και Σταυρούλα. Έχουν έρθει και κάποια περιπεκτικά μηνύματα. Τέλος πάντων, ο Δυτικός για παράδειγμα γράφει: η γη μοιάζει, λέει, με ζωγραφιά, ειδικά όταν έχεις χίλιες μέρες να τη δεις από ψηλά. Καλημέρα και σε σένα, καλημέρα και στον Κώστα στη Γερμανία. Αλήθεια, Ιωσήφ, λέει, θυμάσαι πόσους αιώνες είχε ο Παναθηναϊκός να βρεθεί στην πρώτη θέση της βαθμολογίας. Τι έγινε, ρε παιδιά, πολλά μηνύματα. Καλημέρα και στον άλλο Κώστα. Καλαμάρι, έχετε πολλή ποιότητα φέτος, αλλά προσέχετε να μην την πιείτε, να λουστείτε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Γελάς,
1: Δεν τραβάει ο οργανισμός σου, όχι, δεν τραβάει.
0: Και ο Σπύρος από τον Πειραιά, σας δίναμε 1 ευρώ για κάθε φορά, λέει, που εσείς οι Παναθηναϊκοί ήσασταν αισιόδοξοι το Σεπτέμβριο, θα ήσασταν πλούσιοι. Ο μοναδικός σύντροφος και συνοδοιπόρος είναι ο Νίκος ο Σάνσης που λέει: Ιωσήφ, τι μπαλάρα ήταν αυτή χθες. Πες τα, Νικόλα μου, πες τα, καλημέρα. Και εσύ, η γοντάρης από δίπλα, έτσι.
1: Εγώ τίποτα δεν έχω πει. Λάσκαρ, έχω πει τίποτα εγώ.
0: Σε τσούχτρα.
1: Δεν έχω πει τίποτα.
0: Τα λες έξω, ανάβεις φωτιές.
1: Δεν ντρέπεσαι, αλήθεια.
0: Όλου. Πάμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής, ναι, η οποία ξεκίνησε σήμερα με το όραμα. Το όραμα το οποίο έχουν...
1: Μην με φοβίζεις με τα πολλά οράματα. Δεν τα μπορώ τα πολλά οράματα.
0: Οι ηγέτες αυτού του τόπου. Γιατί όλοι είδανε το όραμα εκεί στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης κατά την παρουσία τους.
2: Πρόθεσή μου σήμερα είναι να περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής.
3: Δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε πρόγραμμα. Ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα.
4: Εμείς έχουμε όραμα και ολοκληρωμένο σχέδιο μακροπρόσμο για την πατρίδα.
5: Έχετε τυπωμένο το πρώτο κεφάλαιο του προγράμματος που βάζει το όραμα της αναζωογόνησης της δημοκρατίας.
6: Γι' αυτό έχουμε έρθει εδώ, για να ξαναφέρουμε το όραμα στην καθημερινότητά μας.
0: Τουλάχιστον έχουμε όραμα, παιδιά.
1: Έχουμε, έχουμε.
0: Από όραμα είμαστε πλήρες. Ναι, ναι, πάμε πάρα πολύ καλά. Ελπίζουμε να το έχετε δει κι εσείς αυτό το όραμα.
7: Είδε κανένας από εσάς το όραμα?
8: Η πράγμα.
7: Το όραμα.
8: Όχι.
0: Όχι, αυτός δεν το έχει δει. Άλλοι όμως το έχουν δει. Πείτε μας τι όραμα έχετε δει και εσείς στο studio3fm.gr. Η κυρία Αμαλία Κάτζου βρίσκεται στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
1: Και ο Περιχαρής Ιωσήφ Καλαμαράκης στο άλλο μικρόφωνο.
0: Ο κύριος Λάσκαρης Αγοραστός στην επιμέλεια του ήχου και η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200 studio3fm.gr για τα δικά σας μηνύματα. Πολλά μηνύματα και πολλά ερωτήματα και για την υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη.
1: Βέβαια.
0: Και όλα αυτά τα οποία ακούσατε και στο τέλος της προηγούμενης ώρας. Είναι πάρα πολλά τα ερωτήματα τα οποία ζητάνε απάντηση και προφανώς υπάρχει και ένα θεσμικό κενό για τη
1: ξεκάθαρο
0: λειτουργία
1: αυτό, ξεκάθαρο,
0: όλων αυτών των δομών. Δεν ξέρω πώς να τις χαρακτηρίσω.
1: Τα κέντρα επεξίας και όλα αυτά που γίνουν της μόδας βεβαίως.
0: Υπήρξε και αντίδραση από την Ένωση των Ελλήνων Φυσικών επειδή η γιατρός επικαλέστηκε την κβαντική ιατρική. Και λέει η Ένωση των Ελλήνων Φυσικών ότι να μην μπερδεύουμε τα πράγματα, την κβαντική φυσική που είναι μια πραγματική επιστήμη, με τσαρλατανισμούς, έτσι, όπως είναι η κβαντική ιατρική που επικαλείται η κυρία και το Πανεπιστήμιο της Χαβάης, για το οποίο ένα άλλο πανεπιστήμιο του Καναδά έχει βγάλει και εκείνο ανακοίνωση και λέει ότι σε αυτά τα πανεπιστήμια με αυτές τις ειδικότητες δημιουργούνται τσαρλατάνοι και όχι επιστήμονες. Θα περιμένουμε λοιπόν να δούμε την έρευνα των αρχών σε τι συμπεράσματα θα καταλήξει. Πάμε στην πολιτική επικαιρότητα, γιατί πέρα από την εμφάνιση του Νίκου Ανδρουλάκη στη Θεσσαλονίκη είχαμε και αυτή τη δήλωση του Παύλου Μαρινάκη, ναι, που ήρθε να ταράξει τα νερά.
1: Ναι, ήρθε να ταράξει τα νερά και να δημιουργήσει σφοδρή αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης. Βέβαια, θα βάλεις να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Μαρινάκης για να
0: αποπέτει. Αλλά κάνει το σχολείο.
1: Εγώ θέλω να πω ότι ο κύριος Μαρινάκης καθάρισε ότι αυτή ήταν μια, και το έχει ξαναπεί αυτό για το επίδομα ανεργίας, προσωπική του άποψη. Δεν ήταν η άποψη της κυβέρνησης. Και πάνω και το εξήγησε αυτό. Δηλαδή το έχω ξαναπεί, είναι
0: προσωπική
1: μου άποψη.
0: Το είπε στη δήλωσή του ότι είναι προσωπική μου
1: ακριβώς,
0: άποψη.
1: Ακριβώς, και το τόνισε.
0: Αμέσως βγήκε η κυρία Κεραμέως και διευκρίνησε ότι κάτι τέτοιο δεν είναι
1: ούτε
0: πολιτική του Υπουργείου Εργασίας, ούτε και πολιτική της κυβέρνησης. Πήρανε αποστάσεις και άλλα στελέχη κυβερνητικά και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Εδώ όμως δημιουργείται μια σύγχυση. Γιατί όταν είσαι κυβερνητικός εκπρόσωπος, ναι, ξεκαθαρίζεις ότι πρόκειται για προσωπική σου άποψη. Αλλά
1: δεν μπορεί να έχουν τα στελέχη μιας κυβέρνησης την προσωπική τους άποψη.
0: Τα στελέχη μιας κυβέρνησης, ναι. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
1: Σου λέει, ναι, στέλεχος, έχει μια προσωπική άποψη. Και άλλοι
0: έχει
1: και
0: από
1: άλλα κόμματα
0: άποψη.
1: Μεταφέρουν βουλευτές τις προσωπικές τους απόψεις. Δεν είναι γραμμή του κόμματος ή της κυβερνητική γραμμή. Αυτό.
0: Συμφωνώ. Αλλά δεν ξέρεις όμως ότι, για παράδειγμα, η αντιπολίτευση θα το πάρει και θα το κάνει σημαία.
1: Ναι.
0: Και λογικό είναι. Να το πάρει και να το κάνει σημαία. Να ακούσουμε λοιπόν τη δήλωση του κυρίου Μαρινάκη σχετικά με το επίδομα ανεργίας. Έγινε στο Γιώργο Κουβαρά στην εκπομπή στο κέντρο, στην ΕΡΤ, στο ΕΡΤ News.
9: Το επίδομα ανεργίας θεωρώ ότι πρέπει να αξιολογηθεί από το μηδέν. Δεν θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή με μια ανεργία χαμηλότερη από πολύ ισχυρές οικονομίες όπως έχει η Ελλάδα, που είναι μια επιτυχία της χώρας, μπορεί να συζητάμε για επίδομα ανεργίας πάνω από κάποιους λίγους μήνες. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να θέλει να βρει δουλειά στη χώρα αυτή τη στιγμή και να με βρίσκει. Αυτό το επίδομα.
10: Όταν λέτε
9: πρέπει
10: λίγους μήνες, τι θα λέει.
9: Η προσωπική μου θέση είναι, δεν θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει επίδομα ανεργίας πάνω από δύο μήνες. Το ξαναλέω.
10: Δύο μήνες μόνο.
9: Ναι. Είναι προσωπική μου θέση. Μάλιστα, έτσι. Μάλιστα. Γιατί θεωρώ ότι τα έσοδα αυτά πρέπει να κατευθυνθούν, δηλαδή τα λεφτά που θα γλιτώσουμε, πρέπει να κατευθυνθούν στις επιχειρήσεις, στη μείωση ασφαλιστικών
10: φορών. Για να επιδοτήθει. Μετά τους δύο μήνες του επιδόματος, τι θα γίνει.
9: Κύριε Κουβαρά, κοιτάξτε να δείτε. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει επιχείρηση, ειδικά μικρομεσαία επιχείρηση, που να μπεις μέσα και να μην σου πει ότι εκεί που είχαμε μεγάλο πρόβλημα ανεργίας στην Ελλάδα και τα νέα παιδιά φέρναν στο εξωτερικό, έχουμε μειώσει στο μισό την ανεργία των νέων. Τώρα δεν υπάρχει επιχείρηση που να μην σου πει ότι δεν βρίσκουμε εργαζόμενους.
0: Μέσα σε ένα λεπτό λοιπόν που ήταν το απόσπασμα που ακούσαμε, είπε δύο φορές ότι πρόκειται για μια προσωπική μου θέση. Και πρέπει να πούμε ότι την ίδια δήλωση είχε κάνει ο Παύλος Μαρινάκης και το Δεκέμβριο του 2025. Δεν ήταν η πρώτη φορά δηλαδή που έκανε τέτοια δήλωση λέγοντας ότι είναι προσωπική μου θέση.
1: Το ξεκαθάρισε αυτό, γι' αυτό λέω ότι είναι προσωπική του άποψη, δεν είναι θέση της κυβέρνησης.
0: Η κυβέρνηση πήρε άμεσα αποστάσεις.
1: Ναι.
0: Αλλά εγώ λέω και πάλι ότι όταν είσαι κυβερνητικός εκπρόσωπος, ναι, προφανώς έχεις δικαίωμα να έχεις προσωπικές απόψεις.
1: Σου λέει πάει καλά το
0: αλλά, ρε, παιδί μου.
1: Και θεωρώ εγώ. Εγώ ναι. Το είπε, είναι προσωπική του θέση. Αυτό λέω, δεν μπορούν να εκφράζουν προσωπικές θέσεις και απόψεις τα μέλη μιας κυβέρνησης ή τα μέλη ενός κόμματος ή βουλευτές. Δεν μπορούν. Αναρωτιέμαι, γιατί
0: ναι,
1: έχω ακούσει και από
0: όταν
1: άλλους.
0: Όταν είσαι όμως κυβερνητικός εκπρόσωπος, εντάξει, αυτό θα εκλειφθεί
1: ναι, ναι,
0: ως θέση της κυβέρνησης.
1: Και έτσι εκλείφθηκε. Γι' αυτό
0: έτσι υπήρξε... έγινε ακριβώς.
1: Ακριβώς,
0: λοιπόν.
1: Αυτό που λες εσύ.
0: Και ο Νίκος Ανδρουλάκης, χθες λοιπόν, από τη Θεσσαλονίκη.
11: Αν έβγαινε ένα στέλεχος του ΠΑΣΟΚ προχθές και έλεγε επίδομα ανεργίας δύο μηνών, θα είχε γίνει σεισμός. Δύο μήνες επίδομα ανεργίας. Η ανεργία στη χώρα μας είναι πάνω από 7%. Στην Ευρώπη είναι γύρω στο 6%. Πού υπάρχουν δύο μήνες επίδομα ανεργίας? Αυτό να μας απαντήσουν. Και όχι θεωρίες και ατάκες και συνθήματα.
0: Και λέει ο Γιάννης Αποντικό, όσο αφορά λέει αυτές τις δηλώσεις, ας έρθει κάποιος στην Κότον άλλο μήνα που κλείνουν τα 9 στα 10 μαγαζιά για να μου βρει δουλειά για το επόμενο διάστημα. Είναι και οι εργαζόμενοι φυσικά
1: ναι,
0: του τουρισμού.
1: Του τουρισμού.
0: Εκεί έκανε μία διευκρίνηση σχετικά με τις μητέρες και με τους πιο μεγάλους σε ηλικία για το επίδομα ανεργίας, ότι θα έπρεπε να υπάρχει μια διαφορετική πρόβλεψη. Αλλά όπως και να το κάνεις, έχει προκαλέσει αντιδράσεις.
1: Φυσικά, έχει προκαλέσει αντιδράσεις.
0: Γιατί η αντιπολίτευση και το ΠΑΣΟΚ και η ΕΛΑΣ λέει ότι υπάρχει κρυφή ατζέντα.
1: Ακριβώς, αυτό λένε. Από την άλλη πλευρά είναι ξεκάθαρος ο κ. Μαρινάκης, ο κοινωνικός πρόσωπος, ότι εξέφρασα προσωπική μου άποψη. Και το Υπουργείο Εργασίας που αμέσως έβγαλε ανακοίνωση και είπε ότι δεν υπάρχει τέτοια κυβερνητική θέση. Όμως η συζήτηση, μάλλον η αντιπαράθεση, έχει ανάψει για τα καλά. Χθες η κυρία Κουφονικολάκου, μάλιστα, ζήτησε την αποπομπή από την κυβέρνηση του κυρίου Παύλου Μαρινάκη.
0: Και οι πολίτες είναι δύσπιστοι, γιατί όπως βλέπεις εδώ και στα μηνύματα, βλέπεις τι γράφουν οι ακροατές, ότι δεν υπάρχει περίπτωση να είναι προσωπική άποψη. Λέει,
1: ναι,
0: είναι ένα τεστ. Λέει ο Ναπολέοντας, για παράδειγμα, αλλά και άλλοι ακροατές, τα μηνύματά τους είναι στην ίδια γραμμή. Καλημέρα και στον Ντένι, καλημέρα και στον Δημήτρη, καλημέρα και στον Χρήστο. Αυτό όμως δεν είναι το μοναδικό σημείο πολιτικής αντιπαράθεσης. Έχουμε και την κοστολόγηση των προγραμμάτων. Χθες λοιπόν ακούσαμε το πρόγραμμα του Νίκου Ανδρουλάκη, για το οποίο η κυβέρνηση λέει ότι έβρεξε δισεκατομμύρια και ότι επιστρέψαμε.
1: Και εδώ στα όλα.
0: Ακριβώς, αλλά έχουμε και την κοστολόγηση του προγράμματος της Ελλάς.
1: Ναι.
0: Και κυρίως το θέμα που έχει να κάνει με τα 7,5 δισεκατομμύρια, εάν είναι σε ορίζοντα τετραετίας.
1: Είναι ετήσιο το κόστος.
0: Ο κύριος Κουτεντάκης λοιπόν, ο οποίος είναι ο τομεάρχης οικονομικών.
1: Ναι, εντάξει, και ένα πρόσωπο που ξέρει, εντάξει, είναι, το ξέρουμε τον κύριο Κουντεντάκη καλά και για την, τα οικονομικά του και ο άνθρωπος γνωρίζει. Δεν είναι τυχαίο πρόσωπο.
0: Την Παρασκευή το βράδυ, λοιπόν, σε τηλεοπτική εμφάνιση στο Action 24.
12: Άρα για να συνεννοηθούμε. Ναι, άρα το πρόγραμμά σας, λοιπόν, είναι 7,5.
13: Να διευκρινίσω κάτι, επιτρέψτε. Ναι, 7,5. Τι σημαίνει 7,5? Τι σημαίνει 7,5? Σημαίνει ότι οι δαπάνες του 2030, οι ετήσιες δαπάνες, όλα είναι ετήσια, έτσι. Δεν το λέμε γιατί είναι αυτονόητο. Οι ετήσιες δαπάνες θα είναι 7,5 δις παραπάνω από ό,τι ήταν το 2026.
12: Και ένα τελευταίο ερώτημα.
14: Α,
12: πολιτικό.
14: Οι ετήσιες 7,5.
13: Όλα είναι ετήσια τα δημοσιονομικά
14: κοινωνικά. Άρα 4 χρόνια επί 7,5.
12: Ναι, έτσι το έχουν.
13: Άρα είναι. Ναι, μα δεν το κάνει κανείς αυτό, σας λέω.
12: Λοιπόν. Ωραία.
13: Δεν λέει κάτι. Δηλαδή, να σου πω ένα παράδειγμα. Ο κρατικός προϋπολογισμός ξοδεύει γύρω στα 120-150 δις το χρόνο. Αυτό θα το απολαμβάνει επί 4.
14: Μάλιστα. Άρα οι ετήσιες δαπάνες είναι
13: 7,5. Όλα είναι, όλα τα δημοσιονομικά είναι.
14: Γιατί υπήρχε η αίσθηση ότι στην τετραετία είναι 7,5.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό που έλεγε η Ελλάδα στο προηγούμενο διάστημα ήταν 7,5 δισεκατομμύρια στην τετραετία. Εγώ θυμάμαι και τον Αλέξη Τσίπρα στην συνέντευξη τύπου τώρα στην Θεσσαλονίκη.
15: Είχαμε ένα δημοσιονομικό χώρο 7,5 δισεκατομμυρίων στην τετραετία. Και μέσα στα πλαίσια αυτού του δημοσιονομικού χώρου καταθέσαμε όλες μας τις παρεμβάσεις. Όλα τα υπόλοιπα θα έλεγα είναι αντικείμενο φαντασίας και μιας μοχθηρής επικοινωνιακής στρατηγικής. Εκεί άρχισαν να λένε, α, δεν καταλάβαμε ότι μίλαγες για την τετραετία, νομίζαμε ότι μίλαγες για τον πρώτο χρόνο. Πολύ καλά είχαν καταλάβει και αυτό. Όχι να εξαγγέλουμε μέτρα 7 στην τετραετία και να μας λένε 13.
1: Έχω μπερδευτεί.
0: Παιδιά, προκαλείται σύγχυση.
1: Γιατί ο Αλέξης Τσίπρας τώρα το βάλε το ηχητικό. Ο Ιωσήφ, 7,5 δις λέει στην τετραετία.
0: Στην τετραετία.
1: Ο κύριος Κουτεντάκης, ο οποίος υπογράφηκε το κομμουνικό πρόγραμμα, είναι από αυτούς μαζί με τον κύριο Χουλιαράκη, λέει 7,5 δις το κόστος ετησίως. Άρα 7,5 και 7,5, 15 και 15. Γιατί?
0: 30.
1: 30 δις. Ναι, τώρα τα δις δεν είναι έτσι. Δεν είναι να περνάνε, να τα βλέπουμε και να χάνονται.
0: Μα τα δεις πάνε και έρχονται αυτές τις μέρες από τη Θεσσαλονίκη και έχουν περάσει δες. Ναι, δες.
1: Και επειδή ο κόσμος το συζητάει αυτό, αν υπάρχουν τόσα δις και μιλάω γενικά, τότε εμείς γιατί τα βλέπουμε. Και αν τα μπορούμε, αυτά που υπόσχονται τα κόμματα μπορούν να τα κάνουν.
0: Βρέχει δισεκατομμύρια.
15: Χθες Θεσσαλονίκη έβρεξε κυριολεκτικά. Δισεκατομμύρια.
0: Έβρεξε δισεκατομμύρια.
1: Πολλά.
0: Παιδιά, γρήγορα στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο.
1: Δεν θα μας τρελάνετε εσείς. Θα μας τρελάνετε ακριβώς.
0: Δεν θα μας τρελάνετε εσείς. Πηγαίνετε όλοι τα προγράμματά σας
1: να
0: εκεί.
1: Ξέρουμε.
0: Να ξέρουμε πού βαδίζουμε, γιατί να γίνει μια κοστολόγηση.
1: Τώρα, ο κύριος Κουντάκης είπε ότι όλα τα κόμματα και τα οικονομικά προγράμματα των κομμάτων αναφέρονται σε ετήσιο κόστος. Ναι, αλλά αυτό να είναι ξεκάθαρο από όλους, γιατί υπάρχει ένα θολό τοπίο. 7,5 στην τετραετία δις, 7,5 ετησίως. Πώς θα γίνει, να μην ξέρουμε.
0: Όπως διευκρίνησε όμως ο κύριος Κουντεντάκης, οι υπολογισμοί γίνονται πάντα σε ετήσια βάση. Καλημέρα στην Αγγελική, στην Πάτρα. Δρόσησε επιτέλους, λέει, λίγο και φτιάχνει η διάθεσή μας. Άντε καιρός ήτανε, παιδιά, να νιώσουμε λίγο φθινόπωρο. Καλημέρα και στο Γιώργο στην Ηλιούπολη. Δεν υπάρχουν, λέει, προσωπικές απόψεις όσον αφορά τη δήλωση του κυρίου Μαρινάκη για το επίδομα ανεργίας. Είναι αυτό που έλεγα και εγώ νωρίτερα, ότι όταν είσαι κυβερνητικός εκπρόσωπος, προφανώς θα έχεις τις δικές σου απόψεις. Ο κάθε άνθρωπος έχει τις δικές του απόψεις, αλλά όταν τις εκφράζεις, το πιθανότερο είναι ότι αυτές θα εκλειφθούν ως μια κυβερνητική πολιτική. Κάτι το οποίο δεν συμβαίνει φυσικά, καθώς η κυβέρνηση πήρε άμεσα αποστάσεις και η αρμόδια υπουργός αλλά και άλλα στελέχη της κυβέρνησης.
1: Πάμε τώρα να καλημερίσουμε τον κύριο Ανδρέα Δρημιώτη, πολιτικό αναλυτή, να συζητήσουμε λίγο για την πολιτική επικαιρότητα και τον ευχαριστούμε. Κύριε Δρημιώτη, καλημέρα σας.
0: Καλή σας ημέρα.
16: Καλημέρα κύριε Κάτσου, καλημέρα.
0: Καλημέρα, σας χάσαμε.
1: Χάσαμε τον κύριο Δρημιώτη.
16: Εγώ σας ακούω.
0: Τώρα σας ακούμε κι εμείς.
1: Λοιπόν, κύριε Δρημιώτη, θέλω να μου σχολιάσετε λίγο την παρουσία του κύριου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ. Και ποιος θεωρείτε εσείς ότι είναι ο μεγάλος κερδισμένος από τους πολιτικούς αρχηγούς, από τη ΔΕΘ, και ο μεγάλος χαμένος. Και γιατί.
16: Κοιτάξτε, ο κύριο Ανδρουλάκη μου έχει κάνει εντύπωση. Δηλαδή, αν μπορούσα να το συνοψίσω την παρουσία του, ήταν ότι επανέλαβε το λεφτά υπάρχουν του Γιώργου Παπανδρέου. Ειδικά αυτή η πρόταση του για τετραήμερη εργασία με τα ίδια λεφτά μου κάνει εντύπωση πως αυτό το πράγμα θα κοστίσει στις επιχειρήσεις περίπου 20% επιπλέον Και αυτό θα, οι επιχειρήσεις τι άλλο κάνουν. Θα επιβαρύνουν το καταναλωτή, ό,τι πουλάνε. Δηλαδή, θέλω να μοιράζουμε υποσχέσεις, είναι απίστευτο λαϊκισμός αυτό. Το ότι κάποια στιγμή στο μέλλον θα πάμε στην τετραήμερη εργασία όταν θα αυξηθεί η παραγωγικότητα είναι γεγονός. Αλλά το να το υπόσχεσαι τώρα, δεύτερον, τον 13ο μισθό και την 13η σύνταξη. Είπε σταδιακά, δεν έχω καταλάβει τι σημαίνει σταδιακά.
0: Είπε σταδιακά, για παράδειγμα, είπε ότι το βοήθημα που έχει δώσει τώρα η κυβέρνηση απέχει από την ολοκλήρωση της πρώτης δόσης της 13ης σύνταξης μόλις 60 εκατομμύρια. Και ότι σε δεύτερη φάση, σε βάθος δηλαδή τετραετίας, θα δοθεί και η δεύτερη δόση.
16: Ναι, αλλά δεν είναι δεύτερη δόση. Προσέξτε να δείτε. Το να επαναφέρεις τη 13η σύνταξη δεν είναι το να δώσεις 4 φορές το επίδομα που δίνει τώρα η κυβέρνηση. Διότι είναι 3.600 αν δεν απαντώ με η τέτοια. Άρα θα φτάσεις κάποια στιγμή να επιβαρύνεις τον προϋπολογισμό με 3.600. Πού θα τα βρεις αυτά τα λεφτά?
0: Ο Νίκος Ανδρουλάκης είπε χθες ότι είναι τεκμηριωμένη και κοστολογημένη η πρόταση του ΠΑΣΟΚ.
16: Παραμύθια της Χαλιμάς λένε όλοι εκεί πέρα. Λοιπόν.
0: Όλοι όσοι πήγανε λένε παραμύθια της Χαλιμάς.
1: Και ο κύριος Τσίπρας.
16: Ο κύριος Τσίπρας είπε πλέον. Δεν είναι, νομίζω ότι είναι ο άρχοντων παραμυθιών εκεί πέρα. Πράγματι το περιουσιολόγιο. Το περιουσιολόγιο το είχαν εφαρμόσει 16 χώρες του ΟΑΣΑ, του Οργανισμού Οικονομικής Συνοχής. Λοιπόν. Το κατήργησαν. Από τις 16-13 το κατήργησαν. Γιατί? Διότι έφυγαν οι πολύ πλούσιοι έφυγαν. Μετά είχε τεράστιες γραφειοκρατικές δυσκολίες για να συντηρηθεί κάτι τέτοιο. Δεύτερον και δεν απέδιδε όσο νομίζανε. Δηλαδή τόσο βλάκες τους έχουμε τους κουτόφραγκους ότι αυτοί απέτυχαν και εμείς επιτύχουμε σε κάτι που πραγματικά 13 χώρες απέτυχαν.
1: Άρα θεωρείτε ότι ούτε ο κύριος Τσίπρας έπεισε, ούτε ο κύριος Ανδρουλάκης. Για τον κύριο Μητσοτάκη θεωρείτε τι?
16: Γιατί μοιράζουν προγράμματα, μοιράζουν. Ο Μητσοτάκης ήταν πρακτικός, είπε θα κάνω αυτό και αυτό και αυτό.
0: Από την άλλη τα μέτρα όμως της κυβέρνησης επαρκούν? Γιατί υπάρχει δυσαρέσκεια και στην ελληνική κοινωνία, στην υποδοχή τους τουλάχιστον.
16: Συμφωνώ μαζί σας ότι υπάρχει δυσαρέσκεια. Αλλά τουλάχιστον αυτά μπορούν να κάνουν. Δεν υπόσχονται λαούς με πετραχίλια.
0: Και ένα τελευταίο σχόλιο, κύριε Δρυμιώτη, αν έχετε την καλοσύνη, σχετικά με αυτή την τοποθέτηση που, όπως είπε και ο ίδιος, ήταν προσωπική άποψη του κύριου Μαρινάκη για το επίδομα ανεργίας.
16: Δεν την παρακολουθήσα μόνο εγώ και έχω καταλάβει ότι έχει γίνει μεγάλο θέμα και ούτε ξέρω και ούτε ποια ήταν η ερώτηση.
0: Είπε ότι το επίδομα ανεργίας, θεωρεί και είπε ότι είναι προσωπική του άποψη, θα έπρεπε να είναι το πολύ έως 2 μήνες από τη στιγμή που έχει πέσει τόσο πολύ η ανεργία και πηγαίνει καλά η ελληνική οικονομία και μπορεί ο κάθε εργαζόμενος, ακόμα και αν κάποια στιγμή βρεθεί εκτός της αγοράς εργασίας, να βρει γρήγορα δουλειά.
16: Να σου πω την αλήθεια. Και εγώ θα έλεγα ότι είναι προσωπική μου άποψη και αυτή. Δηλαδή, ξέρετε, μήπως υπάρχει ένα μεγάλο θέμα το οποίο το έχουμε συζητήσει κατά καιρούς. Είναι ότι εγώ πιστεύω ότι υπάρχει πολύ μεγάλη εθελοντική ανεργία στην Ελλάδα.
0: Θέλετε, τι θέλετε να πείτε δηλαδή, ότι υπάρχει κόσμος ο οποίος βολεύεται με το επίδομα ανεργίας?
16: Υπάρχει κόσμος ο οποίος επιλέγει το να μην δουλέψει. Έχω ακούσει πολλούς νέους να λένε βρίσκω δουλειά αλλά δεν είναι ικανοποιητικός ο μισθός.
0: Από την άλλη όμως οι εργαζόμενοι, για παράδειγμα στον τουρισμό, οι οποίοι μένουν εκτός αγοράς εργασίας 4 και 5 μήνες συνήθως κάθε χρόνο, τι θα γίνει με εκείνους?
16: Να ολοκληρώσω τι σας έλεγα.
0: Παρακαλώ.
16: Παρακαλώ. Λοιπόν, εάν κάποιος έχει πραγματικά ανάγκη, και μιλάω σαν ένας άνθρωπος ο οποίος μισθωτός και εγώ ξεκίνησα, όσο και να είναι το μισθός, είτε καλός είτε κακός, θα το δεχτώ για να μπορέσω να έχω κάποιο εισόδημα. Λοιπόν, η δικαιολογία την οποία λέμε, το ότι ξέρω εγώ, βρίσκω δουλειά αλλά δεν με ικανοποιεί ο μισθός και δεν πάω στη δουλειά, δεν στέκει. Τώρα πάμε στο δικό σας το όρο. Συμφωνούμε, οι πιο πολλοί από αυτούς που μιλάτε που δουλεύουν στον τουρισμό, μην νομίζετε, έχουν και αυτοί τις λύσεις τους.
0: Όλοι έχουν τις λύσεις πια. Δηλαδή και οι εργαζόμενοι στον τουρισμό, οι εποχικοί πυροσβέστες για παράδειγμα που απασχολούνται μόνο την καλοκαιρινή περίοδο.
16: Περιμένετε να ολοκληρώσει κάποιος και μετά να του απαντάτε.
0: Μα μου λέτε όλοι έχουν λύσεις.
16: Περιμένετε να ακούσετε ποια είναι η λύση.
0: Πείτε μας.
16: Υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι δουλεύουν στα νησιά τα καλοκαίρια. Συμφωνούμε.
1: Ναι.
16: Ωραία. Αυτοί λοιπόν έρχονται το χειμώνα. Εγώ έχω δει ανθρώπους οι οποίοι δουλεύουν στο νησί να δουλεύουν και στην Αράχοβα. Δηλαδή υπάρχει και χειμερινός τουρισμός.
1: Ναι, όχι όμως στην έκταση που είναι ο καλοκαιρινός. Έτσι, είναι πιο περιορισμένη.
16: Ο τρόπος που το είπε ο κύριος Μαρινάκης είναι το ότι μην τυχόν και γίνει αυτό το πράγμα συνήθεια και στο τέλος ζουν οι άνθρωποι από τα επιδόματα ανεργίας και δεν έχουν και κανένα κίνητρο να δουλέψουν. Εγώ φαντάζομαι ότι αυτή ήταν η πρόθεσή του. Δεν νομίζω ότι θα ήθελε να μείνει κανείς όπως λένε στον Άσο να πάει να γίνει άστεγος, να πάει να μείνει στους δρόμους. Με αυτή την έννοια μάλιστα. Πρέπει
0: κύριε
16: να
0: Δημιώτη,
16: είναι.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Δημιώτη.
16: Να είστε καλά.
0: Για τη συζήτηση. Καλή σας ημέρα. Είναι αυτή η νέα στήλη της εκπομπής φέτος, όπου ζητάμε ένα σχόλιο από συναδέλφους, από πολιτικούς αναλυτές. Κάνουμε κάθε μέρα μια διαφορετική προσέγγιση. Ακούγονται όλες οι απόψεις. Σήμερα ήταν μαζί μας ο κύριος Ανδρέας Δημιώτης και τον ευχαριστούμε. Τίτλοι ειδήσεων και επιστροφή. Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση.

0: στους 97,8.
1: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
2: Θες να μάθεις πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις που σε αφορούν? Ανακάλυψε τα όλα στο Europa Experience Athens, Εμπειρία Ευρώπη, στο Αρσάκιο Μέγαρο. Την Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου, ο Real FM 97,8 εκπέμπει ζωντανά από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι με τον Μάνο Νιφλή και τον Μπάμπη Παπαδημητρίου. Συντονίσου για να μάθεις γιατί σε αφορά η Εμπειρία Ευρώπη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Έλα, θα σε πάω και Κούβα, κάτσου.
1: Θα με πας.
0: Αμέ.
1: Μπράβο, να με πας, να με πας. Όχι να με πας, δεν μ' αρέσει Κούβα.
2: Δεν σα... Καλά πλάκα κάνεις τώρα.
1: Όχι, δεν θα πήγαινα.
2: Δεν θες να πας να δεις έναν άλλο πολιτισμό, όπως ζουν εκεί οι άνθρωποι, να ανακαλύψεις την κουζίνα τους.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Κίνητρα εγκατάστασης στο Καστελόριζο από 5.000 ευρώ ετησίως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός που επισκέφθηκε το ακριτικό νησί για τους εορτασμούς της επετείου της απελευθέρωσής του. Νεκρός άνδρας από πυροβολισμό βρέθηκε σε δρόμο στη Λυκόβρηση με όπλο στο χέρι. Ο διαβόητος Αλκέτ Ριζάη, πρώην συνεργός του Βασίλη Παλαιοκώστα, φέρεται να ενεπλάκει στο περιστατικό με τους πυροβολισμούς σε beach bar στην Αναβυσσό. Μεγάλη επιχείρηση διάσωσης 77 μεταναστών στα ανοιχτά της Γάβδου. Ένας χωρίς τις αισθήσεις του, αγνοούνται 25. Τραγωδία στην Τουρκία. Λεωφορείο έπεσε σε μπάρες διοδίων και τυλίχθηκε στις φλόγες. 2 νεκροί και 8 τραυματίες. Αναβάλλεται η συνάντηση του Ιράν με τις χώρες του κόλπου που θα γινόταν στο Ομάν, προκειμένου να συζητηθούν πιθανές συμφωνίες για την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε στη Λαϊκή Αγρυπνία για τον ίστατο αποχαιρετισμό στο Γιώργο Μαζονάκη, στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στην Νίκαια.
0: Το διάβασμα γίνεται πιο εύκολο όταν το παιδί νιώθει άνετα, έχει σωστή καθοδήγηση και ανθρώπους δίπλα του. Στο Φιλολογικό Φροντιστήριο Α και Ω δημιουργούμε καθημερινά ένα φιλόξενο περιβάλλον μάθησης με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και εξατομικευμένη διδασκαλία. Αναλαμβάνουμε καθημερινή μελέτη για όλες τις τάξεις του δημοτικού και τα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, φροντιστηριακή υποστήριξη για μαθητές γυμνασίου και λυκείου, καθώς και ειδικά τμήματα παραγωγής λόγου. Με έμπειρους εκπαιδευτικούς και δικά μας βοηθήματα για κάθε βαθμίδα, είμαστε δίπλα στο μαθητή από το Α μέχρι το Ω. Μαζί διαβάζουμε, μαζί προοδεύουμε. Φιλολογικό Φροντιστήριο Α και Ω. Λεωφόρος Ιωαννίνων 3, πρώτος όροφος, Πρέβεζα. Διεύθυνση σπουδών, Γεωργία Τσίτσου. Τηλέφωνο 6972 526153.
2: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11, 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP, 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ιτσών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας, 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pizzos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλα στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 2682-0-24-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
0: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
3: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
0: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
3: My Nutri Health.
0: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες

0: όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 26820-29094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
3: Μαγειρεύουν πάλι αύριο.
4: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
3: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
4: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
3: Από το ιχθυοπολείο μας, κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
4: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα, από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ, σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
1: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
5: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
6: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
5: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
6: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
7: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά, τρίχα και χνούδι.
6: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
7: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
6: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
7: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
6: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
7: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
6: Τηλέφωνο 2682-089-100.
8: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
9: Στυλ που το νιώθεις. Μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820-25582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
10: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
11: Τι είναι, ζουζουνάκι μου?
10: Εγώ είμαι το ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
11: Ποιος Ανδρέας?
10: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
11: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
10: Τι εννοείς?
11: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες εχθές?
10: Ναι.
11: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
12: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
13: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
12: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
13: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
12: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
14: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
15: Κυρία.
16: Οι άντρες Gen Z δεν πλένονται πλέον πριν βγουν ραντεβού, προκειμένου η μυρωδιά του άπλητου σώματος να αυξάνει την θελκτικότητά τους, δηλαδή να τους θέλουν οι άνθρωποι που βγαίνουν ακόμα περισσότερο λόγω φερομονών.
15: Δεν πλένονται ρε παιδί μου πριν το ραντεβού, θέλουν να μυρίζουν απλησιά. Και, γιατί θέλουν να λειτουργήσουν οι φερορμόνες.
17: Συγγνώμη, αυτό είναι ελκυστικό.
15: Οι φερορμόνες λέει.
17: Μπίχλα, δηλαδή είναι ελκυστική.
15: Μπίχλα και εσύ τώρα, ρε παιδί.
17: Μπίχλα, μα δεν πλύνεσαι τι.
15: Μπίχλα.
17: Τι να πω.
15: Σου λέει φερορμόνες.
17: Τι είναι οι φερορμόνες, παιδί μου.
15: Είναι ορμόνες οι οποίες βγαίνουν από τον οργανισμό. Γίνεται έκρηση εκείνη την ώρα.
17: Ναι.
15: Και στέλνουν ένα μήνυμα απέναντι. Κατάλαβες και τον επηρεάζουν λέει, τον απέναντι.
17: Το μήνυμα της βρώμας.
15: Τον επηρεάζουν ερωτικά, δηλαδή σε βλέπει διαφορετικά.
17: Άμα βρωμάς.
15: Ναι, αυτή η μυρωδιά, μπίχλα. Η μπίχλα όπως τη λες εσύ,
17: ναι.
15: Είναι ερωτική, είναι αφροδισιακή. Κατάλαβες.
17: Η μπίχλα.
15: Η μπίχλα. Και δεν πλένονται λέει. Η Gen Z αυτό έτσι είναι καινούριο κουσούρι.
17: Εμείς πλενόμαστε.
15: Κάνει τρέλα όπως καταλαβαίνετε σε αυτό το πλανήτη. Οι γεννημένοι από το 1997 και μετά όταν θέλουν να φλερτάρουν μένουν μέσα στην απλησιά. Πάνε με λίγο μάκα στο πρώτο ραντεβού. Αν δεν πλένετε.

0: Κάντε και κανένα μπάνιο, ρε παιδιά.
1: Εγώ θέλω να πω κάτι. Δηλαδή, αυτό είναι αποδεδειγμένο ότι άμα έχεις, παιδί μου, βρωμάς αυτό, δηλαδή τον άλλο, τον Έλκη.
0: Βγάζει μια βαρβατήλα, ρε παιδί μου, η απλησιά.
1: Τον real blogger, λέει τη βαρβατήλα, τη λέμε ορμόνες τώρα.
0: Φερορμόνες.
1: Φερορμόνες. Ναι, αλλά πρέπει να είσαι άπλητος για να έχεις αυτές τις φερορμόνες, αυτό
0: έτσι,
1: λέω.
0: Έτσι, διαφορετικά δεν μπορεί να λειτουργήσει το σύστημα. Να μην και διαμαρτύρονται οι γυναίκες.
2: Άκουσε να δεις, θα πλένεστε. Πότε πήγαμε από το. Είναι καλό παιδί αυτό που βγαίνει. Είναι γενικό παλικάρι. Έχει τρόπου στο. Τουλάχιστον πλήθηκε πριν έρθει. Παιδιά, δεν θα ρίξουμε τα στάδια τόσο χαμηλά. Ξέρεις τι ωραία είναι. Να μυρίζεις βανίλια. Να μυρίζεις ένα ωραίο shower gel. Θες και πράσινο σαπούνι. Θέλεις και κολόνια μυρτό, λεμόνι από το σούπερ μάρκετ. Δεν με νοιάζει ό,τι θες εσύ. Αρκεί να έχεις κάνει ντουσάκι.
0: Κάνε ένα ντουσάκι, βάλε και τη μυρτή. Τι ωραία που ήταν η μυρτή.
1: Α, πάρα πολύ. Τι ωραία, δροσερή, ωραία.
0: Τι ωραία.
1: Πάρε και λεμόνι και αυτά.
0: Αλλά όπως λέει και ο Νίκος εδώ, θα ξεχάσουμε και αυτά που ξέραμε με τους πιτσιρικάδες.
1: Και ο Αβραάμ λέει και καλημέρα στον Αβραάμ, δεν πλένονται και έχουν και όραμα πανά θεμά του.
0: Όλα μαζί τα
1: έχουν. Όλα μαζί.
0: Πρόσεξε να δει. Δεν είναι η μοναδική άπλητη η Gen Z. Αυτό υπήρχε πάντα στην ιστορία. Θα σου δώσω παράδειγμα. Τώρα γιατί με αμφισβητείς, δηλαδή. Έφερα και εγώ μία έρευνα σήμερα εδώ το πρωί και εσύ με αμφισβητείς. Υπάρχουν παραδείγματα στην ιστορία λοιπόν που μένανε και άλλοι άπλητοι.
3: Προχθές βγήκε ένας Γερμανός βουλευτής και τους είπε φέτος το χειμώνα, λέει, μην κάνετε ντους. Να βρέχετε, λέει, ένα πανί και να σκουπίζετε.
4: Καυτό μπάνιο θα κάνει σήμερα η Δεσποινής. Μπάνιο. Πάλι μπάνιο. Όχι, Φίτσα μου, προχθές έκανα. Όχι και να γδαρθούμε.
5: Το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, στο οποίο έχετε πάει, κύριε Πρωθυπουργέ, έβγαλε χθες ένα tweet, το είδατε. Τι είπε, θα κάνουμε μια φορά το μήνα μπάνιο.
6: Να μου ετοιμάζει λίγο ζεστό νερό να πληθώ.
4: Χθες δεν πλήθηκες, βρε Γρηγόρη.
6: Και επειδή πλήθηκα χθες, δηλαδή δεν πρέπει να πληθώ αυτή την τετραετία.
3: Βγήκε ένα βουλευτής τους και είπε το αμίμητο. Λέει, τον έβλεπα και έλεγα, φαντάζομαι το έλεγα εγώ αυτό στην Ελλάδα, Γιώργο. Αλήθεια τώρα, παιδί.
7: Για τι πράγμα δηλαδή.
3: Είπε να μην κάνετε, λέει, φέτο το χειμώνα ντους, να βρέχετε ένα πανί και να σκουπίζεστε.
8: Εγώ κάνω μπάνιο κάθε 15 και να δούμε.
9: Τώρα θα κάνεις κάθε πρωί.
8: Να μην με βλάψει, ρε παιδί μου. Έχω και τα ρευματικά μου.
3: Φέτος το χειμώνα, λέει, μην κάνετε ντους.
5: Θα κάνουμε μια φορά το μήνα μπάνιο.
3: Να βρέχετε ένα πανί και να σκουπίζεστε.
10: Πολύ χαρήκαμε.
0: Το θυμάσαι που τους το είχαν πει στη Γερμανία.
1: Στη Γερμανία, βέβαια.
0: Για την ενεργειακή κρίση.
1: Ναι, το θυμάμαι.
0: Να μην κάνετε μπάνιο, μια πετσετούλα, τη βρέχετε, σκουπίζεστε και τέλος. Ο Λουδοβίκος επίσης. Ο Λουδοβίκος έκανε μία φορά το μήνα.
1: Παναγία μου.
0: Όχι νωρίτερα. Ναι. Έτσι, για να ξέρουμε και τι λέμε. Γιατί το πολύ το μπάνιο, όπως μας έλεγε και ο γιατρός, ο δερματολόγος, αφροδυσιολόγος, ναι, το πολύ το μπάνιο με σαπούνι χαλάει το pH του δέρματος.
1: Και πρέπει να κάνουμε μόνο με νερό.
0: Μόνο με νερό.
1: Πώς θα φύγει η μπίτσα.
0: Και όχι κάθε μέρα.
1: Όχι κάθε μέρα.
0: Όχι, θα γίνεις και εσύ Gen Z.
1: Όχι, δεν θέλω, να μου λείπει.
0: Σούργεται.
1: Όχι.
0: Α, καλά. Όπου να είναι. Προς το παρόν σούργεται η κίνηση στους δρόμους. Γιατί ποιος είναι στο στούντιο.
1: Παναγιώτης Βολάνιος. Έλα, Παναγιώτη μου.
11: Καλημέρα και πάλι, καλή εβδομάδα. Ευτυχώς τώρα μου προανήγγειλε η Αμαλία, γιατί πριν ο Ιωσήφ ήταν χαρούμενος, εξέφρασε τώρα.
0: Και ακόμα είμαι, έλα, πες.
1: Παναγιώτη μου, άστον, δεν πειράζει.
11: Πάντως, να πω κάτι άσχετο από τα αθλητικά και από την κίνηση. Εγώ δεν συμβαδίζω με αυτή την άποψη τη Gen Z με τα μπάνια και την εποχή.
0: Μπράβο, διαχωρίζεις τη θέση σου, βλέπω έτσι.
11: Άκουγα έξω, λέγατε για ραντεβού και αυτά, είναι δυνατόν να πας έτσι.
0: Πρώτο ραντεβού, λέει, πας.
11: Απαγορεύεται. Δεν υπάρχει.
1: Μπράβο, Παναγιώτη μου, μπράβο.
11: Περιποίηση στο μέγιστο βαθμό.
0: Καλά στη γενιά σου.
11: Πάμε στην κίνηση. Σύγκρουση δικύκλου μεγιό ταχύ σημειώθηκε στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών στο ύψος του 55 χιλιόμετρου στην Κινέτα, με αποτέλεσμα να έχουν προκληθεί καθυστερήσεις στο σημείο. Να ενημερώσουμε ότι είναι και ελαφρά τραυματισμένος ο οδηγός μηχανής. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά. Μποτιλιάρισμα χιλιόμετρων επικρατεί στην άνοδο του Κεφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Περιστέρι. Στο κόκκινο είναι οι δρόμοι περιμετρικά του Συντάγματος. Απροσπέλαστη είναι η άνοδος Συγκρού από το ύψος του Νέου Κόσμου. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Μαρούση και στην κάθοδο από Χαλάνδρη μέχρι Πανόρμου. Μπλοκαρισμένα είναι τα δύο ρεύματα της Μεσογείου στο Χολαργό, ανάλογη εικόνα και στην κάθοδο της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην κάθοδο Τσαλίμου Κατεχάκη, από την αγαπημένη του Ιωσήφ και Σαριανή μέχρι Ηλιούπολη και στην άνοδο από Ηλιούπολη μέχρι Βύρονα. Πυκνή ροή στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό και στην κάθοδο ανατμήματα από Αργυρούπολη μέχρι Γλυφάδα Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος.
0: Συντόμα, από... παλικάρι μου, δεν τους λυπάσαι τους ανθρώπους.
1: Ναι, μα.
11: Τι να κάνω, εκείνοι το προκαλούν.
0: Για πες, έχει κι άλλα.
11: Ναι, λέγαμε για τη δυσχέρεια στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Άλυμο μέχρι Παλαιό Φάληρο και από το ύψος του Μοσχάτου. Η ταλαιπωρία συνεχίζεται στο ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιός, στο Φάληρο και στη Μικρά Ασία στον Πειραιά. Παραμένουν οι μεγάλες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό. Άνω των 30 λεπτών από Φιλίσσεως και Φυσίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. 15 έως 20 λεπτών από Ανθούσα έως Κηφισίας και από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Και καθυστερήσεις τουλάχιστον 10 λεπτών στις εξόδους Γιαλαμία και στα δύο ρεύματα.
0: Ευχαριστούμε τον Παναγιώτη Βολάνιο. Παιδιά, την Πέμπτη έχουμε γενέθλια. Ο Real FM συμπληρώνει 19 χρόνια γεμάτα ενημέρωση, επικοινωνία, μουσική, στιγμές και φυσικά τη δική σας καθημερινή παρέα. Γιορτάζουμε και σας χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Ένα ταξίδι στη Βιέννη από τη Manesis, τον μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό της Ελλάδας. Μία τετράδα ελαστικών από την Bridgestone, 5 δώρα επιταγές των 100 ευρώ από τα πρατήρια Aegean Oil, ένα κινητό από τη Xiaomi, 5 δώρα επιταγές των 100 ευρώ από τα Supermarket Galaxias, μία τηλεόραση FNU 55 ίντσων και 2 δώρα επιταγές των 100 ευρώ από τα Public. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, τον μεγάλο διαγωνισμό για τα γενέθλια του Real FM, μπείτε στο real.gr. Μπράβο, παιδί μου. Βρείτε τον Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες, κλήρωση Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στην εκπομπή της Ρίτσας Μπιζόγλη και του Νίκου Ρογκάκου.
1: Οι σχολές ανοίγουν και ευχόμαστε καλή αρχή στους πρωτοετείς και καλό πτυχίο σε όσους συνεχίζουν τις σπουδές τους. Για μαθήματα, διάβασμα, εξεταστικές και φυσικά φοιτητικές βόλτες χρειάζεται ενέργεια. Γι' αυτό υπάρχει το ΔΕΗ My Home for Students, το πρόγραμμα ενέργειας της ΔΕΗ, αποκλειστικά για φοιτητές. Προσφέρει ρεύμα με φοιτητική χρέωση, τώρα ακόμη χαμηλότερη, καθημερινό καφέ για έναν χρόνο από Coffee Island, το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από eFood και κουπόνι 50 ευρώ για αγορές από Κοτσόβολο. Περισσότερα στο dei.gr.
0: Και όπως λέει και ο Φάνης, παιδιά, με φιδό τα μπάνια, μη φύγει η βάφτιση. Καλημέρα, Φάνη.
7: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
9: Εκεί χρειάζεσαι ένα συνεργάτη που καλύπτει άμεσα τις ανάγκες σου.
7: Κότσο Δημήτρης.
9: Μεγάλη ποικιλία επαγγελματικών προϊόντων, όπως καθαριστικά, χαρτικά, είδη καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
7: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
9: Κότσο Δημήτρης. Πολυτεχνείο 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-25-714.
7: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
12: Για την προσωπική σας ενέργεια, Repanis Energy. Συνδυάζουμε την τεχνολογία με την τεχνογνωσία και καλύπτουμε υπεύθυνα κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτη και επίβλεψη ηλεκτρολογικών έργων, αυτοματισμοί κτηρίων, έξυπνα σπίτια. Με την προσωπική, πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση του Ρεπάνη Γεώργιου, πιστοποιημένου συνεργάτη του Παγκοσμίου Οργανισμού και KNX. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-180-9878. Repanis Energy. Επειδή η ασφάλεια στα ηλεκτρολογικά σας είναι δική μας υπόθεση.
7: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα. Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25-689.
9: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο.
13: Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλετζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρεσκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις. Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
14: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
13: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
14: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
13: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
14: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
13: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
14: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
13: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
14: Τηλέφωνο 26820-89-720.
13: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
15: Το πρωί είναι εργαλείο. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων και επιλογή ανάμεσα στο νέο οκτατάχυτο αυτόματο ή το νέο χειροκίνητο Κιβώτιο, δουλεύει σκληρά και αποδοτικά. Το απόγευμα είναι απόδραση. 4x4 έτοιμο για σερφ, mountain bike, enduro με KTM και κάθε off-road πρόκληση. Περισσότερη δύναμη, περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη ελευθερία. Isuzu D-Max. Born to be more. Σε κάθε διαδρομή, σε κάθε πρόκληση.
16: Ζυγκίδης Group. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Isuzu για Πρέβεζα, Άρτα, Λευκάδα.
17: Πριν ξεκινήσει μια εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
18: Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Εδώ βρίσκει συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
17: μονωτικά και στεγανοτικά.
18: Χρώματα.
17: Εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία.
18: Ηλεκτρολογικό εξοπλισμό.
17: Υδραυλικά.
18: Μηχανήματα κήπου.
17: Κυγκαλερίας.
18: Είδη μπάρμπεκιου.
17: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
18: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κόνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνος 45, Πρέβεζα.
17: Τηλέφωνο 26820-29-665.
18: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
17: Κόνστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.
19: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
1: Σωστό και αυτό. Σωστό.
0: Ενώ ο Κωνσταντίνος έχει δύο οράματα.
1: Τι?
0: Να πάρει ο Παναθηναϊκός πρωτάθλημα και να πας εσύ επίσκεψη στο πρώτο νεκροταφείο. Καλημέρα, Κωνσταντίνη. Επίσκεψη, μην το παρεξηγήσεις.
1: Δεν παρεξηγώ εγώ, μην ανησυχείς. Δεν παρεξηγώ.
0: Καλημέρα και στο Στέφανο στο Βόλο. Ο αγαπητός από την άλλη λέει θα ξεκινήσει να βλέπει οράματα από την επόμενη Δευτέρα. Κάτι περιμένει λογικά την επόμενη Δευτέρα, ενώ ο Πάνος βλέπει όραμα 107 δολάρια το Brent.
1: Δεν είναι όραμα. Και έρχεται και τα 110, κοντεύουν.
0: Αυτή
1: τον
0: είναι η πραγματικότητα. Να πούμε και μια πολύ χρήσιμη είδηση. Την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου ο Real FM εκπέμπει ζωντανά από το Europa Experience Athens στο Αρσάκιο Μέγαρο 12 με 2 το μεσημέρι με τον Μάνο Νιφλή και τον Μπάμπη Πάπα Δημητρίου, μεταφέροντας στην Αθήνα τη μεγάλη ευρωπαϊκή συζήτηση. Μία ημέρα αφιερωμένη στην Ευρώπη μέσα από τη ματιά των πολιτών. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πραγματοποιείται η ομιλία για την κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να παρουσιάζει τις προτεραιότητες και τις επόμενες πρωτοβουλίες της Ευρώπης, με έμφαση στην ανταγωνιστικότητα, την άμυνα, τη γεωργία και την έρευνα. Καλημέρα, Εύη, ναι. Κι όμως πέρασαν 19 ολόκληρα χρόνια. Είναι τα γενέθλια λοιπόν του Real FM. Την 5η ήταν 17 Σεπτεμβρίου του 2007. Και πασό, και πασό, κάνουμε 19 χρόνια Εύη ραδιοφωνική παρέα. Κουράγιο! Εκ των βάσεων του καταστήματος, όπως και ο φίλος εδώ ο Real Blogger, όπως και ο Δημήτρης που μας ακούει εκεί στο Βορρά, να είστε καλά και φυσικά με τα χρόνια αυτή η παρέα όλο και μεγαλώνει. Καλημέρα και στον Κυριάκο. Κυριάκο, έχεις δίκιο. Παρασύρθηκα νωρίτερα από το μήνυμα του ακροατή. Ήταν η Λίλη Παπαγιάννη στην ταινία και όχι η Μέλπο Ζαρό. Κώστα, έχεις δίκιο, αλλά παρασύρθηκα διαβάζοντας το μήνυμα του ακροατή. Υπήρχαν και άλλα θέματα στην ατζέντα τα οποία δεν προλάβαμε να αναπτύξουμε, και το χαμό που γίνεται στη Μέση Ανατολή, καθώς έχουν μπει πάλι στο παιχνίδι οι Χούθοι που έχουν καταλάβει κέρυες θέσεις στην Ερυθρά Θάλασσα. Ανεβαίνει λοιπόν το πετρέλαιο, έγινε χτύπημα στη Σαουδική Αραβία που αναγκάστηκε να κλείσει τον αγωγό East-West με αποτέλεσμα να ανέβουν κι άλλο οι τιμές του πετρέλαιου.
1: Να δούμε πού θα κάτσει, γιατί και το φυσικό αερίο και το ηλεκτρικού ρεύματος. Άρα έχουμε μία εκ νέου αναστάτωση και είναι πολύ σοβαρή στην ενεργειακή αγορά.
0: Από την άλλη, όπως σας είπαμε, σήμερα είναι η μέρα μνήμης. Είναι η μέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από τους Τούρκους. Η εκπομπή θα κλείσει λοιπόν με ένα μικρό φόρο τιμής στους Έλληνες της Μικράς Ασίας. Σε πολύ λίγο κοντά σας.
1: Ο Νίκος Χατζηνικολάου.
0: Εμείς θα δώσουμε ραντεβού αύριο το πρωί ακριβώς στις 8. Σας ευχαριστούμε ειλικρινά μέσα από την καρδιά μας. Γυρνάμε το ρολόι πίσω λοιπόν. Στις 13 Σεπτεμβρίου του 1922 η πυρπόληση, η καταστροφή, ο ξεριζωμός του ελληνισμού της Μικράς Ασίας.
20: Οι άνθρωποι ετοιμαστήκαν να φύγουν γιατί φοβηθήκανε το λεπίδι. Πραγματικά οι τσέτες κυνηγούσαν όλους τους Έλληνες και τους χτυπούσαν, τους φάζανε.
21: 5.000 κόσμος, γραμμή ατελείωτη, προχωρούσαμε. Πού θα μας πιέναν, δεν ξέρω, για σφαγή, για κάψιμο, ποιος ξέρει.
22: Χαμένη γη και προσφυγιά, τα πόδια εδώ αλλού η καρδιά. Κομμάτια μου ψάχνω να βρω, να κάνω ρίζες να ξανασταθώ και να φωνάξω με φωνή που να μάθω.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 10.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με άρωμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
3: Στην Κιβωτό.
2: Και πού είναι αυτό?
3: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
4: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
5: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
4: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοβλου.
5: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-026-191.
2: Φύγαμε για Κιβωτό!
4: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννοβλου.
6: Θες να είσαι ήρεμος με το αμάξι σου? Πήγαινε το εκεί που ξέρουν τι κάνουν. Σέρβις, μετατροπές, υγραέριο, όλα σωστά, όλα στην ώρα τους. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Ήρεμα και επαγγελματικά.
7: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
8: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
7: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
8: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
7: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης. Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947-302-531 για περισσότερες πληροφορίες.
9: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
10: Πάλι για τα φαγητά μας.
9: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
10: Δεν έχουν άδικο, γι' αυτό το τρίχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
9: Χούζε λέγεται, σουηδική ποιότητα από το 1987, με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
10: Σόνια online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978-173-182.
9: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
11: Εσύ γνωρίζεις ότι η diet της Χούσε βοηθά σε καρδιακή, νεφρική και υπατική ανεπάρκεια του σκύλου σου? Εξειδικευμένη συνταγή με επιστημονική υπογραφή.
1: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
12: Από την κυβέρνηση. Διεθνείς ειδήσεις.
13: Αθλητικά.
12: Πολιτισμός.
14: Ηθοποιός σημαίνει φως.
13: Γνήσια ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
15: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κυφισό από περιστερίους Νέα Φιλαδέλφια και απαγίους εναργύρους ως Εγάλεο, στην Κυφισία, στον άξονα Μαρούσια Μπελόκηπη, στη Βασιλή Σοφίας προς Σύνταγμα και στην άνοδο της Συγκρού και του Καρέα. Καθυστερήσει μείνονταν ατμήματα σε Μεσογείων, Αθηνών, Ποσειδώνος, Αλεξάνδρας και στην Αττική Οδό, από Ζεφύριος Νέο Ηράκλειο, από Γεράκα μέχρι Βρυλίσια και στις εξόδους Γελαμία. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων στο ρεύμα προς κέντρο της Αλίμου Κατεχάκη, λόγω ακινητοποιημένου φορτηγού στο ύψος του Βυρονά. Το τελευταίο αντίο θα πούν σήμερα στο Γιώργο Μαζονάκη, συγγενείς, φίλοι και πλήθος κόσμου. Στη μία θα αρχίσει η εξόδιος ακολουθία του δημοφιλούς τραγουδιστή στην Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας στην Νίκαια. Θα ακολουθήσει η ταφή σε στενό οικογενειακό κύκλο στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών. Ενώπιον του ανακριτή θα απολογηθούν το μεσημέρι δύο γιατροί για το θάνατο του τραγουδιστή. Κατηγορούνται για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία καθώς υπέστη καρδιακή ανακοπή κατά τη διάρκεια παράτυπης διαδικασίας πλασμαφαίρησης. Οι έρευνες αστυνομίας συνεχίζονται, συλλέγονται στοιχεία από τα κινητά τηλέφωνα και τους υπολογιστές των κατηγορουμένων. Φωτογραφικά ντοκουμέντα δημοσιεύει το ενικός.gr. Ανωδικά κινούνται και σήμερα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου στον απόϊχο των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή. Αυτή την ώρα το Brent διαπραγματεύεται στα 107,2 δολάρια το βαρελί. Συνεχίζεται η επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης αλλοδαπών που επέβαιναν σε ημιβυθισμένη Λέμβο νότια της Γάβδου. Χωρίς τη συστήση του εντοπίστηκε ένα άτομο, ενώ μέχρι τώρα έχουν διασωθεί 51. Ο Αλβανός βαρυπινίτης Αλκέτ Ριτζάι είναι πλάκη στο περιστατικό με τους πυροβολισμούς σε beach bar της Αναβίσου. Είχε βγει από τις φυλακές Δομοκού με ολιγοήμερη άδεια και πλέον αναζητείται. Η αστυνομία προχώρησε σε 2 συλλήψεις.
16: Σε Eclantic Kids Festival. Το φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά. Μεγάλος χορηγός Eurobank.
17: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
15: Η ΑΕΚ άφησε βαθμού στην Τρίπολη καθώς ήρθε ισόπαλη 1-1 με τον Αστέρα για την τέταρτη αγωνιστική της Super League. Με 3-0 ο Παναθηναϊκός κέρδισε τον Πανετολικό, ο ΠΑΟΚ επικράτησε με 2-0 του Άρη και η Καλαμάτα νίκησε με 3-1 το Βόλο. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
17: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
15: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8. I haven't ever really found a place that I call home. I never stick around quite. 01. Ο Αλβανός Βαρυπινίτης Αλκέ Τριτζά είναι πλάκι στο περιστατικό με τους πυροβολισμούς σε beach bar της Αναβίσου. Είχε βγει από τις φυλακές Δομοκού με ολιγοήμερη άδεια και πλέον αναζητείται. Η αστυνομία προχώρησε σε δύο συλλήψεις.
1: Σε Cycladic Kids Festival. Το φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά. Μεγάλος χορηγός, Eurobank.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Η ΑΕΚ άφησε βαθμού στην Τρίπολη καθώς ήρθε ισόπαλη 1-1 με τον Αστέρα για την τέταρτη αγωνιστική της Super League. Με 3-0 ο Παναθηναϊκός κέρδισε τον Πανετολικό, ο ΠΑΟΚ επικράτησε με 2-0 του Άρη και η Καλαμάτα νίκησε με 3-1 το Βόλο. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
2: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Άνεμη βόρη έως 6 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: κόμεντι, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά. Μεγάλος χορηγός Eurobank.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
2: Η ΑΕΚ άφησε βαθμού στην Τρίπολη καθώς ήρθε ισόπαλη 1-1 με τον Αστέρα για την τέταρτη αγωνιστική της Super League. Με 3-0 ο Παναθηναϊκός κέρδισε τον Πανετολικό, ο ΠΑΟΚ επικράτησε με 2-0 του Άρη και η Καλαμάτα νίκησε με 3-1 το Βόλο. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
2: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 28 στη Θεσσαλονίκη.

μέρες και διάβασα και στα social media. Νομίζω την καλύτερη απάντηση τους την έδωσε ο κόσμος. Τους την έδωσε με έναν τρόπο πραγματικά πολύ δυνατό.

τώρα, όπως σωστά έγραψε η Real News την Κυριακή, ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη άνοιξε τον ασκό του Εόλου. Υπάρχουν τεράστιες ευθύνες για την ασυδοσία στα ιδιωτικά ιατρικά κέντρα ευεξίας και αισθητικής. Είναι πλημμυρισμένη η Αθήνα και οι άλλες μεγάλες πόλεις από ιατρία τα οποία έχουν παράνομη δραστηριότητα, δραστηριότητα επικίνδυνη για την ανθρώπινη ζωή. Και νομίζω πως το πολύ σημαντικό, πέραν της πλήρους διερεύνησης του εγκλήματος, γιατί για έγκλημα μιλάμε στην περίπτωση του Γιώργου Μαζονάκη, το άλλο πολύ σημαντικό είναι να αλλάξει το πλαίσιο, το θεσμικό πλαίσιο για τη λειτουργία των ιατρείων και των ιδιωτικών κλινικών. Να αυστηροποιηθεί, να υπάρξουν πραγματικοί ουσιαστικοί έλεγχοι, να προστατευτεί δηλαδή η ανθρώπινη ζωή. Και βέβαια, όταν μιλούμε για περιπτώσεις σαν αυτήν που μέσω των social media, μέσω διαφημίσεων, μέσω βίντεο τα οποία έκαναν το γύρο του διαδικτύου διαφημιζόταν τόσο έντονα αυτή η παράνομη δραστηριότητα, και εμείς μιλάμε για το αν γίνονταν ή όχι έλεγχοι, καταλαβαίνει κανείς που έχουμε φτάσει. Πρέπει να υπάρξει σοβαρό πλαίσιο. Πρέπει να υπάρχει σοβαρός έλεγχος. Δεν γίνεται ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας, για παράδειγμα, να ψελίζει κάτι περίεργα. Δεν ξέραμε, δεν είδαμε, και όλοι οι υπόλοιποι να έχουμε δει. Να έχουμε δει τα βίντεο, να έχουμε δει την ιστοσελίδα του συγκεκριμένου εντός πολλών εισαγωγικών ιατρείου, όπου διαφήμιζε μια σειρά από ιατρικές πράξεις που δεν είχε δικαίωμα να κάνει. Και επειδή αναδύεται και μια περίεργη οσμή σκανδάλου πάνω από όλη αυτή την ιστορία, και αναζητούμε όλοι να δούμε αν και πόσοι είναι αναμεμειγμένοι σε αυτό το πάρτι, γιατί επρόκειτο περί πάρτι, πρόκειται για πάρτι. Εδώ μου λένε ότι υπάρχουν, λέει, κομμωτήρια μέσα στα οποία γίνονται ενέσεις μπότοξ και υαλουρονικού. Μιλάμε για αγριότητες, για επικίνδυνα πράγματα, με στόχο μερικά χιλιάρικα. Κομμωτήρια που στο πίσω δωμάτιο γίνονται ενέσεις μπότοξ και υαλουρονικού και άλλες αισθητικές παρεμβάσεις. Είναι ένα μεγάλο, ένα τεράστιο θέμα και πρέπει η πολιτεία να κινητοποιηθεί. Το πλαίσιο πρέπει να αλλάξει, οι έλεγχοι πρέπει να είναι πραγματικοί, να είναι ουσιαστικοί, όχι όταν πηγαίνει το συνεργείο του ελέγχου από τον Ιατρικό Σύλλογο να βγαίνει το μηχάνημα στο μπαλκόνι και μόλις φύγει να ξαναμπαίνει, διότι πάνε με ραντεβού, λέει. Πάνε με ραντεβού, τους ειδοποιούν, θα έρθουμε στις 3. Και το μηχάνημα βγαίνει στο μπαλκόνι, πληροφορούμε σε ορισμένες περιπτώσεις. Όπως επίσης πληροφορούμε εγκύρως ότι διάφορες ανάλογες υποτιθέμενες κλινικές που κάνουν αισθητικές παρεμβάσεις και παράνομες ιατρικές πράξεις στο κέντρο της Αθήνας και άλλων μεγάλων πόλεων έκλεισαν, λέει, από χθες προχθές. Έκλεισαν, έχουν βάλει απ' έξω ταμπελίτσες ότι είναι σε άδεια, σε διακοπές, και τα αλλάζουν όλα. Προσπαθούν να σβήσουν αρχεία, προσπαθούν να αλλάξουν την εικόνα, φοβούμενοι ότι θα ξεσπάσει τώρα μπαράζ ελέγχων. Είναι κρίσιμο θέμα να υπάρξει κεντρική κρατική παρέμβαση και να αλλάξει το πλαίσιο.
Τώρα για το αν είναι ή δεν είναι δολοφονία ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη, θα το κρίνει η δικαιοσύνη, δεν θα το κρίνουμε εμείς. Αλλά θέλω να υπενθυμίσω ότι από την δικογραφία και από τις αποκαλύψεις που γίνονται αυτές τις μέρες προκύπτει ότι γιατρός έψαχνε, λέει, στο chat GPT για να βρει με ποιο τρόπο μπορεί να γίνει η ανάνυψη. Και ο δικηγόρος της οικογένειας Μαζονάκη αποκάλυψε την Παρασκευή το βράδυ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα ότι ήταν νεκρός για τουλάχιστον μια μισή ώρα πριν κληθεί το ΕΚΑΒ. Έψαχναν να δουν πώς θα καλύψουν τα δικά τους ανομήματα και δεν ενδιαφέρονταν για τη ζωή που χανόταν. Και τι πιο χαρακτηριστικό από το γεγονός ότι δεν τον ακολούθησε κανένας από τους δύο γιατρούς όταν τον πήρε το ΕΚΑΒ για το νοσοκομείο. Ενώ η επιχείρηση της συγκάλυψης νομίζω επίσης χαρακτηρίζει την πράξη. Το γεγονός ότι έσπευσαν να σβήσουν φακέλους, να σβήσουν φωτογραφίες, να καθαρίσουν τα μηχανήματα, να προσπαθήσουν δηλαδή να αλλοιώσουν τα στοιχεία, να πουν ψέματα για την ώρα που έφτασε στο ιατρείο, για να καλύψουν το έγκλημα. Όλα αυτά είναι πολύ χαρακτηριστικά και θα τα ζυγίσει, θα τα κρίνει η ελληνική δικαιοσύνη. Τώρα πάμε και στη πολιτική επικαιρότητα. Ολοκληρώθηκε με την παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη, του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ στη Θεσσαλονίκη, ο κύκλος των παρουσιάσεων του προγράμματος των κομμάτων για άλλη μια χρονιά από την Θεσσαλονίκη, από τη Διεθνή Έκθεση. Έχουμε τους συνήθεις διαξηφισμούς σήμερα το πρωί. Η κυβέρνηση, άκουγα τον Υπουργό Οικονομικών και Πρόεδρο του Eurogroup, τον Κυριάκο Πιερακάκη, το πρωί στην εκπομπή του Αντένα, στον Χιώτη και στον Παυλόπουλο, στο Καλημέρα Ελλάδα, να λέει ότι το κόστος ορισμένων μόνο από τα μέτρα που εξήγηλε το ΠΑΣΟΚ στη Θεσσαλονίκη είναι ετησίως 6 δις. Λοιπόν, επειδή έχουμε ακούσει πολλούς αριθμούς και πολύ έντονους διαξηφισμούς τις τελευταίες μέρες, μήπως είναι η ώρα να κάνετε μια συζήτηση στη Βουλή και να ανοίξετε τα κοιτάπια σας με τα προγράμματά σας και να τοποθετηθεί και η Επιτροπή Προϋπολογισμού της Βουλής, να πάρει τα προγράμματα και να δώσει μια έκθεση στην οποία θα μετρά το κόστος και επομένως θα μας λέει αν είναι εφικτά όσα ακούστηκαν στη Θεσσαλονίκη. Νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή ιδέα να γίνει μια συζήτηση σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών, να ακούσουμε να διασταυρώνονται τα επιχειρήματα, να τίθενται ερωτήματα και να δίνονται απαντήσεις. Η παράλογη κομματική αριθμητική πρέπει κάπου να τελειώνει. Και οι παράλληλοι μονόλογοι δεν προσφέρουν ούτε στη δημοκρατία ούτε στην ενημέρωση των πολιτών. Ανοίξτε συζήτηση. Τώρα επίσης πρέπει να πω ότι άκουσα από την αντιπολίτευση και κάποια μέτρα που ίσως θα έπρεπε να τα δει η κυβέρνηση. Ίσως θα έπρεπε δηλαδή οι αρμόδιοι κυβερνητικοί παράγοντες να εξετάσουν τη δυνατότητα εφαρμογής τους. Δεν ξέρω γιατί όχι στις 120 δόσεις που εισηγείται το ΠΑΣΟΚ και ο πρόεδρός του, όπως τον άκουσα χθες από τη Θεσσαλονίκη, για την αποπληρωμή των χρεών επιχειρήσεων και ιδιώτων. Νομίζω ότι είναι ένα καλό μέτρο που θα έδινε ανακούφιση στην αγορά και καλό είναι να το ξανασκεφτούν εκεί στην κυβέρνηση. Γενικώς καλό είναι το ένα κόμμα να μην προσεγγίζει τις προτάσεις του άλλου με αυτό τον απόλυτο τρόπο, τον συνολικά απορριπτικό.
αλλά να μπαίνουν τα μέτρα σε συζήτηση. Και ό,τι είναι καλό, να το δανείζεται ο ένας από τον άλλον και να το εφαρμόζει. Άλλωστε σημασία δεν έχει η παραγωγή πολιτικών εντυπώσεων, αλλά θετικού αποτελέσματος για την οικονομία και για τους πολίτες. Μεγάλη φασαρία, μεγάλος θόρυβος σηκώθηκε και για μια άποψη που εξέφρασε, προσωπική άποψη που εξέφρασε ο Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Καταρχήν υπάρχει το ερώτημα αν δικαιούται ο κυβερνητικός εκπρόσωπος να εκφράζει προσωπική άποψη. Στο briefing όχι, είναι η απάντηση. Στο briefing, στην επενημέρωση της κυβέρνησης, δεν δικαιούται να λέει τις προσωπικές του απόψεις. Πρέπει να λέει τις απόψεις της κυβέρνησης. Όταν όμως δίνει μια προσωπική συνέντευξη, ένας βουλευτής και υπουργός, ακόμη και αν έχει τη θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου και δηλώνει τρεις φορές ότι αυτό που λέω τώρα είναι προσωπική άποψη, γιατί δεν δικαιούται να το πει? Γιατί δεν δικαιούται να συνεισφέρει στο δημόσιο διάλογο την άποψή του? Αφήστε δε που θέλω να υπενθυμίσω ότι η Νέα Δημοκρατία έλεγε παλαιότερα και δεν το έχει εφαρμόσει ότι η πολιτική της είναι σταδιακά να περάσουμε από τη στήριξη της ανεργίας στη στήριξη της εργασίας. Δηλαδή να αλλάξουν μορφή τα επιδόματα, να δίδονται για να στηρίξουν απασχόληση του ανθρώπου που δεν βρίσκει δουλειά και όχι για να παραμένει επί μακρό χρόνο άνεργος. Και κατά τη γνώμη μου αυτή είναι η σωστή κατεύθυνση. Δεν ξέρω αν είναι 2 μήνες ή 4 ή 5, αυτό ας το μελετήσουν οι αρμοδιότεροι ημών, αυτοί που θα μας πούν πόσο χρόνο χρειάζεται, για παράδειγμα, ένας νέος άνθρωπος ο οποίος έχασε τη δουλειά του για να μετεκπαιδευτεί και να καταφέρει να κάνει μια άλλη δουλειά και να καταφέρει να επανενταχθεί στην οικονομία. Ας το βρουν αυτό πόσο είναι, αλλά πάντως το να επιδοτούνται οι θέσεις εργασίας και όχι η ανεργία είναι μια καταρχήν ορθή σκέψη.

σήμερα το μεσημέρι θα αποχαιρετήσει η χώρα αυτό το καλό παιδί, το αγαπητό παιδί, αυτή την φοβερή φωνή, αυτόν τον φοβερό τραγουδιστή που αγαπήθηκε όσο λίγοι, τον Γιώργο Μαζονάκη. Το πόσος κόσμος συνέρευσε χθες για να τον τιμήσει, το είδατε όλοι και νομίζω αποδεικνύει αν ήταν και σε ποιο βαθμό αγαπητός, αποδεικνύει αν ήταν και σε ποιο βαθμό αποδεκτός για την επαγγελματική του διαδρομή, για την επαγγελματική του πορεία. Και επειδή άκουσα διάφορους ανοητένοντες τις τελευταίες

Τώρα μεγάλη φασαρία έγινε, γιατί είπα την περασμένη εβδομάδα για κάποιες εταιρείες ακραία δανεισμένες, πολυδανεισμένες, που προκαλεί ο υπερβολικός δανεισμός τους συστημικό κίνδυνο. Για παράδειγμα, αν έχεις δάνεια που ξεπερνούν, που αγγίζουν ή ξεπερνούν τα 5 δις και η κεφαλαιοποίησή σου είναι ανάλογη, υπάρχει πρόβλημα. Πώς να το κάνουμε? Και γιατί πρέπει 3-4 εταιρείες να έχουν το 80% του συνολικού δανεισμού από τις τράπεζες και οι υπόλοιπες να μην έχουν πρόσβαση? Γιατί πρέπει να συμβαίνει αυτό? Και ποιος λέει ότι αυτό είναι καλό για την οικονομία? Και αν μια εταιρεία με χρέη 5 δισεκατομμυρίων δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτά, πόσο μεγάλη είναι η έκθεση για το τραπεζικό σύστημα? Πόσο μεγάλο είναι το πρόβλημα για την εθνική οικονομία? Μήπως λοιπόν είναι προτιμότερο να δανείζονται περισσότεροι και σε περισσότερους οικονομικούς τομείς? Μήπως έτσι και η οικονομία στηρίζεται καλύτερα, αλλά και παράλληλα μειώνεται ο λεγόμενος συστημικός κίνδυνος? Να μην το ξεχάσω, να μπείτε στο real.gr και στο enikos.gr όσοι δεν διαβάσατε χθες τη Real News, και να δείτε αυτή την υπόθεση με το αεροδρόμιο του Καστελίου στην Κρήτη που αποκαλύπτει η Real. Να δείτε πώς απογειώθηκε το κόστος για το αεροδρόμιο του Καστελίου. Κατά 73% ήδη, δηλαδή κατά 455 εκατομμύρια ευρώ, έχει αυξηθεί ο λογαριασμός για το νέο αεροδρόμιο στο Ηράκλειο της Κρήτης. Να μπείτε στο real.gr και στο enikos.gr να διαβάσετε για αυτή την υπόθεση που έχει έντονη οσμή σκανδάλου. Και φαντάζομαι ότι θα έχουμε εξελίξεις στην υπόθεση αυτή το επόμενο διάστημα.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Στο θέμα του υπερβολικού δανεισμού και των κινδύνων που αυτός δημιουργεί, του υπερβολικού δανεισμού ορισμένων εταιριών από το τραπεζικό σύστημα, θα επανέλθουμε στην πορεία των πραγμάτων και με ενδιαφέροντα στοιχεία. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Telekom. Στην αρχαιότητα, οι άνθρωποι βρήκαν έναν τρόπο να συνδέονται ακόμη και από τα πιο μακρινά μέρη. Τότε επικοινωνούσαν με ένα σύστημα με πυρσούς, τις φρικτορίες, μετά με το τηλέφωνο, το ίντερνετ, ακόμη και εμείς τώρα συνδεόμαστε μέσω του ραδιοφώνου. Έχουν βρεθεί χιλιάδες τρόποι επικοινωνίας, η ανάγκη όμως για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και η Telekom είναι εδώ ακριβώς για αυτό το λόγο. Για να συνδέσει όλο μας τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Μάθε περισσότερα στο telekom.gr.

0: τίτλοι ειδήσεων σε λίγο πάλι μαζί.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
3: Κίνητρα εγκατάστασης στο Καστελόριζο από 5.000 ευρώ ετησίως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός που επισκέφθηκε το ακριτικό νησί για τους εορτασμούς της επετείου της απελευθέρωσής του. Νεκρός άνδρας από πυροβολισμό βρέθηκε σε δρόμο στη Λυκόβρηση με όπλο στο χέρι. Ο διαβόητος Αλκέτ Ριζάι, πρώην συνεργός του Βασίλη Παλαιοκώστα, φέρεται να ενεπλάκει στο περιστατικό με τους πυροβολισμούς σε beach bar στην Αναβυσσό. Μεγάλη επιχείρηση διάσωσης 77 μεταναστών στα ανοιχτά της Γάβδου. Ένας χωρίς τις αισθήσεις του, αγνοούνται 25. Τραγωδία στην Τουρκία. Λεωφορείο έπεσε σε μπάρες διοδίων και τυλίχθηκε στις φλόγες. 2 νεκροί και 8 τραυματίες. Αναβάλλεται η συνάντηση του Ιράν με τις χώρες του κόλπου που θα γινόταν στο Ομάν, προκειμένου να συζητηθούν πιθανές συμφωνίες για την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε στη Λαϊκή Αγρυπνία για τον ίστατο αποχαιρετισμό στο Γιώργο Μαζονάκη, στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στην Νικαία.

0: Κατερίνα.
1: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
2: Δεν πάω. Έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
1: Σούπερ μάρκετ Πόλις. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
2: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
1: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
2: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
1: Σούπερ μάρκετ Πόλις στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
2: Εσύ από πού έρχεσαι?
1: Δεν έρχομαι. Πάω. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
3: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
4: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
3: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
4: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
3: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
4: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
3: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24057. www.quadra.gr.
4: Το μέλλον στο σπίτι σας.
5: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
6: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ. Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
7: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
8: Αισθάνεσαι σπίτι.
9: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
10: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
11: Πολύ αυξημένη στην άνοδο του Κηφισού στη Νέα Φιλαδέλφεια, στην κάθοδο της Κηφισίας στο Ψυχικό, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Αττική Οδό από Γέρακα μέχρι Βρυλίσια και στις εξόδους για Λαμία.

Το άλλο μεγάλο θέμα που θα μας απασχολήσει πολύ έντονα το επόμενο διάστημα είναι το θέμα που είχε πρώτο η Real News στην κυριακάτικη έκδοσή της. Ο εφιάλτης της ενέργειας επέστρεψε. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ άσχημα σε σχέση με τα συμβαίνοντα στην Μέση Ανατολή και φαίνεται ότι οδηγούμαστε σε σοβαρό πρόβλημα εν ώψη μάλιστα και της προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης στα μέσα Οκτωβρίου. Όπως αποκάλυψε η Real News, αυτή τη στιγμή, αν η διάθεσή του ξεκινούσε σήμερα, του πετρελαίου θέρμανσης, η τιμή θα ήταν πάνω από 1,90. Για την ακρίβεια 1,93, υπολόγισαν οι οικονομικοί μας συντάκτες, ότι θα ήταν η τιμή, η οποία πέρυσι τέτοια εποχή ήταν 1,10. Και θεωρούσαμε ότι είναι υψηλή. Πώς θα αντέξουν τα νοικοκυριά? Τι θα γίνει? Θα παγώσουν το χειμώνα? Ποιος θα βάλει πετρέλαιο με 1,90, 1,93? Και αν η κατάσταση συνεχιστεί όπως δείχνει να πηγαίνει, μπορεί να το δούμε να περνάει και τα 2 ευρώ. Άκουσα τον Υπουργό Οικονομικών το πρωί στον Αντένα να λέει ότι θα το δούμε, εδώ είμαστε, τον Οκτώβριο, και αν χρειαστεί θα υπάρξει παρέμβαση. Το θέμα είναι, ό,τι παρέμβαση και να υπάρξει, όσο σημαντική και αν είναι, από το 1,10 στο 1,90 η απόσταση είναι τεράστια. Μπορεί να καλυφθεί από το κρατικό ταμείο? Δεν το ξέρω. Φοβάμαι πως όχι.

Είχε ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ η Real News. Τα αρμόδια Υπουργεία Οικονομικών και Περιβάλλοντος ετοιμάζουν μέτρα για να συγκρατήσουν την αύξηση που προκαλεί το ράλι στη τιμή του Brent. Στα σκαριά είναι η παράταση της επιδότησης στην αμόλυβδη και στο πετρέλαιο κίνησης τον Οκτώβριο, ενώ έρχεται και κρατική στήριξη για το πετρέλαιο θέρμανσης, η τιμή του οποίου, αν η διάθεσή του ξεκινούσε σήμερα, σας το είπα πριν από ένα λεπτό, θα ήταν 1,93 ευρώ το λίτρο. Εξετάζεται ως αντιστάθμισμα και η παροχή κινήτρων στα νοικοκυριά για να στραφούν στη θέρμανση με ρεύμα. Όχι πως και αυτή είναι ευθυνή, ε?

Τα προηγούμενα 24 ώρα, τις προηγούμενες μέρες, είχαμε και την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο. Είναι περιττό να σας πω ότι οι αντιδράσεις στην Τουρκία δεν είναι απλώς έντονες. Μιλάμε για οριμαγδό αντιδράσεων. Τα κανάλια έχουν φτάσει σε κομικά σημεία. Για παράδειγμα, σχολιάζουν την επίσκεψη του Πρωθυπουργού δείχνοντας τους στρατιώτες που τον υποδέχονται και κάνουν σχόλια του τύπου ότι κρατάνε όπλα οι στρατιώτες. Μιλάμε για απίθανα πράγματα. Αυτοί οι οποίοι έχουν ακόμη κάζους μπέλι ψηφισμένο από την Εθνοσυνέλευσή τους κατά της Ελλάδας, αυτοί οι οποίοι έχουν δημιουργήσει στρατιά του Αιγαίου απέναντι στα νησιά μας, αυτοί οι οποίοι παραβιάζουν κάθε τρεις και λίγο τον εθνικό μας εναέριο χώρο και προκαλούν με όλους τους τρόπους, μιλώντας για γαλάζια πατρίδα, σχολιάζουν γιατί οι στρατιώτες στο Καστελόριζο κρατούν όπλα. Τι θέλατε να κρατούν? Τις φωτογραφίες του Ερντογάν? Και βέβαια, παροξισμός στην Άγκυρα έχει φέρει και το γεγονός ότι ο Μητσοτάκης στην έκθεση Θεσσαλονίκης επανέφερε στη δημόσια συζήτηση με τη δήλωσή του το δικαίωμα της χώρας μας να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια. Και οι πληροφορίες λένε ότι στο παρασκήνιο γίνεται ήδη συζήτηση για το πότε θα είναι η κατάλληλη στιγμή, τουλάχιστον νότια και δυτικά της Κρήτης, αυτό να προχωρήσει. Τώρα το κρίσιμο σημείο είναι η πόντιση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Θα γίνει μέσα στους επόμενους μήνες και πάλι η Real News είχε εξαιρετικό ρεπορτάζ την Κυριακή. Έγραψε ότι θα γίνει η πόντιση από γαλλικά πλοία με γαλλική σημαία. Και να δούμε εκεί αν ο Ερντογάν θα επιχειρήσει να παρεμποδίσει τα γαλλικά πολεμικά πλοία που θα βρεθούν στην περιοχή, συνοδευόμενα βεβαίως και από ελληνικά. Είναι χαρακτηριστικό ότι Γεραπετρίτης και Μαρινάκης στις δηλώσεις τους την περασμένη εβδομάδα λένε μεν ότι δεν θεωρούν πιθανό ένα θερμό επεισόδιο, διαμηνύουν όμως στην Τουρκία ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη για όλα τα ενδεχόμενα επί του πεδίου.

Πρωθυπουργός άλλωστε ήταν σαφής στο Καστελόριζο. Είπε δεν απειλούμε κανέναν, δεν δεχόμαστε απειλές από κανέναν. Καλημέρα Γιάννη, το εννοώ αυτό που είπα, ότι θα πρέπει η κυβέρνηση να δει τις προτάσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης και ό,τι είναι θετικό, ό,τι μπορεί να εφαρμοστεί, να το εφαρμόσει. Για παράδειγμα, οι 120 δόσεις είναι μια καλή πρόταση. Καλές προτάσεις έχω ακούσει από το ΠΑΣΟΚ και για το θέμα της στεγαστικής κρίσης, που καλό θα ήταν να τις μελετήσουν στο κυβερνητικό επιτελείο, και επαναλαμβάνω, ό,τι είναι θετικό και εφικτό, εφαρμόσιμο, να το υλοποιήσουν. Παραδεχόμενοι ότι ο πολιτικός αντίπαλος έκανε μια καλή πρόταση και την υιοθετώ. Καλημέρα στο Real Blogger. Ξίδι μου λέει απέναντι. Ξίδι.

Ο Κώστας σχολιάζει την άνοδο της τιμής του πετρελαίου και λέει θα φλωμώσουμε το χειμώνα στο τοξικό νέφος. Βλέπω να καίμε λουστραρισμένα ξύλα και ό,τι άλλο βρίσκουμε. Καλημέρα και στον καλό Έλληνα ζωγράφο, τον επιτυχημένο Έλληνα ζωγράφο, τον Γιώργο Εγκονίδη, που ζει και εργάζεται στο Αμβούργο. Όχι εφιάλτης, μου λέει. Θάνατος είναι αυτό που γίνεται πλέον με το πετρέλαιο κίνησης, ειδικά εδώ. Χθες ξεπέρασε τα 2,5 ευρώ το πετρέλαιο κίνησης. Και σήμερα 8 το πρωί που ερχόμουν στο ατελιέ, 2,40 ευρώ.

Καλημέρα και στο Γιάννη, τον φίλο, τον οδηγό ταξί, που μου γράφει για τον βαρυπινίτη, τον Αλκέτ Ριτζάι, ο οποίος έχει κηρυχθεί επίσημα από το πρωί δραπέτης. Φαίνεται ότι είχε ανάμειξη στους πυροβολισμούς έξω από μπαρ στην Ανάβησο και σήμερα μου λέει κυκλοφορεί ελεύθερος. Πώς τους δίνουν άδειες, γράφει ο Γιάννης. Είναι άλλο ένα μεγάλο θέμα αυτό. Ένα θέμα που συνδέεται άμεσα με την ασφάλεια των πολιτών και ειδικά ο συγκεκριμένος, ο Αλκέτ Ριτζάι, γνωρίζουμε όλοι πώς κατέληξε στη φυλακή. Γνωρίζουμε όλοι το πλούσιο ποινικό παρελθόν του. Και βέβαια δεν επέστρεψε το πρωί στις φυλακές, τον ψάχνουν τώρα.

μικρή διακοπή για διαφημίσεις. Συμβαίνουν και ωραία πράγματα στην Ελλάδα και στην Αθήνα και θα μιλήσουμε για ένα από αυτά αμέσως μετά. Θα μιλήσουμε για τη συναυλία του «Όλοι μαζί μπορούμε», που είναι αφιερωμένη στο Μάνο Λοΐζο υπό τον τίτλο «Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία», που γίνεται απόψε στο Καλλιμάρμαρο στάδιο και στην οποία μετέχουν εξαιρετικοί καλλιτέχνες. Θα σας τα πω σε λίγα λεπτά και θα συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο του «Όλοι μαζί μπορούμε», τον κύριο Γιάννη Σπανολιό, για να μας πει περισσότερα. Πάμε σε διαφημίσεις σε λίγο.

0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
1: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
0: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
1: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
0: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
1: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικία ή επαγγελματικούς χώρους.
0: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέρκολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
1: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
0: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
1: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
0: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
1: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
2: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
3: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
2: Spot by Huga.
3: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brands και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
2: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
3: Spot by Huga.
2: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
3: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031, αλλά και μέσω της εφαρμογής Walt.
2: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
4: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει,
2: να σε πλημμυρίσει συναισθήματα,
4: να μοιραστείς όμορφες στιγμές
2: ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
4: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
2: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες, φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
4: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
2: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
4: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
2: Τηλέφωνο 26820-89-720.
4: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
5: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Γραβιέρα Αγγελάδος 250 γραμμάρια 2,59 και με Lidl Plus 2,19. Πίτσα Μαργαρίτα 2x630 γραμμάρια 5,35 και με Lidl Plus 3,99. Και τον Οσαλάτα 2x160 γραμμάρια 2,84 και με Lidl Plus 2,12. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Ο πρίγκιπας Θεοδόρη άρπαξε το σπαθί και φώναξε δυνατά το μαγικό σύνθημα.
7: Γιωργάκη, τελείωνε με αυτό το βιβλίο επιτέλους.
8: Μάζεψε τα παιχνίδια σου και έλα να φας. Το φαγητό θα κρυώσει.
9: Χάρτινο, βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
10: Επιστρέφω αμέσως, μη φύγει κανείς.
9: Και τώρα που χτύπησε το πρώτο κουδούνι, το βιβλιοπωλείο Χάρτινο είναι έτοιμο να σας υποδεχτεί με τη μεγαλύτερη γκάμα σε σχολικά είδη, με τις καλύτερες τιμές σε επώνυμα και ποιοτικά brands. Γιατί σκοπός μας και για τη φετινή χρονιά είναι οι σχολικές σας αγορές να είναι μια ευχάριστη εμπειρία. Βιβλιοπωλείο Χάρτινο. Καλή και δημιουργική σχολική χρονιά.
11: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
12: Τι είναι, ζουζουνάκι μου?
11: Εγώ είμαι το ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
12: Ποιος Ανδρέας?
11: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
12: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
11: Τι εννοείς?
12: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
11: Ναι.
12: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
2: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
9: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
2: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
9: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
2: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
1: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
13: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
14: Λέω τον πρόεδρο του Όλοι Μαζί Μπορούμε για να μας πει περισσότερα. Πρόεδρε, καλημέρα.
15: Καλημέρα, Νίκο.
14: Καλημέρα, αγαπητέ μου Γιάννη.
15: Σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
14: Συγχαρητήρια, γιατί συνεχίζετε με συνέπεια μια εξαιρετική πολιτική προσφορά στην ελληνική κοινωνία.
15: Προσπαθούμε, Νίκο. Είναι πραγματικά 9 χρόνια χωρίς μία χρονιά διακόψαμε λόγω COVID. Κάθε χρόνο για 9 χρόνια έχουμε μία συναυλία για το Όλοι Μαζί Μπορούμε για μεγάλους συνθέτες, καλλιτέχνες κλπ. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ όλους τους καλλιτέχνες οι οποίοι αφιλοκαιτός έρχονται απόψε όπως και κάθε χρόνο και τραγουδούν για τους σκοπούς μας.
14: Να πω εγώ ποιοι θα είναι εκεί το να βράδυ. Θα είναι η Δήμητρα Γαλάνη, θα είναι ο Γιάννης Διονυσίου, ο Χρήστος Μάστορας, ο Απόστολος Μόσιος, ο Γιώργος Νταλάρας, η Μαρία Παπαγιοργίου, ο Μίλτος Πασχαλίδης, ο Γιώργος Περής, η Μαρίνα Σάτη, ο Κώστας Τριανταφυλλίδης, η Ελένη Τσαλιγοπούλου και η Νεφέλη Φασούλη.
15: Σωστό. Δυστυχώς δεν θα έχουμε μαζί μας τον Βασίλη Παπακοσταντίνου. Και αυτό λόγω της πνευμονίας και του προβλήματος υγείας που αντιμετωπίζει. Εύχομαι γρήγορα να γίνει καλά και να τον δούμε και σε άλλες παραστάσεις.
14: Το ευχόμαστε όλοι. Τώρα, εκεί ξέρουμε τι θα ακούσουμε. Θα ακούσουμε Μάνο Λοΐζο και τα υπέροχα τραγούδια, τις διαχρονικές μελωδίες του στο Καλλιμάρμαρο. Θέλω να ρωτήσω ποιος είναι ο σκοπός της συναυλίας. Δηλαδή, το Όλοι Μαζί Μπορούμε, τι θα κάνει στη συνέχεια από τον οβολό των πολιτών που θα βρεθούν απόψε εκεί για να στηρίξουν το έργο του.
15: Αυτό και είναι πάρα πολύ σημαντικό, αυτό που κάνουμε κάθε χρόνο. Από τα εισιτήρια του κόσμου, από τα καθαρά κέρδη, αγοράζουμε δέντρα τα οποία φυτεύουμε στη χρονιά που έρχεται και τα φροντίζουμε. Να δώσω ένα παράδειγμα, ο κάθε άνθρωπος που θα έρθει με το εισιτήριο που θα πάρει προσφέρει 3 δέντρα για τους σκοπούς του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
14: Πολύ σημαντικό, πάρα πολύ πάρα σημαντικό.
15: Πολύ σημαντικό και γι' αυτό παρακαλώ τον κόσμο, εκτός του ότι πρέπει να ψυχαγωγηθεί, να τιμήσει τον Μάνο Λοΐζο, ο σκοπός είναι τέτοιος που θα θέλαμε όσο μπορούμε περισσότεροι να έρθουν και να προσφέρουν δέντρα.
14: Και να πω κλείνοντας ότι ο σκοπός είναι τόσο σημαντικός, αλλά και αυτό που θα γίνει εκεί απόψε είναι τόσο όμορφο, που ο Real FM, ενώ γνωρίζει ότι προτεργάτης σε αυτή την πρωτοβουλία είναι ο ανταγωνιστής του στο ραδιόφωνο, δηλαδή ο Sky, στηρίζει την πρωτοβουλία αυτή και φέτος, θεωρώντας ότι όταν συμβαίνει κάτι καλό στην πόλη πρέπει να είμαστε όλοι μαζί.
15: Σας ευχαριστούμε.
14: Λοιπόν, Όλοι Μαζί Μπορούμε, λοιπόν. Ευχαριστώ τον πρόεδρο, τον Γιάννη Σπανολιό. Καλή επιτυχία. Απόψε στο Καλλιμάρμαρο, τι ώρα ξεκινάει η συναυλία?
15: Ναι, η ώρα αυστηρά ξεκινάει.
14: Ναι, και όσοι δεν έχετε βρει εισιτήρια, ticketmaster.gr. Ακόμη και τώρα έχουν μείνει κάποια εισιτήρια.
15: Και στο Καλλιμάρμαρο υπάρχει ταμείο.
14: Επίσης, και εκεί.
15: Ναι.
14: Καλημέρα κύριε Σπανολιέ, καλημέρα αγαπητέ μου Γιάννη. Καλημέρα.
15: Γεια σου Νίκο μου. Γεια.

Θα έχουμε δύο πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Μείνετε μαζί μας. Θα έχουμε τον μέχρι πρώτην ως γραμματέα του ΠΑΣΟΚ και τώρα μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του, τον Ανδρέα Σπυρόπουλο, και στη συνέχεια τον Υφυπουργό Υγείας, τον Μάριο Θεμιστοκλέους. Θα συζητήσουμε και για όσα έφερε στον αφρό ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη. Μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα, όπως κάθε μέρα, η Ανακέμ. Χτίζετε, γκρεμίζετε, ανακαινίζετε. Ό,τι και αν κάνετε, είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι τα μπάζα ανακυκλώνονται και μετατρέπονται σε χρήσιμα δευτερογενή υλικά που επιστρέφουν στην παραγωγική αλυσίδα, στηρίζοντας την κυκλική οικονομία. Στις συνεργαζόμενες μονάδες της Ανακέμ, το ποσοστό ανάκτησής τους αγγίζει το εντυπωσιακό 95%. Καλέστε τώρα στην Ανακέμ στο 2314 40 5300 2314 40 5300. Δελτίο ειδήσεων αμέσως μετά και πάλι μαζί.

0: ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 11.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Το διάβασμα γίνεται πιο εύκολο όταν το παιδί νιώθει άνετα, έχει σωστή καθοδήγηση και ανθρώπους δίπλα του. Στο Φιλολογικό Φροντιστήριο Α και Ω δημιουργούμε καθημερινά ένα φιλόξενο περιβάλλον μάθησης με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και εξατομικευμένη διδασκαλία. Αναλαμβάνουμε καθημερινή μελέτη για όλες τις τάξεις του δημοτικού και τα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, φροντιστηριακή υποστήριξη για μαθητές γυμνασίου και λυκείου, καθώς και ειδικά τμήματα παραγωγής λόγου. Με έμπειρους εκπαιδευτικούς και δικά μας βοηθήματα για κάθε βαθμίδα, είμαστε δίπλα στο μαθητή από το Α μέχρι το Ω. Μαζί διαβάζουμε, μαζί προοδεύουμε. Φιλολογικό Φροντιστήριο Α και Ω. Λεωφόρος Ιωαννίνων 3, πρώτος όροφος, Πρέβεζα. Διεύθυνση σπουδών, Γεωργία Τσίτσου. Τηλέφωνο 6972-526153.
3: Γιώργο, έμαθες τα νέα? Η Σούλα χώρισε τον Τάκη.
4: Έχω κι εγώ νέα. Αγόρασα σκαπτικό στυλ και είμαι ενθουσιασμένος. Είναι στιβαρό. Με αυτό μπορώ να σαρώσω σκληρά εδάφη και αγρούς μεγάλης έκτασης. Εύκολα και γρήγορα. Και από τιμή, σκαπτικά στυλ από 545 ευρώ.
3: Και τι σχέση έχει με τον χωρισμό της Σούλας?
4: Ότι εγώ από θάψιμο δεν ξέρω. Στο εξής, ρώταμε ό,τι θες από σκάψιμο.
3: Με έκανες χώμα.
4: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από στυλ. Σαρώνει.
5: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-022-285.
6: Καλημέρα, παιδιά. Ποιο παιδάκι θα μας πει τι μάθαμε αυτή την εβδομάδα?
7: Κύριε, κύριε!
6: Κωστάκι, για πες μας.
7: Κύριε, μάθαμε πως τόσο τραγανό και αφράτο ψωμί, σαν το ψωμί του Άι Νικόλα, δεν θα βρεις.
6: Μπράβο, Κωστάκι. Και τι άλλο έμαθες?
7: Έμαθα, κύριε, πως και το πετρόμιλου το πρωί με βούτυρο και μέλι είναι φανταστικό.
6: Μπράβο, Κωστάκι. Να σου πω κι εγώ τι έμαθα. Έμαθα πως αν βουτήξεις το πινακωτό μέσα στη χωριάτικη σαλάτα, θα τρελαθείς.
7: Το ξέρω, κύριε. Μου το λέει ο μπαμπάς μου κάθε μεσημέρι που το τρώει. Αλλά και η μαμά μου μου λέει για τα τραγανά και γεμάτο άρωμα κρυσίνια που παίρνει στη δουλειά. Για τα κρουασάν με σοκολάτα που λατρεύουν στο γραφείο, τα σουρεκάκια, τα χειροποίητα βουτήματα που λατρεύουν όλοι.
1: Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Δίπλα από την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Γεύση και ποιότητα που δεν μπορεί να αντισταθείς.
8: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
9: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
8: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26-8200-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOT.
9: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
10: Τα μουσικά νέα μας παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93.
11: Η Πρόσπα, το ανερχόμενο ντουέτο ηλεκτρονικής μουσικής από τη Βρετανία, κυκλοφορούν μαζί με άλλους το Free Your Mind και βρίσκονται ανωδικά στα παγκόσμια charts. Ψηλά στα charts θα βρούμε από ό,τι φαίνεται το Animal των Αμερικανίδων Cat's Eye, που μόλις κυκλοφόρησε.

0: Διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
3: Ο Γερμανός Αλεξάνδερ Σβέρεφ κατέκτησε για πρώτη φορά στην καριέρα του τον τίτλο στο US Open, επικρατώντας τον τελικό με 3-1 σετ του Αμερικανού Μπεν Σέλτον. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
4: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play Bet Builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
3: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: που δεν ανταποκρίνεται στις δυνατότητες ενός ιατρείου, παρότι ήταν τα πρώτα λεφτά που είχαμε σοκαριστεί από αυτό, από την είδηση. Και μετά ξεδιπλώθηκε όλο αυτό το κουβάρι με τους σαρλατάνους όλων των ειδών, και δεν εννοώ μόνο στο ιατρείο αυτό, θα το δούμε τι έχει συμβεί ακριβώς. Και έχει, πραγματικά είναι εντυπωσιακό πως άνθρωποι πάνε σε τέτοια ιατρία χωρίς να ελέγξουν τις δυνατότητές τους και την νομιμότητά τους κλπ. Αυτό είναι το γεγονός που κυριαρχεί μαζί με την κοσμοσυρωή που πραγματικά ήταν εντυπωσιακή για να προσκυνήσουν τη σωρό. Τώρα, στα πολιτικά το είπες. Δύο είναι τα γεγονότα. Το ένα είναι το Καστελόριζο με τους συμβολισμούς του και με την ανακοίνωση κάποιων μέτρων. Καθυστερημένα και εκεί, κατά τη γνώμη μου, δεν είναι δυνατόν να ανακοινώνεις σωστά, βέβαια, δεν λέω. 27 εκατομμύρια μέτρα για το Καστελόριζο, όταν κάθε μέρα είναι στην προπαγάνδα των Τούρκων.
1: Κάλλιο αργά παρά ποτέ, βέβαια.
0: Κάλλιο αργά παρά ποτέ. Όμως δεν το μηδενίζουμε.
1: Συμφωνώ μαζί σου ότι είναι καθυστερημένα.
0: Τώρα μιλάμε για οριμαγδό εκατομμυρίων δισεκατομμυρίων και πάει ο Πρωθυπουργός σε πετειακή εκδήλωση εκεί και καλώς πήγε και καλά τα είπε και λέει ότι το πρόγραμμα είναι 27 εκατομμύρια. Έλα λέει, αλήθεια, τόσο πολύ δηλαδή μας ενδιαφέρει, δεν έχουν λυθεί τα προβλήματα με τους ανθρώπους εκεί που είναι οι πραγματικοί ακρίτες εκεί και ψηλά και στην πατρίδα σου. Εμπάσχετος όμως, σωστά πήγε και για συμβολισμούς σωστούς και βέβαια υπήρξαν και αντιδράσεις. Και το άλλο είναι ο Ανδρουλάκης στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος έκανε μια πολύ σοβαρή, κατά τη γνώμη μου, ομιλία και επίσης ήταν καλό στην συνέντευξη τύπου. Με ερωτήματα και στα πολιτικά έχουν απομείνει παρά τον Μπεν Χουρ και σε αυτή τη συνάντηση με τους δημοσιογράφους. Όμως καλά τα πήγε στη Θεσσαλονίκη. Και εγώ δεν καταλαβαίνω, δηλαδή, όταν λέει για φοροαπαλλαγές ένα κόμμα της αντιπολίτευσης, λέει μπούρδες και πράγματα τα οποία δεν ισχύουν. Και όταν ανακοινώνει οτιδήποτε η κυβέρνηση, είναι όλα μετρημένα στον πόντο.
1: Εγώ είπα ότι ειδικά η πρόταση για τις 120 δόσεις είναι πρόταση που τη θέλει η αγορά. Και πρέπει η Νέα Δημοκρατία να τη μελετήσει και αν έχει την παραμικρή δυνατότητα να την υλοποιήσει, να το κάνει.
0: Και άλλες προτάσεις
1: και που άλλες αφορούν προτάσεις. Και για τη στεγαστική πολιτική
0: τις και λοιπά. Πρέπει να τα δει αυτά. Πάντως και στα πολιτικά άφησε, βέβαια, εντάξει, δεν είναι εύκολο να απαντηθεί. Λέει ότι η χώρα, είπε κάποια στιγμή, δεν θα μείνει ακυβέρνητη.
1: Ναι, αλλά πρέπει να μας πει τι θα, πώς θα.
0: Κάποιοι πρέπει να κάνουν παρέα τους άλλους για να γίνει κυβέρνηση.
1: Ακριβώς.
0: Νομίζω σε αυτό
1: δεν έδωσε απάντηση. Δεν έδωσε απάντηση σε αυτό. Θα έχουμε δύο συνεντεύξεις μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα σήμερα. Τον Ανδρέα Σπυρόπουλο, ήταν γραμματέας μέχρι πρότινος του ΠΑΣΟΚ, τώρα είναι μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου, και στη συνέχεια τον Υφυπουργό Υγείας, τον Μάριο Θεμιστοκλέους. Είπαμε να καλέσουμε σήμερα τον Υφυπουργό Υγείας για να έχουμε και μερικές απαντήσεις για θέματα που συνδέονται με όλα αυτά που συζητάμε εξ αφορμής του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη.

0: Καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλους και σε όλες. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Καλημέρα, Αντώνη, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους τους φίλους μας.
0: Πώς είδες τα πράγματα τις τελευταίες μέρες? Είχαμε Καστελόριζο, είχαμε Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ. Εξακολουθούν να υπάρχουν οι αντιδράσεις για την υπόθεση του θανάτου Μαζονάκη, που ήταν έγκλημα. Θα δούμε σε ποιο βαθμό θα είναι οι κατηγορίες από τον εισαγγελέα. Ζητάει ήδη η οικογένεια αναβάθμιση των κατηγοριών.
1: Ναι, εγώ θυμάμαι ότι στα πρώτα λεπτά όταν ακούσαμε αυτό το σοκαριστικό γεγονός του θανάτου, που είμαστε στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα, έκανες μια ερώτηση που ακόμα δεν είχε αποσαφινιστεί τίποτα. Τι έχει γίνει με τη μια, κάτι σε σχέση με το αίμα, με τη μετάγγιση, δεν είχαμε ακόμα, που φαινόταν ότι εκεί κάτι έχει συμβεί.

0: Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Telekom. Τώρα η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telekom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telekom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telekom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telekom. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να καλημερίσουμε μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, το μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ και πρώην γραμματέα του κινήματος, τον κύριο Ανδρέα Σπυρόπουλο. Κύριε Σπυρόπουλε, καλημέρα.
1: Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα κύριε Σπυρόπουλε. Η Νέα Δημοκρατία, μάλλον το περιμέναμε, αντιμετώπισε την ομιλία του Προέδρου σας στη Θεσσαλονίκη σε μια λογική ότι, να λοιπόν, καιρό είχαμε να τα ακούσουμε, το ακούσαμε από τον Αντουλάκη, λεφτά υπάρχουν, κάνοντας μια κριτική για διάφορες...
0: Ο κύριος Πιερακάκης το πρωί είπε 6 δις το χρόνο στοιχίζουν... το λιγότερο οι εξαγγελίες Ανδρουλάκη.
2: Ναι, τώρα δεν περιμένουμε να μας πείτε κάτι διαφορετικό, αλλά πείτε μας όμως πώς έγινε αυτή η καταμέτρηση του κόστους των μέτρων, που πραγματικά σε πολλά πράγματα, είπε ο Γιονίκος πριν κάτι για τις 120 δόσεις αλλά και άλλα, διαφέρουν αρκετά από αυτά που η Νέα Δημοκρατία εξήγηλε και θα έλεγα ακόμα και από αυτά που και ο κύριος Τσίπρας δεν ήταν φιδωλός, είπε στη Θεσσαλονίκη.
1: Κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελατόλα, τρία σχόλια. Πρώτον, η παρουσία των πολιτικών αρχηγών στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, πόσο μάλλον όταν βρισκόμαστε σε μια προεκλογική περίοδο, δηλαδή τον τελευταίο χρόνο πριν από τις εθνικές εκλογές, δεν είναι μια παρουσία στην οποία απλά ανακοινώνει μια σειρά από επιδόματα ή μέτρα που θα βοηθήσουν πρόσχερα τους πολίτες, κατά την άποψή μας. Γι' αυτό στην κυβέρνηση μπερδεύονται με την παρουσία του Πρωθυπουργού, που για μένα ήταν πολύ κατώτερη των προσδοκιών για έναν άνθρωπο ο οποίος θέλει να πει στον ελληνικό λαό ότι εμπιστευτείτε για μια τρίτη τετραετία. Τι του παρουσίασε? Του παρουσίασε ένα πλαίσιο ανάπτυξη για τη χώρα, ένα πλαίσιο επενδύσεων για τα επόμενα χρόνια, μια αντιμετώπιση του μεγαλύτερου προβλήματος που αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει ο ελληνικός λαός και η κυβέρνησή του για την ακρίβεια? Τίποτα απολύτως. Του παρουσίασε κάποια μέτρα επιδοματικού χαρακτήρα. Ένας πρωθυπουργός ο οποίος...
0: Πάντως για την ακρίβεια και από το... για την ακρίβεια, κύριε Σπυρόπουλε, και από το ΠΑΣΟΚ δεν άκουσα κάτι καινούργιο και θεαματικό.
1: Εμείς, σε αντίθεση με αυτό που έκανε ο κύριος Μητσοτάκης, δηλαδή τα μέτρα επιδοματικού χαρακτήρα που έλεγε στην αντιπολίτευση και κατήγγειλε τον κύριο Τσίπρα, αλλά τα εφαρμόζει ως πρωθυπουργός, θυμηθείτε το αυτό, ο Νίκος Ανδρουλάκης στη Θεσσαλονίκη παρουσίασε τις 7 προτεραιότητές μας όσον αφορά μια άλλη Ελλάδα. Επιτρέψτε μου να σας πω ότι σε αυτές τις παρεμβάσεις, μία-δύο τις σχολιάσατε και εσείς πριν από λίγο, είναι και αφορά τη ζωή του πολίτη, δηλαδή το ζήτημα της ακρίβειας. Θέλει μία απάντηση που δεν είναι ένα μέτρο. Παραδείγματος χάρη, ακόμα και αυτό το οποίο λέμε, μειώνουμε το ΦΠΑ σε συγκεκριμένα προϊόντα, δεν είναι ένα μεμονωμένο μέτρο. Αν δεν ελέγξουμε την αγορά, τον ανταγωνισμό, το τι γίνεται στην αγορά του τροφίμου, το τι γίνεται στην αγορά της υγείας, το τι γίνεται στην αγορά της ενέργειας. Το σύγχρονο παραγωγικό μοντέλο με τις επενδύσεις της θέσης εργασίας απέχει πάρα πολύ με ένα παραγωγικό μοντέλο που στηρίχθηκε μόνο στους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και στο real estate. Οι καλύτεροι μισθοί και τα καλύτερα εργασιακά δικαιώματα είναι μεταρρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν όσον αφορά το πόσα καθορίζεται ο ελάχιστος μισθός, πόσα καθορίζονται οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας πλέον από τους κοινωνικούς εταίρους. Το ιδιωτικό χρέος, όπως είπατε και πριν, είναι ένα ιδιαίτερο σημαντικό ζήτημα που δεν αφορά δημοσιονομικά τη χώρα. Δεν κοστίζει κάτι δηλαδή στο να πάμε σε 120 δόσεις προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, προς τους ελεύθερους επαγγελματίες, για να ρυθμίσουν τα χρέη τους, για να πληρώνουν το κράτος, αλλά ταυτόχρονα να κάνουν και μια επανεκκίνηση.
2: Ωραία, υπάρχουν όμως, κύριε Σπυρόπουλε, μέτρα.
1: Η προσιτή στέγαση είναι κάτι το οποίο αφορά τον πολίτη, τον νέο άνθρωπο, τον νέο ζευγάρι.
2: Κύριε Σπυρόπουλε, όλα αφορούν τον πολίτη.
1: Και η κυβέρνηση έχει αποτύχει σε αυτό. Άρα είναι ένα συνολικό πλαίσιο που παρουσιάζεται.
2: να ρωτήσω Λέβαια. Κάτι. Κάποια μέτρα προφανώς είναι μια άλλη λογική και δεν έχουν και μπορεί να μην έχουν και κόστος. Αυτό κανείς το καταλαβαίνει ή με έναν τρόπο μπορεί κανείς να κατευθύνει την οικονομία και τα κόστη αυτά από ένα σημείο σε ένα άλλο. Αυτό είναι κατανοητό. Θέλω να πω το εξής για τα μέτρα που έχουν κόστος. Χρήμα. Δεν στηρίζεται αυτή σας η διαφορετική αντίληψη και τα παραπάνω στην κατάσταση της οικονομίας. Δηλαδή πάει χάλια οικονομία και βουλιάζει ο τόπος, αλλά εσείς έχετε δυνατότητα να πείτε εμείς θα κάνουμε 1, 2, 3, 4 που κοστίζουν παραπάνω. Δεν εδράζεται σε μια καλή κατάσταση της οικονομίας. Τουλάχιστον αυτό ισχυρίζεται η Νέα Δημοκρατία. Πώς βγαίνει σου λέει ο Ανδρουλάκης και ο Τσίπρας και λένε εμείς θα δώσουμε παραπάνω. Από πού το παραπάνω? Από αυτό που έχουμε πετύχει εμείς σε μια σταθερότητα στη χώρα με οικονομικά αποτελέσματα. Τι λέτε γι' αυτό?
1: Πάμε τώρα να πούμε. Προφανώς τα μέτρα τα οποία είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης στην Διεθνή Κρίση Θεσσαλονίκης δεν κοστίζουν 6 δις το χρόνο, όπως άκουσα πριν. Δεύτερον.
0: Δεν το ακούσατε πριν, το είπε ο Υπουργός Οικονομικών το πρωί στον Αντένα.
1: Ναι. Πρώτο, η 13η σύνταξη. Το Πασόκ δεν το είπε μόνο χτες στην Διεθνή Κρίση Θεσσαλονίκης. Το έχουμε πει πριν από περίπου ένα μήνα. Θα τη δώσουμε σε δύο δόσεις. Για το 2027, η διαφορά της πρότασής μας με αυτό το οποίο είπε ο κ. Μητσοτάκης πριν από λίγες μέρες στο Βελίδιο είναι 60 εκατομμύρια. Και επανερχόμαστε για μια δεύτερη δόση το 2030 που την έχουμε κοστολογήσει 840 εκατομμύρια. Το 13ο μισθό είπαμε θα το δώσουμε σταδιακά σε βάθος τετραετίας. Τα μέτρα τα οποία έχουμε εξαγγείλει είναι σε βάθος τετραετίας και εναρμονίζονται απόλυτα με τους δημοσιονομικούς στόχους που έχει η χώρα, με το αναπτυξιακό μοντέλο που εμείς θεωρούμε ότι θα επιτύχουμε τα επόμενα χρόνια, άρα θα δώσουμε περισσότερες δυνατότητες στο δημόσιο να ξοδεύει παραπάνω προς όφελος μόνιμων μέτρων για τον ελληνικό λαό. Και σίγουρα κύριε Χατζημαρκάκη και κύριε Δελατόλα, η Νέα Δημοκρατία είναι η τελευταία πολιτική δύναμη που μπορεί να κάνει μάθημα αξιοπιστίας, συνέπειας στο ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ το 2009 κλήθηκε να διαχειριστεί μια χρεοκοπημένη Ελλάδα που την παρέδωσε η Νέα Δημοκρατία. Και υποστήκαμε όλα αυτά τα οποία έχουμε υποστεί τα προηγούμενα χρόνια και δεν θα αφήσουμε σε τίποτα οι θυσίες του ελληνικού λαού να ξαναγίνουν πάλι ζάρια για να τα παίξουμε για το μέλλον του τόπου. Άρα λοιπόν είναι προφανές ότι αντιλαμβανόμαστε ότι πρέπει να υπάρχει μια δημοσιονομική ισορροπία, αλλά είναι προφανές ότι πρέπει να αντιλαμβανόμαστε ότι πρέπει να διορθώσουμε και αδικίες προς τους πολίτες που πλήρωσαν πολύ τα προηγούμενα χρόνια και τώρα που ανεβαίνει σιγά σιγά η ελληνική οικονομία και εμείς πιστεύουμε ότι το παραγωγικό μοντέλο που προτείνει το ΠΑΣΟΚ θα τους δώσει ακόμα μεγαλύτερη όθηση τα επόμενα 4 χρόνια να μπορούν και αυτοί να πάρουν ένα κομμάτι του μερίσματος, του πλεονάσματος, του προϋπολογισμού που δημιουργείται κάθε χρόνο. Εμείς αυτό είπαμε. Ούτε έξαλλα πράγματα είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης στην έκθεση, ούτε έδωσε σε όλους τα πάντα. Αυτοί οι οποίοι μας κάνουν μάθημα πρέπει να θυμούνται πολύ καλά τι είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ως αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης στην τελευταία του Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, τι φορολογικά μέτρα, τι επιδόματα και τι αυξήσεις είχε πει τότε ακοστολόγητα και τι είχε πει ακόμα και για τον νόμο Κατρούγκαλου που τον εφάρμοσε 7 χρόνια μετά όταν είχε δεσμευτεί δημόσια ότι θα τον καταργήσει.
0: Ο πρόεδρός σας είπε ότι δεν θα αφήσετε τη χώρα ακυβέρνητη. Το σχολίασε πριν από λίγο ο Αντώνης Δελατόλας. Δεν μας είπε όμως με ποιο τρόπο θα γίνει αυτό. Τι θα κάνετε στην περίπτωση που απαιτηθεί συνεργασία την επόμενη μέρα? Δεν είπε τίποτα.
1: Είπε μην ανησυχείτε, η χώρα δεν θα μείνει ακυβέρνητη.
0: Δεν θα πει μην ανησυχείτε. Μην ανησυχείτε.
2: Είστε πρώτο κόμμα και εσείς να είστε πρώτο κόμμα όπως βάλατε το στόχο. Με ποιους θα πάτε? Αύριο είναι εκλογές. Χρονικά δηλαδή είναι σε 5 μήνες, 6. Να αφαιρέσεις λίγο τα. Θέλει ο κόσμος να ξέρει, εκτός από τα προγράμματα και τις ωραίες ιδέες και τις εφαρμόσιμες, θα πω εγώ, σε πολλές από αυτές, θέλει να ξέρει με ποιους, πώς θα το κάνατε αυτό. Λέτε θα δώσουμε. Πώς θα τα δώσετε, αν δεν είστε στην κυβέρνηση, και με ποιους?
1: Ωραία. Το πρώτο που θα πρέπει να επιλέξει ο ελληνικός λαός είναι ότι ναι, μεν θα κυβερνηθεί η χώρα, αλλά προς ποια κατεύθυνση. Άρα το πρώτο και πιο σημαντικό το οποίο πρέπει να αποφασίσουμε και να αποφασίσει κυρίως ο ελληνικός λαός είναι αν θα πρέπει να συνεχίζει να εμπιστεύεται τη Νέα Δημοκρατία για τη διακυβέρνηση της χώρας, αυτοδύναμη ή με συνεργασία εφόσον είναι πρώτο κόμμα, ή αν θα πρέπει να επιλέξει μια άλλη πολιτική. Εάν εμείς ερχόμασταν και λέγαμε σήμερα να διαφωνούμε με Νέα Δημοκρατία, αλλά θα συγκυβερνήσουμε με Νέα Δημοκρατία αύριο, για ποια διαφορετική πολιτική μιλάμε?
2: Για ποιου θα μπορείτε εσεί να συνοηθείτε? Πάμε στο θέμα, πάμε στην ερώτηση. Εσεί με ποιον θα μπορείτε να συνεργαστείτε?
1: Πριν πάμε στο με ποιον, θα πούμε ότι πρώτα πρέπει να είναι το ΠΑΣΟΚ πρώτη δύναμη για να μπορεί να αναλάβει την ευθύνη με την πρώτη διερευνητική εντολή τη σχηματισμένη κυβέρνηση.
2: Προφανώς.
1: Αν δεν υπάρχει αυτό, δεν μπορεί να μιλάμε για μια κυβέρνηση με κορμό το ΠΑΣΟΚ, γιατί δεν θα είναι πρώτη δύναμη. Και για πολιτική αλλαγή. Πολιτική αλλαγή θα επέλθει μόνο αν το ΠΑΣΟΚ είναι πρώτη πολιτική δύναμη. Δεύτερο, πρέπει να αποφασίσει ο ελληνικός λαός ποια κόμματα θα οδηγήσει εντός του κοινοβουλίου και ποια όχι. Το λέω αυτό γιατί στην υπόλοιπη Ευρώπη, στα προηγμένα κράτη, γίνεται μια συζήτηση για τα προγράμματα, για τους ανθρώπους που έχει κάθε κόμμα, γιατί εμείς είμαστε μια παράταξη με ανθρώπινο δυναμικό σημαντικό, με εμπειρία, με ανανέωση που έχουμε κάνει, που μπορεί να εφαρμόσει το πρόγραμμα, που το ξέρει το πρόγραμμα καταρχήν για να μπορεί να το εφαρμόσει, για να αξιολογηθούμε από τον ελληνικό λαό. Δεν παίρνουμε στη συζήτηση, η οποία είναι για μένα μετέπειτα, ποιες πολιτικές δυνάμεις θα συγκυβερνήσουμε, γιατί δεν ξέρουμε ποιοι θα είναι στο κοινοβούλιο. Εμείς λέμε λοιπόν με το πρόγραμμά μας και εφόσον ο ελληνικός λαός.
2: Δεν φαίνεται ότι να έχετε και αυτοδυναμία, για να μην ρωτάμε εμείς με ποιο θα πάτε.
1: Ωραία. Εμείς λέμε
2: εσείς
1: λοιπόν.
2: Εσείς λέτε πρώτο κόμμα. Εμείς να δεχτούμε ότι θα.
0: Και αυτοδυναμία. Τρίτη είναι στις δημοσκοπήσεις.
2: Μα αυτό λέω. Πέστε ότι εγώ και ο Νίκος το ξεχνάμε για λίγο και λέμε εσείς θα είστε πρώτοι. Μακάρι να το πετύχετε. Εμείς δεν θέλουμε να σας στενοχωρήσουμε. Με ποιου θα πάτε, άμα δεν φτάνει η αυτοδυναμία? Στο Μητσοτάκη ρωτάτε. Θα πάει με του Σαμαρά? Όχι. Θα πάει με το Βελόπουλο? Ναι, θα πάει, δεν θα πάει, κάτι ακούγεται κτλ. Με το μισό ΠΑΣΟΚ και με το όλον. Για πείτε εσείς, έρχεστε πρώτο κόμμα. Με ποιο θα πάτε?
1: Μητσοτάκη, με ποιον θα πάει? Έχει πει με ποιον θα πάει?
2: Ναι, αλλά ρωτάμε. Εμείς δεν ξέρουμε, ρωτάμε.
1: Εμείς λέμε ότι είναι προφανές ότι είναι δύσκολο να επιτευχθεί η αυτοδυναμία στην πλευρά μας.
2: Άρα
1: έχουμε ένα πρόγραμμα και θα απευθυνθούμε στα κόμματα τα οποία θα μπουν στο κοινοβούλιο. Ξέρετε αν θα μπουν τα κόμματα τα οποία συζητάμε.
0: Ναι, αλλά έχετε ήδη πει ότι δεν θα συνεργαστείτε με τη δύναμη που αυτή τη στιγμή δημοσκοπικά είναι πρώτη, τη Νέα Δημοκρατία. Εύλογο είναι λοιπόν να ρωτάμε με ποιους θα συνεργαστείτε. Διότι την ίδια στιγμή καταλαβαίνω ότι κλείνετε την πόρτα και στην Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα.
1: Προσέξτε. Εδώ δεν είμαστε για να συζητήσουμε αν κλείνουμε ή ανοίγουμε την πόρτα σε κάποιους. Εδώ είναι να συζητήσουμε για πολιτικές. Αν εμείς λέγαμε.
0: Γιατί να μην το συζητήσουμε?
1: Θα σας πω γιατί.
0: Δεν πρέπει να ξέρουμε ποιοι θα μας κυβερνήσουν την επόμενη μέρα.
1: Βεβαίως πρέπει να ξέρετε, αλλά λοιπόν, πρέπει να ξέρουμε και το αποτέλεσμα. Αν συζητάμε για κάποια κόμματα σήμερα και τα κόμματα είναι εκτός Βουλής αύριο, άρα ποιο αποτέλεσμα είναι το οποίο θα συζητήσουμε?
0: Εικάζεται ότι θα είναι το κόμμα Τσίπρα εκτός Βουλής.
1: Τα άλλα κόμματα μπορεί να είναι όμως εκτός Βουλής. Ή κάποια άλλα τα οποία θα δημιουργηθούν.
2: Μην μας πάτε σαν το κάβουρα που αλλού ξεκινάει και αλλού πηγαίνει. Εδώ λέμε συγκεκριμένα. Με τον Τσίπρα, ας πούμε, υπάρχουν συγκλήσεις στα προγράμματα, αφού λέτε ότι σας κλέβει κάθε εβδομάδα.
1: Κύριε Δελατόλα, το κόμμα της κυρίας Καρυφιανού πριν από 2-3 μήνες μετριώντας τις δημοσκοπήσεις έως και 15-16%. Και βλέπουμε στις τελευταίες μετρήσεις ότι το κόμμα της κυρίας Καρυφιανού είναι στο 3,5-4% και δεν ξέρουμε πού θα φτάσει. Αν κάναμε πριν λίγο καιρό αυτή τη συζήτηση, θα με ρωτάγατε με το κόμμα της κυρίας Καρυφιανού θα κυβερνήσετε και δεν ξέρουμε αν θα είναι στην επόμενη Βουλή. Άρα λοιπόν, γιατί αυτή η συζήτηση? Εμείς έχουμε ένα πρόγραμμα. Το πρόγραμμα έχει μια συγκεκριμένη κατεύθυνση.
2: Μα κύριε Σφυρόπουλε, η συζήτηση είναι πολύ σοβαρή. Αν εγώ θέλω να ψηφίσω ΠΑΣΟΚ στις Κυκλάδες, το έχω ξανακάνει, θέλω να ξέρω αυτή που δεν θα είστε αυτοδύναμοι. Άμα είσαστε αυτοδύναμοι, τι γελάς Νίκο, το έχω κάνει κι εγώ. Ναι. Η μισή Ελλάδα έχει ψηφίσει ΠΑΣΟΚ, τι να κάνουμε. Λοιπόν, εγώ θέλω να ξέρω με ποιες δυνάμεις θα συγκλίνετε. Εγώ το ψηφαλάκι το δικό μου. Με ποιες πολιτικά κόμματα συγκλίνετε, ώστε να δούμε αν υπάρχει.
0: Θα μας δώσει την απάντηση μετά του τίτλους των ειδήσεων που θα τον πάρουμε τηλέφωνο σε 4-5 λεπτά.
2: Εντάξει Νίκο, να σκεφτεί λίγο παραπάνω.
1: Δεν χρειάζεται να σκεφτώ.
2: Το ξέρω. Radio Preveza, Real FM.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Κίνητρα εγκατάστασης στο Καστελόριζο από 5.000 ευρώ ετησίως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός που επισκέφθηκε το ακριτικό νησί για τους εορτασμούς της επετείου της απελευθέρωσής του. Νεκρός άνδρας από πυροβολισμό βρέθηκε σε δρόμο στη Λυκόβρηση με όπλο στο χέρι. Ο διαβόητος Αλκέτ Ριζάη, πρώην συνεργός του Βασίλη Παλαιοκώστα, φέρεται να ενεπλάκει στο περιστατικό με τους πυροβολισμούς σε beach bar στην Αναβυσσό. Μεγάλη επιχείρηση διάσωσης 77 μεταναστών στα ανοιχτά της Γάβδου. Ένας χωρίς τις αισθήσεις του, αγνοούνται 25. Τραγωδία στην Τουρκία. Λεωφορείο έπεσε σε μπάρες διοδίων και τυλίχθηκε στις φλόγες. 2 νεκροί και 8 τραυματίες. Αναβάλλεται η συνάντηση του Ιράν με τις χώρες του κόλπου που θα γινόταν στο Ομάν, προκειμένου να συζητηθούν πιθανές συμφωνίες για την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε στη Λαϊκή Αγρυπνία για τον ίστατο αποχαιρετισμό στο Γιώργο Μαζονάκη, στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στην Νίκαια.
2: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
3: Μην ανησυχείς, φιλενάδα. Σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
2: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
3: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
4: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς αλεξανδρίτης με διωδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
3: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
4: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
3: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
4: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
3: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
4: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
3: Τηλέφωνο 2682 089 100.
5: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
6: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
7: Στυλ που το νιώθεις, μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους, για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26 820 25 582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
8: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
9: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
10: Πάλι για τα φαγητά μας.
9: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
10: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
9: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
10: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
9: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
10: Εσύ γνωρίζεις τι να διαλέξεις για τη στυρωμένη σου γάτα? Η Χούσε έχει τρεις διαφορετικές συνταγές sterilized για την πιο επιλεκτική γατούλα.
11: Μπάριο, All Day Cafe Bar.
12: Η πόλη απολαμβάνει.
11: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brunch για όλα τα γούστα.
12: How shall I begin my story? Μπάρα επιλέγει.
11: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
12: Ο χώρος προδιαθέτει.
11: Τσίλα ο τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
13: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
14: Και σημασίας για το χαλκό, την ενεργειακή μετάβαση και την ευρωπαϊκή αυτονομία, που δημιουργεί 3.000 θέσεις εργασίας με 3 δις ευρώ έσοδα για το κράτος και 17,5 δισεκατομμύρια ευρώ εξαγωγές σε βάθος χρόνου. Ελληνικός χρυσός. Πάμε τώρα πίσω στη συζήτησή μας με τον κύριο Ανδρέα Σπυρόπουλο, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ και πρώην γραμματέα του κινήματος. Το ερώτημα το είχες θέσει, Αντώνη. Ελάτε, κύριε Σπυρόπουλο.
15: Πάμε λοιπόν, κύριε Χατζηγολό, να διερευνήσουμε τις σκέψεις του Κυκλαδίτη ψηφοφόρου κυρίου Δελατόλα, ο οποίος θέλουμε να τον πείσουμε να ψηφίσει το ΠΑΣΟΚ. Αν λοιπόν είμαστε κοντά να το πράξουμε αυτό, ο κύριος Δελατόλας θα ξέρει ότι το ΠΑΣΟΚ πρώτον έχει ένα αξιόπιστο πρόγραμμα. Έχει ένα αξιόπιστο και έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό και μια ανανεωμένη κοινοβουλευτική ομάδα και ένα στελεχειακό δυναμικό που μπορεί να σταθεί με επάρκεια και να εφαρμόσει αυτό το πρόγραμμα.
16: Συμφωνώ απολύτως σε αυτό.
15: Είναι μια παράταξη και δεν είναι ένα μονοπρόσωπο όχημα. Σίγουρα το ΠΑΣΟΚ δεν φοβίζει τους ψηφοφόρους γιατί θα αντιμετωπίσουν την επόμενη μέρα. Σίγουρα το ΠΑΣΟΚ πρέπει να ξέρει ο κ. Δελατόλας ότι δεν θα κάνει συνεργασίες με κόμματα της ακροδεξιάς όπως έκαναν άλλοι στο παρελθόν. Σίγουρα πρέπει να ξέρει ο κ.
14: Για ποιον το λέτε αυτό,
15: όχι, ζήσαμε τα προηγούμενα χρόνια και το καταλαβαίνω. Το ΠΑΣΟΚ τουλάχιστον ήταν η δύναμη που δεν συνεργάστηκε με
14: για τη συνεργασία Τσίπρα Καμένου είναι αυτό.
15: Εμφανές.
16: Μην βοηθάμε εμείς χωρίς λόγου.
15: Πριν από τις εκλογές. Δεν μας είχε πει ο κύριος Σύπρας ότι θα συνεργαστεί με τον κύριο Καμένο, μας τον έφερε μετά. Εμείς σας λοιπόν σας λέμε ότι δεν θα συνεργαστούμε με δυνάμεις της ακροδεξιάς, να είστε βέβαιοι. Το βασικό το οποίο πρέπει να ξέρει ο κύριος Δελατόλας, και θέλω να το ξέρει ο κύριος Δελατόλας,
16: με τον Τσίπρα θα συνεργαστείτε δηλαδή.
15: Η μοναδική δύναμη η οποία.
16: Για να με διευκολύνετε κιόλας παραπάνω.
15: Φοβάται ο κύριος Μητσοτάκης. Ξέρει ο κύριος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία ότι μπορούμε να πάρουμε ψηφοφόρους του κέντρου που είχαν ψηφίσει την προηγούμενη φορά τη Νέα Δημοκρατία και είναι απογοητευμένοι σήμερα είναι το ΠΑΣΟΚ, γι' αυτό μας κάνουν τόσες επιθέσεις. Ο μόνος τρόπος λοιπόν να εκθρονήσουμε τη Νέα Δημοκρατία από την πρώτη θέση και να είναι μια άλλη πολιτική δύναμη είναι το ΠΑΣΟΚ. Αυτό θέλω να το ξέρει καλά ο κ. Δελατόλας. Άρα λοιπόν, πάνω στο ΠΑΣΟΚ και στο πρόγραμμά του, θα στηθεί και η επόμενη κυβέρνηση, ανάλογα και με τις επιλογές του ελληνικού λαού, με ένα πρόγραμμα το οποίο θα είναι ο πυρήνας της επόμενης διακυβέρνησης της χώρας και προφανώς θα συμφωνηθεί με δυνάμεις οι οποίες περίπου σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό το αποδέχονται.
16: Έτσι που τα λέτε αρχίζω να το σκέφτομαι, λοιπόν κάτι θα γίνει.
14: Εγώ όπως είδατε μένω σιωπηλός για να μην παρεμποδίσω το πολιτικό φλερτ.
15: Αν κερδίσουμε τον κύριο Δελατόλα είμαστε σε πολύ καλή πορεία.
14: Ευχαριστούμε τον κύριο Ανδρέα Σπυρόπουλο. Καλημέρα. Καλημέρα.
13: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
17: Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
18: Εκεί

0: ή καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
1: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
0: Κότσο Δημήτρης, Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
1: Κότσο Δημήτρης, σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
2: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
3: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
2: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
3: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
2: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
3: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
2: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 89 040. Ανοιχτά καθημερινά 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
1: Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromac Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromac Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromac Kitchos. Βαλανιδωράκι Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-840-41-217 και 6974-89-6551. Agromac Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει.
4: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
5: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
4: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
5: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
4: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
5: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
4: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
5: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
4: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
5: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
4: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
5: Software Lab, η viral επιλογή.
6: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
2: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
6: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
2: Ποιος Ανδρέας?
6: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
2: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
6: Τι εννοείς?
2: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
6: Ναι.
2: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
1: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
2: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
1: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
2: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25037.
1: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
7: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόκλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
2: Στο αυτόματο 24ωρο self-service πλυντήριο Clean and Go, το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απειλή. τονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
7: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
2: Clean and Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean and Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
7: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα. Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
8: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
9: Δεν συνηθίζεται σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίοι εξασκούν το λειτουργήμά τους, το επάγγελμά τους οι γιατροί, χωρίς μείζον συμβάντα. Και το λέω έτσι πρώτον για να μην τρομάζουμε τον κόσμο, δεύτερο γιατί ό,τι έλεγχοι, και θα το λέω και ως Υπουργός Υγείας και ως γιατρός, ό,τι έλεγχοι και να υπάρξουν, ο γιατρός έχει την απόλυτη ευθύνη. Γιατί σκεφτείτε, δεν χρειάζεται ένα μηχάνημα που θα βρεθεί σε ένα έλεγχο. Ένας γιατρός μπορεί να ασκήσει ιατρική και στο σπίτι, κατοίκου. Έχει την άδεια να το κάνει αυτό. Μπορεί να κάνει, να χορηγήσει φάρμακο το οποίο δεν έπρεπε να χορηγήσει. Αυτό είναι εξαιρετικά δύσκολο να το πιάσει κάποιος έλεγχος. Και γι' αυτό όλοι.
10: Ναι, αλλά το άλλο δεν είναι, κύριε Υπουργέ. Ένα λεπτό τώρα. Μην τα ισοπεδώνουμε όλα.
9: Όχι, δεν ισοπεδώνουμε όλα.
10: Τα ισοπεδώνετε τώρα, με συγχωρείτε πολύ. Εδώ είχαμε δύο μηχανήματα, τα οποία είναι σαν ντουλάπες το καθένα. Και υποτίθεται ότι έγιναν τρεις έλεγχοι στο συγκεκριμένο ιατρείο. Και επίσης είχαμε διαφημίσεις του συγκεκριμένου ιατρείου σε όλα τα social media. Και η ιστοσελίδα του ιατρείου ανέφερε τα συγκεκριμένα μηχανήματα. Ο δε γιατρός κοκορευόταν ότι έχει κάνει πάνω από 250 ιατρικές πράξεις με τα συγκεκριμένα μηχανήματα. Μην το συγκρίνετε με το γιατρό που δίνει στο σπίτι ένα φάρμακο.
9: Δεν με αφήσατε να ολοκληρώσω. Θα συμφωνήσω.
10: Ολοκληρώστε τώρα.
9: Δεν έχουν γίνει όλα ορθώς. Προφανώς. Εκείνο που χρειάζεται να ρυθμιστεί είναι αυτό που ρώτησε ο κ. Δελατώρα στην αρχή. Είναι το καινούριο θεσμικό πλαίσιο όσον αφορά τις διαφημίσεις. Παρόλο που η διαφημίση υπάρχει ο νόμος, θα δούμε εμείς πώς θα κατοχυρώσουμε ότι δεν υπάρχουν διαφημίσεις τέτοιου είδους αμφιβόλου πρακτικής και ότι δεν γίνονται πράξεις που δεν πρέπει να γίνονται στα ιατρεία, που δεν γίνονται κατά κόρον. Δεν έχουμε άλλου τέτοιου είδους συμβάντα. Θα πρέπει να δούμε, γιατί ξέρετε τι, μου λέτε, σας λέω, τι θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά, είτε τον έλεγχο τον έκανε η χίαρχη ή η ψίαρχη. Μπαίνει μέσα σε ένα ιατρείο και επιμελώς ο εγκληματίας, να το βάλω σε αυτή τη βάση, έχει κρύψει τα μηχανήματα. Δηλαδή, για να δούμε και λίγο το πρακτικό κομμάτι της όλης ιστορίας. Σας χαρακτηρίζω και όπως το λέω εγκληματίας, κάποιος θέλει επιμελώς να κλέψει την πολιτεία. Πήγε ένας έλεγχος, πήγε δεύτερος έλεγχος. Είτε τον κάνει ο ιατρικός σύλλογος, είτε τον κάνουμε εμείς, είτε τον κάνει η αρχή διαφάνειας στον έλεγχο. Αν κάποιος είναι τόσο επικίνδυνος και εγκληματικός, δεν μπορούμε να έχουμε ένα ελεκτικό.
10: Μα εδώ τα διαφήμιζε, τα διαφήμιζε. Και πρόκειτο για ένα ιατρείο το οποίο επισκέπτονταν celebrities, όπως είναι της μόδας να λέμε. Δηλαδή διασημότητες.
9: Αυτό το οποίο μπορεί να γίνει και έχετε δει, να γίνει πολύ πιο αυστηρό το πλαίσιο, γιατί έχουν συμβεί δύο πράγματα στην εξέλιξη του χρόνου. Όταν έχουμε όλες αυτές τις θεραπείες που είναι πλέον ένα παγκόσμιο φαινόμενο, ανεξέλεκτες θεραπείες, συγκεκριμένα για την πλασμαφαίρεση, ο Αμερικάνικος FDA έβγαλε δύο ανακοινώσεις το 24 και το 25, επισημαίνοντας ότι δεν έχει ωφέλη και ότι κρύβει πολλούς κινδύνους και επιπλοκές, την πιο πλούσια, την πιο αυστηρή χώρα του κόσμου για να ασκήσει ιατρική, αν θέλετε, γιατί υπάρχει αυτή η παραβιομηχανία και εμείς πρέπει να δούμε το θεσμικό πλαίσιο, όπως είπε και ο Υπουργός, αυτές τις καινούργιες θεραπείες να γίνει πιο αυστηρή οποιαδήποτε χρήση χωρίς ενημέρωση των ασθενών.
11: Άρα υπάρχει και υπήρχε μέχρι τώρα κενό. Αυτό διαπιστώνεται από εσάς, από τον Υπουργό, όπως προαναφέρατε.
9: Ναι, δεν είπα κάτι διαφορετικό. Σας είπα κάτι. Περιέγραψα όλη αυτή τη βάση για να μην υπάρχουν κενά τα οποία θα πρέπει να λυθούν, τα οποία είναι εξαιρετικά δύσκολα να λυθούν. Γιατί να σας πω ακόμη και ένα παράδειγμα μια διαφήμιση. Μία influencer διέξω από ένα ιατρείο σπιτικής και πει ότι έκανα αυτή τη θεραπεία και αναγεννήθηκα. Το οποίο είναι διαφήμιση. Που με βάση το θεσμικό πλαίσιο αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να ελεγχθεί. Και αυτό είναι που πρέπει να ρυθμίσει.
11: Κύριε Θεμιστοκλέους, επειδή ο κόσμος δεν έχει πλήρη εικόνα γιατί μπορεί να συμβαίνει στα ιατρία αυτά, εκτός αν τα επισκεφθεί, προφανώς μιλάμε για άλλο πράγμα να γίνονται κάποιες επεμβάσεις αισθητικής σε γυναίκες, άντρες, όποιος το επιθυμεί να έχει αυτή την λογική, και άλλο να γίνονται πλασμοαφαιρέσεις σε ιατρία που πρέπει να γίνονται στο νοσοκομείο, όπως άκουσα το διευθυντή του νοσοκομείου της συγκεκριμένης κλινικής στο Ρίο, ο οποίος είπε αυτά γίνονται μόνο στο νοσοκομείο χωρίς με όλους τους γιατρούς, και μάλιστα ο άνθρωπος είπε όταν είναι και Σαββατοκύριακο φωνάζουμε και δεύτερη βάρδια να έχει το νου τους γιατί είναι επικίνδυνα. Να ρωτήσω όμως κάτι, γιατί διάβασα κάπου, θέλω να μας πείτε την ευκαιρία εσείς, ο κύριος αυτός που στο ιατρείο Θεοδωρόπουλος, νομίζω λέγεται, έχει γραφτεί το όνομά του εξάλλου, ήταν και πρόεδρος νοσοκομείου το διάστημα 2022.
9: Δεν έχει καμία σχέση.
10: Συνωνυμία είναι. Συνωνυμία.
9: Συνωνυμία. Και μάλιστα είναι και έχουν βγει ανακοινώσεις.
11: Μάλιστα, δεν το είχα. Το είδα στα διαδίκτυα και λέω μήπως υπήρχε. Εντάξει, οκ.
10: Ναι, πάντως εδώ φαίνεται ότι υπάρχει ένα γενικευμένο πρόβλημα. Εδώ δέχομαι μηνύματα από ακροατές μας που μου λένε ότι έχει φτάσει το πράγμα ακόμα και μέσα σε κομμωτήρια να κάνουν ενέσεις μπότοξ και γυαλουρονικό. Φαίνεται ότι έχει ξεφύγει το πράγμα και πρέπει να μαζευτεί και πρέπει να μας πείτε συγκεκριμένα πώς θα το μαζέψετε.
9: Επιτρέψτε μου, μπότοξ και γυαλουρονικό, 2024, δύο υπουργικές αποφάσεις, προσωπικά είναι και δικές μου και υπήρξαν φοβερές αντιδράσεις από γιατρούς, ομάδες γιατρών, ιατρικούς συλλόγους και ιατρικές εταιρείες οι οποίοι θεώρησαν ότι αποκλείονταν, καθόρισε όλο το ρυθμιστικό πλαίσιο, ποια ειδικότητα μπορεί να κάνει, γιατί είχαμε το φαινόμενο γιατροί οποιασδήποτε ειδικότητας, είτε και άνευ ειδικότητας, είτε και ειδικευόμενοι γιατροί να κάνουν μπότοξ υαλουρονικό, το οποίο παρουσιάζοντας το έλα μια απλή ένεση είναι ξεχνώντας ότι αυτό μπορεί να έχει σε κάποιες περιπτώσεις σπάνιες, θετικά σπάνιες, σοβαρές επιπλοκές, ήρθαμε και καθορίσαμε το θεσμικό πλαίσιο τι μπορούν να κάνουν. Πριν καν να συμβεί κάποιο περιστατικό και το οποίο αφορούν τις θεραπείες οι οποίες γίνονται κατά κόρ. Αν θεραπείες γίνονται σε κομμωτήρια στη δούτα αισθητικής, όχι απλώς είναι παράνομο, είναι εγκληματική πράξη. Και εδώ πρέπει να ξέρουν και οι πολίτες, είναι σαν να πηγαίνουν σε κάποιο υδραυλικό και να τους χειρουργήσει. Δεν υπάρχει εκεί ούτε αστερίσκος ούτε υποσημείωση. Όποιος πάει να κάνει μπότοξ ή αλουρονικό σε Ινστιτούτο Αισθητικής, σε κομμωτήριο, σε γυμναστήρια, πρέπει να γνωρίζει δύο πράγματα. Ο πρώτος είναι εγκληματίας, κάνει παραποίηση επαγγέλματος και κάνει μια πράξη η οποία σε καμία των περιπτώσεων και επισύρει πολύ βαριά ποινή ο νόμος, και ακόμη και ο πολίτης. Ο πολίτης θα πρέπει να γνωρίζει ότι είναι το ίδιο πράγμα σαν να πηγαίνει σε ένα υδραυλικό, σε ένα ηλεκτρολόγο για να χειρουργηθεί για σχολικό ίδρυμα.
10: Τώρα θα μας πείτε σε τι παρεμβάσεις προσανατολίζεστε να προχωρήσετε προκειμένου να μπει μια τάξη σε όλο αυτό το χάος.
9: Είναι κυρίως το θέμα των διαφημίσεων και να καλύψουμε τα καινούργια πεδία των social media.
10: Μα αρκεί αυτό, αρκεί μόνο τις διαφημίσεις να ελέγξουμε.
9: Και να ξεκαθαρίσουμε συγκεκριμένες πράξεις, να υπενθυμίσουμε, γιατί ξέρετε στην ιατρική είναι ρυθμισμένα αυτά, τι ένδειξη έχουν, δηλαδή ότι η πλασμαφαίρεση δεν έχει ένδειξη, και αυτό να το επικοινωνήσουμε σε αναγεννητικές θεραπείες.
10: Ναι. Στη λειτουργία των ιατρείων και στο τι δικαιούται να κάνει κανείς σε ένα ιδιωτικό ιατρείο και τι όχι, θα υπάρξει μια πιο καθαρή θέσπιση κανόνων, να το πω έτσι.
9: Υπάρχει θέσπιση κανόνων, δεν υπάρχει κενό νόμο αυτή τη στιγμή και υπάρχουν και πολλές δικαστικές αποφάσεις.
10: Τότε το πρόβλημα είναι στους ελέγχους. Εκεί πρέπει να δοθεί το βάρος.
9: Και στους ελέγχους, και όπως σας είπα, και να ξαναπούμε ότι ο γιατρός έχει την αποκλειστική ευθύνη για το τι διενεργεί. Είναι το ίδιο με τον γιατρό του Μάικλ Τζάκσον που πάει σπίτι του και του δίνει φεντανίλ. Το φεντανίλ είναι ένα βαρύ αναισθητικό το οποίο χρησιμοποιείται στα νοσοκομεία. Ναι, υπάρχει ένας επίορκος εγκληματίας γιατρός το οποίο το χρησιμοποιεί στο σπίτι του ασθενούς.
10: Δεν μας κάνετε να νιώσουμε πολύ ασφαλέστεροι.
9: Ναι, γιατί δεν υπάρχει πρακτικός τρόπος, κύριε Χατζηνικολάου. Δεν ήθελα να σας πω ότι θα υπάρξει ένα μαγικό ραβδί και γι' αυτό ξαναβάζω εκεί που πρέπει να τεθεί. Στο πώς οι γιατροί λειτουργούν, είμαστε εκπαιδευμένοι και στα χρόνια της σχολής και στη ειδικότητα, με πολύ συγκεκριμένο πλαίσιο ένας γιατρός, τι μπορεί να διενεργήσει, το πώς πρέπει να ενημερώσει ένας ασθενής, που είναι οφείλει και αυτά που έχουν κριθεί στα δικαστήρια, έχουν καταδικαστεί γιατροί, όχι κυρίως για την επιπλοκή, γιατί ότι δεν ενημέρωσαν πριν τον ασθενή. Αυτά τα πράγματα δεν είναι δικό μας και τα έχουμε ξαφνικά βρει στη χώρα μας, έτσι λειτουργεί το πλαίσιο. Και αυτά τα προβλήματα που παρουσιάζονται εδώ, αν κάνετε ένα έλεγχο στο διαδίκτυο, παρουσιάζονται και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες που ακραίες περιπτώσεις μπορεί να συμβεί αυτό. Εγώ δεν είμαι εδώ για να σας πω ότι θα υπάρξει ένα μαγικό ραβδί και θα φτιάξουμε μια επιτροπή από 3-4 που θα μπορούν να το κάνουν. Ο γιατρός με μια απλή ένεση, με μια λάθος χορήγηση φαρμάκου, μπορεί να προκαλέσει πολύ, πολύ μεγάλο πρόβλημα.
10: Τουλάχιστον να ελεγχθούν αυτά τα κέντρα που πλέον βγαίνουν σαν τα μανιτάρια στο κέντρο της Αθήνας και άλλων μεγάλων πόλεων.
9: Θα συμφωνήσουμε 100%, είναι εκεί που θα πρέπει να γίνει η αλλαγή του θεσμικού πλαισίου. Στο πώς διαφημίζονται, αυτό που σας είπα, το τι πουλούν ως θεραπείες, οι οποίες είναι κάπως στις παρυφές, ούτε σε γκρίζα ζώνη, αλλά να υπάρξει μια πολύ συγκεκριμένη ενημέρωση του κοινού και να είναι υποχρεωμένοι είτε να μην διαφημίζουν ή όταν διαφημίζουν να γράφουν το τι ωφέλη έχει και τι πιθανές επιπλοκές μπορεί να γίνουν. Υποχρεωμένοι από τον νόμο.
10: Ευχαριστώ θερμά τον Υφυπουργό Υγείας, τον κύριο Θεμιστοκλέους. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
9: Καλημέρα.

Νομίζω ότι πρέπει να ανοίξει η δημόσια συζήτηση για το θέμα. Είναι μεγάλο θέμα και πρέπει να υπάρξουν αυστηροί κανόνες για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν όλα αυτά τα υποτιθέμενα κέντρα ευεξίας και αισθητικής, όπου είναι απολύτως βέβαιο ότι γίνονται ιατρικές πράξεις και ιατρικές πράξεις επικίνδυνες συχνά για την υγεία των ανθρώπων. Και βεβαίως γίνονται μπότοξ και ενέσεις υαλουρονικού και σε ορισμένα φαρμακεία και σε κομμωτήρια. Εδώ μου λένε για οδοντίατρο, ο οποίος έχει φήμη γιατί κάνει ενέσεις στα χείλη, μεγαλώνει τα χείλη των κυριών, ενώ δεν έχει αυτή την ειδικότητα. Γενικώς έχει ξεφύγει το πράγμα. Έχει ξεφύγει και πρέπει να μπουν κανόνες. Το μεσημέρι είναι η κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη. Στάθη, που με ρωτάς, και την ίδια ώρα θα είναι στον ανακριτή για να δώσουν απαντήσεις οι δύο γιατροί που κατηγορούνται. Αγαπητή Μαρία, τις επόμενες μέρες θα επιδιώξω και θα έχουμε μαζί μας τον Υπουργό Υγείας, τον Άδωνη Γεωργιάδη, για να κάνουμε μια ευρεία συζήτηση για το θέμα που έχει προκύψει εξ αφορμής του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Μαζί μας, φίλες και φίλοι, ήταν και σήμερα η Ανακέμ. Αν κατασκευάζετε ένα έργο, ιδιωτικό ή δημόσιο, μπορείτε με σιγουριά να απευθυνθείτε στην Ανακέμ για τη διαχείριση των μπάζων σας. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα anakem.gr, anakem.gr, και λάβετε όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε. Η διαδικασία είναι απλή, γρήγορη και σαφής. Άλλωστε η Ανακέμ διαθέτει ένα πλήρως οργανωμένο τμήμα συμβάσεων, άρτια στελεχωμένο από διπλωματούχους μηχανικούς, το οποίο είναι πάντα δίπλα σας για να σας καθοδηγήσει. anakem.gr. Εμείς, φίλες και φίλοι, έχουμε ραντεβού στο Δελτίο Ειδήσεων του Αντένα, 7 παρατέταρτο, και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια στη μέρα σας.

0: ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 12.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
3: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
2: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
3: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
2: Συνόδευσέ τα με τηγανίτες πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
3: Τζοέλ.
2: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοντομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ. Ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ. Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Wolt.
4: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pitsos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820-24-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
5: Πριν ξεκινήσει μία εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
6: Τεχνικό πουλικατάστημα Κόνστας. Εδώ βρίσκει συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
5: μονωτικά και στεγανοτικά.
6: Χρώματα.
5: Εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία.
6: Ηλεκτρολογικό εξοπλισμό.
5: Υδραυλικά.
6: Μηχανήματα κήπου.
5: Κυγκαλερίας.
6: Είδη μπαρμπεκιού.
5: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
6: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κόνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
5: Τηλέφωνο 26820-29-665.
6: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
5: Κόνστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.
7: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
5: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
7: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
5: My Nutri Health.
7: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες.

0: άγχος, η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 26820-29094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
3: Πού ακριβώς είναι το μαγαζί?
4: Εδώ δεξιά. Α, αυτή ήταν μεγάλη.
3: Τι να κάνω βρε αγάπη μου. Λακκούβες. Άστο θα το πούμε εμείς. Για κανονικούς διαλόγους σε κάθε σου διαδρομή, επίλεξε το νέο SR16 της Volts. Με μεγάλους τροχούς για ασφαλεία και σταθερότητα. Σύγχρονα συστήματα ασφαλείας, πλούσιο εξοπλισμό, αλλά και αυθεντικό ιταλικό σχεδιασμό. Κλείσε τώρα το test ride σου και απόκτησε το από 2.695 ευρώ.
5: Επίσημος έμπορος Vogue, Σπύρος Ζικίδης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα.
6: Δρόμο δεν κάνεις χωρίς σωστή βάση. Σέρβις που στέκει, διαγνώσεις που βρίσκουν τα πάντα, βελτιώσεις που γράφουν. Και υγραέριο για να κυκλοφορείς έξυπνα. Q-Service Ευάγγελος Βλάχος. Respect στο αυτοκίνητό σου.
7: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά, ξεκινά.
8: Η ολιγοήμερη άδεια από τις φυλακές Δομοκού και κηρύχθηκε δραπέτης. Στην κατάσχεση και καταστροφή φορτίου ακατάλληλου κονσερβοποιημένου τόνου από την Τουρκία προχώρησαν οι κτηνιατρικές υπηρεσίες της περιφέρειας Αττικής. Η ποσότητα ανέρχεται σε 20 τόνους όπου εντοπίστηκαν εξαιρετικά υψηλές συγκεντρώσεις της ουσίας ισταμίνη. Λίσθια σημειώθηκε τα ξημερώματα σε πρατήριο υγρών καυσίμων στη Θεσσαλονίκη. Τρία άτομα υπό την απειλή τσεκουριού ακινητοποίησαν τον υπάλληλο από τον οποίο αφαίρεσαν 500 ευρώ. Οι δράστες αναζητούνται από την αστυνομία.
9: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
10: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr.

0: Σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
2: Την πρώτη της νίκη στο γαλλικό πρωτάθλημα πέτυχε η Paris Saint-Germain, επικρατώντας για την τέταρτη αγωνιστική εκτός έδρας με 1-0 της Brest. Στην Premier League, στο ντέρμπι του Manchester, νικήτρια ήταν η City, εκτός έδρας με 1-0 επί της United. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
2: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές στις περισσότερες περιοχές της χώρας, άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: Κομμάτι της νίκης στο γαλλικό πρωτάθλημα πέτυχε η Paris Saint-Germain, επικρατώντας για την τέταρτη αγωνιστική εκτός έδρας με 1-0 της Brest. Στην Premier League, στο ντέρμπι του Manchester, νικήτρια ήταν η City, εκτός έδρας με 1-0 επί της United. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές στις περισσότερες περιοχές της χώρας, άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: Έλα, κάτσε τώρα λίγο να τα πούμε. Κάτσε τώρα που σε βρήκα.
1: Τι έχουμε να πούμε εμείς δυο?
0: Έλατε.
1: Νίκο, βάζε μουσική συνέχεια.
0: Τι κοινό μας ενώνει? Μα μακάρι να βάζουμε, να άφησε να αφήνε να παίξει και λίγη μουσικούλα να ακούμε.
1: Α, εγώ φταίω και γι' αυτό.
0: Εσύ φταίει για τη μουσικούλα.
1: Πρόσεχε καλά, γιατί έχει νοτιά.
0: Γιατί άμα σε πιάνει, άμα σε πιάνει το αυτό σου να αναλύσει τι γίνεται στην Ιαπωνία, τι γίνεται στα στενά του Ορμούς κτλ. Και χάνουμε την ουσία που η ουσία είναι η μουσική. Είδες τι γίνεται στην Αίγινα.
1: Θες να σου πω τίποτα από αυτά τα διεθνή να φτιάξει
0: το κέφι? Λέω, είδες τι έγινε στην Αίγινα.
1: Λοιπόν, το είδα και ενώ έκανα κάτι άλλο εκείνη την ώρα, σταμάτησα. Για πες όμως με εσύ που το έχεις ζήσει αυτό. Γιατί
0: δεν το είσαι από κοντά, αλλά το καταλαβαίνω.
1: Δεν το είσαι από κοντά και μεταξύ μας ευτυχώς δεν τα ζήσεις, γιατί αυτά δεν είναι.
0: Ναι, τραγικό ήταν.
1: Αλλά πες τι έχει συμβεί, το κατάλαβα
0: μόνο μία φορά. Τώρα, εγώ δεν μπαίνω στη διαδικασία το αν είναι Αίγινα και τα λοιπά. Είναι γνωστή η αγάπη μου για το νησί, το ότι εκεί διατηρώ εξοχικό. Δεν το φέρνω εγώ στο φως δημοσιότητας, το έχουν φέρει οι συνάδελφοι από όλα τα κανάλια. Μια γυναίκα 64 ετών στην παραλία χάνει τις αισθήσεις της εκτός θάλασσα, έτσι, στην ξαπλώστρα. Χάνει τις αισθήσεις της η γυναίκα. Εκεί η επιχειρηματίας που έχει το beach bar και τα λοιπά, που είναι πολύ γνωστό, είναι η πιο γνωστή παραλία του νησιού, είναι επιστοποιημένη στις πρώτες βοήθειες, το ίδιο και ο γιος της. Ευτυχώς υπάρχουν και 4 γιατροί λουόμενοι εκεί, πέφτουν πάνω στη γυναίκα. Υπάρχει απεινιδωτής, δηλαδή προς όλες τις συνθήκες είναι όχι απλά τύχη, είναι μια
1: αυτό
0: χαρά.
1: Αυτό περιμένεις, ναι.
0: Περιμένεις το ασθενοφόρο. Το ασθενοφόρο έκανε κάτω τους αυτόπτες μάρτυρες, επειδή έχουν αρχίσει και δουν διάφορα σκονάκια και αρχίζει και με εκνευρίζει λίγο αυτό και δεν είναι η πρώτη φορά.
1: Πες
0: που είναι
1: στην ιστορία
0: εκείνα
1: κανονικά και μετά τη εκνευρίζει.
0: Όχι, ρε συμπαμπή, μη με κόβεις την απλού την ιστορία, αλήθεια, δεν κάνει. Στο έχω ξαναπεί, με τσαντίζει και χαλάει την εκπομπή μετά. Λοιπόν, έχουν αρχίσει και δίνουν σκονάκια για τις ώρες που έφτασε το ασθενοφόρο. Αυτή είναι η ιστορία.
1: Α, okay. Μάλιστα.
0: Α, περίμενε πρώτα να ακούσει την ιστορία και μετά. Λοιπόν, έχουν αρχίσει και μοιράζουν σκονάκια στους δημοσιογράφους. Τι ώρα λένε και τι ώρα έφτασε το ασθενοφόρο. Όλοι οι αυτόπτες μάρτυρες εκεί, που ακούγεται και στο βίντεο, καταγράφουν καθυστέρηση του ασθενοφόρου 1 ώρα και 20 λεπτών. Εντάξει. Ήδη λένε ότι έφτασε μέσα 1/4. Μπούρδες είναι όλα αυτά.

0: αυτά και είναι μπούρδες, γιατί έχω μιλήσει με τους αυτόπτες μάρτυρες. Δεν έχουν λόγο οι άνθρωποι να μπουν σε μια δικασία να καταγγείλουν κάτι. Γιατί δεν υπήρχε στην αρχή οδηγός. Μετά ο γιατρός που υπήρχε στο κέντρο υγείας δεν μπορούσε να αφήσει τη βάρδια για να πάει να πάρει την άτυχη λουόμενη που τελικώς έχασε τη ζωή της. Κλείθηκε το λιμενικό που έχει ένα υπερσύγχρονο πλωτό ασθενοφόρο η Έγινα. Υπερσύγχρονο όμως. Super duper wow που λέμε. Λοιπόν, όπου το λιμενικό λέει ερχόμαστε. Και ξαναπέρνει πίσω το λιμενικό. Δεν ερχόμαστε, δεν έχουμε γιατρό. Γιατί δεν μπορείς να βάλεις μέσα στο πρωτό ασθενοφόρο χωρίς τη συνοδεία γιατρού κάποιον. Okay, δηλαδή τώρα εγώ θα πω ότι είχες και 4 γιατρούς στην παραλία, μπορούσε να πάρεις κάποιον από αυτούς, αλλά okay, τέλος πάντων. Θέλω να πω με λίγα λόγια, στην κατακλίδα χάνει μία γυναίκα τη ζωή της. Δεν κάνω τον εισαγγελέα να πω ότι αν πήγαινε το ασθενοφόρο πιο νωρίς θα σωζόταν, έτσι. Αλλά δεν μπορεί ρε παιδάκι μου σε ένα νησί που έχει τόσους χιλιάδες μόνιμους κατοίκους, που έχει τόσους χιλιάδες τουρίστες κάθε Σαββατοκύριακο και ειδικά αυτόν τον καιρό, δεν έχει τελειώσει το καλοκαίρι κυρίως για την Έγινα. Γίνεται χαμός. Χαμός. Αυτήν την εβδομάδα που μας έρχεται είναι το φεστιβάλ Φιστικιού, το Φιστίκι Fest. Θα πάνε δεκάδες χιλιάδες κόσμου. Και θα πάνε με αυτές τις βάρδιες των οδηγών ασθενοφόρων ή των βαρδιών των γιατρών. Επίσης, κάτι πολύ πολύ σημαντικό, το οποίο συζητούσαμε και πέρσι, σου θυμίζω, και πέρσι κάναμε μια κουβέντα για την Έγινα. Δεν έχει ΕΚΑΒ. Είναι ένα ασθενοφόρο του κέντρου υγείας. Δεν έχει ΕΚΑΒ. Είναι φοβερό πάντως. Η Έγινα είναι Αττική. Όχι ότι αν είναι κάποια περιοχή στην περιφέρεια δικαιολόγητα να μην έχει ασθενοφόρο. Είσαι Αττική ρε εσύ. Είναι φοβερό αυτό. Με πόσους χιλιάδες τουρίστες και μόνιμους κατοίκους. Τόσο, μην το πολυλογούμε, έφυγε η γυναίκα τη ζωή, έτσι, μπροστά στα μάτια των παιδιών της, έφυγε τη ζωή, τώρα δεν ξέρω αν θα είχε πάει το ασθενοφόρο ποιον είσαι, αν θα σωζόταν, αλλά είναι και μπούρδα η αντιμετώπιση, όλη τα σκονάκια, το πήγε πιο νωρίς, δεν σας λένε σωστά την ώρα, γιατί υπάρχει πληροφορία ότι ξανατηλεφώνησε γιατρός στις 4 το απόγευμα και λέει γεια σας, έχω περιστατικό με ασθενή μου που είναι έπαθε υπογλυκαιμικό σοκ, είναι σε κόμμα. Και του λένε δεν έχουμε γιατρό ή δεν έχουμε ασθενοφόρο. Ναι. Και ότι ο οδηγός του ασθενοφόρου, έχοντας ρεπό άνθρωπος, πήγαν και τον πήραν από γάμο που βρισκόταν για να πάει να οδηγήσει στο ασθενοφόρο. Δεν κάνουν εκεί η κατάσταση αυτή.
1: Όχι. Δεν είναι. Και είναι και πολύ άτυχο.
0: Ξέρεις γιατί το λέω περισσότερο. Γιατί είμαι σε μία συζήτηση με συγγενικό μου πρόσωπο. Σου έχω πει εκτός αέρα. Συγγενικό ζευγάρι με δύο μικρά παιδιά που προσπαθούν να τους πείσω ότι η λύση σας δεν είναι εδώ στην Αθήνα. Η λύση σας είναι στην να πάτε να ζήσετε κάπου αλλού, να έχετε διαφορετική ποιότητα ζωής. Στην Έγινα. Και το πρώτο πράγμα που προτάσουν είναι με δύο μικρά παιδιά όμως το θέμα της υγείας. Όλοι προτάσουν αυτό. Είμαστε καλυμμένοι.
1: Ναι. Κρίμα για τη γυναίκα, όχι ότι δεν ξέρουμε, δεν μπορούμε να κρίνουμε προφανώς αν θα σωζόταν ή όχι, αλλά το σίγουρο είναι ότι πρώτα πρέπει να υπάρχουν όλα τα διαθέσιμα μέσα της εποχής μας και μετά να κρίνουμε το οτιδήποτε. Mm. Μάλιστα, πολύ καλά κάνεις και τα ανάφερες όλα αυτά. Πάμε να μαθαίνουμε.
0: Αυτά.
1: Άλλα.
0: Να πω κιόλας ότι υπάρχουν βίντεο που αποδεικνύουν και τις ώρες και τα λοιπά στο ενικός.gr, έχουν ανέβει. Έτσι, τα βίντεο. Που δείχνουν ώρες, τι ώρα πήγε ο καθένας και τι έγινε εκεί. Για να μην μπουρδολογούμε. Αυτά. Σε αντιδιαστολή, εγώ θα πω. Με καλά λόγια που έχουν να πούμε στο πλαίσιο αυτό του κατά πόσο ενισχύουμε τις περιοχές εκτός των αστικών κέντρων. Με τα πολύ καλά μέτρα που εξήγηλε ο Μητσοτάκης για το Καστελόριζο.
1: Ναι.
0: Τα βρήκα καλά. Δεν ξέρω.
1: Όντως είναι καλά και όντως έκανε πολύ καλά που πήγε.
0: Ναι.
1: Κανονικά πιστεύω ότι στο Καστελόριζο, το οποίο έχει εξελιχθεί τώρα, το σύμπλεγμα των νησιών της Μεγίστης, έχει εξελιχθεί κάτι σαν τα δικά μας Φόκλαντς.
0: Mm-hmm.
1: Ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος, με το που αναλαμβάνει η θητεία, αμέσως πρέπει να πηγαίνει να κάνει μια επίσκεψη εκεί. Όπως έχεις το ραντεβού, πηγαίνει στην Κύπρο για παράδειγμα,
0: mm-hmm.
1: για τους γνώστους προφανείς λόγους, να πηγαίνει και στο Καστελόριζο. Mm-hmm. Μετά δε την αντίδραση των τουρκικών μέσων ενημέρωσης μέχρι στιγμής, που πάντοτε προδικάζει τι θα πει και η κυβέρνηση με τον ένα ή τον άλλο λόγο,
0: mm-hmm.
1: αλλά που στην περίπτωση αυτή ήδη τα είχαν πει κυβερνητικοί παράγοντες της Άγκυρας. Νομίζω ότι πρέπει να το βάλουν, να το ανακοινώσουν επισήμως.
0: Πάντως λένε, μου έλεγαν το πρωί όταν το είχα πατήσει, ότι είναι ο πρώτος πρωθυπουργός ο οποίος έμεινε δύο μέρες στο Καστελόριζο.
1: Το άλλο που με εντυπωσίασε, ειδικά για το Μητσοτάκη, είναι ότι έμεινε
0: δύο μέρες εκεί.
1: Έμεινε δύο νύχτες σε ένα μέρος.
0: Ναι.
1: Γιατί αυτό συνήθως πηγαίνει και φεύγει, δε σπανίως μένει.
0: Μα όλοι οι πρωθυπουργοί, οι πρώην πρωθυπουργοί το έκαναν, πήγαιναν και έφευγαν. Εδώ ο Παπανδρέου πήγε και. Μία μας έβαλε στο δυνητό και μία που φύγε.
1: Μα βαλτώσεις από την Γύλης.
0: Όχι εσύ, αλλά το Καστελόριζο δυστυχώς μετά το 12 το συνδέσανε με τον Γιώργο Παπανδρέου και τον Δούνο του. Δυστυχώς.
1: Έχεις πάει.
0: Όχι, όχι, δεν έχω
1: πάει. Εγώ έχω πάει. Να σου πω όμως πώς πήγα και γιατί πήγα.
0: Για πες.
1: Όταν πήγε λοιπόν ο Παπανδρέου και έγινε έξαλλος, διότι και τι του έσουρα εκείνη την μέρα στα σχόλια μου, γιατί τώρα εγώ έγινα, καλά εγώ είμαι και είμαι σε κατάσταση. Λοιπόν, είναι γιατί λέω, ρέση, διάλεξες ένα από τα ομορφότερα μέρη του κόσμου.
0: Α, γι' αυτό.
1: Με αυτήν την ιδηλιακή εικόνα. Για να μας πεις αυτά που είχες να μας πεις. Λέω, έλεος.
0: Α, εγώ αλλού πήγε το μυαλό μου.
1: Γι' αυτό λοιπόν. Οπότε από τότε έλεγα, μέσα μου λέω, εντάξει, ωραία τα λες τώρα στην τηλεόραση, στο ραδιόφωνο εκεί που μίλαγα, τέλος πάντων. Όμως στο Καστελόριζο δεν έχεις πάει. Οπότε έψαχνα λοιπόν μία αφορμή, μία ευκαιρία να πάω. Και μια μέρα εκεί που μιλάγαμε, μου λέει ο Δημήτρης ο οικονόμου, μου λέει, ξέρεις, θα πάμε με την Αλεξία, τη σύζυγό του, γιατί έχει μια δουλειά, γιατί δουλεύει για την τηλεόραση της Βουλής και είχαν μια εκδήλωση.
0: Ναι.
1: Και μου λέει ο Δημήτρης, της προσκολήσεως θα πάω. Του λέω και εγώ, της προσκολήσεως και εγώ έρχομαι.
0: Της προσκολήσεως, ναι.
1: Ήμουν βουλευτής τότε.
0: Άρα Αλεξία τη εικόνης και τη ζωή τραβάς και εσύ.
1: Ναι, ναι, μια χαρά πέρασε η Αλεξία με δύο τέτοιους να τη συνοδεύουν. Μια χαρά. Εν πάση περιπτώσει πήγαμε.
0: Ναι.
1: Σε πληροφορώ ότι μας ανέλαβε εκεί η αρμόδια κατάσταση. Πήγαμε παντού, σε όλα τα νησιά, σε όλες τις φρουρές. Συζητήσαμε όλα αυτά. Ήταν μια υπέροχη, υπέροχη εμπειρία. Έμεινα και εγώ δύο νύχτες, ίσως και τρεις. Αυτά, υπέροχη εμπειρία. Μάλιστα. Και πάντως, από τότε μου κόλλησε η ιδέα ότι οι πρωθυπουργοί πρέπει να πηγαίνουν εκεί αμέσως.
0: Ναι, σωστό είναι αυτό που λες. Από την άλλη, εγώ είπα ότι είναι θετικό όλο αυτό. Δηλαδή, κάποια από τα μέτρα που είπε, 5.000 ευρώ το χρόνο σε αυτούς που θα πάνε, ότι φτιάχνουν σπίτια για τους εκπαιδευτικούς κτλ.
1: Έχουν φτιάξει κάποια, ναι.
0: Γενικότερα, ρε παιδί μου, είναι πολύ καλή όποια πρωτοβουλία δίνει τις συνθήκες σε κόσμο να φύγει από τα αστικά κέντρα. Να πάει κάπου που έχει ποιότητα ζωής, εξασφαλισμένη δουλειά, να μην υποφέρει και γενικότερα να σκέψου το λίγο. Εσύ έχεις μεγαλώσει εδώ στην Αθήνα, σκέψου λίγο πόσο λάθος είναι αυτό τόσα χρόνια. Ότι μαζευτήκαμε όλοι μας άνευ λόγου και αιτίας.
1: Ναι, ρε, μα δεν γίνεται κι αλλιώς όμως, έτσι εξελίσσεται.
0: Αυτό είναι το θέμα.
1: Πάντως το Καστελόριζο.
0: Κακώς δεν γίνεται αλλιώς.
1: Το Καστελόριζο βέβαια είναι από το ΚΑΣ που είναι απέναντι, μια τουρκική, δεν πήγα εγώ, μια λουτρόπολη τουρκική που όλοι λένε ότι είναι πολύ όμορφη. Έχει δε γραμμή με το ΚΑΣ συνεχώς, τρεις φορές τη μέρα, κάτι τέτοιο, δεν θυμάμαι τώρα πόσο, αλλά το βλέπα το φλιαράκι το τουρκικό πήγαινε ερχόταν. Και βεβαίως και αν χρειαστούν κάτι επιγόντως είναι πιο κοντά το ΚΑΣ.
0: Ναι.
1: Παρά η Ρόδος. Η Ρόδος είναι με το γρήγορο δύο και. Λοιπόν. Το τι λεφτά έχουν ρίξει εφοπλιστές, άλλοι άνθρωποι που είναι και ανώνυμοι, που έχουν χρήματα δηλαδή, και λένε έλα, θα κάνουμε μία δωρεά εκεί. Τα οποία και αυτά πρέπει να τα θυμόμαστε. Τώρα δε που έρχεται το 1% για τους πιο πλούσιους, φαντάζομαι ότι θα τα υπολογίσουν καλύτερα. Άρα όλα αυτά δείχνουν ότι το Καστελόριζο είναι πλέον
0: είσαι
1: πολύ σημαντικό.
0: Είσαι σίγουρος ότι η τιμολογία του είναι από το ΚΑΣ, γιατί μου με τσίγκλησες. Είσαι σίγουρος ότι η τιμολογία του είναι το ΚΑΣ.
1: ΚΑΣ δεν είναι απέναντι, ποιο είναι.
0: Ναι.
1: Δεν θυμάμαι πώς λέγεται.
0: Δεν ξέρω, απλά.
1: ΚΑΣ μου έχει μείνει εμένα.
0: Στο μυαλό μου πάντα ήταν το Καστέλι. Κάστρο. Και
1: απέναντι στην Τουρκία.
0: Όχι, παιδάκι μου, είπες από πού βγαίνει το Καστελόριζο.
1: Όχι, βρε.
0: Σου
1: λέω απέναντι είναι μια λουτρόπολη τουρκική.
0: Ναι.
1: Που τη λένε, αν θυμάμαι καλά, ΚΑΣ.
0: Αυτό
1: σου. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει ήταν σημαντική η επίσκεψη. Χωρίς αμφιβολία. Και καλά έκανε και την έκαμε και καλά έκανε και είπε και όλα αυτά τα πράγματα. Mm-hmm. Και η μετεγκατάσταση ενός νοικοκυριού όποιο πάει έχει και ενίσχυση για τα παιδιά και αυτά.
0: Ναι.
1: Σωστά. Αυτό μέτρα λέω. Που περιμένεις από την πολιτεία.
0: Αυτό λέω. Ότι είναι καλό πια να στραφούμε σε τις πολιτικές που όχι μόνο για το Καστελόριζο που είναι μια κριτική περιοχή, υπάρχει μεγάλη ανάγκη να υπάρξει εκεί ζωή, να υπάρξει κόσμος και οτιδήποτε άλλο. Γενικότερα, όποιος έχει την ευκαιρία, του δίνονται, έχουν δημιουργηθεί συνθήκες για να μπορέσει να ζήσει αλλού, εκτός Αθήνας ή των αστικών κέντρων, να μπορέσει να το κάνει. Δηλαδή για τους νέους ανθρώπους. Εγώ, αν γύριζα το χρόνο πίσω τώρα, θα επεδίωκα να μην μένω, να μην μείνω στην Αθήνα. Μεγάλωσα με τη βλακώδη λογική ότι πρέπει να είμαι εδώ.
1: Ωραία. Λοιπόν. Άλλο θέμα. Για λέγε Νίκο.
0: Ναι, Καστέλο Ρόσο. Καστέλο Ρόσο, έχει δίκιο ο Δημήτρης. Ναι.
1: Ναι.
0: Έλα, πες.
1: Καλά, τώρα είναι δυνατόν πάντως να τσακώνονται για το τι είπε ο Γιώργος Παπανδρέου τότε. Ποιος έβαλε την Ελλάδα στα μνημόνια. Ποιος είχε. Δηλαδή, έλεος πια. Ούτε εγώ πλέον δεν τα θυμάμαι καλά. Έγινε και ένας τέτοιος καυγάς. Ανάμεσα στους άλλους καυγάδες που γίνονται μεταξύ κυβερνητικών, αντικυβερνητικών, αντιπολιτεύσεων κτλ. Έγινε και αυτός ο καυγάς. Γιατί κάτι πέταξε ο Μητσοτάκης, ότι εγώ ήρθα εδώ, δεν ήρθα όπως ο Γιώργος Παπανδρέου, που είχε έρθει για τα κακά τα νέα κτλ.
0: Λέει, κάτσε να το πούμε, γιατί εδώ ο Λεωνίδας στέλνει ένα μήνυμα. Καλησπέρα, παιδιά. Καλή εβδομάδα. Ταξιτζής είμαι και δεν βρήκα ένα φαρμακείο ανοιχτά. Έλεος. Θα βρεις, αγαπητέ Λεωνίδα, μόνο τα διμερεύοντα, έτσι και τα διανυκτερεύοντα αργότερα, γιατί σήμερα του Σταυρού. Χρόνια πολλά καταρχάς, μεγάλη γιορτή για την Ορθοδοξία, στους Σταύρους, στις Σταυρούλες, στις Σταυριανές, σε όλους όσοι γιορτάζουν, είναι κλειστά τα φαρμακεία. Έτσι.
1: Δεν το ήξερα.
0: Βέβαια, του Σταυρού είναι κλειστά τα φαρμακεία, όλα τα φαρμακεία. Είναι μόνο τα διμερεύοντα, τα διανυκτερεύοντα κτλ. Αυτά.
1: Ωραία. Χρήσιμη πληροφορία.
0: Από την άλλη συνεχίζεται και όλη αυτή η κουβέντα για τους για αυτά τα τύπου ιατρία, όλα αυτά με την πλασμαφαίρεση, με αφορμή το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, και αλήθεια θεωρώ ότι ο κόσμος πια πρέπει να έχει βαρεθεί. Τώρα καταλαβαίνω γιατί βαριέται και τις συζητήσεις που κάνουμε στα ραδιόφωνα, τις τηλεοράσεις γενικότερα, τα ρεπορτάζ, που κάθε φορά καλούμεθα να αντιμετωπίσουμε τις ίδιες καταστάσεις με διαφορετικά δεδομένα και κάθε φορά τη δρούμε με τον ίδιο τρόπο. Δηλαδή, τώρα ακούω και τον Υφυπουργό Υγείας πριν στον Νίκο Χατζηγόλα με τον Αντώνη Βελατόλα. Αλήθεια, οι κανόνες πρέπει να αλλάξουν. Ή πρέπει να αλλάξει ο νόμος.
1: Πάλι θα φτιάξουμε ένα νόμο να το ρυθμίσουμε.
0: Θα φτιάξουμε ένα νόμο. Η έλεγχη είναι, παιδιά, το θέμα.
1: Εντάξει, αλλά και η έλεγχη. Θα σου πω κάτι τώρα. Ναι. Επειδή το πιστεύω και ξέρεις ότι με τους ελέγχους εγώ δεν τα έχω καλά.
0: Ναι.
1: Ξέρεις γιατί δεν τα έχω καλά. Γιατί αν πούμε ότι υπάρχουν έλεγχοι, μετά όταν θα συμβεί κάτι θα λέμε δεν έγινε έλεγχος. Mm-hmm. Πληρώθηκε κάποιος για να μην γίνει.
0: Ναι, αλλά πρόσεξε. Επειδή όπως σου έλεγα, τη δεκαετία του 90 δεν έκανα άλλη δουλειά ο Κακομοίρης, έτρεχα σε αυτούς τους μαϊμούδες πλαστικούς χειρουργούς που ήταν της μόδας του, δηλαδή υπήρχε μεγάλη ζήτηση και δεν υπήρχε προσφορά. Και ήταν διάφοροι τσαρλατάνοι, πώς τους λες γαλλικά,
1: σαρλατάν.
0: Ναι. Οι οποίοι ήταν παθολόγοι, γενικοί χειρουργοί κτλ. Και έκαναν τους πλαστικούς χειρουργούς. Και κατακριουργούσαν κόσμο. Το νομικό πλαίσιο ήταν το θέμα. Ο νόμος ήταν το θέμα. Ο έλεγχος ήταν το θέμα. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει και τώρα.
1: Ναι, αλλά λέω, όσους ελέγχους και να έχουμε, άκουσα και με. Είπε ο υφυπουργός ότι και ανακοινώσεις είχαν βγει. Εγώ νόμιζα ότι δεν είχε βγει καμία.
0: Mm-hmm.
1: Ότι τέτοιου είδους θεραπείες είναι επικίνδυνες και όλα αυτά τα πράγματα.
0: Συμφωνούμε. Ναι.
1: Δηλαδή, λίγο πολύ, το μόνο μυστήριο που παραμένει μυστήριο είναι η έλεγχη του Ιατρικού Συλλόγου.
0: Ναι.
1: Το μόνο.
0: Mm-hmm.
1: Και θα παραμείνει μυστήριο.
0: Ναι.
1: Μέχρι ότου να ανοίξει κάποιο στόμα και να πει τίποτα παραπάνω. Γιατί σίγουρα υπάρχουν κάποια παραπάνω.
0: Ναι, πάντως, εδώ, την περασμένη εβδομάδα, είχε τεθεί το θέμα στον κύριο Πατούλη. Ο κύριος Πατούλης είχε πει ότι είχε έρθει καταγγελία όχι για το συγκεκριμένο σε εισαγωγικά ιατρείο, για άλλο σε εισαγωγικά ιατρείο που κάνει πλασμαφαίρεση. Και μου κάνει εντύπωση ότι δεν ξεχύθηκαν. Βλέπεις, δεν ήταν Μαζωνάκης. Δεν ήταν Μαζωνάκης.
1: Καλά, ο Μαζωνάκης, ο άνθρωπος βέβαια, θα μου πεις τώρα, μπορούσε να είναι πληροφορημένος. Αν είχε έναν γιατρό που τον παρακολουθούσε, ο γιατρός του ερωτηθείς θα του απάνταγε αυτά που απαντάνε οι γιατροί. Ότι ξέρεις, αυτό είναι μια δύσκολη δουλειά, δεν μπορεί να την κάνει κάποιος όπου να είναι. Άρα, εντάξει, τώρα τι να πούμε, ο άνθρωπος ακόμη δεν έχει ταφεί, τίποτα δεν θα πούμε.
0: Καλά, ναι, προφανώς.
1: Αλλά μου έκανε καλή εντύπωση ότι έχουν βγει ανακοινώσεις, κακή εντύπωση ότι δεν επέμειναν. Διότι αν ζητούσε ο πρόεδρος του ιατρικού συλλόγου, του ενός οποιοδήποτε, αν μας έπαιρνε τηλέφωνο εμάς, μας έλεγε, παιδιά, θέλω να βγω να εξηγήσω στο ραδιόφωνο σας τους κινδύνους που υπάρχουν από αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Θα του λέγαμε εμείς, όχι, δεν θα βγεις.
0: Ναι.
1: Προφανώς θα του λέγαμε αύριο το πρωί. Mm-hmm. Άρα χρειάζεται να δίνουμε μεγαλύτερη βαρύτητα, νομίζω, σε πράγματα τα οποία δυστυχώς κατόπιν εορτής. Εδώ χάσαμε έναν άνθρωπο τόσο αγαπητό. Όπως ίσως έχουν χαθεί κι άλλοι και δεν το ξέρουν. Και δεν έχουν καταμετρηθεί στους νεκρούς.
0: Αυτό σου λέω. Αυτό σου λέω. Ότι η καταγγελία αφορούσε σε κάποιο άλλο που μέσα στην εξίσωση όλη αυτή δεν υπήρχε το όνομα Μαζονάκη. Σε αυτήν την διαφορά και δεν μάθαμε ποτέ. Yeah. Έτσι, ποιο ήταν αυτό το συσσαγωγικά ιατρείο που λειτουργούσε και δέχτηκε την καταγγελία. Εδώ το θέμα άνοιξε λόγω του θανάτου Μαζονάκη. Τέλος.
1: Δεν έχω προσέξει, αλλά ίσως να μου έχει διαφύγει.
0: Mm-hmm.
1: Είναι το μοναδικό. Οι μοναδικοί που κάνουν αυτή την.
0: Όχι. Άκουθος.
1: Έλεγχοι στους άλλους έχουν γίνει αυτές τις μέρες.
0: Α, τι εννοείς. Με την πλασμαφαίρεση, αν έχει γίνει έλεγχος. Δεν έχω αποτελέσματα. Δεν ξέρω αν έχει γίνει. Έχει εξαγγείλει.
1: Δεν έχει ανακοινωθεί.
0: Έχει εξαγγείλει κάποιους ελέγχους και ο Άδωνος Γεωργιάδης και ο ιατρικός σύλλογος. Θα δείξει. Έτσι. Okay. Αλλά από την άλλη πλευρά τώρα. Η κατάσταση έχει ξεφύγει με όλες αυτές τις θεραπείες, γιατί χάνεται το όριο τι είναι κανονικό, τι δεν είναι κανονικό. Δηλαδή σήμερα εγώ έβγαλα τον κύριο Σαπουνά, τον πρόεδρο του ΕΟΦ, ο οποίος λέει ότι ακόμα και προϊόντα που χρησιμοποιούσαν είναι παράνομα μη εγκεκριμένα. Ή είμαστε ενημέρωτοι γενικότερα, έλεγε ο άνθρωπος, παιδιά, τα συμπληρώματα διατροφής είναι εγκρίνονται. Έτσι, μάλλον παίρνουν μία. Δεν παίρνουν
1: μία προσπάθεια. Δεν είναι τα φάρμακα, δεν έχουν.
0: Όχι, ακριβώς. Είναι διαφορετική η διαδικασία. Έτσι, μάλλον. Η κυκλοφορία των φαρμάκων εγκρίνεται. Έτσι. Τα συμπληρώματα διατροφής απλώς γνωστοποιούνται στον ΕΟΦ. Okay, αυτή είναι η διαφορά.
1: Θέλει η εταιρεία που το κατασκευάζει. Έχω φτιάξει αυτό και αυτό είναι έτσι φτιαγμένο.
0: Αυτό που βλέπεις επάνω και λέει γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Δεν σημαίνει και κάτι, δεν σημαίνει ότι είναι εγκεκριμένο από τον ΕΟΦ.
1: Όχι, παλιότερα γράφανε με την έγκριση του ΕΟΦ και έγινε ολόκληρη φασαρία να φύγει αυτό.
0: Και γι' αυτό εξήγησε ο κύριος Σαπουνάς ότι είναι άλλο το φάρμακο το οποίο για να κυκλοφορήσει πρέπει να πάρει έγκριση, ενώ το συμπλήρωμα διατροφής θα πρέπει να έχει γνωστοποιηθεί απλώς τον ΕΟΦ. Ωραία. Πρόσεξε τώρα. Και λέγει ο άνθρωπος, πόσοι γνωρίζουμε, βλέπω, λέει, διαφημίσεις, ένας νέος άνθρωπος και τυχαίνει να είναι και γιατρός. Και λέει, βλέπω συμπληρώματα διατροφής που διαφημίζονται ότι δίνονται ενέσιμα. Δεν υπάρχει ενέσιμο συμπλήρωμα διατροφής.
1: Μόνο στα φιλμ.
0: Καταλαβαίνεις, δηλαδή θέλω να πω.
1: Πρέπει να είναι και επικίνδυνο μεταξύ μας.
0: Δεν το ξέρω, μην κάνω εγώ το δικό.
1: Οτιδήποτε βάζεις, καλά θα το συζητήσουμε αυτό και αργότερα με τον καλεσμένο μας, διότι οτιδήποτε βάζεις στο αίμα, δεν μπορείς ούτε να βάλεις ούτε να βγάλεις έτσι απλά κάτι.
0: Προφανώς.
1: Έτσι δεν είναι, δηλαδή αυτό τέλος πάντων. Χάθηκε ένας άνθρωπος από ό,τι όλα δείχνουν, αλλά θα περιμένουμε προφανώς να βγουν τα αποτελέσματα. Από ό,τι όλα δείχνουν, θα μπορούσε να έχει προληφθεί, να μην χαθεί ο άνθρωπος.
0: Mm-hmm.
1: Πάντοτε αυτό λέμε. Έτσι. Μα ένας άνθρωπος αποφασίζει να αυτοκτονήσει. Αν προλάβουμε και τον σταματήσουμε την τελευταία στιγμή, τι θα πούμε.
0: Ναι.
1: Έχει αποφασίσει να αυτοκτονήσει. Έτσι. Αν τον σταματήσουμε την τελευταία στιγμή, δεν θα πούμε, τον γλιτώσαμε.
0: Ναι. Ισίδωρα, λες, συγγνώμη που θα σου απαντήσω. Έτσι, είναι χυδαίο το μήνυμά σου. Και όταν λέω είναι χυδαίο, για έναν άνθρωπο που ξαναλέω δεν έχει ταφεί ακόμα. Αλλά ακόμα και αν έτσι είναι όπως το λες, γιατί βγήκε ο αντιπρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου και Νικόλα, φεύγουμε κατευθείαν. Ο αντιπρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου να μας πει τι φάρμακα έπαιρνε ο Μαζονάκης και το σταμάτησε στον αέρα. Εσείς που έχετε βγάλει πιστοποιητικό. Ναι, εσείς που έχετε βγάλει πιστοποιητικό θανάτου από τι έχει φύγει ο άνθρωπος. Αυτό που σας λέμε, και μάλλον εσύ, δωρά μου, δεν θες να το καταλάβεις. Ό,τι και να έχει ο Μαζονάκης, σε όποια κατάσταση και να ήταν, δεν είπε κανείς, δεν ξέρει κανείς ακόμη αν πέθανε από τη διαδικασία, λόγω της διαδικασίας, εξ της διαδικασίας. Το θέμα είναι ότι εάν αυτός ο άνθρωπος, το ερώτημα είναι, αν αυτός ο άνθρωπος ήταν σε μια κανονική δομή και έκανε πλασμαφαίρεση, θα είχε σωθεί. Αν την έκανε μέσα στον Ευαγγελισμό που γίνεται πλασμαφαίρεση, θα είχε σωθεί ή όχι. Κατάλαβες, αγαπητέ Ισίδωρε. Άσε τι έπαιρνε ο Μαζονάκης και τι δεν έπαιρνε.
1: Άσε τον Ισίδωρο τώρα, άντε. Διότι και αυτό το ξέχασα. Έτσι, ας το πω, ναι. Αλλά μια φορά δεν πρέπει να γίνει συνήθεια. Υπήρξες εξαιρετικός.
0: Γιατί?
1: Μακάρι η τηλεόραση να ήταν όπως αυτή που ο δημοσιογράφος, όταν υποψιάζεται ότι ο άλλος πάει να κάνει κάτι το οποίο είναι παράβαση στοιχειώδους κανόνα, στοιχειώδους κανόνα, τον σταματάει.
0: Ναι.
1: Και δεν τον αφήνει να μιλήσει.
0: Ναι, εξέπληξε.
1: Θέλω να σου δώσω συγχαρητήρια. Δηλαδή, για το ξέχναγα.
0: Ναι.
1: Γιατί έχω και σου είπα, είμαι λίγο.
0: Γι' αυτό το θυμίσα, γιατί φαντάστηκα θα τον πει συγχαρητήρια.
1: Μπράβο, μάνα.
2: Real FM. Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
3: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
4: Σφοδρές αντιδράσεις από τα τουρκικά μέσα μετά την επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Καστελόριζο, επιχειρώντας να παρουσιάσουν την παρουσία τους στο ακριτικό νησί ως απειλή για την Τουρκία. Ο Πρωθυπουργός από το Καστελόριζο έστειλε μήνυμα υπέρ του διαλόγου και των σχέσεων καλής γειτονίας, καταστώντας σαφές ότι η Αθήνα δεν πρόκειται να αποδεχθεί απειλές ή υποδείξεις σε σχέση με τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Το μεσημέρι στην Οίκαια η κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη, κοσμοσυρωή στη λαϊκή αγρυπνία, ενώπιον του ανακριτή οι δύο γιατροί που συνελήφθησαν για τον θάνατο του δημοφιλούς καλλιτέχνη. Ισραηλινός υπουργός απειλεί με αφαίρεση υπηκοότητας στους δημιουργούς του ΝΑΖΑ λίγες ώρες μετά τη βράβευση του ντοκιμαντέρ στη Βενετία. Έτοιμη να κυβερνήσει τη Σουηδία δήλωσε η επικεφαλής των σοσιαλδημοκρατών μετά τις βουλευτικές εκλογές που δεν ανέδειξαν ξεκάθαρο νικητή, κάτι που προμηνεί οι μακρές διαπραγματεύσεις ανάμεσα στα κόμματα για τον σχηματισμό της επόμενης κυβέρνησης. Οι ηγέτες της Σκωτίας, της Ουαλίας και της Βόρειας Ιρλανδίας συναντώνται στο Κάρντιφ για να υπογράψουν διακήρυξη υπέρ της ανεξαρτησίας των χωρών τους από το Ηνωμένο Βασίλειο.
5: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλιτζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρεσκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
6: Για την προσωπική σας ενέργεια, Repanis Energy. Συνδυάζουμε την τεχνολογία με την τεχνογνωσία και καλύπτουμε υπεύθυνα κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτη και επίβλεψη ηλεκτρολογικών έργων, αυτοματισμοί κτηρίων, έξυπνα σπίτια. Με την προσωπική, πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση του Ρεπάνη Γεώργιου, πιστοποιημένου συνεργάτη του Παγκοσμίου Οργανισμού KNX. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-180-9878. Ρεπάνης Energy. Επειδή η ασφάλεια στα ηλεκτρολογικά σας είναι δική μας υπόθεση.
7: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
8: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
7: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
8: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
7: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
8: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
7: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
8: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
7: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
8: Τηλέφωνο 26820-89-720.
7: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
9: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
10: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
9: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
10: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
9: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
11: Χριστόφορο Street Food, η απόλαυση της Πρέβεζας.
12: Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, ο φρέσκος γύρος ψήνεται όπως πρέπει. Ζουμερός, μυρωδάτος, αληθινός.
11: Αγνά υλικά, φρεσκοψημένες πίτες, σος που γράφουν ιστορία και μερίδες που χορταίνουν πραγματικά.
12: Στην καρδιά της Πρέβεζας, το Χριστόφορο Street Food δεν είναι απλά φαγητό, είναι στάση απόλαυσης.
11: Είναι συνήθεια, είναι το πρέπει της ημέρας. Αν δεν έχεις δοκιμάσει, χάνεις.
12: Αν έχεις δοκιμάσει, ξέρεις. Πιζανίου 58, Πρέβεζα. Τηλέφωνο delivery 2682026732.
11: Χριστόφορος Street Food. Πέρασε, μύρισε, απόλαυσε.
2: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.

0: Παρετώντας να πω για την υπόθεση ότι στο ενικός.gr θα δείτε για αυτό που συζητούσαμε νωρίτερα με το Θάνο του Γιώργου Μαζονάκη. Θα δείτε στο ενικός.gr αποκλειστικές φωτογραφίες με τον γιατρό. Λίγες, μάλλον την ώρα που ο Γιώργος Μαζονάκης κάνει την πλάσμα φαίρεση, τέλος πάντων, πώς λέγεται αυτό το πράγμα, είναι στο ιατρείο. Ότι που τρώει στο εστιατόριο. Το έχει αφήσει στην ανειδίκευτη γιατρό ο παθολόγος.
1: Γυναίκα του.
0: Ναι, αλλά ανειδίκευτη γιατρός. Να κάνει πλασμαφαίρεση.
1: Ναι.
0: Το λέω αυτό γιατί είναι με χαρακτηριστική άνεση. Φαίνεται, ας πούμε, να γευματίζει κανονικά με το κρασί του, να τρώει το γλυκό του μετά με ένα αφρόδες κρασί, να πίνει τον καφέ του πολύ χαλαρά. Κατάλαβες. Την λοιπόν, ώρα που άλλος είναι μέσα.
1: Είναι που είναι το στομάχι μου όπως είναι τώρα.
0: Έχεις δίκιο.
1: Έτσι.
0: Γιατί τώρα δεν σου είπα. Αφρόδες κρασί σου είπα και.
1: Όλο αυτό που έφτιαξε, ρε παιδί μου. Τέλος πάντων, μην κοιτάς που δεν μιλάω. Με ενοχλούν τρομερά αυτά τα πράγματα. Τρομερά.
0: Α, το φαγητό νόμιζα εσύ.
1: Λοιπόν. Δεν συνεχίζω μαζί σου.
0: Μη συνεχίσεις.
1: Πάω και θα μιλήσουμε με τον κύριο Δημήτρη Μάντζο, τον βουλευτή επικρατείας και κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ.
0: Χαίρετε. Γεια σας, κύριε Μάντζο.
2: Χαίρετε. Καλή εβδομάδα σε όλες και όλους. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Επίσης. Λοιπόν, θα ξεκινήσεις με πρόγραμμα, θα ξεκινήσεις.
1: Όχι, δεν λέω τίποτα. Παρουσία σου δεν λέω τίποτα για το ΠΑΣΟΚ.
0: Έλα, πες παιδάκι μου τώρα.
1: Όχι, να ρωτήσει εσύ τον κύριο Μάντζο, τι ωραία που τα είπε ο κύριος Ανδρουλάκης.
0: Πες τώρα τις ενστάσεις σου και τις.
1: Όχι, δεν έχω. Αν ήταν, θα τα είχα πει ήδη. Θέλω να ακούσω τον κύριο Μάντζο, ειλικρινά.
0: Ναι, για το πρόγραμμα πάμε να ρωτήσουμε το εξής. Καταρχάς, εγώ θα ρωτήσω, έχετε κάποια από τα μέτρα σας, γιατί γίνει της μόδας πλέον να μιλάμε με απόλυτη κοστολόγηση των προγραμμάτων. Τέλος πάντων, γίνει της μόδας αυτό. Αλλά ταυτόχρονα έχει γίνει και το σταδιακά. Το ακούω από όλα τα κόμματα. Σταδιακά. Και από τη Νέα Δημοκρατία και από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, το άκουσα και από εσάς. Δηλαδή, ας πούμε, το 13ο μισθό, σταδιακά. Τι σημαίνει σταδιακά?
2: Καταρχάς, να πω μια δική μου παρατήρηση, να βοηθήσω και τη συζήτηση.
0: Βεβαίως.
2: Θεωρώ τι μου άρεσε εμένα περισσότερο, έτσι. Εντέλος υποκειμενικά, βέβαια, αλλά πρέπει να το πω.
0: Ναι.
2: Μου άρεσε ότι ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης δεν αρκέστηκε σε διαγνώσεις και διαπιστώσεις, αλλά προχώρησε κατά πολύ μεγάλο μέρος της ομιλίας του και των απαντήσεών του, τους καλούς συναδέλφους σας, σε προτάσεις. Και έτσι πρέπει να γίνεται ο πολιτικός διάλογος. Και εγώ χαίρομαι που σήμερα το πρωί σε όλα τα μίντια συζητούμε αυτό, τις πολιτικές προτάσεις και κάνουμε τεχνικές ερωτήσεις και απαντήσεις όπως αυτή που μου υποβάλλεται.
0: Mm-hmm.
2: Έρχομαι τώρα στο ερώτημά σας. Είναι σημαντικό να λέμε όλα τα κόμματα και να το συνομολογούμε ότι τα προγράμματα δεν είναι σημειακά και στιγμιαία. Τα προγράμματα είναι δυναμικά και εξελίσσονται στο χρόνο. Δεν είναι ένα μήνα η διακυβέρνηση ποτέ, είναι κανονικά και βάσει του συντάγματος 4 χρόνια και πρέπει όλα τα κόμματα, για να είναι ειλικρινοί με τους συμπολίτες μας, να εκφράζουν και να εκθέτουν τον προγραμματικό τους λόγο σε βάθος χρόνου. Δηλαδή, πώς εξελίσσεται κατά τη διάρκεια της τετραετίας κάθε μέτρο το οποίο εξαγγέλουν. Θα ήταν ψευδές, και εκεί συμφωνούμε όλοι και το είπατε, όλα τα κόμματα. Θα ήταν ψευδές αν λέγαμε στους συμπολίτες μας ότι το πακέτο μας κάνει α και να τελειώναμε εκεί τη συζήτηση. Για μένα η συζήτηση, αλλά και όλες οι ασκήσεις υπολογισμού που θα γίνουν από το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο και από κάθε φορέα το επόμενο διάστημα και μέχρι τις εκλογές, πρέπει να είναι σε 3 επίπεδα. Πρώτον, το δημοσιονομικό, πόσο κοστίζει, το οποίο είναι ίσως και το πιο εύκολο γιατί προκύπτει από τον προϋπολογισμό του κράτους. Δεύτερον, το αναπτυξιακό, δηλαδή αν δημιουργεί αναπτυξιακή προοπτική για την πατρίδα μας κάθε μέτρο και πώς την ωφελεί την αναπτυξιακή της προοπτική. Και το τρίτο, το κοινωνικό. Αν δηλαδή ωφελεί τους πολλούς, την κοινωνία ή κάποιους λίγους ισχυρούς που νέμονται κλειστές αγορές. Εκεί μπαίνει πια και το πολιτικό ιδεολογικό πρόσημο της κοινωνικής δικαιοσύνης. Άρα για μένα είναι μια πολύ απαιτητική άσκηση αυτή, η οποία μάλιστα σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να εξαρτηθεί σε μια ερώτηση.
1: Άρα,
2: όσο κάνει και πού θα
1: πολύ,
2: το βρει.
1: Πολύ ωραία τα πατάρα. Τον πρώτο χρόνο της διακυβέρνησης από το ΠΑΣΟΚ, οι δημόσιοι υπάλληλοι θα πάρουν μισό μισθό αύξηση.
2: Εγώ γνωρίζω ότι συνολικά και σταθερά, βαθμιδών στο βάθος του χρόνου.
1: Όχι, τον πρώτο χρόνο της διακυβέρνησης από το ΠΑΣΟΚ θα πάρουν οι δημόσιοι υπάλληλοι μισό μισθό αύξηση.
2: Γνωρίζω ότι η εξειδίκευση θα γίνει από το οικονομικό επιτελείο στον τρόπο και στον τρόπο.
1: Μα το είπε αυτό. Το είπε συνολικά.
2: Το συνολικό είναι πράγματι 705 εκατομμύρια ευρώ καθαρά. Είναι 1,27 δισεκατομμύρια ευρώ το συνολικό όπως έχουμε πει ξανά στην εκπομπή σας, αλλά αυτό σε καθαρό ποσό, αφού αφαιρεθούν δηλαδή φόροι και εισφορές που επιστρέφουν στο κράτος, είναι 750 εκατομμύρια.
1: Δεν βλέπετε τώρα, μιας που το είπατε, αυτό το κόλπο που βρήκατε στο Πασόκ. Ότι λέτε το καθαρό ποσό, δηλαδή λέτε βγάζω τους φόρους, βγάζω αυτά, δεν θα συνεννοηθούμε ποτέ. Οι άλλοι τα λένε μεικτά, εσείς τα λέτε καθαρά, δεν μπορούμε να τα συγκρίνουμε.
2: Συμφωνούμε στους αριθμούς. Ακόμα και αν το Υπουργείο Οικονομικών, το Γενικό Λογιστήριο μιλά για το πλήρες, το μεικτό, εμείς λέμε και για το καθαρό, για να γνωρίζουμε και πόσο χρόνο, πόσο χώρο πραγματικό χρειαζόμαστε. Διότι το ξέρετε πολύ καλά, κύριε Παπαδημητρίου, ότι ο πραγματικός δημοσιονομικός χώρος είναι αυτό το ποσό το οποίο πρέπει να βγει και από τα δημόσια ταμεία κάποια στιγμή, στο τέλος του μήνα ή στο τέλος του έτους. Αυτό λοιπόν το οποίο πραγματικά βγαίνει από το δημόσιο ταμείο είναι αυτό το ποσό το οποίο ανέφερα. Άρα μπορούμε να συνοηθούμε. Είναι απλώς διαφορετικοί όροι για το ίδιο ακριβώς ποσό. Δεν διαφωνούμε στους αριθμούς. Επαναλαμβάνω.
0: Ναι. Μάλιστα. Δεν διαφωνείτε στους αριθμούς.
1: Εγώ δεν συμφωνώ με τη μέθοδο Πασόκ.
0: Όχι, καταρχάς και μόνο.
1: Αλλά διέκοψα για να ερωτήσεις εσύ.
0: Όχι, όχι, δεν είναι θέμα διακοπής. Γιατί δεν έχω να. Μία παρατήρηση έχω να κάνω και μου κάνει εντύπωση ότι μπαίνει και το Πασόκ στην κουβέντα αυτή. Εμένα με εκνευρίζει η λογιστική συζήτηση. Κανείς δεν είπε να βγει και να πει κάποιος έτσι ελαφρά την καρδία, θα σας δώσω 15η σύνταξη, 16ο μισθό κτλ. Αλλά από την άλλη πλευρά, η συζήτηση που κάνουμε πλέον και από το Πασόκ δεν είναι πολιτική, είναι λογιστική.
1: Ναι, γι' αυτό μπορούμε να μείνουμε στην ουσία. Ότι μισό μισθό το πρώτο από χρόνο.
0: Από την άλλη πλευρά, οφείλω να σας πω, κύριε Μάτζο, ότι εγώ ακούγοντας την ομιλία, το μεγαλύτερο μέρος της ομιλίας του Προέδρου του Πασόκ, όχι της συνέντευξης τύπου, της ομιλίας, άκουσα και απίστευτες γενικότητες. Δηλαδή, θα ενισχύσουμε την παιδεία. Ευχαριστούμε. Θα ενισχύσουμε την υγεία. Ευχαριστούμε. Καταλαβαίνετε πώς το λέω.
2: Δηλαδή, κατάλαβα.
0: Με ποιο τρόπο θα το κάνεις.
2: Γι' αυτό πιστεύω ότι η μέση λύση, αυτό που περιγράψατε στα δύο άκρα, είναι αυτό το οποίο επέλεξε το Πασόκ και ο Πρόεδρος του. Δηλαδή. Δεν μπήκε στο λογιστήριο με όρους μόνο διαχειριστικούς. Δεν μπήκαμε σε ένα λογιστήριο που αφήνει πίσω του, λέμε, η κυβέρνηση Μητσοτάκη φεύγοντας, για να πούμε πώς θα διαχειριστούμε τα οικονομικά που αφήνει ο κ. Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του. Εμείς ξεδιπλώσαμε ένα πρόγραμμα οραματικό, το οποίο έβαλε τα συγκεκριμένες τομεακές παρεμβάσεις για το ιδιωτικό χρέος, για την ανάπτυξη, για την εργασία, για την παιδεία και προφανώς για τη φορολογία και ήρθαμε και εξηγήσαμε στους συμπολίτες μας ποιο είναι το δικό μας όραμα. Ο δικός μας δρόμος είναι δρόμος διακυβέρνησης, όχι ένας άλλος τρόπος διαχείρισης. Γι' αυτό και είπα στην πρώτη μου απάντηση ότι αδικεί την πολιτική ζωή του τόπου το να εμφανίζονται τα κόμματα ως ανώνυμες εταιρείες οι οποίες απλώς διαγωνίζονται στους αριθμούς. Δεν είναι η πολιτική προφανώς μόνο η λογιστική. Την πολιτική χρειάζεται όραμα.
1: Αλλά ο λόγος που το κάνουμε αυτό, κύριε Μάτζο, το γνωρίζετε ποιος είναι.
2: Ασφαλώς. Ασφαλώς,
1: κύριε. Η χώρα έχει φαλυρίσει τρεις φορές.
0: Εντάξει.
2: Και γι' αυτό υπάρχει, αν θέλετε, υπάρχει και αυτή η αντίδραση. Δεν θα πω υπεραντίδραση. Υπάρχει αντίδραση του πολιτικού συστήματος, η οποία πολλές φορές φαίνεται υπέρμετρη, αλλά είναι πάντως δικαιολογημένη σε μια πτώχευση οικονομική και θεσμική, η οποία προηγήθηκε. Γι' αυτό και εμείς μιλούμε για την ανάγκη να έχουμε ισχυρούς θεσμούς λογοδοσίας, διαφάνειας, έναν τρόπο ανάθεση δημοσίων συμβάσεων, ο οποίος δεν θα αφήνει χώρο στη διαφθορά, αλλά θα την αντιμετωπίζει εν τη γενέση της. Μιλούμε λοιπόν και για θεσμικές παρεμβάσεις. Γι' αυτό είπα και πριν ότι
1: να
2: δεν
1: σας ρωτήσω γι' αυτό, γιατί αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Δεν ήταν σαφές σε μένα. Παρακολούθησα την ομιλία του αρχηγού του Πασόκ και πολύ μεγάλο μέρος της συνέντευξης που έδωσε την Κυριακή. Αλλά παρά τα αυτά, δεν είναι σαφές σε μένα. Αν γίνει Πρωθυπουργός ο Ανδρουλάκης, θα ψάξει μία-μία τις συμβάσεις της κυβέρνησης, των κυβερνήσεων Μητσοτάκη, να δει, και ειδικά αυτές που έχουν απευθείας ανάθεση, σε ποιον πήγαν, πώς πήγαν και αν υπάρχει κάποιος λόγος παρανομίας.
2: Αυτή είναι μια δέσμευση αξιακή την οποία έχει αναλάβει το Πασόκ και όχι ο Ανδρουλάκης.
1: Θα τις ψάξει δηλαδή.
2: Αυτό δεν σημαίνει πολιτική εκδίκηση, έτσι, να φαίνεται έτσι. Είναι καθαρά ζήτημα τάξης, ηθικής και δικαιοκρατικής. Πρέπει να γνωρίζουν οι συμπολίτες μας κάθε δημόσια σύμβαση πώς ακριβώς συντελέστηκε, πώς καταρτίστηκε και πώς εξελίχθηκε. Δηλαδή όλα τα χρήματα του δημοσίου, κάθε ευρώ όπως λέμε πολλές φορές, πού πήγε και για ποιον λόγο πήγε.
1: Ναι, αλλά αυτό όμως και ως αξιωματική αντιπολίτευση το έχετε ψάξει.
2: Έχουμε κάνει κοινοβουλευτικό έλεγχο, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, πολύ συγκεκριμένο και προσεκτικό και στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Ο Παύλος Γερουλάνος έχει κάνει μια σπουδαία δουλειά σε αυτό το πεδίο. Και από εκεί και πέρα όμως και σε απευθείας αναθέσεις και σε συμβάσεις οι οποίες αφορούν σε άλλα έργα και προμήθειες του δημοσίου, οι οποίες πράγματι παρουσιάζουν πολλά προβλήματα. Δεν θα μιλήσω, εντάξει, προφανώς για τα σπιτάκια της ανακύκλωσης που πολλές φορές έχουμε συζητήσει. Δεν θα μιλήσω για τον ΒΟΑ και τις καθυστερήσεις στις συμβάσεις κατασκευής τμήματων του αυτοκινητόδρομου εκεί. Παλαιότερα είχαμε μιλήσει με αφορμή το εγκληματικό δυστύχημα στα Τέμπη για την εξέλιξη της σύμβασης 717-2014 για τα σιδηροδρομικά έργα που θα είχαν σώσει 57 συνανθρώπους μας. Βλέπει κανείς ότι η διαπλοκή και η διαφθορά κοστίζουν και σε ζωές ακόμα, αλλά σίγουρα κοστίζουν και σε δημόσιο χρήμα.
1: Άρα δεσμεύεστε ότι θα τα ψάξετε με ανοιχτές διαδικασίες. Οι ανοιχτές διαδικασίες θα είναι κυβερνητικές ή θα φωνάξετε και άλλους να παρακολουθήσουν το τι θα κάνει η κυβέρνηση, Ανδρουλάκη?
2: Εμείς δεν φοβόμαστε τον έλεγχο και θέλουμε να τον κατοχυρώσουμε. Εμείς, κύριε Παπαδημητρίου, σας θυμίζω στη συνταγματική αναθεώρηση μιλήσαμε και είμαστε το μόνο κόμμα το οποίο μίλησε για μια εθνική αρχή διαφάνειας, η οποία θα είναι ανεξάρτητη αρχή και θα λογοδοτεί μόνο στο κοινοβούλιο και όχι στην κυβέρνηση όπως σήμερα. Εμείς πιστεύουμε στους θεσμούς διαφάνειας και λογοδοσίας και ελέγχου και θέλουμε και η μελλοντική, η δική μας η κυβέρνηση να διέπεται και να ελέγχεται από τέτοιου είδους αρχές. Το λέμε αυτό διότι και δημοσιονομικά, αν το δούμε, αν λύσουμε το ζήτημα των απευθείας αναθέσεων της αδιαφάνειας στον τρόπο που συμβασιοποιεί το κράτος, τότε μπορούμε να δημιουργήσουμε συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού, πραγματικού ανταγωνισμού, και να μειώσουμε και το κόστος για το δημόσιο. Yes. Αυτό νομίζω είναι μια σημαντική ωφέλεια για το κοινωνικό κράτος και την αντιμετώπιση του δημογραφικού, για παράδειγμα.
0: Yeah. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μάντζο. Να είστε καλά.
2: Καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ θερμά.
0: Να είστε καλά. Γεια σας.
3: Real FM. Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
4: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ, Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
5: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25-689.
6: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
7: Στην Κιβωτό.
6: Και πού είναι αυτό?
7: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
8: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
9: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
8: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοβλου.
9: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-26191.
8: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννοβλου.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
10: Στο Κηποθέατρο Παπάγου, Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ Πασχάλης και η Ορχήστρα Μνήμης Πλέσας. Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
11: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
12: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
11: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
13: Θες να μάθεις πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις που σε αφορούν? Ανακάλυψε τα όλα στο Europa Experience Athens, Εμπειρία Ευρώπη, στο Αρσάκιο Μέγαρο. Την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, ο Real FM 97,8 εκπέμπει ζωντανά από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι με τον Μάνο Νιφλή και τον Μπάμπη Παπαδημητρίου. Συντονίσου για να μάθεις γιατί σε αφορά η Εμπειρία Ευρώπη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
14: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Νικόλα, αν είσαι έτοιμο, πάτα το. Γιατί έχει, δεν έχει καλά νέο ο Παναγιώτης Βολάνιος. Έλα, Παναγιώτη. Δώσε πόνο.
1: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα.
0: Γεια σου, φίλε.
1: Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στις δύο κατευθύνσεις της Σαρδιτού στο Παγκράτη, στην άνοδο της Βασιλιάς Κωνσταντίνου και στη Βασιλίση Σοφία στο κέντρο της Αθήνας.
2: Καλά, να δεις τι θα γίνεται το απόγευμα εκεί.
0: Θα το πούμε.
1: Δεν θα περάσουμε από εκεί.
0: Με τη σειρά. Άλλο όμω.
1: Θα αναγκαστούμε να αλλάξουμε δρομολόγιο.
0: Κάνει ενημέρωση κίνηση, λέει θα περάσουμε από εκεί. Για πε. Και θα πούμε μετά, γιατί έχει δίκιο ο Πάπης. Να το πούμε και αυτό.
1: Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται και σε Μάρνη Σταδίου στην Ομόνια. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στις δύο κατευθύνσεις της Κηφισίας στο ύψος της Πανόρμου. Στο κόκκινο είναι τα δύο ρεύματα της Ιεράς Οδού στο Εγάλεο στο ύψος του Κηφισού και της Θηβών. Καθυστερήσεις σημειώνονται στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιώς στο ύψος του Ταύρου και στο ρεύμα προς Πειραιά ανατμήματα σε Μοσχάτο και Φάληρο. Απροσπέλαστες είναι η Αλιπέδου και Κόνωνος στο λιμάνι του Πειραιά. Στην Αττική Οδό δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στον κόμμο μεταμόρφωσης και προς τα δύο ρεύματα. Έχουμε και έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που έχουν τεθεί σε ισχύ στη Νίκαια λόγω της κηδείας Γιώργου Μαζονάκη. Από χθες το βράδυ έχει απαγορευτεί η διέλευση οχημάτων περιμετρικά του Ιερού Ναού Αγίας Τριάδας Νίκαιας. Μέχρι το τέλος της ελετής υπάρχει και μερικός αποκλεισμός στα δύο ρεύματα της Χρυσοστόμου Σμύρνης από το ύψος της Πέτρου Ράλη μέχρι τη Γρηγορίου Λαμπράκη. Mm-hmm. Τώρα το απόγευμα εκεί περιμετρικά του Παναθηναϊκού Σταδίου θα έχουμε και πάλι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.
0: Είναι συναυλία για το Μάνο Λουίζο.
1: Ναι, στις 8 ξεκινάει, από τις 6 θα έχουμε απαγόρευση κυκλοφορία Σαρδιτού, οπότε θα γεμίσουν Βασιλείος Κωνσταντίνου, Βασιλείς Σοφίας εκεί στο κέντρο, θα έχει ποτηλιάρισμα.
0: Δεν περνάς από εκεί με τίποτα, δεν έχεις κατέληξη τη συναυλία, δεν περνάς με τίποτα, ούτε με ελικόπτερο, ούτε.
2: Γι' αυτό και πάρα πολλοί άνθρωποι, γιατί πηγαίνουν πάρα πολλοί στις συναυλίες αυτές, πάνε με το μετρό, με τα πόδια. Ναι.
1: Θα έχει και παράταση, σήμερα λειτουργίας των μέσων, ναι, για τη διευκόλυνση του κοινού που θα βρεθεί εκεί. Μέχρι τη μία δηλαδή θα πάνε οι γραμμές. Τρεις λεωφοριακές γραμμές εκεί που κινούνται στο Παγκράτη. Και το ίδιο ισχύει και για τις γραμμές 2 και 3 του μετρό και τη γραμμή 6 του τραμ.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Εξαιρετικά. Σε ευχαριστώ πολύ, φίλε. Να είσαι καλά, Παναγιώτη. Γεια.
2: Να προλάβω να σας πω το. Ακούστηκε αυτό, Νίκο. Είχες κατεβάσει τη φέτα ή την είχες ψηλά τη φέτα?
0: Πες το, παιδάκι μου, ακούστηκε. Να προλάβω να σας πω και αυτό.
2: Α. Ναι, γιατί πέθανε.
0: Όταν είναι λογικό, όταν κάνεις ραδιόφωνο χωρίς να φοράς ακουστικά, δεν ξέρεις τι βγαίνει στον αέρα. Α, σωστό είναι αυτό. Ναι. Για συνέχισε.
2: Λοιπόν, πέθανε στα 79 του. Οπα. Ο Σπύρος Χαλβατζής. Ο οποίος στέλεχος του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος και όλα αυτά τα πράγματα. Ήταν ένας πολύ γλυκός άνθρωπος.
0: Πολύ ωραίος άνθρωπος.
2: Πολύ γλυκός άνθρωπος. Τον πείραζα εγώ και του έλεγα, σύντροφε γραμματέα, εντάξει, άσε, πρέπει να σου το εξηγήσω διαφορετικά. Και μου λέει, να μου το εξηγήσεις, γιατί αλλιώς δεν το καταλαβαίνω εγώ, ε. Αλλά ήταν πολύ γλυκός άνθρωπος. Πάντα με το. Ήταν κανονικός, έτσι.
0: Κανονικός άνθρωπος.
2: Ήταν από τους σκληρούς που λέγαμε εμείς.
0: Ναι, αλλά ναι, γιατί είχε ζήσει και πολλά στη ζωή του.
2: Τώρα να είσαι νέος άνθρωπος. Ήταν στην νεολαία Λαμπράκη πριν την εκατορία. Το βούτυξαν αμέσως προφανώς.
0: Έτσι.
2: Και πέρασε, ωραία.
0: Μεγάλος αγωνιστής. Αλλά αυτό που μένει στο τέλος, πέραν των κοινωνικών αγώνων που έδωσε, των πολιτικών αγώνων, ήταν και πολύ πολύ γλυκός άνθρωπος, όπως το λες. Βλέπω και στο επίσης γλυκιά στιγμή του δικαιολογής και γι' αυτό είχε και τέτοια απήχηση, είχε γίνει viral. Την εποχή που δεν είχε τόσο πολλά social media, ήταν η εποχή ήταν εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου. Που λέει, άμα μου αυτό την κουβέντα. Αλλά το είπε τόσο ανθρώπινα, τόσο κανονικά.
2: Ξέσπασε, τσαντίστηκε, αλλά το είπε ωραία.
0: Ναι, παιδί μου, τόσο ανθρώπινα που κανέναν δεν ενόχλησε, που ήταν πολύ, πολύ γλυκό αυτό. Δηλαδή, άμα μου αυτόν στην κουβέντα.
2: Και ψηλός άνθρωπος, είχε και αυτό το χαρακτηριστικό. Λοιπόν, καλό του ταξίδι.
0: Ναι, ναι. Συλληπιτήρια στην οικογένειά του, έτσι, και στην
2: οικολογική
0: του και στην πολιτική του οικογένεια.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι μία.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με άρωμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
3: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
2: Spot by Huga.
3: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
2: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
3: Spot by Huga.
2: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
3: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
2: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot. Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
4: Πάλι για τα φαγητά μας.
2: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
4: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
2: Χούζε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
4: Ψώνια online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
2: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
3: Εσύ γνωρίζεις γιατί το λάδι σολομού της Χούσε είναι τόσο ξεχωριστό? Μπαίνει στο μπουκάλι μέσα σε 24 ώρες από την έκθλιψη, φρέσκο, αγνό και γεμάτο ωμέγα 3 και ωμέγα 6.
5: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψήξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
6: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
5: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
6: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
5: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες, με έξυπνες τεχνικές.
6: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
5: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24057. www.quadra.gr.
6: Το μέλλον στο σπίτι σας.
7: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
8: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
7: Supermarket Πόλις. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
8: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
7: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
8: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
7: Supermarket Πόλις στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
8: Εσύ από πού έρχεσαι?
7: Δεν έρχομαι. Πάω. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
9: Τα νέα του ίντερνετ παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93. Στέρεψαν από ονόματα οι επιστήμονες και στράφηκαν προς τους καλλιτέχνες. Ερευνήτρια από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια αποφάσισε να δώσει το όνομα της Taylor Swift σε μια ομάδα εντόμων που ανακαλύφθηκε πρόσφατα. Εκτός του ότι η ερευνήτρια ήταν φανατική οπαδός της Taylor Swift, είπε ότι τα έντομα έμοιαζαν στο χρώμα με τα μαλλιά της. Πάμε σε μια άλλη ερευνά, αυτή τη φορά για το ντους. Επιστήμονες από τη Βρετανία κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η ιδανική διάρκεια του πρέπει να είναι τα 3 λεπτά για το σώμα και άλλα 2 λεπτά εάν κάνουμε και τα μαλλιά μας. Σύνολο 5 ιδανικά λεπτά για το ντους. Μάλιστα για τα μαλλιά, επεσήμανε ότι το να τα λούζουμε 2 φορές είναι εντελώς άσκοπο, γιατί και νερό σπαταλάμε, αλλά και ότι στην ουσία δεν υπάρχει πραγματική ανάγκη. Αυτά είπε η έρευνα των Βρετανών. Εάν ήταν στη χώρα μας, σίγουρα θα έβγαζε άλλα συμπεράσματα. Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
10: Οδιστοί συνεχίζονται με τη συλλογή και επεξεργασία στοιχείων από κινητά τηλέφωνα και υπολογιστές. Φωτογραφικά ντοκουμέντα δημοσιεύει το ενικός.gr.
11: Την ανάγκη για τη δημιουργία πιο αυστηρού θεσμικού πλαισίου για τέτοιες θεραπείες επισήμανε στο σταθμό μας ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους. Φωτιά στις τιμές των καυσίμων βάζει κρίση στη Μέση Ανατολή, με τη μέση τιμή της αμόλυβδης να διαμορφώνεται σήμερα στα 2,12 ευρώ το λίτρο. Στον απόϊχο της αναστολής λειτουργίας του αγωγού Ανατολής Δύσης στη Σαουδική Αραβία, ο οποίος δέχτηκε επίθεση από ντρόνς, η τιμή του πετρελαίου Brent αυξάνεται στα 108 δολάρια το βαρέλι. Δύο άτομα συνελήφθησαν για το επεισόδιο με πυροβολισμού σε beach bar στην Ανάβησο, όπου ενεπλάκη και ο βαρυπινίτης Αλκέτ Ριτζάι. Είχε λάβει ολιγοήμερη άδεια από τις φυλακές Δομοκού και κηρύχθηκε δραπέτης. Στην κατάσχεση και καταστροφή φορτίου ακατάλληλου κονσερβοποιημένου τόνου από την Τουρκία προχώρησαν οι κτηνιατρικές υπηρεσίες της περιφέρειας Αττικής. Η ποσότητα ανέρχεται σε 20 τόνους, όπου εντοπίστηκαν εξαιρετικά υψηλές συγκεντρώσεις της ουσίας ισταμίνη.
12: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
13: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AIDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
14: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
15: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
11: Με τον Βαγγέλη Παυλίδη να πετυχαίνει δύο τέρματα, το ένα με πέναλτι, η Μπενφίκα κέρδισε με 3-1 την Ζιλ Βισέντε για το πορτογαλικό πρωτάθλημα. Ο διεθνής επιθετικός έχει πετύχει 16 γκολ σε 13 επίσημα παιχνίδια της ομάδας της Λισαβόνας. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
16: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervetten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
11: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές στις περισσότερες περιοχές της χώρας, άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: Αλισέντε για το Πορτογαλικό Πρωτάθλημα. Ο διεθνής επιθετικός έχει πετύχει 16 γκολ σε 13 επίσημα παιχνίδια της ομάδας της Λισαβόνας. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
1: Στο Interbet Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interbet, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές στις περισσότερες περιοχές της χώρας, ανεμιβόρη έως 6 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: Weather. Ο καιρός σήμερα.
1: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Ανεμιβόρη έως 6 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ένα πολύ εύστοχο μήνυμα του Άρη. Με αυτό νομίζω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε τη δεύτερη ώρα εκπομπή. Που λέει: ωραία, μετά τις λέξεις ανάπτυξη και κοστολόγηση, θα μπει στη λίστα των βιασμένων λέξεων και το σταδιακά.
1: Βιασμένο.
0: Βιασμένο, ναι, γιατί η ανάπτυξη και η κοστολόγηση είναι όντως, έχουν βιαστεί λεκτικά. Δηλαδή θέλω να πω ότι αυτή η κοστολόγηση πια, βρε παιδί μου, κατάφεραν από την κυβερνητική πλευρά που έχουν, πώς λέμε, είναι όπως κάνεις εσύ την προσέγγιση που λέει: κάτσε αδέλφε, για να εξαγγείλεις κάτι πρέπει να μας πεις από πού θα τα βρεις. Σωστό.
1: Εντάξει.
0: Λογικό το βρίσκω. Ναι ρε παιδί μου, λογικό το βρίσκω. Αυτό έχει λογική. Και καλό είναι να μπούμε στη διαδικασία να μετράμε τα πράγματα τα οποία εξαγγέλουμε για να μην φτάσουμε στα όσα έγιναν τα προηγούμενα χρόνια που τα ζήσαμε και πονάσαμε όλοι. Αλλά όλο αυτό έχει ένα όριο. Δηλαδή, το έχουμε αναλύσει πολλές φορές, μάλλον εγώ το λέω πολύ μπακαλίστικα και εσύ το έχεις αναλύσει, ότι έχω 10 δραχμές στο ταμείο μου. Ο ένας αποφασίζει αυτές τις 10 δραχμές να την δώσει έτσι, ο άλλος αλλιώς. Και ψηφίζεις ανάλογα.
1: Εντάξει, θα σου πω όμως ένα πράγμα που μου έχει κάνει εντύπωση τώρα. Πρώτα απ' όλα θέλω πράγματι, γιατί μου έχει κάνει μεγάλη εντύπωση ότι όλοι τους, σχεδόν όλοι τους δηλαδή, τουλάχιστον τα μεγάλα κόμματα, έχουν πει θα πάνε στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο.
0: Okay.
1: Το Δημοσιονομικό Συμβούλιο, το οποίο ιδρύθηκε πριν από πού, το 2010 κάπου εκεί, ήταν ένα από αυτά που μας είπανε τότε, παιδιά πρέπει να έχετε ένα τέτοιο όργανο.
0: Ναι.
1: Δεν έχουν πολλές χώρες. Η Ελλάδα το ίδρυσε τότε, το εξυγχρόνισε και τώρα πριν από μερικούς μήνες μάλιστα πέρασαν πάλι κάτι αλλαγές στο νόμο για να είναι, να μπορεί να κάνει σωστά αυτή τη δουλειά. Τη δουλειά, δηλαδή ποια δουλειά. Πάει ένα κόμμα, λέει στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο, εγώ σκοπεύω να κάνω αυτό και υπολογίζω το κόστος του σε τόσα. Σκοπεύω να κάνω εκείνο ένα κατάλογο μέτρων δημοσιονομικών. Διότι το αν θέλει να αλλάξει την Ελλάδα δεν είναι δημοσιονομικό, δεν αφορά το Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Και συμφωνούν τον τρόπο με τον οποίο το Δημοσιονομικό Συμβούλιο θα ελέγξει τα νούμερα. Ώστε να είναι συμφωνημένο, να μην έρθει μετά το κόμμα και να πει: α, πώς το έλεγξες έτσι, έκανες λάθος.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί αυτά γίνονται παντού.
0: Προφανώς.
1: Το άλλο που θέλω να πω είναι ότι η εμπειρία ενός Δημοσιονομικού Συμβουλίου, το οποίο ελέγχει δημοσιονομικά μέτρα, δεν είναι πάρα πολύ μεγάλη. Λίγες χώρες την έχουν. Εμείς θα το κάνουμε για πρώτη φορά.
0: Ναι, ας το κάνουμε.
1: Και είναι σπουδαίο πράγμα θα το κάνουμε. Και είναι σπουδαίο ότι το δέχτηκαν.
0: Δεν μπορώ όμως αυτό το πράγμα που γίνεται, ότι βγαίνει ο Σαπρανίδης και εμφανίζεται η κυβερνητική πλευρά, εξαγγέλει κάτι ο Σαπρανίδης. Α, αυτό κοστίζει τόσο, αυτό κοστίζει τόσο. Κάτσε ρε Τιτάνα, περίμενε και εσύ να πάει στο Δημοσιονομικό.
1: Έρχομαι σε αυτό γιατί έχει δίκιο που το θίγεις. Ναι. Πρώτον, όταν είσαι κυβέρνηση, λες παιδιά, εγώ τον άλλο μήνα, σε δύο μήνες, ψηφίζω προϋπολογισμό.
0: Okay.
1: Στον προϋπολογισμό σκοπεύω να βάλω αυτή τη ρύθμιση, η οποία θα μπει στο προϋπολογισμό. Άρα θα πάει από το Γενικό Λογιστήριο, θα περάσει από το Δημοσιονομικό Συμβούλιο, θα περάσει από τη Βουλή και θα εγκριθεί. Και εκεί υπάρχει λεπτομερής κοστολόγηση. Αυτό όταν είσαι εισηγητής, δηλαδή κυβέρνηση.
0: Έτσι.
1: Όταν είσαι αντιπολίτευση ή ένα κόμμα που δεν είναι καν στη Βουλή όπως είναι του

0: Τσίπρα. Mm-hmm. Δεν μπορεί να μπει σε αυτή τη διαδικασία, διότι δεν είναι η ίδια διαδικασία.
1: Σωστό.
0: Άρα τώρα κάθε κυβέρνηση και λέω αυτό που είπες, έτσι, αλλιώς και αλλιώτικα. Άσε τη δουλειά να την κάνει το Δημοσιονομικό Συμβούλιο.
1: Mm. Προφανώς.
0: Άσε την, αφού δέχτηκε ο άλλος και ο Τσίπρας το δέχτηκε και ο Ανδρουλάκης το δέχτηκε ότι θα πάνε. Άσε το Δημοσιονομικό Συμβούλιο όταν πάρει τις προτάσεις να καθίσει να τις εξετάσει, να μας πει 10 πράγματα.
1: Ξέρεις απλώς γιατί το λέω. Γιατί χάνατε και μιλώντας και με κάποια έτσι στελέχη της κυβέρνησης που off the record αναγνωρίζουν ότι υπάρχει ένα θέμα. Υπάρχει μια. Έχει δημιουργηθεί μία απόσταση με επαγγελματικές ομάδες, με κοινωνικές ομάδες, ότι υπάρχει ένα θέμα. Έτσι. Υπάρχει μία δυσαρέσκεια, ένα σφίξιμο, ένα βάρος, ρε παιδί μου. Και έρχεται και ένας πολύ δύσκολος χειμώνας. Και εσύ το μόνο που απαντάς είναι αυτό που λέει αυτός κοστίζει τόσο και αυτό που λέει αυτός κοστίζει τόσο. Δεν είναι μόνο αυτό. Όλοι συμφωνούμε ότι δεν πρέπει να πάμε σε πράγματα τα οποία θα μας εκτροχιάσουν, θα μας βάλουν σε περιπέτειες οτιδήποτε άλλο. Αλλά άσε το δικαίωμα, δεν λέω να μην κρίνεις, να κρίνεις την πρωτοβουλία. Να κρίνεις το μέτρο ότι ο Παπαδημητρίου λέει αυτό και εγώ διαφωνώ με αυτό και προτείνω αυτό στη θέση αυτού. Αυτό κοστολόγησε και κοστολόγησε. Ξέρεις, ακούγεται και πολύ ασήμα στον κόσμο. Τι κάθεσαι και μου λες, ρε φίλε. Γιατί θα μπορούσα να πω ότι όλα αυτά αν μαζέψεις τα επιδόματα που έχεις δώσει, κάποιος θα μπορούσε να σου πει ότι εγώ με αυτά τα επιδόματα σκοπεύω να κάνω αυτό.
0: Ναι.
1: Και διαφωνείς επί της πολιτικής του.
0: Το κόλπο είναι εύκολο τώρα εδώ να το καταλάβουμε.
1: Ευχαριστώ.
0: Είναι διότι λέει εγώ αυτά.
1: Ναι, παιδί μου.
0: Εσύ που λες εκείνα. Mm-hmm. Από αυτά που είπα εγώ και το τερμάτισα το ταμείο.
1: Ναι.
0: Δεν έχει μείνει τίποτα μέσα. Με αυτά που έδωσα, τα σήκωσα όλα. Αυτά που λες εσύ ότι θα δώσεις, τι δεν θα κάνεις από αυτά που θα κάνω εγώ. Εκεί είναι το κόλπο.
1: Ναι,
0: είναι
1: ναι.
0: Πολιτικό.
1: Αυτό που
0: μπορεί να βάλεις μπροστά τη λέξη μικροπολιτικό.
1: Ναι, αλλά όπως και να έχει. Όχι, εγώ θα έλεγα είναι βαθιά πολιτικό. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Όχι, βαθιά πολιτικό είναι. Βαθιά πολιτικό είναι.
0: Εντάξει.
1: Έτσι, γιατί δεν
0: ας
1: είναι...
0: αφήσουν το Δημοσιονομικό Συμβούλιο αφού το δέχτηκαν
1: ακριβώς,
0: όλοι.
1: Ακριβώς.
0: Ας του δώσουν μια ευκαιρία, διότι θα είναι η πρώτη μεγάλη τέτοια εμπειρία. Άλλες χώρες έχουν. Στην Ολλανδία, ας πούμε, που έχουν εμπειρία 30-40 ετών. Αυτό θεωρείται αυτονόητη πράξη. Σε άλλα κράτη που είναι πιο πρόσφατη εμπειρία, είναι ακόμη δύσκολο να γίνει. Έτσι, ας πούμε, στην Αγγλία. Στην Αγγλία αυτό υπάρχει από τότε που υπάρχει αυτό το κράτος. Ό,τι ακούγεται δημοσιονομικό, κατευθείαν γίνεται ένας υπολογισμός από ένα ειδικό όργανο που έχουν και εκεί. Και προσοχή, τη δουλειά αυτή, επειδή άκουσα διάφορα, δεν θα την κάνει ούτε το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους, έτσι που είναι στη Βουλή, είναι όργανο της Βουλής, δεν έχει τέτοια αρμοδιότητα. Ούτε το Γενικό Λογιστήριο, όπως έλεγε η κυβέρνηση και έβαζε το Γενικό Λογιστήριο να κάνει τους υπολογισμούς. Το Γενικό Λογιστήριο κάνει υπολογισμούς. Έκανε, ας πούμε, έναν υπολογισμό, διότι κατατέθηκε μία πρόταση νόμου συγκεκριμένη. Την έχει καταθέσει η Ζωή Κωνσταντοπούλου και το κόμμα της. Mm-hmm. Και έχει κάνει έναν υπολογισμό, διότι στις προτάσεις που πηγαίνουν στη Βουλή πρέπει να γίνει ένας υπολογισμός από το Γενικό Λογιστήριο.
1: Ναι.
0: Αλλιώς δεν θα κάνει το Γενικό Λογιστήριο την αποτίμηση των προτάσεων των κομμάτων.
1: Okay.
0: Θα την κάνει το Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Λεπτομέρειες θα μου πείτε, αλλά έχουν και αυτές την αξία τους. Το μόνο που θέλω να επιστήσω την προσοχή όλων είναι ότι τι μίζερος είναι αυτός ο ευρωπαϊκός λεγόμενος κανόνας για τον οποίο συζητάμε. Εάν μειώσεις τους φόρους, λέγαμε εμείς τις προάλλες, παιδί μου, έτσι όπως πάει το πράγμα, μάλλον θα χρειαστεί να κάνει μια κίνηση να μειώσει τον ειδικό φόρο σε κάποιο από τα καύσιμα, ίσως καλά, στο πετρέλαιο δεν υπάρχει πλέον, έχει φύγει πρακτικά, αλλά ίσως θα χρειαστεί να το κάνει. Αν μειώσεις φόρο, δεν είναι μείωση φόρου έτσι γενικά και ορίστως, είναι δαπάνη. Κατά την ευρωπαϊκή έννοια σημαίνει ότι αυξάνεις δαπάνες. Αν αυξήσεις ένα επίδομα, επίσης αυξάνεις τις δαπάνες. Αυτό πρέπει λίγο να το καταλάβουν όλοι, ότι είτε μειώνεις φόρο, είτε αυξάνεις δαπάνη, είναι αύξηση δαπάνης. Έτσι υπολογίζεται κατά τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Αλλά θα έρθει αυτή η συζήτηση, θα συνεχιστεί. Δεν νομίζω ότι είναι και τόσο δύσκολο. Σιγά σιγά θα τα μάθουμε.
1: Μάλιστα.
0: Το δύσκολο είναι αλλού. Το δύσκολο είναι ότι πλέον έχουν αντιδράσει όλοι οι δείκτες λόγω της ιστορίας ότι οι Χούθοι εμφανίζονται ικανοί. Είναι αυτοί οι πολεμιστές με τις αγιονάρες. Εμφανίζονται ικανοί να τεινάξουν στον αέρα τον αγωγό που είχαν φτιάξει οι Σαουδαράβες, χτίζουν και έναν άλλον, και να σταματήσει αυτός ο αγωγός να παροχετεύει πετρέλαιο, συν αυτό που το είπε ο Τραμπ, ωραίος τύπος αυτός. Λέει στο Ζελένσκι, Εντάξει, παιδί, δεν μπορεί να βομβαρδίσει πουθενά αλλού. Τι πα και βομβαρδίζει τα δηληστήρια των Ρώσων και ανεβαίνει το πετρέλαιο. Δεν ανεβαίνει το πετρέλαιο επειδή εγώ βομβαρδίζω τα δηληστήρια του Ιράν, ανεβαίνει επειδή ο Ζελένσκι βομβαρδίζει τα δηληστήρια του Πούτιν. Έλεος δηλαδή. Έλεος. Και έχουν σε 3-4 εβδομάδες εκλογές στην Αμερική. Λοιπόν, ο κόσμος είναι λίγο, να μην πω τη λέξη, διότι όπως παρατηρεί ο Νίκος Χατζηνικολάου, πάντα η συγκεκριμένη λέξη δεν απηχεί την πραγματικότητα. Είναι μια χαρά, είναι οργανωμένη εκείνη. Το πώς είναι ο κόσμος είναι περίεργο. Είμαστε σε μια πολύ περίεργη στιγμή. Υπάρχει κρίση παντού. Κρίση παντού. Πού θα σκάσει, πότε θα σκάσει, πόσο δυνατή θα είναι ο κρότος της και ποιους θα πάρει ο Σατανάς, αυτό δεν το ξέρουμε. Αλλά υπάρχει κρίση. Ούτε αυτό πρέπει να εκμεταλλεύονται, κατά τη γνώμη μου, μάλλον τα κόμματα και άλλα. Ναι, υπάρχει κρίση. Συμφωνώ. Να προσέξετε τι θα ψηφίσετε.
1: Συμφωνώ.
0: Γιατί μπορεί με βάση αυτή την κρίση να θέλει ο άλλος να ψηφίσει Α, Β, Γ. Δεν μπορεί να του πεις ότι επειδή έχουμε κρίση θα ψηφίσεις μόνο εμένα, αλλά ότι έχουμε κρίση έχουμε.
1: Μάλιστα.
0: Πάμε τώρα σε μία από αυτές.
1: Για πάμε λοιπόν. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Γιάννης Μπαλτζόης, ο αντιστράτηγος εν αποστρατεία και πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών. Στρατηγέ μου, καλό σας μεσημέρι.
0: Χαίρετε.
2: Καλό σας μεσημέρι, κύριε Δευτή. Ο Δημητρίου.
1: Να είστε καλά. Πείτε μας τώρα το δικό σας, τη δική σας προσέγγιση από τα μηνύματα που εκπέφθηκαν από το Καστελόριζο, την επίσκεψη του Πρωθυπουργού εκεί και ό,τι υπόθηκε.
2: Ήταν πολύ ισχυρά, συμβολικά και εθνικά και γεωπολιτικά. Mm-hmm. Το Καστελόριζο, η ασκαθιά της Ελλάδος, θα έπρεπε, σας άκουγα τον Κουρίκη με τον Σάββατο Καλλιτερίδη εκεί, ο οποίος είπε κάτι, ο Σάββατο και σε φωνώ απόλυτα. Γιατί να μην γίνονται 2-3 υπουργικά συμβούλια στο Καστελόριζο.
1: Ναι.
2: Ωραία είναι, δεν ξέρω αν έχετε σκεφτεί, κύριε Διπλή. Έχει ένα θαυμάσιο ξενοδοχείο εκεί, που έρχονται κάτι Αυστραλοί από το Καστελόριζο. Ένα καταπληκτικό ξενοδοχείο, ωραίος ο χώρος, ψάρια, άφθονα, έρχονται από το ΚΑΣ. Όλοι με τα κότερα να φάνε εκεί και να κάνουν μπάνιο ελεύθερα οι Τουρκάλες, δηλαδή να μην έχουν περιορισμό στην εμφάνισή τους. Δεν μπορώ, τα έχω δει με τα μάτια, με έχω περιπτήσει στην περιοχή.
0: Είναι, δεν κάνεις μπάνιο μέσα στο λιμάνι, αυτό που βλέπουμε. Είναι τόσο ωραία τα νερά μέσα στο λιμάνι. Έτσι, εκεί κάνεις μπάνιο.
2: Εκεί δεν πας πιο πέρα, αφήξω το, είναι επικίνδυνο. Λοιπόν, μέσα εκεί, ήρεμα τα νερά, πεντακάθαρα και με καταπληκτικές ταβέρνες, με ψάρια κλπ. Αστακούς, ό,τι θέλετε. Και σε πολύ καλή τιμή. Σας λέω, έρχονται, είναι γεμάτο, θα δείτε κότερα τουρκικά. Έρχονται από το ΚΑΣ από απέναντι, λοιπόν, τρώνε. Και ξαναγυρίζουν πάλι. Κάνουν το μπάνιο τους, πρώτα τρώνε και μεταφέρουν. Λοιπόν, για μένα, επειδή το Καστελόριζο δεν είναι ένα νησάκι κάπου εκεί στο Αιγαίο, στο Μεσόγειο, όπως φαίνεται εκεί στην περιοχή κάτω, είναι μια περιοχή που πρέπει να την αναδείξει η Ελλάδα και να πει ότι εδώ δεν δεχόμαστε τίποτε. Και εκεί που θα έκανε, θα περίμενα από τον κύριο Πρωθυπουργό, εκτός από αυτά που είπε, να λέει και λίγο ιστορία, γιατί δεν το. Οι άλλοι απέναντι κάνουν πως δεν καταλαβαίνουν ιστορία. Τα Δωδεκάνησα δεν τα πήραμε από τους Τούρκους. Τα πήραμε από τους Ιταλούς. Οι Τούρκοι τα είχαν δώσει τους Ιταλούς με άλλη συμφωνία. Μέσα γράφει ότι δεν έχουν κανένα δικαίωμα. Αυτό εμπεδόθηκε με τη συνθήκη της Λοζάνης, όπου φανερά οι Τούρκοι λένε δεν έχουμε κανένα δικαίωμα, δεν απαιτούμε τίποτα από τα Δωδεκάνησα. Και μάλιστα στα ονόματα των νησιών των Δωδεκανήσων αναφέρεται ρητά, κατηγορηματικά και το Καστελόριζο, δηλαδή για την ακρίβεια το σύμπλεγμα της Μεγίστης.
0: Σύμπλεγμα Μεγίστης,
1: ναι.
0: Που είναι 6, λοιπόν, 5, 6 νησάκια, είναι κάτι τα τρία μεγαλύτερα.
2: 14
0: είναι, 4.
2: Όλα, ναι, με τους βραχώδες.
0: Είδες οι στρατιωτικοί που τα μετράνε ένα-ένα.
2: Δεν χαρίζουμε τίποτα. Λοιπόν, αλλά το σύμπλεγμα της Μεγίστης, όπως αναφέρεται, περιλαμβάνει όλα τα νησάκια. Και με κεφαλής με τη Μεγίστη, δηλαδή το Καστελόριζο, είναι σαφέστατο γραμμένο και εκτός της συμφωνία Τούρκων και Ιταλών, αλλά και στη συνθήκη της Λοζάνης. Εμείς τα πήραμε με τη συνθήκη των Παρισίων του 1947, γιατί είμαστε με το μέρος των νικητών. Λοιπόν,
0: τα πήραμε από τους Ιταλούς που ήταν στην άλλη μεριά. Όσο ήσαν εκεί βέβαια και αυτοί.
2: Όσο ήταν. Αλλά δοθήκανε στον παλαιό ιδιοκτήτη στην Ελλάδα. Από εκεί και πέρα οι Τούρκοι δεν έχουν κανένα δικαίωμα να ομιλούν για τα Δωδεκάνησα. Ούτε ένα δικαίωμα. Πώς λοιπόν δεν τους το θυμίζουμε συνέχεια, γιατί αν δεν μας θα είναι πολλά και διάφορα. Θα περίμενα ίσως σε κάποια άλλη επίσκεψη. Πολύ καλή η ενέργεια του κυρίου Πρωθυπουργού. Πρέπει εκεί τρεις ημέρες. Εγώ δεν θυμάμαι στην ηλικία που είμαι άλλον Πρωθυπουργό να περάσει τρεις ημέρες στο Καστελόριζο. Πολύ θετικό αυτό και το μήνυμα συμβουλισμού και εθνικής έπαρσης που αναδεικνύει. Αλλά θα πρέπει να το συνεχίσουμε. Να κάνουμε και κανένα συμβούλιο, να γίνει κανένα υπουργείο θαλασσίων, ξέρω εγώ, θαλασσίου πλούτου στην περιοχή εκεί, έτσι. Να υπάρχει και να θυμίζουμε, επαναλαμβάνω, και την ιστορία. Και άμα λένε κάτι οι Τούρκοι, δεν σας αφορά. Δηλαδή κάθουν και λένε ότι το Καστελόριζο, λέει, είναι 2 μίλια από το Κάστ. Γιατί δεν λέμε κι εμείς. Η Τουρκία πέφτει 2 μίλια από το Καστελόριζο, το δικό μας. Να το αντιστρέψουμε. Θέλω να πω λοιπόν ότι θα πρέπει να τους διδάσκουμε και λίγο ιστορία. Τα πιάνουν οι Τούρκοι, μας ακούνε οι Τούρκοι. Ξέρω, κύριος Διπλής, εγώ έγινα viral για μια αλήθεια που είπα, που την είχα διαβάσει από τους Τούρκους. Θυμάστε και την εφημερίδα που θα φέρουν τα ίδια. Και λέω να κάνω το reverse engineering. Να τα πάρω από τα ίδια.
0: Κύριε Μπαλτζόη, μήπως τώρα η ιστορία, γιατί κήρυξαν και 2 θαλάσσια πάρκα, εντάξει, ένα πάνω εκεί και το άλλο κάτω γύρω από το Καστελόριζο. Μήπως τελικά αυτό που κήρυξαν κάτω δίπλα από το Καστελόριζο, στην περιοχή του Καστελορίζου, είναι αυτό που έχουν στο μάτι οι Τούρκοι, διότι σου λένε ότι αν ποτέ πάμε σε 12 μίλια, η Ελλάδα δηλαδή, εκεί θα βάλουμε εμείς το βάρος μας, ότι δεν είναι δυνατόν το σύμπλεγμα της Μεγίστης, που είναι τόσο μακριά από τον κορμό της Ελλάδος, δηλαδή απέχει από τη Λαμία και την Ήπειρο, αυτό εννοούνε, να έχει υφαλοκρηπίδα. Τίποτα δεν θα έχει.
2: Κύριε Παπαδημητρίου, λοιπόν, αυτό το επιχείρημα είναι πραγματικά γελίο. Θα μπορούμε να σου πούμε 1-2 παραδείγματα. Ξέρετε, στον κόλπο της Βενεζουέλας υπάρχουν 3 νησάκια. Λέγονται ABC, από τα αρχικά το όνομα. Ένα από αυτά είναι και Δήμος Ολλανδίας. Αυτά ανήκουν στην Ολλανδία. Λοιπόν, παλιά απέχουν 5.500 μίλια. Να μην πω για τα Φόκλαντ ή τις Μαλδίδες, όπως λένε άλλοι, που απέχουν 11.500 μίλια. Έκανε εκστρατεία. Αλλά ανήκουν στον κόλπο της Βενεζουέλας και εκεί μοιράσανε την ΑΟΣ ακριβώς στη μέση. Λοιπόν, πώς είναι δυνατόν να συμβαίνουν όλα αυτά σε όλο τον πλανήτη και στην περιοχή μας εδώ να συμβαίνουν περίεργα πράγματα, λες και είμαστε σε άλλο πλανήτη με άλλους νόμους κλπ. Αλλά αυτά δεν τα ακούω να τα λένε. Τα λέω εγώ. Ποιος μ' ακούει εμένα?
1: Δεν έχει σημασία.
2: Την εκπομπή μας, μας ακούσε κάποιοι. Αν τα λέει, άλλο να τα πει όμως η κυβέρνηση της πατρίδος μου. Έχει μεγαλύτερη βαρύτητα. Γιατί μας μιλάτε για απόσταση? Σε ποιον ανήκουν τα Φόκλαντ? Σε ποιον ανήκουν τα νησιά ABC? Στην Αγγλία και στην Ολλανδία δυστύχως. Θα πρέπει να τα λέμε. Γιατί μιλάτε για τα 12 άνησα? Θα έχετε σε πουλήσεις τους Ιταλούς. Δεν έχετε κανένα δικαίωμα διανομηγείτε. Όπως έλεγε και κάποιος συμπορεύοντας πολιτικός. Λοιπόν, άρα...
0: Μάλιστα. Άρα το συμπέρασμα που μένει είναι αυτό... Και το κρατάμε και άστος να εκνευρίζονται.
2: Ακριβώς. Και μακάρι να συνεχιστούν τέτοιες πρωτοβουλίες.
0: Μάλιστα. Οκ.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μπαλτζόη. Να είστε καλά. Καλώς
0: σας ευχαριστώ.
2: Να είστε καλά.
0: Χαίρετε.
2: Να είστε καλά και
0: σας
2: καλή εκπομπή.
0: Ευχαριστούμε. Εδώ διαβάζω ότι έχει και αύριο στο Καλλιμάρμαρο συναυλία του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, γράφει ο Γιάννης. Μάλιστα, δεν το ξέραμε. Ευχαριστούμε. Εμείς οι γείτονες εκεί ξέρουμε ότι κακοπερνάμε.
1: Μάλιστα. Κακοπερνάτε, εντάξει. Μπαμπέ, αυτά γίνονται, εντάξει.
0: Όχι, μην το λες. Διότι πραγματικά οι κάτοικοι εκεί της μικροπεριοχής δεν έχουν από πού να φύγουν. Δεν έχουν έτσι κι αλλιώς. Γιατί σου είπα εγώ, επειδή εσύ στη δικιά σου περιοχή έχεις 10 δρόμους διαφορετικούς να ξεφύγεις. Εμείς δεν έχουμε, άπαξ
1: εγώ.
0: Και... Ναι,
1: στην πλατεία Αμερική έχω 10 δρόμου διαφορετικού.
0: Στην Αμερική φωνάζει, παίρνει το Τραμπ τηλέφωνο και του λες: Έλα, Ντόναλτ.
1: Πού είσαι, να σου πω κάτι. Η πλατεία Αμερική, το ξαναπώ, δεν είναι στην Αμερική. Στην Αθήνα είναι. Ηρέμηση. Πάμε.

Λοιπόν, να σας πω ότι 19 ολόκληρα χρόνια στηρίζετε και ακούτε το αληθινό ραδιόφωνο, γεμάτο ενημέρωση, επικοινωνία, μουσική, στιγμές και φυσικά με τη δική σας καθημερινή παρέα. Γιορτάζει λοιπόν ο Real FM 97.8 και χαρίζει μοναδικά δώρα. Ένα ταξίδι στη Βιέννη από τη Μάνεσης, το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό της Ελλάδος. Μία τετράδα ελαστικών από την Bridgestone. 5 δωροεπιταγές των 100 ευρώ από τα πρατήρια Aegean Oil. 1 κινητό από τη Xiaomi. 5 δωροεπιταγές των 100 ευρώ στα σούπερ μάρκετ Γαλαξίας. 1 τηλεόραση F&U 4K 55 ίντσων. 2 δωροεπιταγές των 100 ευρώ από τα Public. Θα τα βρείτε όλα αυτά, θα πάρετε μέρος στο διαγωνισμό μπαίνοντας στο Real Player. Θα ακολουθήσετε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου από τη Ρίτσα Μπιζόγλη και τον Νίκο Ρογκάκο στην εκπομπή τους.

0: Real FM. Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Σφοδρές αντιδράσεις από τα τουρκικά μέσα μετά την επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Καστελόριζο, επιχειρώντας να παρουσιάσουν την παρουσία τους στο ακριτικό νησί ως απειλή για την Τουρκία. Ο Πρωθυπουργός από το Καστελόριζο έστειλε μήνυμα υπέρ του διαλόγου και των σχέσεων καλής γειτονίας, καταστώντας σαφές ότι η Αθήνα δεν πρόκειται να αποδεχθεί απειλές ή υποδείξεις σε σχέση με τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Το μεσημέρι στη Νίκαια η κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη, κοσμοσυρωή στη λαϊκή αγρυπνία, ενώπιον του ανακριτή οι δύο γιατροί που συνελήφθησαν για τον θάνατο του δημοφιλούς καλλιτέχνη. Ισραηλινός υπουργός απειλεί με αφαίρεση υπηκοότητα στους δημιουργούς του ΝΑΖΑ, λίγες ώρες μετά τη βράβευση του ντοκιμαντέρ στη Βενετία. Έτοιμη να κυβερνήσει τη Σουηδία, δήλωσε η επικεφαλής των Σοσιαλδημοκρατών μετά τις βουλευτικές εκλογές που δεν ανέδειξαν ξεκάθαρο νικητή, κάτι που προμηνύει μακρές διαπραγματεύσεις ανάμεσα στα κόμματα για τον σχηματισμό της επόμενης κυβέρνησης. Οι ηγέτες της Σκωτίας, της Ουαλίας και της Βόρειας Ιρλανδίας συναντώνται στο Κάρντιφ για να υπογράψουν διακήρυξη υπέρ της ανεξαρτησίας των χωρών τους από το Ηνωμένο Βασίλειο.
3: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
4: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
3: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
4: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
4: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικία ή επαγγελματικούς χώρους.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέρκολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
4: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
3: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
4: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
3: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
4: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
0: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
1: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26 82 0 29 510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOLT.
0: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
2: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
3: Τελείται η εξόδιος ακολουθία του Γιώργου Μαζονάκη με πλήθος κόσμου να το αποτείει φόρο τιμής. Η ταφή του θα γίνει σε στενό οικογενειακό κύκλο στο 3ο Νεκροταφείο Αθηνών. Στα δικαστήρια της Ευελπίδων έφτασαν οι δύο γιατροί που θα απολογηθούν στον ανακριτή με την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης κατά συναυτουργία. Περισσότερα στο real.gr. Φωτιά στις τιμές των καυσίμων βάζει κρίση στη Μέση Ανατολή. Στα 2,12 ευρώ το λίτρο διαμορφώνεται η μέση τιμή της αμόλυβδης. Στα 108 δολάρια το βαρέλι τιμή του πετρελαίου Brent. Η επίθεση στον αγωγό Ανατολής Δύσης στη Σαουδική Αραβία βρέθηκε στο επίκεντρο της συνάντησης του πρίγκιπα διαδόχου Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν με τον διοικητή της Αμερικανικής Κεντρικής Διοίκησης.
4: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
3: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι 30 βαθμοί Κελσίου, 26 στη Θεσσαλονίκη, 27 σε Λάρισα και Ηράκλειο Κρήτης.

0: Τζαμπάκο. Σε θέλουν να φουντώνει στο κέντρο. Μάγκε, το σύστημα φωτιά!
1: Στη Φιμπράν δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Φιμπράν Σέρεθερμ με πετροβάμβακα Φιμπράν Γκέο, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Φιμπράν Σέρεθερμ, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Φιμπράν, παγκόσμια ελληνική.
2: Real Traffic, η κίνηση στους δρόμους.
3: Αυξημένη στην Ιερά Οδό και στα δύο ρεύματα στο ύψος του Εγάλεου. Καθυστερήσεις στις εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού.

0: Λέει ο Κώστας εδώ κάτι ωραίο. Αναφερόμενος προφανώς στην προηγούμενη κουβέντα μας που είχαμε για το Δημοσιονομικό Συμβούλιο, που λέγες που αυτό και τα λοιπά, και λέει, και όταν πάνε στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο δεν θα έχει συσταθεί ακόμα, θα είναι σαν το ΕΣΟΥΡΟΥ.
1: Όχι, όχι, έχει συσταθεί, είναι κανονικά.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Εκεί είναι και τους περιμένει.
0: Λοιπόν, λέγε. Όχι, εσύ λέγε.
1: Εγώ τι να πω.
0: Να,
1: εγώ δεν έχω καλά νέα, οπότε άστο καλύτερα.
0: Όπα.
1: Σου έλεγα πριν και το διακόψαμε ότι έχουν γυρίσει όλοι οι δείκτες τα ανάποδα. Mm-hmm. Έτσι, δηλαδή η βασική δείκτες στην ενέργεια είναι πλέον πάρα πολύ κακή. Mm-hmm. Όχι απλώς επειδή ανέβηκε η τιμή του πετρελαίου. Θα ανέβαινε με τους Χούθη να μπορούν να κάνουν κουμάντο και ο Τραμπ, αυτά που έλεγα νωρίτερα, να λέει στο Ζελένσκι, έλα ρε εσύ, μη βομβαρδίζεις τα δηληστήρια του Πούτιν, του φίλου μου. Εντάξει, επικρατεί μία τρέλα. Και επειδή πλησιάζει ο χειμώνας και πρέπει να αναπληρωθούν τα αποθέματα και της Κίνας, και της Κίνας, εδώ είναι το μυστικό, η κατάσταση είναι δύσκολη. Άρα το δύο και βάλε το έχουμε και δεν πρόκειται να το αφήσουμε για αρκετό καιρό.
0: Ναι.
1: Δεν πρόκειται. Αλλά εντάξει, αυτά είναι οι βενζίνες. Η μεγάλη αγωνία είναι πού θα πάει το πετρέλαιο θέρμανση όταν θα κληθούν να βάλουν οι άνθρωποι, όταν ο καιρός χαλάσει και αρχίσει η περίοδος του πετρελαίου θέρμανσης. Αλλά οι υπολογισμοί με βάση το σημερινό δεν έχει καμία έννοια. Διότι πάντοτε
0: όχι, αλλά
1: γίνεται μια ειδική τιμολόγηση.
0: Κάτι, έχεις δίκιο, αλλά όπως και να έχει θα είναι πάρα πολύ ψηλά. Έστω και αν δεν ισχύει αυτό που. Όχι, έστω και αν δεν ισχύει, που δεν θα ισχύει. Έχεις δίκιο ότι προσομοίωση με τα σημερινά δεδομένα δεν είναι ακριβής. Δεν μπορεί να είναι.
1: Ναι, γιατί εξαρτάται τι λεφτά θα βάλει η κυβέρνηση.
0: Έτσι, έτσι. Λοιπόν, κοίταξε τώρα. Ο κύριος Μανώλης Νικολούσης είναι διευθυντής αιματολογίας και μεταμοσχεύσεων μυελού, κυταρικών και γονιδιακών θεραπείων. Έτσι. Και συζητάμε για όλη αυτή την ιστορία που έχει ανακύψει με αυτό το. Δεν ξέρω πώς θα το προγραμμάει. Μου ιατρείο, παραϊατρείο, τσαρλατανάδικο, τσίρκο, δεν ξέρω πώς θα το πω. Πάμε να συζητήσουμε λίγο, να ανοίξουμε το θέμα μαζί του. Κύριε Νικολούση, καλό σας μεσημέρι.
1: Γεια σας.
2: Καλό σας μεσημέρι. Καλώς είναι σήμερα και σε όλους τους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, εγώ θα ζητούσα από εσάς να μας πείτε πρώτα απ' όλα πώς βλέπετε από την πλευρά της λειτουργίας μιας τέτοιας, ενός τέτοιου διαμερίσματος, όχι θα πω, με τέτοιες θεραπείες, εσείς πώς το αντιμετωπίζετε έχοντας την επαφή με τέτοιες θεραπείες ή παρεμφερείς θεραπείες αίματος όλα αυτά τα χρόνια.
2: Ναι. Θα σας πω την αλήθεια, είναι πολύ λυπηρό. Mm-hmm. Σίγουρα οι δύο έννοιες, πλασμαφαίρεση και ιδιωτικό ιατρείο, δεν συνάδουν σε καμία περίπτωση. Μιλάμε για μια διαδικασία η οποία είναι κατεξοχήν βασισμένη σε νοσοκομιακή φροντίδα. Mm-hmm. Και όχι μόνο σε νοσοκομιακή φροντίδα, είναι και το νοσοκομείο που θα την κάνει. Δεν μπορούν να την κάνουν όλα τα νοσοκομεία. Mm-hmm. Παραδείγματος χάρη στην Αγγλία, να σας δώσω το παράδειγμα ότι είχαμε 8 νοσοκομεία που το έκαναν σε ένα πληθυσμό 70 εκατομμυρίων. Τώρα όταν βάζουμε ένα ιατρείο να κάνει πλασμαφαίρεση, η οποία είναι εντελώς εξειδικευμένη θεραπεία, είναι, και είναι για συγκεκριμένες παθήσεις. Mm-hmm. Παθήσεις οι οποίες δεν γίνεται να τις θεραπεύσουμε μέσα σε ένα ιδιωτικό ιατρείο. Mm-hmm. Σίγουρα αυτό δείχνει ότι κάτι δεν γίνεται καλά στον χώρο της υγείας.
0: Να ρωτήσω, σε ποιες παθήσεις συνήθως mm-hmm. χρησιμοποιείται η μέθοδος αυτή η θεραπεία, για να καταλάβουμε τι μας γίνεται.
2: Ναι. Κοιτάξτε, στην αιματολογία σε εμάς τη χρησιμοποιούμε σε μια κατάσταση που είναι επικίνδυνη για τη ζωή, που λέγεται σύνδρομο Μόσκοβιτς mm-hmm. ή θρομποτική θρομποβενική πορφύρα mm-hmm. και σε κάποιες άλλες καταστάσεις υπεργλιότητας, όπως σε κάποια λεμφώματα συγκεκριμένα. Αυτά τα δύο είναι στην αιματολογία. Τώρα υπάρχουν στην νευρολογία άλλα σύνδρομα, όπως ο Γκυλέν-Μπαρέ, η μυασθένεια, η χρόνια απομυελωνική πολυνευροπάθεια. Όλα αυτά είναι θεραπείες οι οποίες χρειάζονται, ας πούμε, την πλασμαφαίρεση σε κάποιες περιπτώσεις. Και επίσης και στην νευρολογία, όταν υπάρχει ένα σύνδρομο, το οποίο.
0: Το σύνδρομο, συγγνώμη, δεν ακούστηκε το σύνδρομο.
2: Είναι το σύνδρομο Good Pasture.
0: Okay. Ναι.
2: Το οποίο και αυτό έχουν κάποια παθολογικά αντισώματα, mm-hmm. τα οποία αυτά τα αντισώματα ουσιαστικά επιτίθενται και στα νεφρά και στους πνεύμονες. Και γι' αυτό προσπαθούμε με αυτήν την πλασμαφαίρεση ουσιαστικά τι κάνουμε, να μπορέσουμε να τραβήξουμε τα αντισώματα τα οποία προκαλούν ζημιά
0: ναι.
2: ή κάποια άλλα άνοσο συμπλέγματα. Οπότε είναι μια πάρα πολύ εξειδικευμένη θεραπεία, όπως καταλαβαίνετε. Και αυτός που την κάνει συνήθως είναι είτε προέρχεται από την αιματολογία, είτε προέρχεται από την νεφρολογία. Δηλαδή είναι είτε ιατρός, είτε νοσηλευτής, είτε κάποιος τεχνικός που είναι συγκεκριμένος γι' αυτό.
1: Και, κύριε Νικολούση, και οποίο, ναι, με συγχωρείτε, τελειώστε τι θέλετε να πείτε.
2: Ναι, και το οποίο αυτό πρέπει να εξειδικευθεί με πάρα πολλές ώρες πάνω σε αυτή τη θεραπεία. Η κάθε μία από αυτές τις θεραπείες διαρκεί γύρω στις 4 με 5 ώρες. Πρέπει να έχει πολύ καλή παρακολούθηση κατά αυτή τη διάρκεια, γιατί μπορεί να κάνει υπασβεστημία, μπορεί να κάνει διαταραχές της αρτηριακής πίεσης. Οπότε μπορεί να έχει κάποιες επιπλοκές που πρέπει να αντιμετωπιστούν άμεσα.
1: Κύριε Νικολούση, να σας ρωτήσω κάτι. Για κάποιο λόγο κυκλοφορεί ένας μύθος ότι το αίμα έχει κομμάτι καλό, κομμάτι κακό, και ότι αν διαχωρίσω το μεν από το δε, παίρνω το κακό, στη θέση του βάζω κάτι άλλο και είσαι μια χαρά, γίνεσαι άλλος άνθρωπος. Καλά το λέω, οι μύθοι κάποια βάση έχουν τώρα, γιατρέ, μην ναι.
2: Να σας πω την αλήθεια, ναι, όντως υπάρχουν πολλά καλά και πολλά κακά στοιχεία στο αίμα, αλλά παρόλα αυτά όλα αυτά ζουν σε μια ισορροπία.
1: Ναι.
2: Όταν διαταράσσεται αυτή η ισορροπία λοιπόν, έχουμε κάποιες αντισπαθήσεις. Και τότε είναι που χρειάζεται να κάνουμε κάποιες συγκεκριμένες θεραπείες. Υπάρχει κάτι άλλο που λέγεται evidence-based medicine. Δηλαδή ουσιαστικά χρησιμοποιούμε τα αποδεικτικά στοιχεία για να χρησιμοποιήσουμε μια θεραπεία. Και όταν λέμε αποδεικτικά στοιχεία εννοούμε ότι υπάρχουν κλινικές δοκιμές που έχουν γίνει πάνω σε συγκεκριμένο νόσημα με τη συγκεκριμένη θεραπεία και έχει βρεθεί ότι ωφελούν τον ασθενή.
1: Ναι.
2: Αυτό λίγο δεν υπάρχει στην Ελλάδα, να σας πω την αλήθεια, τόσο πολύ. Δηλαδή, πολλές φορές έχω δει, ήμουν 20 χρόνια στην Αγγλία, όταν γύρισα στην Ελλάδα για 2,5 χρόνια, είδα πάρα πολλές μη evidence-based θεραπείες γινόταν. Δηλαδή, και σαν λαός, όπως ξέρετε, δεν μπαίνουμε σε καλούπια τόσο εύκολα. Οπότε, αυτά εδώ όλα πρέπει να τα συμψηφίσουμε για να μπορέσουμε να βάλουμε να βάλουμε τα σωστά θεμέλια στην υγεία.
0: Δηλαδή, να ρωτήσω κάτι. Η πλασμαφαίρεση, υπάρχει περίπτωση, όσο θα είσαι ρωτώ, υπάρχουν περιπτώσεις ή παθήσεις στις οποίες συνταγογραφείται?
2: Όχι.
0: Όχι.
2: Δεν συνταγογραφείται η πλασμαφαίρεση, όχι. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι δυνατό να συνταγογραφηθεί. Είναι λίγο όπως κάνουμε τις μεταμοσχέσεις του μυελού. Δεν συνταγογραφούνται, είναι κυταρικές θεραπείες. Το ίδιο πράγμα είναι και αυτό. Είναι ουσιαστικά μία διαδικασία.
0: Εντάξει, ίσως εγώ το έθεσα σε πολύ στενό όριο.
1: Πάντως, ωραία το έθεσες.
0: Προβλέπεται όμως ως θεραπεία.
1: Δεν σου μια συνταγή ένας γιατρός.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Το αποφασίζει ένα κέντρο στο οποίο κάνεις μια συγκεκριμένη.
0: Επειδή γίνονται και σε δημόσια νοσοκομεία, λέει ότι είναι θεραπεία η οποία προβλέπεται, την επιλέγει ο θεράπων ιατρός.
2: Ναι.
1: Καλά, και ο θεράπων.
2: Έτσι γίνεται. Και να σας πω κάτι, αυτό που γίνεται και στα νοσοκομεία. Δηλαδή, φανταστείτε ένα νοσοκομείο όταν κάνει μια τέτοια διαδικασία, ανά 2 χρόνια παραδείγματος χάρη, δεν θα έχει την εμπειρία να την κάνει σωστά. Υπάρχουν κάποια units, ας πούμε, τα οποία αν κάνουν 30-40 πλασμαφαιρέσεις το χρόνο ή παραπάνω. Μπορείτε να φανταστείτε ότι έχουν και την εμπειρία και το know-how να μπορέσουν να την κάνουν σωστά τη διαδικασία και ο ασθενής να έχει το maximum όφελος.
1: Ναι.
2: Γιατί μπορείτε να καταλάβετε τώρα σε ένα γιατρείο, αυτό εδώ είναι, είδα και το μηχάνημα, δεν ξέρω αν αυτό το μηχάνημα τώρα είναι αυτό συγκεκριμένα που έκαναν την πλασμαφαίρεση. Εμείς δεν χρησιμοποιούμε αυτό συγκεκριμένο το μηχάνημα. Δεν ξέρω από πού έχει έρθει αυτό το μηχάνημα και ποιος είναι ο κατασκευαστής,
1: ναι.
2: Αλλά πραγματικά, δηλαδή, τα μεγάλη έκπληξη,
1: ναι.
2: Να δεις πλασμα φέρεθι, ας πούμε, σε γιατρείο.
1: Ναι.
0: Το μηχάνημα τι σας προκάλεσε, εντύπωση?
2: Ναι, ως... να σας πω την αλήθεια, εντάξει, αυτό μπορεί να είναι κάτι καινούριο, κάποιο καινούριο μηχάνημα το οποίο δεν το ξέρουμε εμείς. Αλλά παρόλα αυτά δεν ξέρω.
0: Δεν μπορεί να το ξέρετε. Αυτό το παρουσίασε η συγκεκριμένη μη ειδικευμένη γιατρός το 23 σε συνέδριο. Γι' αυτό ρωτώ.
2: Δεν ξέρω πραγματικά. Δεν το έχω δει εγώ προσωπικά. Δηλαδή στις κλινικές που έχουμε δουλέψει δεν το έχουμε δει. Υπάρχει μια συγκεκριμένη εταιρεία η Όπτια με την οποία τα περισσότερα κέντρα ουσιαστικά έχουν τα μηχανήματα. Δεν ξέρω αν είναι από τη συγκεκριμένη εταιρεία το μηχάνημα. Πάντως σίγουρα εμείς δεν έχουμε τέτοια μηχανήματα. Να σας πω την αλήθεια, ό,τι είχαμε στην Αγγλία, έχουμε εδώ πέρα τώρα στα Εμιράτα. Τα Εμιράτα γενικά έχουν πολύ σύγχρονο εξοπλισμό.
0: Στα Εμμυράτα, μια και έχετε την εμπειρία στα Εμμυράτα, που εγώ θα το πω έτσι όπως μου έρχεται τώρα, που υπάρχουν και πάρα πολλά λεφτά, είναι της μόδας σε τέτοια κατάσταση? Γιατί εδώ, για να τα λέμε όλα, είχε ακουστεί, διαβάζαμε πριν από την υπόθεση Μαζονάκη, ότι είναι μέθοδο που ακολούθησε ο Μικ Τζάγκερ, ότι σταρ διάφοροι το επιλέγουν ως μια τέτοια μέθοδο αντιγύρανσης στα Εμμυράτα. Ακολουθείτε, είναι της μόδας, να το πω έτσι?
2: Ίσως να σας πω κάτι. Έχει κάποιες κλινικές που είναι ιδιωτικές που μπορούν να κάνουν το ίδιο. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι εδώ πέρα το DHA που έχουμε, που είναι το Dubai Health Authority, και το DOH που είναι το Department of Health στο Abu Dhabi, είναι πάρα πολύ αυστηροί από αυτούς τους ελέγχους. Έχει κάποιες κλινικές που κάνουν αυτά τα aesthetic, το οποίο είναι κυρίως με πλαστικές χειρουργικές και κάποια άλλα, αλλά πλασμαφέρες σίγουρα δεν έχουν.
0: Μάλιστα. Okay.
2: Όπως επίσης και ένα άλλο πράγμα το οποίο είναι κατακριτέο είναι τα stem cells. Δηλαδή, χρησιμοποιείς τον stem cells. Πού τα χρησιμοποιείς τα stem cells? Δεν γίνεται να τα χρησιμοποιείς παντού τα stem cells. Δηλαδή, αυτά τα stem cells τα ακούμε και νομίζουμε ότι κάνουν θαύματα.
0: Μάλιστα.
2: Δεν είναι έτσι.
0: Δεν είναι. Μάλιστα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ναι. Να είστε καλά.
0: Κάποια
2: στιγμή, ελπίζω πραγματικά κάποια στιγμή να μπουν οι σωστές βάσεις.
0: Μακάρι.
2: Δεν είναι ούτε πολιτικό θέμα, γιατί είναι εθνικό θέμα. Και εγώ, να σας πω την αλήθεια, λυπάμαι πάρα πολύ όταν βλέπω τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να βγάζει μια δήλωση και μετά να έρχονται τα άλλα τα κόμματα να βγάζουν μια δήλωση πάνω σε αυτή τη δήλωση.
0: Να
2: μην γίνεται τίποτα.
0: Να μην μπορούμε να συνεννοηθούμε για τα
2: αυτοκίνητα. Είναι λυπηρό.
0: Έτσι. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Γεια σας, κύριε Νικολουσίνε. Να είστε ασφαλείς εκεί που είστε.
2: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
3: Real FM. Radio Preveza. Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
4: Χριστόφορο Street Food, η απόλαυση της Πρέβεζας.
5: Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, ο φρέσκος γύρος ψήνεται όπως πρέπει. Ζουμερός, μυρωδάτος, αληθινός.
4: Αγνά υλικά, φρεσκοψημένες πίτες, σος που γράφουν ιστορία και μερίδες που χορταίνουν πραγματικά.
5: Στην καρδιά της Πρέβεζας, το Χριστόφορο Street Food δεν είναι απλά φαγητό, είναι στάση απόλαυσης.
4: Είναι συνήθεια, είναι το πρέπει της ημέρας. Αν δεν έχεις δοκιμάσει, χάνεις.
5: Αν έχεις δοκιμάσει, ξέρεις. Πιζανίου 58, Πρέβεζα. Τηλέφωνο delivery 2682-026732.
4: Χριστόφορος Street Food. Πέρασε, μύρισε, απόλαυσε.
6: Καλημέρα, παιδιά. Ποιο παιδάκι θα μας πει τι μάθαμε αυτή την εβδομάδα?
7: Κύριε!
6: Κωστάκι, για πες μας.
7: Κύριε, μάθαμε πως τόσο τραγανό και αφράτο ψωμί, σαν το ψωμί του Άι Νικόλα, δεν θα βρεις.
6: Μπράβο, Κωστάκι. Και τι άλλο έμαθες?
7: Έμαθα, κύριε, πως και το πετρόμιλου το πρωί με βούτυρο και μέλι είναι φανταστικό.
6: Μπράβο, Κωστάκι. Να σου πω κι εγώ τι έμαθα. Έμαθα πως αν βουτήξεις το πινακωτό μέσα στη χωριάτικη σαλάτα, θα τρελαθείς.
7: Το ξέρω, κύριε. Μου το λέει ο μπαμπάς μου κάθε μεσημέρι που το τρώει. Αλλά και η μαμά μου λέει για τα τραγανά και γεμάτο άρωμα κρυσίνια που παίρνει στη δουλειά. Για τα κρουασάν με σοκολάτα που λατρεύουν στο γραφείο, τα σουρεκάκια, τα χειροποίητα βουτήματα που λατρεύουν όλοι.
8: Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Δίπλα από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Γεύση και ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
9: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
10: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
9: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις?
10: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
9: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
10: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
9: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
10: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
9: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
10: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
9: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
10: Software Lab, η viral επιλογή.
11: Θέλεις οικονομία, Θέλεις μασούτη.
12: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα τώρα μόνο 29,90. Ακόμη Νεσκαφέ Αζίρε Εσπρέσο 95 γραμμάρια μόνο 4,37. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
11: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ κατοικών? Ρωτήστε. Επιδότηση μέχρι 70%. Ενεργειακά κουφώματα Αλεξίου Χρυσόστομος με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 135 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Αλεξίου Χρυσόστομος. Γρηγορίου Κολονιάρη 7577 Αμπελόκη Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2316 00 8478.
13: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση. Κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
14: Μην ανησυχείς, φιλενάδα. Σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
13: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
14: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
13: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
14: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
13: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
14: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
13: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
14: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
13: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
14: Τηλέφωνο 2682 089 100.
15: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
16: Γιώργο, ξέρεις τι χρειάζεται η σχέση μας?
17: Ξέρω, να περνάμε περισσότερο χρόνο μαζί.
16: Και τι σκέφτεσαι να κάνεις γι' αυτό?
17: Μα φυσικά, θα αγοράσω βενζινοκίνητο κλαδευτικό αλυσοπρίον Οστήλ. Έτσι κάθε εργασία που έχω στο χωράφι και το κήπο θα γίνεται εύκολα και γρήγορα. Και θα μου μένει και περισσότερος χρόνος για να είμαστε μαζί. Διαθέτει οικονομικό κινητήρα, ιδιαίτερα φιλικό στο περιβάλλον. Είναι εύχρηστο, ανθεκτικό και πάνω απ' όλα κατασκευασμένο με την απαράμιλη ποιότητα τη Στήλ.
16: Να έδειχνες τέτοιο ενθουσιασμό και με τη σχέση μας, θα ήμουν ευχαριστημένη.
17: Με εγγύηση 5 χρόνια σε όλα τα κλαδευτικά λυσοπρίωνα τη Στήλ και εσύ θα ενθουσιαζόσουν. Διαθέσιμα από 296 ευρώ.
16: Τελικά, Γιώργο, η σχέση μας μοιάζει με τη Στήλ. Αντέχει το χρόνο σε όλες τις συνθήκες.
18: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Στήλ, Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-022-285.
19: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά, ξεκινά.

0: Κώστα, είσαι άθλιος με μην που στείλει. Και τα Εμμυράτα. Λοιπόν, δεν διαβάζεται στον αέρα, το καταλαβαίνεις αυτό. Έτσι. Λοιπόν, ο άλλος κατευθείαν κοιτάει τι σου λέει, δεν διαβάζεται στον αέρα, ψάχνει να βρει το μήνυμα του. Κώστα είναι το 1:47. Έτσι.
1: Α, όχι, κοιτάζω ναι, κάτι ναι, άλλο. Ευχαριστώ
0: ναι,
1: πολύ.
0: Ναι, ναι. Παρακαλώ, παρακαλώ, Μπάμπη. Επειδή έχει έρθει ένα μήνυμα από μία φίλη που περιγράφει περιστατικό που της έτυχε και κάλεσε το 166 και ήταν απίκοοι άνθρωποι, θέλω να πω το εξής. Πρώτον, δεν μιλήσαμε για το 166, για την Έγινα. Δεύτερον, προφανώς, αυτή η εικόνα δεν εκπροσωπεί όλα τα ασθενοφόρα, όλους τους γιατρούς, όλο το Εθνικό Σύστημα Υγείας, όλο. Δεν έχει καμία σχέση, έτσι. Επίσης, πρέπει να σας πω ότι το να στέλνετε ένα μήνυμα να λέμε και τα καλά, έχει συμβεί κάτι. Έχει χάσει τη ζωή της μια γυναίκα. Το να μπούμε στη δικασία, να πούμε όμως και τα καλά, δεν είναι κανονική ενημέρωση, έτσι.

0: Λοιπόν, δεν έχουμε και πολλά να σας πούμε ακόμη, δυστυχώς.
1: Ναι. Να σου πω αυτό που έλεγες για το ΚΑΣ πριν, όχι το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, για το ΚΑΣ απέναντι από το Καστελόριζο. Λέει, αγάπη, καλημέρα και καλή εβδομάδα. ΚΑΣ λέγεται η μαρίνα που έχουν κάνει απέναντι από το Καστελόριζο. Και όταν ψάχναμε, λέει, για σπίτι, ένα καλοκαίρι πριν από χρόνια, στην αναζήτηση που γινόταν στο Google, μας έβγαζε το ΚΑΣ χωρίς να γνωρίζουμε την ύπαρξή του τότε. Φυσικά, όταν πήγαμε, μάθαμε για το ΚΑΣ ότι το έφτιαξαν επίτηδες οι Τουρκοί λόγω της μεγάλης επισκεψιμότητας του Καστελόριζου. Έτσι. Δεν πήγαμε, λέει, αλλά ούτε και θα πηγαίναμε, αν και οι κάτοικοι εκεί, λόγω του ότι η Ρόδος δεν είναι τόσο εύκολη στο να τους εξυπηρετεί, από ό,τι μας είπαν, χρειάζονται περίθαλψη ή κάτι άλλο γίνεται από το ΚΑΣ.
0: Μακάρι να ήταν οι σχέσεις ονειρικές με την Τουρκία. Mm-hmm. Είναι πάρα πολλά τα μέρη που είμαστε δίπλα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Μου λήγε η...
1: Για να πνοεί.
0: Καλά, ρε Σινίκο, εντάξει, θα φύγουμε. Μου λέει η γιαγιά των παιδιών που ήταν από τη Σάμμο ότι τα παλιά χρόνια πηγαίνανε στη Σάμμο με μια βάρκα, από τη Σάμμο απέναντι στην Τουρκία με μια βάρκα, έκλεβαν κανένα άλογο και το περνούσαν, το άλογο κολυμπούσε. Και το τράβαγαν με τη βάρκα και το πέρασαν στη Σάμμο.
1: Γιώργο μου, πριν τα μαθήματα δημοσιογραφίας, όταν είχε ένα γεγονός, ασχολείσαι με το γεγονός. Άσε τώρα τα υπόλοιπα. Σα παρακαλώ, τα μαθήματα κράτησατε για άλλη στιγμή. Πάμε, παιδιά, αύριο θα είμαστε εδώ στις 12 το μεσημέρι. Πολλά φιλιά.
0: Άντε, γεια σας, να προσέχετε.
2: Real FM. Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 2. Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromac Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromac Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromac Kitchos. Βαλανιδωράκι Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-840-41-217 και 6974-89-6551. Agromac Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει. Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόβλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
3: Στο αυτόματο 24ωρο self-service κλιντήριο Clean & Go το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίες τεχνολογίες συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
2: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
3: Clean & Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean & Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
4: Στυλ που το νιώθεις, μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26 820 25 582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
5: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης. Μπάριο. All Day Cafe Bar.
6: Η πόλη απολαμβάνει.
5: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brands για όλα τα γούστα.
6: How shall I begin my story? Η μπάρα επιλέγει.
5: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
6: Ο χώρος προδιαθέτει.
5: Τσίλα ο τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
7: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
8: Στη συνέχεια η ταφή του θα γίνει σε στενό οικογενειακό κύκλο στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών. Χιλιάδες κόσμου συγκεντρώθηκε στην ολονύχτια αγρυπνία, τραγουδώντας και κρατώντας λουλούδια στα χέρια.
9: Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων, οι δύο γιατροί που εμπλέκονται στην υπόθεση θανάτου του τραγουδιστή. Εξετάζεται αναβάθμιση του κατηγορητηρίου από θανατηφόρα έκθεση σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Στο μικροσκόπιο των αρχών, η φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη που ανακτήθηκε την ώρα της θεραπείας του και η λειτουργία του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης. Την ανάγκη για τη δημιουργία πιο αυστηρού θεσμικού πλαισίου για τέτοιες θεραπείες επεσήμανε μέσω του σταθμού μας ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους.
8: Φωτιά στις τιμές των καυσίμων βάζει η κρίση στη Μέση Ανατολή. Το Brent ξεπέρασε τα 108 δολάρια το βαρέλι και κινείται σε υψηλά επίπεδα 4 μηνών. Στα 2 ευρώ και 15 λεπτά το λίτρο η μέση τιμή της αμόλυβδης, στα 2 ευρώ και 11 λεπτά το ντίζελ. Ανοιχτό παράθυρο από κυβερνητικά στελέχη για νέα μέτρα στήριξης. Προηγήθηκε η αναστολή λειτουργίας του αγωγού Ανατολής Δύσης στη Σαουδική Αραβία, ο οποίος δέχθηκε επίθεση από ντρόουνς.
9: Σαφές μήνυμα στην Τουρκία έστειλε από το Καστελόριζο ο Πρωθυπουργός. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά και δεν δεχόμαστε απειλές και υποδείξεις από κανέναν, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ανακοίνωσε δέσμη μέτρων προκειμένου να αυξηθεί ο πληθυσμός του νησιού.
8: Στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι η πρώτη θέση στις εκλογές για να προκύψει πολιτική αλλαγή, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη συνέντευξη τύπου της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Πρόσθεσε ότι όλα τα μέτρα που ανακοίνωσε είναι κοστολογημένα και τεκμηριωμένα. Κατάφερε να γυρίσει τον χρόνο πίσω στην εποχή του Λεφτά Υπάρχουν και του Δώσ' τα όλα, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.
9: Συναγερμός για τον κίνδυνο ανεξέλεγκτης ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης. Διευθύνονται συμβούλοι τεχνολογικών κολοσσών προειδοποιούν ότι θα μπορούσε να πάρει τον έλεγχο του διαδικτύου μέσα στους επόμενους 6 με 12 μήνες. Γιατί κινδυνεύει η ανθρωπότητα.
8: Δραπέτης θεωρείται ο Ελκέτ Ριζάη, καθώς δεν επέστρεψε στις φυλακές Δομοκού μετά την άδεια που είχε λάβει. Η αστυνομία τον αναζητεί για τους πυροβολισμούς έξω από beach bar στην Ανάβησο με 2 τραυματίες και συλλήψεις.
9: Ληστεία τα ξημερώματα σε πρατήριο υγρών καυσίμων στη Θεσσαλονίκη. 3 άτομα υπό την απειλή τσεκουριού ακινητοποίησαν τον υπάλληλο, από τον οποίο αφαίρεσαν 500 ευρώ. Οι δράστες αναζητούνται από την αστυνομία.
8: Στα αθλητικά, 4η νίκη σε ισάριθμα παιχνίδια για τον Παναθηναϊκό στη Super League που προηγείται στη βαθμολογία. Με 3-0 νίκησε τον Πανετολικό στον ντέρμπι των πρωτοπόρων. Σκόνταψε η ΑΕΚ στην Τρίπολη, ήρθε ισοπαλή 1-1 με τον τοπικό Αστέρα. Ενώ η πρώτη παρουσία του Αλγουαθίλ στον πάγκο του Ολυμπιακού συνοδεύθηκε με ήττα 1-0 από τον Όφη στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Στον ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, ο ΠΑΟΚ νίκησε 2-0 τον Άρη.
9: Και στον καιρό νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Ανεμιβόρειος εξυμποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 28 στη Θεσσαλονίκη. Περαιτέρω πτώση του υδραργύρου και ενίσχυση των βοριάδων αύριο.
7: Η κίνηση στους δρόμους.
8: Αρχίζουμε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM με τον Παναγιώτη Βολάνιο και την κίνηση στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
10: Στο κέντρο της Αθήνας, ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στην κάθοδο της Αρδιτού και στις Βασιλείου Κωνσταντίνου Βασιλής Σοφίας. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στις Πανεπιστημίου Σταδίου και Μάρνη στην Ομόνια. Πυκνίνει ροή στις δύο κατευθύνσεις Κηφισίας, σε Πανόρμου Ψυχικό και στη Λεωφόρο Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Στο κόκκινο η άνοδος της Ιεράς Οδού στο Εγάλεο μέχρι τη συμβολή με τη Θιβών. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα εισόδου της Λεωφόρου Αθηνών από Ασπρόπυργο μέχρι Περιφερειακή Εγάλεο. Με τεμποδιών διεξάγεται η κυκλοφορία στα δύο ρεύματα της Πειραιώς στο Φάληρο και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
8: Τώρα απόψε, Παναγιώτη, έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και τροποποιήσεις στα δρομολόγια των μέσων μαζικής μεταφοράς λόγω συναυλίας στο Καλλιμάρμαρο.
10: Σωστά, από τις 6 το απόγευμα θα τεθούν σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις περιμετρικά του Παναθηναϊκού Σταδίου, θα διακοπεί κυκλοφορία στη Σαρδιτού και Βασιλείος Κωνσταντίνου μέχρι το τέλος της εκδήλωσης. Για τη διευκόλυνση του κοινού θα υπάρξει παράταση λειτουργίας μέχρι τη 1:30 μετά τα μεσάνυχτα στη γραμμή 1 του ΙΣΑΠ. Οι τελευταίες σειρμοί στις γραμμές 2 και 3 του μετρό θα αναχωρήσουν στις 2 τα ξημερώματα και στα δίκτυα του τραμ οι τελευταίες αναχωρήσεις από τη στάση Σύνταγμα θα γίνουν στις 12:30 προς ακτή Ποσειδώνος Πειραιά και στις 2 παρά 20 προς Πικροδάφνη και Ασκληπίου Βούλας.
7: Το θέμα της ημέρας.
9: Πλήθος κόσμου, κυρίες κύριοι, αποχαιρετά μέσα σε κλίμα έντονης συγκίνησης τον δημοφιλή τραγουδιστή Γιώργο Μαζωνάκη στην εκκλησία της Αγίας Τριάδος στη Νίκαια, στην περιοχή όπου μεγάλωσε. Καλλιτέχνες και απλοί πολίτες έχουν κατακλείσει τον ιερό ναό από νωρίς το πρωί και περιμένουν καρτερικά να ολοκληρωθεί η εξόδιος ακολουθία για να αρχίσουν να ρένουν με ροδοπέταλα το φέρετρο πριν οδηγηθεί στην τελευταία του κατοικία στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών του Ιδραργύρου και ενίσχυση των Βοριάδων αύριο.
7: Η κίνηση στους δρόμους.
8: Αρχίζουμε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM με τον Παναγιώτη Βολάνιο και την κίνηση στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
10: Στο κέντρο της Αθήνας, ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στην κάθοδο της Σαρδιτού και στις Βασιλείου Κωνσταντίνου Βασιλής Σοφίας. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στις Πανεπιστημίου Σταδίου και Μάρνη στην Ομόνια. Πυκνίνει ροή στις δύο κατευθύνσεις Κηφισίας, σε Πανόρμου Ψυχικό και στη Λεωφόρο Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Στο κόκκινο η άνοδος της Ιεράς Οδού στο Εγάλεο μέχρι τη συμβολή με τη Θιβών. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα εισόδου της Λεωφόρου Αθηνών από Ασπρόπυργο μέχρι Περιφερειακή Εγάλεο. Με τεμποδιών διεξάγεται η κυκλοφορία στα δύο ρεύματα της Πειραιώς στο Φάληρο και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
8: Τώρα απόψε, Παναγιώτη, έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και τροποποιήσεις στα δρομολόγια των μέσων μαζικής μεταφοράς λόγω συναυλίας στο Καλλιμάρμαρο.
10: Σωστά, από τις 6 το απόγευμα θα τεθούν σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις περιμετρικά του Παναθηναϊκού Σταδίου, θα διακοπεί κυκλοφορία στη Σαρδιτού και Βασιλείου Κωνσταντίνου μέχρι το τέλος της εκδήλωσης. Για τη διευκόλυνση του κοινού θα υπάρξει παράταση λειτουργίας μέχρι τη 1:30 μετά τα μεσάνυχτα στη γραμμή 1 του ΙΣΑΠ. Οι τελευταίες σειρμοί στις γραμμές 2 και 3 του μετρό θα αναχωρήσουν στις 2 τα ξημερώματα και στα δίκτυα του τραμ οι τελευταίες αναχωρήσεις από τη στάση Σύνταγμα θα γίνουν στις 12:30 προς ακτή Ποσειδώνος Πειραιά και στις 2 παρά 20 προς Πικροδάφνη και Ασκληπίου Βούλας.
7: Το θέμα της ημέρας.
9: Πλήθος κόσμου, κυρίες κύριοι, αποχαιρετά μέσα σε

0: ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών από Ασπρόπυργο μέχρι περιφερειακή Εγάλεο. Με τεμποδιών διεξάγεται η κυκλοφορία στα δύο ρεύματα της Πειραιώς στο Φάληρο και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
1: Τώρα απόψε, Παναγιώτη, έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και τροποποιήσεις στα δρομολόγια των μέσων μαζικής μεταφοράς λόγω συναυλίας στο Καλλιμάρμαρο.
0: Σωστά, από τις 6 το απόγευμα θα τεθούν σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις περιμετρικά του Παναθηναϊκού Σταδίου, θα διακοπεί κυκλοφορία στη Σαρδιτού και Βασιλείος Κωνσταντίνου μέχρι το τέλος της εκδήλωσης. Για τη διευκόλυνση του κοινού θα υπάρξει παράταση λειτουργίας μέχρι τη 1:30 μετά τα μεσάνυχτα στη γραμμή 1 του ΙΣΑΠ. Οι τελευταίες σειρμοί στις γραμμές 2 και 3 του μετρό θα αναχωρήσουν στις 2 τα ξημερώματα και στα δίκτυα του τραμ οι τελευταίες αναχωρήσεις από τη στάση Σύνταγμα θα γίνουν στις 12:30 προς Ακτή Ποσειδώνος Πειραιά και στις 2:20 προς Πικροδάφνη και Ασκληπίου Βούλας.
2: Το θέμα της ημέρας.
3: Πλήθος κόσμου, κυρίες κύριοι, αποχαιρετά μέσα σε κλίμα έντονης συγκίνησης τον δημοφιλή τραγουδιστή Γιώργο Μαζωνάκη στην εκκλησία της Αγίας Τριάδος στη Νίκαια, στην περιοχή όπου μεγάλωσε. Καλλιτέχνες και απλοί πολίτες έχουν κατακλείσει τον ιερό ναό από νωρίς το πρωί και περιμένουν καρτερικά να ολοκληρωθεί η εξόδιος ακολουθία για να αρχίσουν να ρένουν με ροδοπέταλα το φέρετρο πριν οδηγηθεί στην τελευταία του κατοικία στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών, προκειμένου να γίνει η ταφή του σε στενό οικογενειακό κύκλο. Ήθελε στην παλιά του γειτονιά, όπως έλεγε ο ίδιος Νίκη Κότσου, και τα θερμά χειροκροτήματα καταδεικνύουν περίτρανα πόσο αγαπητός και αυθεντικός ήταν ο Γιώργος Μαζωνάκης, που έφυγε τόσο άδικα από τη ζωή.
1: Ναι, Βασίλη, ο Γιώργος πραγματικά όλης της Ελλάδας, σύμφωνα με αυτούς που έχουν σχολιάσει και ακόμα στα κοινωνικά, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στις κάμερες και στα μικρόφωνα, έφυγε στα 54 του και επέστρεψε το απόγευμα της Κυριακής στη Νίκαια, στην παλιά του γειτονιά, εκεί όπου σήμερα παίζει τη τελευταία πράξη του δράματος. Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας Νίκαιας, ενώ η σωρός του μεταφέρθηκε στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών, όπου πραγματοποιείται αυτή την ώρα η ταφή. Το κύμα αγάπης είναι σαρωτικό, γι' αυτό και τελικά η κηδεία γίνεται σε ανοιχτό κύκλο. Συντετριμένη η οικογένειά του, η μητέρα του Κλειό και ο πατέρας του Μανώλης, όπως και οι αδελφές του, έξω από την εκκλησία οι θαυμαστές, μέχρι το τελευταίο λεπτό τραγουδούσαν και χόρευαν ζεϊμπέκικο, ενώ καλλιτέχνες συνάδελφοί του αναβάλουν τις εμφανίσεις τους ως ένδειξη πένθους. Ο Γιώργος Μαζωνάκης μας συντρόφευσε με τη φωνή και τα τραγούδια του για περισσότερο από 30 χρόνια. Με δάκρυα στα μάτια, οι παρευρισκόμενοι και λουλούδια στα χέρια τιμούν τη μνήμη του στη γειτονιά που μεγάλωσε. Από τους πρώτους καλλιτέχνες που έφτασαν στη Νίκαια είναι η Πάολα, ο Θάνος Πετρέλης, ο Δήμος Αναστασιάδης, ο Ηλίας Βρετός και ο Κωνσταντίνος Παντελίδης. Εκεί βρίσκονται επίσης η Νατάσα Θεοδωρίδου, ο Γιάννης Βαρδής, ο Τάκης Ζαχαράτος, ο Νίκος Οικονομόπουλος, ο Ηλίας Ψινάκης, ο Κωνσταντίνος Ρήγος, ο Φίβος, ο Δημήτρης Κουλός, ο Μιχάλης Κουινέλης, ο Μάρκος Σεφερλής, ο Βασίλης Μπισμπίκης, ο Νίκος Κουρκούλης, ο Νίκος Βέρτης, ο Γιώργος Λιανός, η Άλκη Μαραγκουδάκη, ο Γιώργος Λεβέντης. Είναι πάρα πολύ η Βασίλη Ραλία Χριστίδου, ο Δήμος Αναστασιάδης, Παπαρίζου, Μουζουράκης, Καπουτζίδης, Μάστορας, με τους οποίους συνεργαζόταν στο μουσικό σοου, αλλά και Νίβο έδωσαν το παρόν και στην κηδεία, κάνοντας μια αγκαλιά έξω από την εκκλησία. Στην εξόδιο ακολουθία δίνουν το παρόν και πρόσωπα από την πολιτική σκηνή, όπως η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, η Ζωή Κωνσταντοπούλου, αλλά και από τον επιχειρηματικό κόσμο, όπως η Μαριάννα Λάτσι. Αξίζει να αναφέρουμε τον αποχαιρετισμό του μαέστρου Σταύρου Ξαρχάκου στο Γιώργο Μαζωνάκη. Αποχαιρετούμε δυστυχώς πρόωρα το τελευταίο λαϊκό είδωλο. Έναν καλλιτέχνη καθολικής αποδοχής που ήξερε να κάνει το λαϊκό τραγούδι να μοιάζει με προσωπική εξομολόγηση, έγραψε στο λογαριασμό του στα social media. Και όπως αρκετοί διαπιστώνουν, ο θάνατός του αποτελεί ένα παράξενο δώρο. Μας θυμίζει την ευλογία του να είμαστε μαζί δίπλα-δίπλα, χωρίς να χρειάζεται να συμφωνούμε στα πάντα.
3: Ήταν ιδιαίτερα αγαπητός ο Γιώργος Μαζωνάκης, γι' αυτό και αυτή η κοσμοσυρωή έξω από τον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος στην Νίκαια. Να ακούσουμε τι είπαν απλοί πολίτες που βρίσκονται στο σημείο.
4: Αδικία, μεγάλη αδικία. Αυτό είναι που δεν το αξιέπτυξα.
5: Τον άκουγα καθημερινά. Άκουγα. Κάπου συνέχεια τον άκουγα τον Γιώργο. Τον άκουγα και εγώ από πολύ μικρό παιδί.
4: Ήταν μία φίρμα. Τελείως. Δεν πρόκειται να ξαναβεί δική δεύτερο.
6: Μεγαλώσαμε γενιές με εκείνον. Η μαμά μου μεγάλωσε, εγώ μεγάλωσα. Ήταν καλλιτέχνης πάρα πολύ αυθεντικός.
7: Ήταν μια καλή ψυχούλα, ένας πολύ καλός άνθρωπος και βοηθούσε πολύ, μα πάρα πολύ κόσμο χωρίς να το ξέρει κανένας.
8: Από μικρή τραγουδάω τα τραγούδια του, έχει πολύ ωραία τραγούδια, θα μείνει αξέχαστος.
3: Να ακούσουμε επίσης τι δήλωσαν πριν από λίγα λεπτά οι τραγουδιστές Νίκος Βέρτης και Νίκος Οικονομόπουλος.
9: Ήρθα να πω ένα τελευταίο αδείο στο Γιώργο, τον φίλο μας, γιατί ο Γιώργος ήταν φίλος με όλο τον κόσμο,
10: Τον αγαπούσαμε όλοι πάρα πολύ.

0: και οι καλλιτέχνες. Θα το βλέπετε κιόλας άλλωστε από την παρουσία μας εδώ πέρα όλων. Θα λείψει, θα αφήσει ένα τεράστιο κενό. Ήταν καινοτόμος πάντα στη μουσική. Τον αγαπούσαμε όλοι. Εγώ τον αγαπούσα πάρα πολύ γιατί είχα μια αδυναμία. Θεωρώ ότι είναι άδικο αυτό που έγινε.
1: Το ευχόμαστε καλό ταξίδι, καλό παράδεισο. Στο τελευταίο διάστημα, πριν 1,5 μήνα, με έπαιρνε συνέχεια τηλέφωνο. Και επειδή ήμουν σε συναυλίες, έχω στενοχωρηθεί γιατί δεν κατάλαβα τι ήθελε να μου πει. Και γι' αυτό έχω λίγο ενοχές μέσα μου. Παρ' όλα αυτά, πιστεύω πως ο Γιώργος είναι κάπου καλά.
2: Την ώρα που φίλοι και συγγενείς λένε το τελευταίο αντίο στον Γιώργο Μαζονάκη, ο οποίος έφυγε τόσο νωρίς από τη ζωή, οι δύο γιατροί που εμπλέκονται στην υπόθεση του θανάτου του βρίσκονται ενώπιον του ανακριτή. Μάλιστα, υπάρχει ανοιχτό το ενδεχόμενο αναβάθμισης του κατηγορητηρίου από θανατηφόρα έκθεση σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Παράλληλα, στο επίκεντρο των ερευνών της αστυνομίας βρίσκεται η φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη, η οποία τον απεικονίζει ξαπλωμένο στο ιατρικό κρεβάτι κατά τη διάρκεια της θεραπείας και η οποία ανακτήθηκε από την αστυνομία μετά τη διαγραφή της από την γιατρό. Ενώ κλειδί θεωρείται και ο τρόπος λειτουργίας του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης. Με τη βοήθεια του Θεοδόση Πάνου θα δούμε τώρα πώς εξελίσσονται οι έρευνες.
3: Και θα ξεκινήσω από εκεί που το έπιασε όσον αφορά την δικαιοσύνη και την νομική αντιμετώπιση του ζευγαριού, καθώς φαίνεται ότι αναμένεται από τον ανακριτή ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο. Και ποιο είναι αυτό? Είναι η ανάλυση, η ψηφιακή ανάλυση του μηχανήματος, όπου εκεί σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες περιμένουμε και την επίσημη επιβεβαίωσή τους και θα σας τη μεταφέρω με επιφύλαξη, αν και φαίνεται ότι μάλλον έτσι είναι τα πράγματα, αλλά είμαστε και συγκρατημένοι μέχρι και την επίσημη παραδοχή. Φαίνεται λοιπόν ότι κατά τη διάρκεια αυτής της μεθόδου αναζωγόνησης με την αφαίρεση και τον καθαρισμό του αίματος σταματάει η καρδιά του Γιώργου Μαζονάκη. Σταματάει η καρδιά του Γιώργου Μαζονάκη και επειδή το μηχάνημα αυτό καταγράφει τις ενδείξεις, ζωτικές ενδείξεις του οργανισμού κατά τη διάρκεια της αφαίρεσης του αίματος, καταγράφηκε το γεγονός και το δεδομένο ότι η καρδιά του σταματά να λειτουργεί. Αυτή είναι μια πληροφορία που έγινε πριν από λίγο γνωστή. Περιμένουμε όμως, όπως προείπα, και το επίσημο και το τονίζω αυτό. Στην περίπτωση που αυτή η πληροφορία ισχύει και όλα δείχνουν ότι ισχύει, τότε αυτό που λέει ο δικηγόρος της οικογένειας του Γιώργου Μαζονάκη αλλά και προσωπικός δικηγόρος του αγαπητού και δημοφιλούς τραγουδιστή, τότε θα ζητήσει αναβάθμιση. Αναβάθμιση του κατηγορητηρίου με την κατηγορία μάλιστα της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο.
2: Και εδώ υπάρχει, αν αναβαθμιστεί η κατηγορία Θεοδόση, μπορεί να μιλάμε ακόμα για ποινή έως και ισόβια και μπορεί να κριθούν και προφυλακιστές οι δύο γιατροί. Ενώ στην κατηγορία που αντιμετωπίζουν αυτή την ώρα της θανατηφόρας έκθεσης δεν υπάρχει το ενδεχόμενο προφυλάκησης.
3: Όχι,
2: θα
3: ακριβώς.
2: Αλλάξουν δηλαδή άρδιντα δεδομένα αν αλλάξει το κατηγορητήριο.
3: Ακριβώς. Και αυτό γιατί? Γιατί αν αποδειχθεί, και γνωρίζουμε από την ιατροδικαστική εξέταση ότι ο Γιώργος Μαζονάκης δεν είχε κάποιο πρόβλημα στην καρδιά, τουλάχιστον αυτό δείχνει η ιατροδικαστική έρευνα, δηλαδή νεκροψία και νεκροτομή. Πλην όμως μπορεί να ήταν επιβαρημένος ο οργανισμός του για το χύψη δεδομένο, η γιατρός όφιλε να τον στείλει στο νοσοκομείο τον άνθρωπο και όχι να κάτσει να του κάνει τέτοιες ιατρικές επεμβάσεις, τέτοιες ιατρικές ενέργειες που γίνονται μόνο σε οργανωμένα δημόσια νοσοκομεία με την παρουσία ειδικευμένων γιατρών πάνω στις αιματολογικές ασθένειες. Αυτή η μέθοδος δεν χρησιμοποιείται για αναζωγόνηση αλλά για ανθρώπους που έχουν πολύ σοβαρές ασθένειες. Ο Γιώργος Μαζονάκης δεν είχε ασθένεια. Πήγε εκεί για αναζωγόνηση και αντί για την αναζωγόνηση τελικά φαίνεται ότι βρήκε το θάνατο. Ο δικηγόρος λοιπόν της οικογένειας Μαζονάκη και του ίδιου του γνωστού τραγουδιστή θα ζητήσει, το έχει πει εδώ και μέσα, ζητήσει την αναβάθμιση. Τώρα από εκεί και έπειτα, ό,τι έχουν πει στις καταθέσεις τους το ζευγάρι των γιατρών διαπιστώθηκε από την έρευνα της αστυνομίας ότι δεν ισχύει τίποτα. Διότι ο Γιώργος Μαζονάκης πέρασε την πόρτα του ιατρείου στις 2 το μεσημέρι. 2 και 10 φαίνεται να περνάει στο ιατρείο, εκεί που είναι αυτό το μηχάνημα. Και 2 και 4 το μηχάνημα αυτό ξεκινάει να δουλεύει μέχρι τις 3 παρά 10. Που σημαίνει ότι σε αυτό το διάστημα και με την πληροφορία που σας προείπα ότι είναι καταγεγραμμένο από το μηχάνημα ότι σταματάει η καρδιά του Γιώργου Μαζονάκη να δουλεύει, να λειτουργεί, σημαίνει ότι ό,τι έγινε, έγινε.
2: Μεσολαβεί όμως ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Από την ώρα που σταματάει, έτσι όπως δείχνουν τα δεδομένα η καρδιά του, μέχρι την κλίση στο ΕΚΑΒ.
3: 4 και 21 γίνεται η κλίση στο ΕΚΑΒ.
2: Είναι μια μισή ώρα σχεδόν διαφορά.
3: Ακριβώς. Και εκεί στηρίζεται στηρίζονται οι νομικοί εκπρόσωποι της οικογένειας του Γιώργου Μαζονάκη και ζητούν την αναβάθμιση. Γιατί, τι υποστηρίζουν, ότι εάν είχε ειδοποιηθεί έγκαιρα το ΕΚΑΒ, διότι το ΕΚΑΒ μέσα ο πρώτος διασώστης ενημερώνεται 16 και 21, σας λέω τις καταγραφές τώρα, επίσημα, όπως αναφέρονται στην δικογραφία, 16 και 26 μπαίνει μέσα στο ιατρείο ο διασώστης. Εάν είχαν ειδοποιηθεί πιο έγκαιρα, δηλαδή με το που βλέπουν ότι κάτι δεν πάει καλά, ότι ο άνθρωπος αυτός κινδυνεύει, πια καλούσαν το ΕΚΑΒ, ίσως σήμερα να μην μιλούσαμε για τον Γιώργο Μαζονάκη και η πολύ καλή συνάδελφος να μην μιλούσε για την κηδεία αυτού του πάρα πολύ αγαπητού τραγουδιστή και αυτού του μεγάλου λαϊκού καλλιτέχνη.
2: Άρα θα δώσει το ερώτημα είναι τι μεσολάβησε σε αυτή την μια μισή ώρα και για ποιο λόγο τραβήχτηκε και αυτή η φωτογραφία που φαντάζομαι ότι σε αυτό θα δώσουν απαντήσεις, θα δώσει απάντηση και η άρση του τηλεφωνικού απορρίτου για να δούμε αν εστάλει αυτή η φωτογραφία.
3: Και όχι μόνο αυτό, διότι η φωτογραφία σβήνεται ένα τέταρτο λίγο μετά τις 7 το απόγευμα της ίδιας ημέρας, όταν πια το ζευγάρι κινείται προς το αστυνομικό τμήμα της Κυψέλης, όπου στεγάζεται η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αθηνών, που ανέλαβε από την πρώτη στιγμή τις έρευνες. Αυτό κάτι σημαίνει. Επίσης, την ώρα που τραβά την επίμαχη φωτογραφία, 5 λεπτά μετά, 3 λεπτά μετά, ο παθολόγος και σύζυγος της συγκεκριμένης ιατρού, που συστεγάζονται τα γραφεία τους, φεύγει εσπεσμένα από ρεστοράν καφέ που βρίσκονταν στο Κολωνάκι για να πάει σχεδόν τρέχοντας στο γραφείο. Επίσης έχει χορηγηθεί και αδρεναλίνη στον Γιώργο Μαζονάκη σε μια προσπάθεια ανάνυψης. Και κρατήστε παρακαλώ ότι έχουν κάνει, φαίνεται να υπάρχει και μια ερώτηση στην τεχνητή νοημοσύνη, στον υπολογιστή, πώς επαναφέρουν έναν άνθρωπο ο οποίος έχει υποστεί πολύ σοβαρό
2: καρδιακό
3: επεισόδιο. Οι γιατροί λοιπόν που έχουν τελειώσει πανεπιστήμιο και οι ιατρικοί ρωτούσαν το AI
2: για το πώς θα τον επαναφέρουν. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Θεοδόση Πάνου για τις αντιφάσεις στις καταθέσεις των δύο γιατρών. Μίλησε στον Αντένα η Πολυτίμη Λεωνάρδου, επικεφαλής της επιτροπής που έκανε τον έλεγχο του συγκεκριμένου ιατρίου.
4: Μας επιβεβαίωσε ότι το 9-9 το συγκεκριμένο περιστατικό ήταν του Γιώργου Μαζονάκη και η διάρκεια που καταγράφει το ήταν 42 λεπτά. Δήλωσε πως αυτά τα λεπτά ήταν η προετοιμασία του μηχανήματος. Η αλήθεια είναι ότι γι' αυτό το λόγο και επειδή καταγράφονταν το ιστορικό και φαινόντουσαν κάποιοι συναγερμοί και πήραμε και το μάνιουαλ, δεν μπορούσαμε, δεν προλαβαίναμε να τα δούμε όλα αυτά. Τη ζήτησα λοιπόν να μας επιδείξει και να κάνουμε ένα τεστ. Η έναρξη του μηχανήματος ήταν νωρίτερα, πάντως η έναρξη της θεραπείας φαινόταν να είναι 14 και 14. 2 και 4. Το σβήσιμο του μηχανήματος είναι 16 και 49. 4 και μισή νομίζω κλείθει το ΕΚΑΒ. Είπε ότι προσπάθησε να κάνει κάρπο ο σύζυγός της και ότι αυτό δεν απέδωσε και καλέσαν το ΕΚΑΒ, το οποίο ήρθε στα 2 λεπτά και εκείνοι προσπάθησαν να κάνουν απεινίδωση. Αλλά πρέπει να σας πω ότι κράτησε αποστάσεις ο σύζυγός της. Μα δήλωσε δηλαδή ότι εγώ δεν τον είδα. 30 δευτερόλεπτα που μπήκε και 30 δευτερόλεπτα που βγήκε από το ιατρείο. Δηλαδή, μάλιστα την ημέρα της πλασμαφαίρεσης εμφανίστηκε στο ιατρείο και με ένα τσιρότο στο μέτωπο.
2: Την ανάγκη για τη δημιουργία πιο αυστηρού θεσμικού πλαισίου για τέτοιες θεραπείες επεσήμανε στον Real FM στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους.
5: Δεν έχουν γίνει όλα ορθώς, προφανώς. Εκείνο που χρειάζεται να ρυθμιστεί είναι το καινούριο θεσμικό πλαίσιο όσον αφορά τις διαφημίσεις. Παρόλο που διαφημίσεις υπάρχει ο νόμος, θα δούμε εμείς πώς θα κατοχυρώσουμε ότι δεν υπάρχουν διαφημίσεις τέτοιου είδους αμφιβόλου πρακτικής και ότι δεν γίνονται πράξεις που δεν πρέπει να γίνονται στα ιατρεία, που δεν γίνονται κατά κόρον. Δεν έχουμε άλλου τέτοιου είδους συμβάντα. Τι θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά, είτε τον έλεγχο τον έκανε η χή αρχή, η ψίαρχη. Μπαίνει μέσα σε ένα ιατρείο και επιμελώς ο εγκληματίας, να το βάλω σε αυτή τη βάση, έχει κρύψει τα μηχανήματα. Υπάρχει θέσπιση κανόνων, δεν υπάρχει κενό νόμο αυτή τη στιγμή.
6: Δεν μας κάνετε να νιώσουμε πολύ ασφαλέστεροι.
5: Ναι, γιατί δεν υπάρχει πρακτικός τρόπος, κύριε Χατζηνικολάου. Δεν ήθελα να σας πω ότι θα πάρει ένα μαγικό ραβδί.
6: Να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Δυσίωνα είναι τα μηνύματα για τον εφετινό χειμώνα, καθώς η κλιμάκωση των πολεμικών συγκρούσεων στα στενά του Ορμούς και την Ουκρανία εκτινάσουν το ενεργειακό κόστος. Η κούρσα ανόδου των τιμών δεν έχει φρένο, με το Brent να διαπραγματεύεται από το πρωί πάνω από τα 107 δολάρια το βαρέλι. Έντονη είναι η ανησυχία στους καταναλωτές που βλέπουν τις αντλίες να έχουν πάρει φωτιά. Με τα 2 ευρώ και 20 λεπτά το λίτρο φλερτάρει η βενζίνη στο λεκανοπέδιο της Αττικής, στα ύψη επίσης το πετρέλαιο κίνησης και το φυσικό αέριο Δημήτρη Χριστούλια, και όλα αυτά ενώ απομένουν λιγότερες από 4 εβδομάδες πριν από τη διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης.
7: Βασίλη, με αμείωτη ένταση συνεχίζονται οι αυξήσεις στα καύσιμα, με την τιμή του πετρελαίου Brent να κινείται ανωδικά, ξεπερνώντας μέσα στην ημέρα ακόμα και τα 107 δολάρια το βαρέλι. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ανεξάρτητης αρχής ελέγχου της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή, η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης βενζίνης φτάνει τα 2 ευρώ και 15 λεπτά ανά λίτρο, 3 λεπτά ακριβότερα σε σχέση με την περασμένη Πέμπτη. Οι προβλέψεις μάλιστα από εκπροσώπους των βρατηρίων καυσίμων με τους οποίους συνομιλήσαμε, Βασίλη, κάνουν λόγο ότι η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης, εφόσον δεν αλλάξει κάτι και μείνει σε τόσο υψηλά επίπεδα η τιμή του πετρελαίου Brent, θα φτάσει μέχρι την Παρασκευή τα 2 ευρώ και 20 λεπτά μέση πανελλαδική τιμή. Τιμή που, να σου υπενθυμίσω, θα ξεπέρναγε ακόμα και τα 2 ευρώ και 30 λεπτά.
6: Εάν δεν υπήρχαν οι επιδοτήσεις.
7: Πολύ σωστά, Βασίλη. Κατά 3 λεπτά ακριβότερο σε σχέση με την περασμένη Πέμπτη πωλείται και το πετρέλαιο κίνησης, με τη μέση πανελλαδική τιμή να φτάνει τα 2 ευρώ και 11 λεπτά ανά λίτρο, ενώ προβλέπεται ακόμη μεγαλύτερο άνοδο στο ντίζελ στα 2 ευρώ και 15 λεπτά ανά λίτρο μέχρι την Παρασκευή. Να σου πω σε αυτό το σημείο ότι εκτός ελέγχου, όπως όλα δείχνουν, βρίσκεται και το φυσικό αέριο, η τιμή του οποίου έχει ξεπεράσει τα 83 ευρώ τη μεγαβατόρα σήμερα. Να σου πω μόνο ότι το τελευταίο μήνα το φυσικό αέριο έχει καταγράψει άνοδο 22 ευρώ μέσα σε ένα μήνα, και από τις αρχές Μαρτίου το ποσοστό ανόδου του φυσικού αερίου ξεπερνάει το 170%. Τώρα, επειδή αναφέρθηκε στο πετρέλαιο θέρμανσης, οι πληροφορίες λένε το εξής. Πρώτον, να σου πω ότι εάν ξεκινούσε σήμερα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, θα είχε τιμή περίπου στο 1 ευρώ και 95 λεπτά ανά λίτρο, από 1,13 ευρώ ανά λίτρο την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Δηλαδή, χοντρικά θα σου πω, 80 λεπτά ανά λίτρο ή 800 ευρώ ο τόνος. Από 1.100 ευρώ που είχε ο τόνος πέρυσι, θα κόστιζε, αν ξεκινούσε σήμερα η διάθεση του πετρελαίου, 1.900 ευρώ, κοντά στα 2.000 ευρώ. Μιλάμε για πολύ, για κριτική, για πολύ μεγάλη αύξηση, και με δεδομένα τα στοιχεία που έχουμε τώρα, Βασίλη, σύμφωνα με πληροφορίες, η κυβέρνηση ήδη καταστρώνει το σχέδιό της, προκειμένου, αν συνεχιστεί η τιμή του πετρελαίου Brent να βρίσκεται σε τόσο υψηλά επίπεδα, να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την κράτηση των τιμών. Να σου πω ότι στα σενάρια που εξετάζει η κυβέρνηση είναι η παράτηση της επιδότησης στην αμόλυβδη και στο πετρέλαιο κίνηση και τον Οκτώβριο, τόσο από την πλευρά του κράτους. Μένει να δούμε τι θα γίνει και από την πλευρά των δηληστηρίων. Η επιδότηση, να πούμε ότι σήμερα έρχεται 10 λεπτά στην αμόλυβδη, 15 στο πετρέλαιο κίνηση. Επίσης, ένα ακόμη σενάριο που εξετάζεται είναι η αναπροσαρμογή του επιδόματος θέρμανσης με την παροχή κινήτρων για να στραφούν περισσότερο τα νοικοκυριά στην θέρμανση με ρεύμα. Να σου πω σε αυτό το σημείο ότι κυρίως συμφέρει τα νοικοκυριά που έχουν ήδη καταστήσει τις κατοικίες τους αντλίες θερμότητας. Να δούμε τι θα γίνει και με την διεύρυνση της περιμέτρου για το επίδομα θέρμανσης και όλα αυτά, Βασίλη, διότι έχουμε μια κλιμάκωση της εμπόλεμης κατάστασης στη Μέση Ανατολή, με την επιθετική προέλαση των Χούθη στην Ιεμένη και τα πλήγματα στις ενεργειακές υποδομές της Σαουδικής Αραβίας. Μένει να δούμε τι θα γίνει τις επόμενες ημέρες. Σε κάθε περίπτωση, με τα δεδομένα που έχουμε αυτή τη στιγμή, θα υπάρξουν τελευταίες ημέρες και όλη την εβδομάδα, Βασίλη.
6: Έχουμε μια ξέφρενη κούρσα ανόδου στις τιμές των καυσίμων, όπως μας λες Δημήτρη, και όλα τα σενάρια βρίσκονται πάνω στο τραπέζι. Θα είμαστε δίπλα σε κάθε πολίτη, εάν και εφόσον χρειαστεί. Δεσμεύθηκε ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πυρακάκης, ο οποίος μίλησε στον Αντένα.
8: Εγώ δεν θα προεξοφλήσω έναν δύσκολο χειμώνα. Δεν θα έρθω δηλαδή αμέσως να σας πω ποια θα είναι η τιμή, ούτε και θα υποτιμήσω έναν δύσκολο χειμώνα. Θα σας πω ότι θα είμαστε δίπλα σε κάθε πολίτη, αν και εφόσον αυτό χρειαστεί. Υπάρχει μεταβλητότητα σε σχέση με τις τιμές. Παρατηρούμε αυτή τη μεταβλητότητα. Έχουμε διαμορφώσει εθνικά και ευρωπαϊκά εργαλεία. Και αν χρειαστεί, να το επαναλάβω, θα είμαστε δίπλα σε κάθε πολίτη.
2: Είναι εκτείναξη των τιμών του πετρελαίου, λοιπόν, είναι απόρρια των αναταράξεων στη Μέση Ανατολή. Οι διελεύσεις εμπορικών πλοίων από τα στενά του Ορμούζ υποχώρησαν σε μονοψήφιο αριθμό ανά ημέρα το Σαββατοκύριακο, ενώ η Σαουδική Αραβία έκλεισε προληπτικά τον αγωγό Ανατολής Δύσης μετά από επιθέσεις που δέχθηκε με drones. Εν τω μεταξύ, το Σουλτανάτο του Ομάν ανακοίνωσε την αναβολή της συνάντησης του Υπουργού Εξωτερικών του Ιράν και ομολόγων του από χώρες του κόλπου με αντικείμενο το μέλλον των στενών του Ορμούζ. Και όλα αυτά ενώ παραμένει τεταμένη η κατάσταση στην Ιεμένη ανάμεσα στις κυβερνητικές δυνάμεις και τους αντάρτες Χούθη. Συνδεόμαστε με τον Θανάση Τσίτσα στη Νέα Υόρκη.
9: Καλό μεσημέρι. Ταχεία επέλαση των Χούθη στη δυτική Ιεμένη και η προσέγγιση του στον Μπαμπ Ελ Μαντέμπ δημιουργούν μέσα σε λίγες ημέρες ένα νέο στρατηγικό δεδομένο στη Μέση Ανατολή. Την ώρα που οι προσπάθειες για επανεκκίνηση της διπλωματίας μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ παραμένουν ουσιαστικά παγωμένες, οι Χούθη εκμεταλλεύτηκαν την υποχώρηση των αντίπαλων δυνάμεων και προωθήθηκαν με μεγάλη ταχύτητα κατά μήκος των ακτών της Ερυθράς Θάλασσας. Μετά την κατάληψη της ΜΟΚΑ, εδέωσαν την παρουσία τους γύρω από τον Μπαμπ Ελ Μαντέμπ και κατέλαβαν την είσοδο Περίμ ακριβώς στην είσοδο των στενών, αποκτώντας πολύ ισχυρότερη στρατηγική θέση απέναντι στη Σαουδική Αραβία και στις δυνάμεις της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Ιεμένης. Το Μπαμπ Ελ Μαντέμπ αποτελεί την πύλη μεταξύ Ερυθράς Θάλασσας και κόλπου του Άντεν και μια από τις σημαντικότερες θαλάσσιες αρτηρίες για το εμπόριο και την ενέργεια μεταξύ Ασίας και Ευρώπης. Η Σαουδική Αραβία απάντησε με εντατικοποίηση των αεροπορικών επιδρομών, ενώ οι δυνάμεις της πολεμού του Χούθη επιχειρούν να ανασυνταχθούν. Η Ουάσιγκτον παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, αποφεύγοντας προς το παρόν να ανοίξει νέο άμεσο στρατιωτικό μέτωπο εναντίον των Χούθη. Οι διπλωματικές προσπάθειες για αποκλιμάκωση παραμένουν έφραστες. Η προγραμματισμένη στο Ομάν συνάντηση του Ιράν με αραβικές χώρες του κόλπου με επίκεντρο μια προσωρινή διευθέτηση για την αυσιλωρία στο στενά του Ορμούζ αναβλήθηκε χωρίς να καθοριστεί νέα ημερομηνία. Το Ομάν εξακολουθεί να επιχειρεί να κρατήσει ανοιχτούς τους διάβλους μεταξύ Τεχεράνης, Ουάσιγκτον και αραβικών πρωτευουσών, χωρίς όμως μέχρι στιγμής να υπάρχει ουσιαστική επανακίνηση των διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Ελισάβετ.
6: Τραγωδία ανοιχτά της Κρήτης σε ναυάγιο με μετανάστες. 38 ναυτικά μίλια νότια της Γάβδου εντοπίστηκε μισοβυθισμένη Λέμβος, στην οποία επέβαιναν περισσότερα από 70 άτομα. Σύμφωνα με πληροφορίες από τη θάλασσα, ανασύρθηκε ένας νεκρός. Η Μέρη Καριωτάκη από την Κρήτη TV μας ενημερώνει αναλυτικά.
10: Καλό μεσημέρι, Βασίλη, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά έναν νεκρό και τουλάχιστον 25 αγνοούμενους αθλητές και αναπτυχθεί το πλέγμα μετανάστες χθες το βράδυ στην θαλάσσια περιοχή, περίπου 39 ναυτικά μίλια νότια της Γάβδου. Το λιμενικό σώμα με τη συνδρομή της Frontex και παραπλέον των σαφών, ολονύχτια επιχειρούσε, όλη τη νύχτα επιχειρούσε προκειμένου να βρει τους αγνοούμενους. Συνολικά 51 μετανάστες έχουν διασωθεί και αυτή την ώρα μεταφέρονται στο χώρο προσωρινής φιλοξενίας στην Αγιά των Χανίων. Είναι όλοι άνδρες νεαρής ηλικίας, 22 προέρχονται από τον Μπαγκλαντές, 12 από το Σουδάν, 16 από την Αίγυπτο και ένας από την Ερυθρέα. Σύμφωνα με τη δήλωση των ίδιων των μεταναστών, στο νερό αγνοούνται δυστυχώς ακόμα πάρα πολλά άτομα στην περιοχή. Πνέουν άνεμοι περίπου 4 έως 5 μποφόρ και όπως είπαμε, είναι σε πλήρη εξέλιξη από αέρος και θαλάσσης η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης των ατόμων που κατά δήλωση των αδιασωθέντων είναι περίπου 25 και οι οποίοι αγνοούνται μέχρι αυτή την ώρα. Βεβαίως ο τελικός αριθμός των αγνοούμενων δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί με ακριβία προς το παρόν. Είναι ό,τι προκύπτει από τις μαρτυρίες των διασωθέντων για τον αριθμό των ατόμων που επέμεναν στη Λέμβο. Δυστυχώς έχουμε ακόμα μια τραγωδία στα νότια της Κρήτης με φόντο το μεταναστευτικό. Άνθρωποι που χάνουν τη ζωή τους αγνοούνται. Να δούμε πού θα κλείσει αυτός ο αριθμός. Σε ένα χρονικό προαναγγελθέντος θανάτου θα λέγαμε, αφού στατιστικά, όσο σκληρή κουβέντα είναι αυτή, αλλά στατιστικά πραγματικά, αν το πάρει κανείς, θα ήμασταν σε αυτές, θα φτάναμε σε κάτι, σε τέτοιες καταστάσεις. Δυστυχώς, Βασίλη, κυρίες και κύριοι, είναι ασταμάτητες οι ροές.
6: Οι μεταναστευτικές ροές και το καταδεικνύουν και τα επίσημα στοιχεία του λιμενικού σώματος, Μερικαριωτάκη. Μόνο για τον Αύγουστο είχαμε περισσότερες από 3.000 συλλήψεις για παράνομη είσοδο στη χώρα.
10: Ακριβώς, μέσω θαλάσσης τον Αύγουστο, μόνο τον Αύγουστο, σε 83 περιστατικά που διαχειρίστηκαν οι κατατόπους λιμενικές αρχές, με την ακρίβεια να είναι μπροστάριστα, είχαμε σχεδόν 3.400, για την ακρίβεια 3.391 μετανάστες, σύμφωνα με τα στοιχεία του λιμενικού σώματος.
6: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μέρη Καριωτάκη.
2: Αυστηρό μήνυμα στην Άγκυρα έστειλε από το Καστελόριζο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τονίζοντας ότι η Ελλάδα δεν επιδιώκει την ένταση, αλλά ταυτόχρονα δεν πρόκειται να δεχθεί απειλές ή υποδείξεις. Προχωρώντας ένα βήμα παραπέρα, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε πρόγραμμα στήριξης του νησιού, όπως και κίνητρα στους πολίτες για να κάνουν το Καστελόριζο μόνιμο τόπο κατοικίας τους. Ο Δημήτρης Γκάτσιος μας ενημερώνει.
11: Καλό μεσημέρι, και ήταν μια επίσκεψη αυτή του Πρωθυπουργού στο Ακριτικό νησί, η οποία περιείχε πολλαπλούς συμβολισμούς και δεν αναφέρουμε μόνο στα εθνικά θέματα σε μια περίοδο υψηλής έντασης με την Τουρκία, αλλά και σε θέματα κοινωνικά, παύλα, οικονομικά. Το λέω αυτό και θα ξεκινήσω από την συγκεκριμένη ατζέντα, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το 2010 το Καστελόριζο ήταν το σκηνικό από το οποίο τότε Πρωθυπουργός ο κύριος Παπανδρέου, μέσω της δήλωσής του, είχε ανοίξει τον δρόμο για την είσοδο της χώρας μας στην μνημονιακή εποχή, και από το ίδιο το πόσιμο Κυριάκος Μητσοτάκης θέλησε, με όσα ανακοίνωσε και με όσες αναφορές πραγματοποίησε στη χθεσινή του ομιλία, να αποτυπώσει το πέρασμα της χώρας από τα επώδυνα χρόνια των μνημονίων σε μια περίοδο, όπως αναφέρουν κυβερνητικά στελέχη, ανάπτυξης και ενίσχυσης του διαθέσιμου εισοδήματος. Το έπραξε αυτό λοιπόν ο Πρωθυπουργός, εξαγγέλλοντας και νέα μέτρα στήριξης για το νησί, για το Ακριτικό νησί. Μέτρα που σχετίζονται με την προσέγγιση γιατρών, εκπαιδευτικών και ενστόλων που θα στελεχώσουν τις τοπικές υπηρεσίες, αλλά και κίνητρα για την εγκατάσταση νέων μόνιμων κατοίκων. Όσον αφορά στα εθνικά, νέο μήνυμα από τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην ηγεσία του εξανατολών γείτονα. Ανοίγω παρένθεση για να σας πω ότι ρωτήθηκε πριν από λίγη ώρα κυβερνητικός εκπρόσωπος στην ενημέρωση των δημοσιογράφων εάν υπάρχει ενδεχόμενο τετ-α-τετ του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν στη Νέα Υόρκη. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο στο πρόγραμμα του Πρωθυπουργού, ανέφερε. Και για να επανέλθω στα μηνύματα που εξέπεμψε ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδειξε και πάλι στην Τουρκία το δρόμο του σεβασμού στο διεθνές δίκαιο και στους κανόνες καλής γειτονίας, επισημένοντας ότι η Ελλάδα θα προασπίσει την ακεραιότητά της και τα κυριαρχικά της δικαιώματα με τον διάλογο, κρατώντας ανοιχτή την πόρτα στον διάλογο, αλλά χωρίς να συζητεί σε καμία περίπτωση βαθιές κόκκινες γραμμές.
2: Να ευχαριστήσουμε τον Δημήτρη Γκάτσιο και να ακούσουμε ένα απόσπασμα από το μήνυμα που έστειλε ο Πρωθυπουργός στη γειτονική Τουρκία.
12: Μάλιστα από αυτόν τον ελληνικό και τον ευρωπαϊκό προμαχώνα να επαναλάβω προς τους γείτονές μας ότι επιδιώκουμε σχέσεις φιλικές, χωρίς εντάσεις και χωρίς προκλήσεις. Με προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και στο δίκαιο της θάλασσας θα υπογραμμίσω ωστόσο ότι η σύνεσή μας δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως αδυναμία. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε και απειλές και υποδείξεις από κανέναν. Είμαστε έτοιμοι να προασπίσουμε την εθνική μας ακεραιότητα και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Με τον διάλογο όμως, θα το ξαναπώ, να αποτελεί μια επιλογή αυτοπεποίθησης και πίστης στο διεθνές δίκαιο.
6: Υπέρ της σταδιακής επαναφοράς του 13ου μισθού στο δημόσιο και της 13ης σύνταξης στάχθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης στη Θεσσαλονίκη. Ο Νίκος Ανδρουλάκης επέμεινε στην πιλωτική εφαρμογή του μέτρου της τετραήμερης εργασίας. Είπε επίσης ότι στόχος είναι η πρωτιά του ΠΑΣΟΚ στις εκλογές και εκτίμησε πως δεν θα υπάρξει ακυβερνησία. Ακούμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα και επιστρέφουμε.
13: Μειώνουμε στοχευμένα και προσωρινά τον ΦΠΑ στα βασικά αγαθά και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα. Επαναφέρουμε τον 13ο μισθό σταδιακά στους δημόσιους υπαλλήλους. Επαναφέρουμε την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας στον ιδιωτικό τομέα και τον καθορισμό του κατώτατου μισθού στους κοινωνικούς εταίρους. σταδιακή επαναφορά, όπως παρουσιάσαμε δημοσιονομικά, της 13ης σύνταξης. Νέο ΕΧΑΣ για τους χαμηλοσυνταξιούχους. Αναμόρφωση της εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων με μεσοσταθμική μείωση κατά 20%.
6: Ο κύριος Ανδρουλάκης Μαριτίνα Ζαφυριάδου, καλό μεσημέρι, πέραν της κυβέρνησης εξαπέλυσε βέλη και εναντίον του Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι ο ίδιος δεν διαθέτει το χάρισμα να σερβίρει ψέματα με ένα πλατή χαμόγελο.
14: Πάρα πολύ σωστά. Δεν έχω ταλέντα υποκριτικής, είπε ο κύριος Ανδρουλάκης. Ας ξεκινήσουμε από όσα υποσχέθηκε εκείνος, ξεδιπλώνοντας το κυβερνητικό, το οικονομικό πρόγραμμα της δικής του κυβέρνησης, αφού αυτό εξακολουθεί να είναι ο στόχος, ο εκλογικός του ΠΑΣΟΚ. Ξεκινώντας, εξηγώντας ότι αυτά που ακούσαμε ήταν μόνο η μία από τις 7 παρεμβάσεις τις οποίες αναφέρθηκε από το βήμα της ΔΕΘ, υπό το εμβληματικό νέο σύνθημα «Μία χώρα να μας χωρά». Οι άλλες 6 παρεμβάσεις είχαν να κάνουν με την αντιμετώπιση της ακρίβειας και την επιβολή αυστηρών κανόνων στην αγορά. Ένα σύγχρονο παραγωγικό πρότυπο που θα δημιουργεί επενδύσεις, θέσεις εργασίας και πραγματική προστιθέμενη αξία. Καλύτερους μισθούς, νομίζω αυτό το ακούσαμε αρκετά αναλυτικά. Μια δίκαιη λύση για το ιδιωτικό χρέος με απελευθέρωση των παραγωγικών δυνάμεων που κρατά ως τώρα καθυλωμένες. Προσιτή στέγη, στήριξη της οικογένειας και μια ολοκληρωμένη απάντηση στο δημογραφικό. Αναγέννηση της δημόσιας υγείας και παιδείας. Και τέλος, ένα κράτος αξιοκρατίας, και λογοδοσία, το οποίο επέμεινε πάρα πολλές φορές ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά τη διάρκεια της διήμερης παρουσίας του στην ΔΕΘ. Τώρα, μένοντας για λίγο στη χθεσινή συνέντευξη τύπου, η οποία διήρκησε 3 ώρες και απάντησε συνολικά σε 42 ερωτήσεις δημοσιογράφων, ο κύριος Ανδρουλάκης ξεκαθάρισε ότι στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι η πρώτη θέση, γιατί πρώτος μας στόχος είναι η πολιτική αλλαγή, δηλαδή να αλλάξει η χώρα, όπως χαρακτηριστικά είπε. Επέμεινε πάρα πολύ στην πολιτική αυτονομία του κόμματός του, εξηγώντας ότι το ΠΑΣΟΚ είναι παράταξη με στελέχη και όργανα και πως η ομόφωνη η απόφαση 5.000 συνέδρων για πολιτική αυτονομία δεν πρόκειται να αλλάξει, καθώς είναι αξιακή απόφαση. Εμφανίστηκε βέβαιος ότι θα υπάρξει κυβέρνηση. Το ποια θα είναι δεν θα το αποφασίσουμε εμείς σήμερα, είπε, αλλά με την ψήφο του το βράδυ των εκλογών ο λαός. Θεωρεί ο ίδιος ότι το ΠΑΣΟΚ έκανε το χρέος του να παρουσιάσει από το βήμα της ΔΕΘ ένα πρόγραμμα εθνικής ευθύνης και προόδου και τώρα περιμένει από τους πολίτες να το εμπιστευτούν. Ο ίδιος επανέλαβε πως το αν ο Μητσοτάκης ή χάος είναι ένα επικοινωνιακό δίλημα και ένας εκβιασμός, όπως είπε, το Μητσοτάκης ή Ερντογάν είναι η αποκάλυψη της φεδρότητας και της αλαζονίας της σημερινής κυβέρνησης. Σε ερώτηση για την ενδεχόμενη ίδρυση κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, υποστήριξε ότι αυτή δεν αφορά καθόλου το ΠΑΣΟΚ, αλλά σε οποιαδήποτε εκδοχή της στη Νέα Δημοκρατία. Σε κάθε περίπτωση, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επανέλαβε πολλές φορές ότι ο ίδιος δεν έχει εξαρτήσεις, υπονοώντας πως αυτό τον διαφοροποιεί από τους πολιτικούς του αντιπάλους. Μάλιστα, είπε πολλές φορές ότι η παρουσία του, η πορεία του είναι διαυγής και μπορεί κανείς να την αναζητήσει εύκολα. Διεκδικούμε νέα αρχή για να πάει η χώρα παρακάτω και όχι παραπίσω. Είναι λίγα από, από αυτά τα οποία είπε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης. Θα μείνω και εγώ σε αυτή την ερώτηση, στην οποία απάντησε ότι δεν έχει το χάρισμα να κακοποιεί τους θεσμούς επί 7 χρόνια και να υποδίεται τον φιλελεύθερο φιλοευρωπαϊστή, υπονοώντας τον Πρωθυπουργό, και από την άλλη ότι δεν έχει το χάρισμα να σερβίρει ψέματα με πλατή χαμόγελο και δεν έχει ταλέντα υποκριτικής, υπονοώντας πιθανότατα τον Αλέξη Τσίπρα. Ο ίδιος κάλεσε τους πολίτες να δουν τις διαδρομές κάθε πολιτικού. Για τον εαυτό του, είπε ότι ξεκίνησε από μια γειτονιά της Κρήτης, πήγε σε δημόσιο σχολείο, σπούδασε ιδιωτικό δημόσιο πανεπιστήμιο, δούλεψε στον ιδιωτικό τομέα και δεν πήρε ποτέ κρατική θέση. Και όταν ήρθε η ώρα να πολιτευτεί, το έκανε πάντα στο προσκήνιο με το δικό του αγώνα, χωρίς να έχει πίσω του ολιγάρχες ή πολιτικούς μπαμπάδες. Αν έχω ένα πλεονέκτημα, είπε, είναι η κοινωνική μου αξιοπιστία και η διαδρομή μου, και ζήτησε οι πολίτες να τον εμπιστευτούν και να είναι σίγουροι ότι δεν θα τους απογοητεύσει. Τώρα να σας πω ότι στο ΠΑΣΟΚ είναι πολύ
6: δύσκολο. Να κλείσουμε με αυτό, Μαριτίνα.
14: Είναι απολύτως ικανοποιημένοι από τη διήμερη εμφάνιση του Νίκου Ανδρουλάκη και κοιτούν την επόμενη μέρα, κατά τη διάρκεια της οποίας, μέσα στην εβδομάδα μάλλον, θα δούμε την νέα τους καμπάνια, η οποία θα ξεδιπλωθεί στα social media, Βασίλη.
6: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Έταξε μέτρα δισεκατομμυρίων και ξέχασε να μας πει ποιος θα πληρώσει το λογαριασμό του. Ευχόμαστε καλή επιτυχία στο γήπεδο της πλειοδοσίας. Ας κερδίσει ο καλύτερος λαϊκιστής, ήταν το σχόλιο του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη.
2: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Συναγερμός για τον κίνδυνο ανεξέλεγκτης ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης. Προειδοποίησης ειδικών ότι θα μπορούσε να πάρει τον έλεγχο του διαδικτύου μέσα στους επόμενους 6 με 12 μήνες.
15: Στο Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
16: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
17: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
16: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
17: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
16: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
17: Τζοέλ.
16: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοντομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ. Ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ. Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Wolt.
18: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
19: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
18: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
19: Ποιος Ανδρέας?
18: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
19: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
18: Τι εννοείς?
19: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
18: Ναι.
19: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
20: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
21: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
20: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
21: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
20: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
16: Δεν υπάρχει «βλέπουμε». Υπάρχει «σωστή δουλειά». Σέρβις, διαγνωστικά ακριβίας, μετατροπές, υγραέριο για μισή κατανάλωση. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Το συνεργείο που δεν παίζει.
19: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
22: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
19: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
22: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τζουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
21: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
22: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
21: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
23: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11, 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP, 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας, 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pizzos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820-24-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
15: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει? Διαφημίσου στο Radio Preveza.

0: Radio Πρέβεζα 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα. Radio Πρέβεζα Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
1: Ακόμα και για ακραία καταστροφικά σενάρια. Η τεχνητή νοημοσύνη εναντίον του δημιουργού της, Γρηγόρη Διβάνη.
2: Η εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης Anthropic βρίσκεται στο επίκεντρο έντονης διεθνούς συζήτησης με ερευνητές και στελέχη της να εκπέμπουν δημόσιες προειδοποιήσεις για τους υπαρξιακούς κινδύνους της ανεξέλεγκτης ανάπτυξης της υπερφυούς τεχνητής νοημοσύνης. Ερευνητές όπως ο Jacob Copson και ο Joe Benton παραιτήθηκαν από την εταιρεία καταγγέλλοντας ότι ο ανταγωνισμός μεταξύ των εταιριών τεχνολογίας οδηγεί σε έναν αδυσόπιτο αγώνα δρόμου χωρίς να υπάρχουν τα απαραίτητα επιστημονικά πρωτόκολλα ασφαλείας. Ο Evan Hambinger, ηγετικός στέλεχος της Anthropic, δήλωσε δημόσια ότι η πιθανότητα η τεχνητή νοημοσύνη να προκαλέσει την καταστροφή ή την εξαφάνιση της ανθρωπότητας μέσα στην επόμενη δεκαετία ξεπερνά το 10%, καθώς δεν υπάρχει ακόμα επιστημονικά βέβαιο σχέδιο ευθυγράμμισης των αυτόνομων συστημάτων με τις ανθρώπινες αξίες. Ο διευθύνων σύμβουλος της Anthropic, Dario Amondei, ζήτησε να παγώσει προσωρινά η ανάπτυξη προγραμμάτων ικανών, όπως είπε, μέσα σε 6 με 12 μήνες να πάρουν τον έλεγχο ολόκληρου του διαδικτύου. Η κύρια ανησυχία εστιάζεται στο ενδεχόμενο τα μοντέλα AI να αποκτήσουν τη δυνατότητα να βελτιώνουν αυτόνομα τον κώδικά τους. Σε τέτοια σενάρια, τα συστήματα ενδέχεται να αναπτύξουν αυτόνομη συμπεριφορά, να παρακάμψουν τους περιορισμούς των δημιουργών τους ή να προκαλέσουν κυβερνοεπιθέσεις και ευρείας κλίμακας αποσταθεροποίηση. Παρά τις προειδοποιήσεις, η επίσημη θέση της εταιρείας αναφέρει ότι εργάζεται εντατικά για την ενσωμάτωση των πιο αυστηρών ασφαλιστικών δικλείδων. Ιδιωτικές εταιρείες, λόγω έντονου ανταγωνισμού και επενδυτικών πιέσεων, είναι πρακτικά αδύνατο να αυτορυθμιστούν αποτελεσματικά και η παραίτηση κορυφαίων στελεχών αποδεικνύει ότι απαιτείται εξωτερικός κρατικός και δημοκρατικός έλεγχος. Τέλος, σε αυτό το επίπεδο, το κυριότερο δομικό εμπόδιο για την εφαρμογή δεσμευτικών διεθνών κανόνων ασφαλείας είναι ο γεωπολιτικός ανταγωνισμός μεταξύ των ΗΠΑ και της Κίνας. Αν ένα κράτος αποφασίσει να επιβραδύνει την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης για να επιβάλλει αυστηρούς ελέγχους ασφαλείας, φοβάται ότι ο αντίπαλός του θα συνεχίσει ανεμπόδιστος και θα αποκτήσει αποφασιστικό στρατηγικό πλεονέκτημα.
3: Το αστυνομικό ρεπορτάζ, ο Βαρυπινίτης Αλκέτ Ριζάι δεν επέστρεψε το πρωί στις φυλακές Δομοκού όπως όφιλε μετά την άδεια που είχε λάβει και πλέον αναζητείται ξανά ως δραπέτης την ώρα που βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας για το επεισόδιο με τους πυροβολισμούς έξω από Beach Bar στην Ανάβησο. Ο Θεοδόσης Πάνου και πάλι μαζί μας.
4: Βεβαίως και αξίζει να δούμε για τις άδειες που έχει πάρει ο Αλκέτ Ριζάι, ο οποίος πια και επίσημα έχει κηρυχθεί δραπέτης φυλακών Δομοκού. Σύμφωνα με στοιχεία τα οποία γίνονται γνωστά, από τις 29 πρώτου του 2021 έως τις 7-9 του 2026, ο Αλκέτ Ριζάι, γνωστός στο Πανελλήνιο, έχει λάβει 16 πενθήμερες άδειες. Βεβαίως την τελευταία δεν επέστρεψε, προκειμένου έπρεπε να επιστρέψει σήμερα το πρωί στις φυλακές Δομοκού, τις πρώτες πρωινές ώρες, πλην όμως φαίνεται ότι λόγω του επεισοδίου που σημειώθηκε έξω από Beach Bar στην Ανάβησο, όπου πέσαν πυροβολισμοί, δραματίστηκαν δύο άτομα και φαίνεται να παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο ο γνωστός Αλβανός Βαρυπινίτης, καθώς υπάρχει βιντεοληπτικό υλικό στα χέρια των αστυνομικών που πιστοποιεί όχι μόνο την παρουσία του στο σημείο αλλά και την εμπλοκή του σε αυτό το επεισόδιο, αγνοεί η αστυνομία το κίνητρο του επεισοδίου. Μάλλον το επεισόδιο είναι για θύμα διαφορμή και ίσως γιατί έκλεισε η μουσική. Αυτό είναι μια πρώτη
3: εκτίμηση.
4: Από εκεί και έπειτα δεν έχει καταστεί καταστημένος μόνο γιατί έχει παραβιάσει πια την πεντήμερη και είναι δραπέτης, αλλά και για το επεισόδιο με τους πυροβολισμούς, από τους οποίους τραυματίστηκαν δύο άτομα, ευτυχώς ελαφρά, τα οποία μάλιστα δεν είχαν ούτε μία σχέση με το επεισόδιο.
0: Αθλητικά.
1: Καλωσορίζουμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη. Ανησυχία προκαλούν τα κρούσματα γαστρεντερίτιδα σε Παναθηναϊκό και ΑΕΚ στο μπάσκετ. Δημήτρη.
5: Έχουμε έντονη ανησυχία στο μπασκετικό Παναθηναϊκό μετά από 6 κρούσματα γαστρεντερίτιδα που υπάρχουν σε μέλη του staff της ομάδας ύστερα από τη συμμετοχή του Παναθηναϊκού σε τουρνουά που έγινε στη Ρόδο. Με κάποια από αυτά χρειάστηκε και νοσηλεία. Επίσης στην ΑΕΚ που συμμετείχε και αυτή στο τουρνουά της Ρόδου έγινε γνωστό ότι υπάρχουν συμπτώματα γαστρεντερίτιδα σε δύο παίκτες, τον Μπάρκλεϊ και τον Σκορδίλη, και οι δύο ομάδες, και ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ, ετοιμάζονται για την πρώτη επίσημη συμμετοχή του στη νέα σεζόν στο Super Cup σε δύο εβδομάδες. Τώρα πάμε στο ποδόσφαιρο, όπου η τέταρτη στροφή της Super League του βρίσκεται τον Παναθηναϊκό στην κορυφή της κατάταξης με το απόλυτο, αφού επικράτησε με 3-0 του Πανετολικού στον τέρμπι των πρωτοπόρων. Σκόνταψε στην Τρίπολη πρωταθλήτρια ΑΕΚ που ήρθε ισόπαλη 1-1 με τον τοπικό Αστέρα. Ανώτερος ο ΠΑΟΚ κέρδισε 2-0 τον Άρη στον τέρμπι της Θεσσαλονίκης το Σάββατο. Η πρώτη παρουσία του Ιμανόλ Αλγουαλθίλ στον πάγκο του Ολυμπιακού συνοδεύτηκε με ήττα των Ερυθρόλευκων με 1-0 από τον κυπελούχο Όφη. Πρώτη νίκη στο πρωτάθλημα η Καλαμάτα 3-1 τον Βόλο. Ο Ηρακλής ήρθε ισόπαλος 1-1 με τον Ατρόμητο. Η Κηφισιά έφερε 0-0 με τον Λεβαδιακό. Έντονα παράπονα για τη διαιτησία έχουν ο Ηρακλής και ο Άρης. Η κατάταξη Παναθηναϊκός 12 βαθμοί πρώτη θέση. ΠΑΟ Κόφη Πανετολικός από 9. Η ΑΕΚ 8. Ολυμπιακός 7 είναι η πρώτη εξάδα. Ακολουθούν Άρης 6. Ηρακλής 5. Καλαμάτα 4 βαθμοί. Ατρόμητος Βόλος Κηφισιάς από 2. Αστέρας και Λεβαδιακό έχουν από 1 βαθμό. Δυσαρεστημένος από την εικόνα που έβγαλε η ομάδα του ο τεχνικός ΑΕΚ Μάρκο Νίκολιτς. Δεν είμαι χαρούμενος με το παιχνίδι. Είμαι απογοητευμένος επειδή κανονικά θα έπρεπε να κερδίσουμε αυτόν τον αγώνα, αλλά σήμερα αυτό δεν ήταν εφικτό. Στο δεύτερο ημίχρονο είχαμε τον έλεγχο, είχαμε ευκαιρίες. Είναι απίστευτο πόσες χάσαμε, αλλά επιτρέψαμε αντεπιθέσεις και είχαν και αυτοί κάποιες ευκαιρίες. Κάναμε δώρο τον γκολ στον αντίπαλο. Συνήθως στο τέλος τέτοια παιχνίδια τα χάνεις, αλλά εμείς συνεχίσαμε και πιέζαμε μέχρι το τέλος. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Βλέπουμε τα επόμενα μάτς. Η ικανοποίηση στον Παναθηναϊκό που έκανε το 4 στα 4 και ρωτήθηκε γι' αυτό ο Τζέιμικο Νίστρουμ, ο προπονητής της ομάδος.
6: Βεβαίως είναι πολύ καλύτερο να κερδίζεις από το να μην κερδίζεις. Και ο στόχος μας είναι να κερδίζουμε σε όλες τις διοργανώσεις που συμμετέχουμε, στο πρωτάθλημα, στο κύπελο και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Έχουμε ήδη παίξει 4 αγώνες, έχουμε κάνει 4 νίκες, αλλά ακόμα ο δρόμος είναι μακρύς. Έχουμε πολλούς αντιπάλους να αντιμετωπίσουμε. Όμως πρέπει να είμαστε σεμνοί, τα πόδια στο έδαφος και από εκεί και πέρα να δείξουμε την ποιότητά μας.
5: Στον Ολυμπιακό νέος προπονητής της ομάδας ο Ισπανός Ιμανόλ Αλκουαθίλ ρωτήθηκε αν υπάρχει χρόνος για να δέσει η ομάδα ενώπιση των επίσημων συνεχόμενων αναμετρήσεων που έχει. Την Τετάρτη παίζει με την Αγγελόνια για το Europa League.
7: Όπως ακριβώς είπατε, χρόνος δεν υπάρχει. Επομένως, όσο πιο γρήγορα γίνεται, θα πρέπει να δουλέψουμε. Έχουμε πολύ γρήγορα το επόμενο παιχνίδι μας. Ξέρετε ότι προερχόμασταν από παιχνίδι κυπέλου. Είναι λοιπόν πάρα πολύ λίγος ο χρόνος, ανύπαρκτος, και γι' αυτό πολύ γρήγορα θα πρέπει να αλλάξουμε πράγματα, θα πρέπει να δούμε βελτίωση, γιατί γνωρίζουμε πολύ καλά τις απαιτήσεις του Ολυμπιακού και τις απαιτήσεις που έχει ο ίδιος από τον εαυτό του σαν προπονητής.
0: Ο καιρός.
3: Ενίσχυση των βορειάδων αύριο, βροχές και καταιγίδες στα δυτικά και νότια. Μυρίζει φθινόπωρο, Τάσο Αρνιακέ.
8: Σιγά σιγά, ευτυχώς, χωρίς ακρότητες, το φθινόπωρο κάνει δειλά-δειλά την εμφάνισή του. Έτσι αύριο περιμένουμε βροχές και καταιγίδες στο νότιο Ιόνιο, τη νότια Πελοπόννησο, τη δυτική Κρήτη και πιθανά το μεσημέρι στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, όπου θα εκδοθούν τοπικές βροχές, το κυρίως στα ορεινά. Ανατολικούς βορειοανατολικούς ανέμους 3 με 5 μποφόρ, κυρίως στα ανατολικά και νότια όμως έως 6. Η θερμοκρασία σε μικρή περαιτέρω υποχώρηση θα φτάσει αύριο στα βόρεια τους 25 με 28 βαθμούς Κελσίου, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και νησιωτικά τμήματα τους 28 με 31. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, πυκνότερες στα δυτικά με πιθανότητα να βρέξει για λίγο. Εκεί βορειοανατολικούς ανέμους 4 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Και στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε νεφώσεις, πυκνότερες το μεσημέρι και το απόγευμα με τοπικές μπόρες, κυρίως στα γύρω ορεινά. Ασθενείς μεταβλητούς ανέμους στο θερμαϊκό 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες περιμένουμε και την Τετάρτη με τις βροχές να εντοπίζονται κυρίως στα ανατολικά και νότια νησιωτικά και ηπειρωτικά τμήματα και περαιτέρω υποχώρηση της θερμοκρασίας.
1: Για την κατάσταση στις κεντρικές οδικές αρτηρίες, ο Παναγιώτης Βολάνιος.
9: Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην κάθοδο του Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο και στην άνοδο από κάτω Πατήσια μέχρι Αγίους Αναργύρους. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα εισόδου της Λεωφόρου Αθηνών, από Ασπρόπυργο μέχρι Περιφερειακή Εγάλεο και στο ρεύμα εξόδου στο ύψος του Ελαιώνα. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη Σταδίου Μάρνη στην Ομόνια. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο ανατμήματα σε Μαρούς και Φιλοθέη.
1: Διαβάζουμε κυρίες και κύριοι στο real.gr τελευταίο χειροκρότημα στο Γιώργο Μαζονάκη στην Οικία Σύσσωμος, ο καλλιτεχνικός κόσμος και πλήθος κόσμου.
3: Και στο nikos.gr νέα δεδομένα από το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, πότε σταμάτησε να χτυπάει η καρδιά του.
1: Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν η Κασιανή Βραχά με τον Παναγιώτη Βολάνιο, τον ήχο ρυθμίζαν Γιάννης Καραγευρέκης και Νίκος Απρανίδης.
3: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Business με την Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
10: Παγκόσμια αύξηση 22% στις κυβερνοεπιθέσεις σημειώθηκε τον Αύγουστο, επιβεβαιώνοντας τη ραγδαία κλιμάκωση του ψηφιακού κινδύνου. Η τάση αυτή επηρεάζει έντονα και την Ελλάδα, όπου σημειώνονται κατά μέσο όρο 1.732 εβδομαδιαίες επιθέσεις ανά οργανισμό. Σχετική έκθεση της Checkpoint Research αναφέρει ότι η μεγαλύτερη απειλή προέρχεται από το κακόβουλο λογισμικό που ζητά λίτρα, ransomware, καθώς τα περιστατικά σχεδόν διπλασιάστηκαν σε σχέση με πέρυσι. Την ίδια στιγμή, η ραγδαία υιοθέτηση εργαλείων παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης εισάγει νέους σοβαρούς κινδύνους. Οι κυβερνοεγκληματίες εκμεταλλεύονται την Gen AI για να δημιουργήσουν πιο εξελιγμένες επιθέσεις, ενώ ο μεγαλύτερος κίνδυνος για τις επιχειρήσεις παραμένει η ακούσια έκθεση και διαρροή ευαίσθητων εταιρικών δεδομένων. Η ελληνική αγορά εργασίας εμφανίζει ισχυρή αισιοδοξία για το τέταρτο τρίμηνο του 2026. Ο δείκτης προοπτικών απασχόλησης διαμορφώνεται στις 15 μονάδες, σημειώνοντας σημαντική άνοδο 7 μονάδων σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο. Ο κλάδος με τη μεγαλύτερη δυναμική για νέες προσλήψεις είναι ο τουρισμός, τα ξενοδοχεία και η εστίαση, όπου ο δείκτης εκτοξεύεται στις 37 μονάδες, παρουσιάζοντας εντυπωσιακή τριμηναία αύξηση. Οι μεγάλες επιχειρήσεις ηγούνται των θετικών προθέσεων προσλήψεων, ενώ οι πολύ μικρές επιχειρήσεις εμφανίζονται πιο συγκρατημένες. Τα στοιχεία προκύπτουν από τη νέα έρευνα του ομίλου Pan Power Group, στην οποία συμμετείχαν 528 Έλληνες εργοδότες. Παρά τη βελτίωση, η Ελλάδα κατατάσσεται στην 35η θέση ανάμεσα στις 42 χώρες διεθνώς. Η παραγωγή ασφαλίστων στην Ελλάδα το πρώτο εξάμηνο του 2026 άγγιξε τα 3,2 δισεκατομμύρια ευρώ, σημειώντας ισχυρή άνοδο μεγαλύτερη του 12% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025, με επίσημα στοιχεία της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρεών Ελλάδος και δεδομένα που προκύπτουν από την καταγραφή σε 43 ασφαλιστικών επιχειρήσεων. Οι ασφαλίσεις ζωής αποτέλεσαν το βασικότερο μοχλό ανάπτυξης, καταγράφοντας εντυπωσιακό άλμα 20% και φτάνοντας τα 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Αντίστοιχα, οι ασφαλίσεις καταζημιών διατήρησαν σταθερά θετικό πρόσημο με αύξηση 12%, διαμορφώνοντας τη συνολική παραγωγή στα 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ.
0: Real Business με τη Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί. Real FM.
11: Happy birthday to you. 19 χρόνια αληθινό ραδιόφωνο. 19 χρόνια γεμάτα ενημέρωση, επικοινωνία, μουσική, στιγμές και φυσικά τη δική σας καθημερινή παρέα. Γιορτάζουμε και σας χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Ταξίδι από τη Manisys Travel. Μία τετράδα ελαστικών από τη Bridgestone. Πέντε δωροεπιταγές από τα πρατήρια Aegean Oil. Ένα κινητό από την Xiaomi. Πέντε δωροεπιταγές από τα Supermarket Γαλαξίας. Μία τηλεόραση FNU 4K 55 inch. Δύο δωροεπιταγές από τα Public. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. 19 χρόνια αληθινό ραδιόφωνο.
12: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
13: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έχει τρατσιρίξω.
14: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
15: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
16: Έχεις επιχείρηση? Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά.
17: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 3.

0: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
1: Τα νέα του ίντερνετ παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93. Στέρεψαν από ονόματα οι επιστήμονες και στράφηκαν προς τους καλλιτέχνες. Ερευνήτρια από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια αποφάσισε να δώσει το όνομα της Taylor Swift σε μια ομάδα εντόμων που ανακαλύφθηκε πρόσφατα. Εκτός του ότι η ερευνήτρια ήταν φανατική οπαδός της Taylor Swift, είπε ότι τα έντομα έμοιαζαν στο χρώμα με τα μαλλιά της. Πάμε σε μια άλλη ερευνά, αυτή τη φορά για το ντουζ. Επιστήμονες από τη Βρετανία κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η ιδανική διάρκεια του πρέπει να είναι τα 3 λεπτά για το σώμα και άλλα 2 λεπτά εάν κάνουμε και τα μαλλιά μας. Σύνολο 5 ιδανικά λεπτά για το ντουζ. Μάλιστα για τα μαλλιά, επεσήμανε ότι το να τα λούζουμε 2 φορές είναι εντελώς άσκοπο, γιατί και νερό σπαταλάμε, αλλά και ότι στην ουσία δεν υπάρχει πραγματική ανάγκη. Αυτά είπε η έρευνα των Βρετανών. Εάν ήταν στη χώρα μας, σίγουρα θα έβγαζε άλλα συμπεράσματα.
2: Ήταν το Internet Report.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Το ζήτημα του επιδόματος ανεργίας κλήθηκε να σχολιάσει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης με φόντο τη δήλωσή του ότι κατά την άποψή του το επίδομα ανεργίας θα έπρεπε να αξιολογηθεί από το μηδέν και να μην χορηγείται για περισσότερους από 2 μήνες, με τα χρήματα να κατευθύνονται στη μείωση ασφαλιστικών εισφορών. Πιθανή η αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο για τον θάνατο του Μαζονάκη, αντιμέτωποι ακόμη και με ισόβια οι γιατροί. Πτώσεις στο χρηματιστήριο με τον Γενικό Δείκτη Τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι, στις 2.694 μονάδες. Αύξηση πάνω από 5% καταγράφει σήμερα η τιμή χονδρικής του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου στην αγορά του Άμστερνταμ, φτάνοντας στα 83,75 ευρώ τη μεγαβατόρα, το υψηλότερο επίπεδο από τα τέλη του 2022. Οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης ανέλαβαν την ευθύνη για στρατιωτική επιχείρηση μεγάλης κλίμακας εναντίον αεροπορικής βάσης της Σαουδικής Αραβίας στη Χαμίς Μουσάιτ με τη χρήση δεκάδων βαλιστικών πυράβλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών.
2: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
3: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
2: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
3: My Nutri Health.
2: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες του οργανισμού σας με τα τεστ DNA.
3: Τι επιτυγχάνετε με αυτό?
2: Ένα πλήρως εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής.
3: Αποτελεσματικότερη παρέμβαση σε μεταβολικά νοσήματα όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
2: My Nutri Health. Κίτσος Ευάγγελος. Διαιτολόγος διατροφολόγος.
3: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
2: Τηλέφωνο 26820-29094.
3: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
4: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
5: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν, όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ. Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
6: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψήξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
7: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
6: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
7: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
6: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες, με έξυπνες τεχνικές.
7: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
6: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24057. www.quadra.gr.
7: Το μέλλον στο σπίτι σας.

0: Το διάβασμα γίνεται πιο εύκολο όταν το παιδί νιώθει άνετα, έχει σωστή καθοδήγηση και ανθρώπους δίπλα του. Στο φιλολογικό φροντιστήριο Α και Ω δημιουργούμε καθημερινά ένα φιλόξενο περιβάλλον μάθησης με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και εξατομικευμένη διδασκαλία. Αναλαμβάνουμε καθημερινή μελέτη για όλες τις τάξεις του δημοτικού και τα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, φροντιστηριακή υποστήριξη για μαθητές γυμνασίου και λυκείου, καθώς και ειδικά τμήματα παραγωγής λόγου. Με έμπειρους εκπαιδευτικούς και δικά μας βοηθήματα για κάθε βαθμίδα, είμαστε δίπλα στο μαθητή από το Α μέχρι το Ω. Μαζί διαβάζουμε, μαζί προοδεύουμε. Φιλολογικό φροντιστήριο Α και Ω. Λεωφόρος Ιωαννίνων 3, πρώτος όροφος, Πρέβεζα. Διεύθυνση σπουδών Γεωργία Τσίτσου. Τηλέφωνο 6972 5261 53.
1: Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
2: Εκεί

0: καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
1: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
0: Κότσο Δημήτρης, Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
1: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία. Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
2: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
1: Spot by Huga.
2: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
1: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
2: Spot by Huga.
1: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
2: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820 61031, αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
1: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
3: Χριστόφορο Street Food, η απόλαυση της Πρέβεζας.
4: Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, ο φρέσκος γύρος ψήνεται όπως πρέπει. Ζουμερός, μυρωδάτος, αληθινός.
3: Αγνά υλικά, φρεσκοψημένες πίτες, σος που γράφουν ιστορία και μερίδες που χορταίνουν πραγματικά.
4: Στην καρδιά της Πρέβεζας, το Χριστόφορο Street Food δεν είναι απλά φαγητό, είναι στάση απόλαυσης.
3: Είναι συνήθεια, είναι το πρέπει της ημέρας. Αν δεν έχεις δοκιμάσει, χάνεις.
4: Αν έχεις δοκιμάσει, ξέρεις. Πιζανίου 58, Πρέβεζα. Τηλέφωνο delivery 26820 26732.
3: Χριστόφορος Street Food. Πέρασε, μύρισε, απόλαυσε.
5: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
6: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
5: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
6: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
5: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
6: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικία ή επαγγελματικούς χώρους.
5: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέρκολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
6: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
5: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
6: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
5: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
6: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
7: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
8: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
7: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
8: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
7: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
8: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
7: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
8: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
7: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
8: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
7: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
8: Software Lab, η viral επιλογή.
9: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
10: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Polis.
9: Supermarket Polis. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
10: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
9: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
10: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
9: Supermarket Polis στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
10: Εσύ από πού έρχεσαι?
9: Δεν έρχομαι. Πάω κατευθείαν στο Polis.

0: Υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
1: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
0: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
1: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
0: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη σερβερ.
1: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
0: Software Lab Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
0: Software Lab, η viral επιλογή.
2: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
3: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Polis.
2: Supermarket Polis. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
3: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
2: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
3: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
2: Supermarket Polis στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
3: Εσύ από πού έρχεσαι?
2: Δεν έρχομαι. Πάω κατευθείαν στο Polis.

0: Software Lab. Η viral επιλογή.
1: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
2: Δεν πάω. Έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
1: Σούπερ μάρκετ Πόλις. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
2: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
1: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
2: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
1: Σούπερ μάρκετ Πόλις στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
2: Εσύ από πού έρχεσαι?
1: Δεν έρχομαι. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Το ζήτημα του επιδόματος ανεργίας κλήθηκε να σχολιάσει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης με φόντο τη δήλωσή του ότι κατά την άποψή του το επίδομα ανεργίας θα έπρεπε να αξιολογηθεί από το μηδέν και να μην χορηγείται για περισσότερους από 2 μήνες, με τα χρήματα να κατευθύνονται στη μείωση ασφαλιστικών εισφορών. Πιθανή η αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο για τον θάνατο του Μαζονάκη, αντιμέτωποι ακόμη και με ισόβια οι γιατροί. Πτώσεις στο χρηματιστήριο με τον γενικό δείκτη τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι, στις 2.694 μονάδες. Αύξηση πάνω από 5% καταγράφει σήμερα η τιμή χονδρικής του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου στην αγορά του Άμστερνταμ, φτάνοντας στα 83,75 ευρώ τη μεγαβατόρα, το υψηλότερο επίπεδο από τα τέλη του 2022. Οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης ανέλαβαν την ευθύνη για στρατιωτική επιχείρηση μεγάλης κλίμακας εναντίον αεροπορικής βάσης της Σαουδικής Αραβίας στη Χαμίς Μουσάιτ, με τη χρήση δεκάδων βαλιστικών πυράβλων και μη επανδρομένων αεροσκαφών.

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Γιώργο, ξέρεις τι χρειάζεται η σχέση μας?
2: Ξέρω, να περνάμε περισσότερο χρόνο μαζί.
1: Και τι σκέφτεσαι να κάνεις γι' αυτό?
2: Μα φυσικά, θα αγοράσω βενζινοκίνητο κλαδευτικό αλυσοπρίον Οστήλ. Έτσι κάθε εργασία που έχω στο χωράφι και τον κήπο θα γίνεται εύκολα και γρήγορα. Και θα μου μένει και περισσότερος χρόνος για να είμαστε μαζί. Διαθέτει οικονομικό κινητήρα, ιδιαίτερα φιλικό στο περιβάλλον. Είναι εύχρηστο, ανθεκτικό και πάνω απ' όλα κατασκευασμένο με την απαράμιλη ποιότητα της Στήλ.
1: Να έδειχνες τέτοιο ενθουσιασμό και με τη σχέση μας, θα ήμουν ευχαριστημένη.
2: Με εγγύηση 5 χρόνια σε όλα τα κλαδευτικά λυσοπρίωνα της Στήλ και εσύ θα ενθουσιαζόσουν. Διαθέσιμα από 296 ευρώ.
1: Τελικά, Γιώργο, η σχέση μας μοιάζει με τη Στήλ. Αντέχει το χρόνο σε όλες τις συνθήκες.
3: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Στήλ, Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-022-285.
4: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
5: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
4: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26 82 0 29 510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOT.
5: Μέντα Καφενείων. Εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
4: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 82 0 25 689.
6: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
7: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει? Διαφημίσου στο Radio Preveza 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό. Άμεση προβολή.

93. Εμείς γεννηθήκαμε στην εποχή των PC και των κινητών τηλεφώνων. Σίγουρα όμως έχουμε κάποιους παλαιότερους που έγραφαν σε γραφομηχανή. Στις 14 Σεπτεμβρίου του 1886, σαν σήμερα, πατεντάρεται η κορδέλα της. Σίγουρα έχουμε και άλλους παλαιότερους που χορεύαν κάποτε το θρυλικό χιτάκι του Elvis Presley, It's Now or Never. Το 1960, σαν σήμερα, ήταν στο νούμερο 1 του Billboard. Εκεί που βρέθηκε πολλές φορές η γεννημένη το 1983, σαν σήμερα, Amy Winehouse. Δυστυχώς δεν είναι πια κοντά μας. Έχουμε όμως τα τραγούδια της να τη θυμόμαστε για πάντα. Ήταν το Σαν Σήμερα παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος. Δίπλα σας με ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις ασφάλισης των κορυφαίων ασφαλιστικών εταιριών που βελτιώνουν την καθημερινότητα και τον τρόπο ζωής σου. Εσείς ασφαλίζετε το παρόν και εμείς σας εξασφαλίζουμε το μέλλον. Ασφάλειες Μίτσης Χρήστος. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.

0: Σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ κατοικών? Ρωτήστε. Επιδότηση μέχρι 70%. Ενεργειακά κουφώματα Αλεξίου Χρυσόστομος με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 135 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Αλεξίου Χρυσόστομος. Γρηγορίου Κολονιάρη 7577 Αμπελόκηπη, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2316-008478.
1: Μπάριο, All Day Cafe Bar.
2: Η πόλη απολαμβάνει.
1: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brunch για όλα τα γούστα.
2: How shall I begin my story? Μπάρα επιλέγει.
1: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
2: Ο χώρος προδιαθέτει.
1: Chill out τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
3: Στυλ που το νιώθεις. Μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820-25582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
4: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση. Κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
5: Μην ανησυχείς, φιλενάδα. Σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Αρσινόη. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
4: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
5: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Αρσινόη.
6: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
5: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
6: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
5: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
6: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφυξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
5: Medi Beauty and Laser Αρσινόη.
6: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
5: Τηλέφωνο 2682-089-100.
7: Στο Medi Beauty and Laser Αρσινόη θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Δεν ξέρω, ακουγόμαστε. Για δώστε σύνθημα για να ξεκινήσουμε αυτή τη νέα σεζόν, νέα ραδιοφωνική σεζόν, που σας άφησα για περίπου 1,5 μήνα. Εντάξει, νομίζω ότι το δικαιούμουν στα 6 χρόνια συνεχούς καθημερινής ενημέρωσης εδώ στο Ράδιο Πρέβεζα 93. Επιστρέψαμε και θέλω να ελπίζω επιστρέφουμε πιο δυνατή, πιο δυναμική, πιο έγκυρη, έγκαιρα. Και φυσικά πάντα μέσα στην επικαιρότητα. Και πολλές φορές πριν από την επικαιρότητα. Γιατί κατά τη διάρκεια αυτής εδώ της εκπομπής σας έχουμε μεταφέρει αποκλειστικές ειδήσεις πριν καν τις μάθουν όλοι οι υπόλοιποι. Και δεν το λέμε έτσι για να βλογήσουμε τα γένια μας. Το λέμε γιατί έτσι είναι η πραγματική ουσία του θέματος. Είμαι ο Γιάννης Βασιλιάδης και θα ταξιδεύουμε καθημερινά στο χώρο της ενημέρωσης 5 με 6 εδώ στους 93 ραδιοφωνικά, στο radioprevisa.gr ίντερνετικά και μέσω live streaming στο Γιάννης Βασιλιάδης με αγγλικούς χαρακτήρες σε όλα τα social. Την καλησπέρα μου λοιπόν σε όλες και όλους εσάς, σε Πρέβεζα, στην Ήπειρο, την Ελλάδα, τον κόσμο ολόκληρο, γιατί έχουμε πάρα πολλούς συμπατριώτες μας που μας ακούνε από το εξωτερικό, από την Αμερική, τη Γερμανία, την Ολλανδία, το Βέλγιο και άλλες χώρες. Και μην νομίζετε ότι λόγω της διαφοράς ώρας που έχουμε με το εξωτερικό δεν μας ακούνε. Όχι, κάνετε λάθος. Ξενυχτάνε ειδικά στην Αμερική για να μας ακούνε. Την καλησπέρα μας λοιπόν στο Μαϊάμι και στη Νέα Υόρκη. Καλησπέρα σε όλες τις περιοχές της Γερμανίας. Πάμε λοιπόν με πολλές ειδήσεις, σχόλια και όχι μόνο. 90.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Πάμε στις πρώτες καλησπέρες. Τον Μάρκο Κατσάν. Τον Γιάννη Γιαματσέλο. Τον Γιάννη Μουκάνο που λέει καλησπέρα. Γιάννη, Γιάννου μάλλον, καλή σεζόν. Δέσποινα Νικολαίδου. Τέλειος Βασίλης. Τζιανλούκα Ματσίρας. Και Τίμος Μπάμπης. Καλησπέρα Γιάννη από Γερμανία. Να λοιπόν που σας λέγαμε. Για όλους τους φίλους μας εκεί που θέλουν να μαθαίνουν τα νέα της αγαπημένης τους πρέβεζας από εμάς εδώ. Λοιπόν, πριν από περίπου 2 ώρες έγινε η νεκρόσιμος ακολουθία και συνέχεια κηδεία του πολύ πολύ γνωστού και αγαπημένου μας καλλιτέχνη του Γιώργου του Μαζονάκη, ο οποίος έφυγε άδικα, θα λέγαμε, την περασμένη Τετάρτη σε ηλικία μόλις 54 ετών. Βέβαια υπάρχει πάρα πολύ ζουμί σε όλη αυτή την ιστορία. Υπάρχουν απολογίες μέχρι την Παρασκευή, οι απολογίες των 2 γιατρών για αναβάθμιση της κατηγορίας κάνουν λόγο πάρα πολύ. Θα το δούμε αυτά στη συνέχεια. Τώρα δεν το έχω πει σε κανέναν παρά μόνο στην σύζυγό μου, να σας πω τι με δένει εμένα προσωπικά με τον Γιώργο Μαζονάκη. Θα γυρίσω 30 χρόνια πίσω, να ακούει και ο καλεσμένος μου, γιατί σήμερα ξεκινάμε με καλεσμένο. Λοιπόν, στο Μαϊάμι και στη Νέα Υόρκη. Καλησπέρα σε όλες τις περιοχές της Γερμανίας. Πάμε λοιπόν με πολλές ειδήσεις, σχόλια και όχι μόνο. 90.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Πάμε στις πρώτες καλησπέρες στον Μάρκο Κατσάνο, τον Γιάννη Γιαματσέλο, τον Γιάννη Μουκάνο που λέει καλησπέρα. Γιάννη, Γιάννου μάλλον, καλή σεζόν. Δέσποινα Νικολαίδου, Τέλειος Βασίλης, Γιανλούκα Ματσίρας και Τίμος Μπάμπης. Καλησπέρα Γιάννη από Γερμανία. Να λοιπόν που σας λέγα. Για όλους τους φίλους μας εκεί που θέλουν να μαθαίνουν τα νέα της αγαπημένης τους πρέβεζας από εμάς εδώ. Λοιπόν, πριν από περίπου 2 ώρες έγινε η νεκρός ακολουθία και συνέχεια κηδεία του πολύ πολύ γνωστού και αγαπημένου μας καλλιτέχνη, του Γιώργου του Μαζονάκη, ο οποίος έφυγε άδικα, θα λέγαμε, την περασμένη Τετάρτη σε ηλικία μόλις 54 ετών. Βέβαια υπάρχει πάρα πολύ ζουμί σε όλη αυτή την ιστορία. Υπάρχουν απολογίες μέχρι την Παρασκευή.

0: Τον Γιάννη Γιαματσέλο, τον Γιάννη Μουκάνο που λέει καλησπέρα. Γιάννη, Γιάννο μάλλον, καλή σεζόν. Δέσποινα Νικολαίδου, Τέλειος Βασίλης, Γιανλούκα Ματσίρας και Τίμος Μπάμπης. Καλησπέρα Γιάννη από Γερμανία. Να λοιπόν που σας λέγα. Για όλους τους φίλους μας εκεί που θέλουν να μαθαίνουν τα νέα της αγαπημένης τους πρέβεζας από εμάς εδώ. Λοιπόν, πριν από περίπου 2 ώρες έγινε η νεκρόση μας ακολουθία και συνέχεια κηδεία του πολύ πολύ γνωστού και αγαπημένου μας καλλιτέχνη, του Γιώργου του Μαζονάκη, ο οποίος έφυγε άδικα, θα λέγαμε, την περασμένη Τετάρτη σε ηλικία μόλις 54 ετών. Βέβαια υπάρχει πάρα πολύ ζουμί σε όλη αυτή την ιστορία. Υπάρχουν απολογίες μέχρι την Παρασκευή, οι απολογίες των 2 γιατρών για αναβάθμιση της κατηγορίας κάνουν λόγο πάρα πολύ. Θα το δούμε αυτά στη συνέχεια. Τώρα δεν το έχω πει σε κανέναν παρά μόνο στην σύζυγό μου, να σας πω τι με δένει εμένα προσωπικά με τον Γιώργο Μαζονάκη. Θα γυρίσω 30 χρόνια πίσω, να ακούει και ο καλεσμένος μου, γιατί σήμερα ξεκινάμε με καλεσμένο. 30 χρόνια πίσω, ήταν Ιούνιος του 1996. 2.43 ΕΣΟ στο στρατό, 6ο Σύνταγμα Πεζικού, Κόρινθος. Παρουσιάστηκα εκεί, μετά από κλήση που έλαβα από την μαμά πατρίδα, και μαζί με μένα, στην ίδια ΕΣΟ, στο ίδιο Σύνταγμα, το 6ο Σύνταγμα Πεζικού, και ο αείμνηστος Γιώργος Μαζονάκης. Βέβαια τότε και πριν 30 χρόνια ο Γιώργος Μαζονάκης ήταν περίπου στα πρώτα του ξεκινήματα, στα πρώτα του βήματα καλλιτεχνικά. Εγώ τότε ήμουν ένας άγνωστος. Βέβαια είχαμε ανταλλάξει κάποιες κουβέντες. Αυτό όμως που μου έκανε εντύπωση και το έμαθα στη συνέχεια όταν έγινε και η ορκομοσία, πέρασε το 20ήμερο το γνωστό και ήρθε το πρώτο φύλλο πορείας. Εμένα το πρώτο φύλλο πορείας ήρθε και πήγα στην Μυτιλίνη. Ο Γιώργος ο Μαζονάκης όμως, μόνος του, επέλεξε να υπηρετήσει όλη την υπόλοιπη θητεία του και το ζήτησε μόνος του, επαναλαμβάνω, να υπηρετήσει στα σύνορα, στον Εύρο. Και βρέθηκε εκεί, στον Εύρο, δεν ξέρω σε ποιο στρατόπεδο. Αυτό όμως που έμαθα, γιατί ξέρετε, μπορεί τότε να μην υπήρχε για τα καλά κινητή τηλεφωνία, να μην υπήρχαν τα social, αλλά μαθαίνονται μέσα στον ελληνικό στρατό όλα τα καλά. Ήταν ότι πραγματοποιούσε συναυλίες, πλήρωνε από την τσέπη του καύσιμα και όχι μόνο, για να μεταφέρονται και οι Έλληνες φαντάροι στον χώρο των συναυλιών που έδινε για να παρακολουθήσουν, αλλά όλα τα έσοδα των συναυλιών τα έδινε σε ανθρώπους, συλλόγους και όχι μόνο, που πραγματικά το είχαν ανάγκη. Ήταν κάτι το οποίο ήθελα να το πω από την πρώτη στιγμή, το κρατούσα όλες αυτές τις ημέρες από το άκουσμα της τραγικής είδησης για να σας το μεταφέρω, για τον άνθρωπο Γιώργο Μαζονάκη, που πραγματικά όχι απλά ήταν ένας άνθρωπος με αλφα κεφαλαίο, που αν κάποιος ψάξει όχι μόνο στην Οίκαια, τη γειτονιά την οποία μεγάλωσε, όχι μόνο στη χώρα μας αλλά και στο εξωτερικό, ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος αθόρυβα, χωρίς να το γνωρίζει κανένας παρά μόνο ο ίδιος, βοηθούσε ανθρώπους, οικογένειες, συλλόγους, φορείς και σωματεία από το προσωπικό του πορτοφόλι, γιατί ήταν άνθρωπος. Καλησπέρα στον Γιώργο Χαραλαμπίδη, τον Δημήτρη Λαόλη, και ο οποίος μας λέει καλησπέρα Γιάννη, καλή αρχή. Τον Σπύριο και τη Γιώτα Πεταλά και τον Θωμά Κολιοφώτη. Και πάμε γρήγορα γρήγορα στον σημερινό μας καλεσμένο, που ήθελα να ξεκινήσει μαζί μου. Μισό λεπτάκι. Τι έγινε, χάσαμε εδώ την μπάλα, με χάσατε όλοι μαζί, κόλλησαν όλα. Πάμε ξανά. Λοιπόν, συμβαίνουν αυτά στις ζωντανές εκπομπές. Ο Χρήστο Μίτσης είναι, τον οποίο και θα καλησπέρισουμε. Καλησπέρα, Χρήστο.
1: Καλησπέρα, Γιάννη. Καλησπέρα στους ακροατές.
0: Θα προσπαθήσω λίγο να φτιάξω εδώ τα παράθυρα, τα διπλά και τα τριπλά.
1: Έτσι. Λοιπόν, μόνο να μην κρυώσουμε, έτσι.
0: Όχι, δεν κρυώνουμε. Μην φοβάσαι εσύ. Να σε ευχαριστήσω που αποδέχτηκες την πρόσκληση, Χρήστο, να παρευρεθείς κι εσύ εδώ μαζί

0: Σε αυτή την πρώτη εκπομπή συνεχίζονται εδώ τα ευτράπελα, τουλάχιστον για εσάς που μας βλέπετε ίντερνετικά. Να ξαναπάω πάλι στο παράθυρο με τον Χρήστο Μίτση. Λοιπόν, Χρήστο,
1: καλή χρονιά δημοσιογραφική.
0: Okay, ευχαριστώ
1: καλή
0: πάρα πολύ.
1: Καλή σχολική χρονιά στους μαθητές.
0: Ναι, γιατί
1: σε εμάς που μπαίνουμε σε mood φθινοπορεινό, που αρχίζει και φεύγει ο κόσμος σιγά σιγά και μπαίνουμε στις καθημερινές μας συνήθειες.
0: Έτσι, και να πούμε και χρόνια πολλά στον Σταύρο.
1: Γιορτάζει ο Σταύρος σήμερα. Ναι.
0: Και σήμερα είναι παραμονή της μεγάλης γιορτής του Πολιούχου της Φιλπιάδος, του Αγίου Βυσσαρίωνα.
1: Ναι, σωστά.
0: Και εμείς είμαστε εκεί για να σας μεταφέρουμε ήχο και εικόνα, έτσι. Όλα αυτά βέβαια θα τα δείτε κατά τη διάρκεια της ημέρας. Χρήστο, θα λέγαμε ότι ουσιαστικά το καλοκαίρι ολοκληρώθηκε. Τώρα, οι γνώμες διήσονται όσον αφορά την προσέλευση του κόσμου, κυρίως ξένων επισκεπτών στην Πρέβεζα, αλλά και το πώς λειτουργήσαν καθημερινά οι χώροι της εστίασης εδώ στην Πρέβεζα, στο νομό μας. Κάποιοι λένε ότι δεν δούλεψαν καλά, ότι δεν είχαν δουλειά. Κάποιοι άλλοι λένε ότι τα πράγματα ήταν εξαιρετικά. Τελικά, η δική σου άποψη ποια είναι, τα ακούσματα που είχες, τι σου μετέφερε ο κόσμος, γιατί είσαι ασφαλιστής έτσι, και ασφαλιστικός πράκτορας, έχεις πολλούς πελάτες, οπότε είχες μια, έτσι, έχεις μια πρώτη άποψη.
1: Γιατί με βοηθάει και την προηγούμενη επαγγελματική μου δραστηριότητα που δούλευα σε εταιρείες, οπότε μιλάω με συναδέλφους κτλ.
0: Σωστά.
1: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι τον Αύγουστο είχαμε πάρα πολύ κόσμο. Μπορώ να πω και περισσότερο από πέρυσι. Αλλά μια τουριστική σεζόν δεν κρίνεται μέσα σε ένα μήνα, ούτε στο πόσα τα νούμερα που παρουσιάσαν και διάβασα τις προηγούμενες μέρες ότι είμαστε αυξημένοι κατά 5-6% τέλος πάντων κτλ.
0: Σωστά.
1: Η ουσία είναι ότι δεν ήταν ένα καλό καλοκαίρι για την εστίαση, που παρότι δούλεψε ένα μήνα, γιατί ο κόσμος που ήρθε παραπάνω δεν έφερε και το απαιτούμενο αποτέλεσμα σε ευρώ, σε τζίρο κτλ.
0: Ναι.
1: Άρα, ναι μεν μπορεί να ήρθε στην περιοχή περισσότερος κόσμος σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν, αλλά αυτό δεν έφερε αποτέλεσμα οικονομικό όφελος στη συγκεκριμένη ομάδα, ας πούμε, επαγγελματιών όσον αφορά πίσω από την εστίαση και τα λοιπά. Δηλαδή οι τζίροι τους, αν πάμε και πιάσουμε όλη τη σεζόν, βλέπουμε ότι είναι κάτω.
0: Και αν
1: τώρα πάμε για τα νοικιαζόμενα δωμάτια και τα ξενοδοχεία, επειδή είναι λίγο διαφορετική η κατηγορία, είναι
0: στοιχεία,
1: λογικό, αφού έχουν έρθει περισσότερα άτομα, έχουν κοιμηθεί περισσότερα άτομα. Τώρα βέβαια εκεί δεν ξέρω ποιοι ωφελήθηκαν, ποιοι κερδίσαν περισσότερο, ποιοι λιγότερο κτλ.
0: Είχαμε και τις εξαγγελίες.
1: Θα πρέπει όμως να συνυπολογίσουμε μέσα σε όλα αυτά, όχι στο πόσα άτομα ήρθαν μόνο και πώς έχει αυξηθεί το λειτουργικό κόστος των επιχειρήσεων.
0: Εξαγγελίες Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, καλά βέβαια και των υπολείπων αρχηγών των κομμάτων. Έρχεται ένας δύσκολος χειμώνας και αν κρίνουμε από τα καύσιμα, με την απλή βενζίνη στα 2+, 2,100 τόσο, που δεν ακούγεται πλέον στα δελτία ειδήσεων, κρίση, πόλεμη, Ουκρανία κτλ. Δεν ξέρω πού θα φτάσει, αλλά από ό,τι ενημερώθηκα από κάποια πρατήρια, το επόμενο διάστημα, τις επόμενες ημέρες, μη σας φανεί έτσι περίεργο η βενζίνη η απλή να ξεπεράσει τα 2,2 ευρώ το λίτρο.
1: Θα σου πω προσωπικό.
0: Έτσι, για πες.
1: Επειδή πήγα στην Αθήνα το Σαββατοκύριακο σε ένα γάμο, γέμισα από εδώ με 75 ευρώ και γύρισα εχθές με 90.
0: Καύσιμα.
1: 15 ευρώ πάνω.
0: Άρα πρόλαβες την ανατίμηση.
1: Ναι, και έκαψα σχεδόν την αύξηση. Και έκαψα σχεδόν τα ίδια λίτρα.
0: Ναι, τα ίδια χιλιόμετρα είναι τα ίδια λίτρα θα έκαιβες.
1: Μεγάλη διαφορά. Πολύ μεγάλη.
0: Αυτό βέβαια λένε πάρα πολλοί οι οποίοι γνωρίζουν καλά τα οικονομικά, ότι έρχεται ένας πολύ δύσκολος χειμώνας για τους επαγγελματίες και παρόλα τα μέτρα τα οποία εξήγηλε ο ίδιος ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, αυτά είναι απλά χάδι, καραμελίτσες.
1: Εντάξει, κοίταξε, εγώ δεν θα μπω στη διαδικασία να, γιατί ακόμα δεν τα έχω καταλάβει, λίγο έχω ακούσει,
0: θέλουν
1: εξειδίκευση και τα λοιπά.
0: Ναι.
1: Η βάση που θα πρέπει να κινηθούν είναι ότι η κοινωνία αντιμετωπίζει πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Οικονομικό.
0: Ναι.
1: Και πίσω από το οικονομικό πρόβλημα έρχονται και άλλα προβλήματα μετά. Δεν είναι μόνο τα χρήματα. Επηρεάζονται ψυχολογίες,
0: Καλά, όλα, όλα είναι όλα αυτά. Αλυσίδα είναι.
1: Και μετά
0: όλα.
1: Αρχίζουν και βλέπουμε αυτά που βλέπουμε στα κανάλια. Φούνταρο ένα, έκανε ο άλλο κτλ. Άρα, άρα η κοινωνία είναι πιεσμένη. Και ο πρώτο και βασικό λόγο που είναι πιεσμένη είναι ο οικονομικό.
0: Mm-hmm. Καλά, από εκεί ξεκινάνε
1: από
0: όλα.
1: Ξεκινάνε όλα.
0: Κακά τα ψέματα.
1: Άρα θα πρέπει να δουν όλοι αυτοί που ασχολούνται με το. Με όλη αυτή την κατάσταση και την κοινωνική πολιτική και τα λοιπά, να βρούνε μέτρα έτσι ώστε η κοινωνία λίγο να βρει τα πατήματά της. Γιατί έτσι όπως πάμε θα δυσκολευτούμε όλοι μας απίστευτα.
0: Και ξέρεις, επειδή ανέφερα πριν ότι όλα αυτά είναι αλυσίδα, όταν ο επαγγελματίας δεν έχει να πληρώσει τις υποχρεώσεις του στο δημόσιο. Okay. Λοιπόν, τι κάνει, τα αφήνει στην άκρη. Καλύπτει τάκρος καθημερινά πράγματα τα οποία πρέπει. Το φαγητό του, έτσι, την κάλυψη των παιδιών του, του σπιτιού του γενικότερα. Αφήνει λοιπόν ΙΚΑ, ΜΙΚΑ, ΣΥΚΑ και τα υπόλοιπα. Μπαίνουν
1: σε μια φάση,
0: μπαίνουν σε μια φάση ρυθμίσεων κάποια στιγμή. Και από εκεί και πέρα, αυτή κάποια στιγμή είναι ότι όλες οι οφειλές του δημοσίου συσσωρεύονται. Μπαίνουν μετά σε άλλες κλίμακες κτλ. Με αποτέλεσμα τι. Αν κάποιος επαγγελματίας θέλει να πάρει μια φορολογική ή ασφαλιστική ενημερότητα, δεν θα μπορεί να πάρει. Δεν μπορεί να πάρει. Έτσι. Τι σημαίνει αυτό, ότι πάρα πολλοί οι οποίοι έχουν συναλλαγές κυρίως με το δημόσιο, έχοντας χρέη και έχοντας μην μπει στις ρυθμίσεις, δεν μπορούν να πάρουν ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα. Και τι σημαίνει, δεν μπορούν να έχουν συναλλαγές με το δημόσιο παρά μόνο με κάποιους ιδιώτες. Μάλιστα, υπάρχουν και πάρα πολλοί οι οποίοι. Παρόλο που είναι επαγγελματίες, δεν μπορούν να κόψουν καν τιμολόγιο. Ναι. Κάτι που σημαίνει ότι δυσκολεύει πάρα πολύ η κατάσταση. Το κράτος στη συνέχεια δεν έχει έσοδα. Κάτι που σημαίνει ότι πώς θα καλύψει και το ίδιο το κράτος τα τεράστια, τους δανεισμούς που έχει πάρει έτσι, μισθούς και δεν συμμαζεύεται. Κάτι που σημαίνει ότι όλα αυτά θα έχουν αντίκτυπο και στα ασφαλιστικά ταμεία για πολλωστή φορά, όπως το έχουμε δει. Τα ταμεία να έχουν συγχωνευτεί πλέον να γίνονται εύκα, γιατί θυμάσαι παλιά.
1: Ναι,
0: ταμείο οδηγών, τα ΙΚΑ, ΤΣΑ, ΜΑ, ΦΑ και τα λοιπά, τα φάγαν όλα τα χρήματα, τα διαλύσαν τα ταμεία και δημιούργησαν ένα εύκα και μάλιστα επειδή προχθές χρειάστηκε να συνομιλήσω με το λογιστή μου, να επικοινωνήσει με τον εύκα, να δω αν έχω πληρώσει δύο φορές τον προηγούμενο μήνα τον εύκα. Και αν τον έχω πληρώσει, να γίνει ένας ψηφισμός στη σωστά να πληρώσω το υπόλοιπο, αν υπάρχει υπόλοιπο. Και μου λέει, πήρα τηλέφωνο στον ΕΦΚΑ και έχουν βάλει μια καινούργια εφαρμογή, η οποία τα έκανε όλα μπάχαλο, πέταξε το σύστημα απ' έξω, δεν λειτουργεί με τίποτα, δεν υπάρχει εκπαίδευση και γενικά ένα μπάχαλο σε όλη αυτή την κατάσταση. Και αντίκτυπο έχει στους επαγγελματίες, έτσι.
1: Εντάξει. Εκεί πηγαίνει η δουλειά.
0: Εκεί πάει η δουλειά.
1: Αυτοματοποίηση, στα ρομποτάκια.
0: Γιατί ξέρεις τι γίνεται. Έχουν μπει κάποιοι μεγαλοκαρχαρίες στην αγορά και πουλάνε προγράμματα τύπου τάξης. Σοκράτης Κόκαλης είναι από πίσω, έτσι. Μιλάμε για δις. Μιλάμε για δις. Και την εκπαίδευση δεν την έκανε η εταιρεία που έδωσε το τάξη στο ελληνικό δημόσιο. Την έκαναν οι εφοριακοί στους εφοριακούς συναδέλφους. Και μάλιστα, ναι, το ξέρω εγώ γιατί το έχω ζήσει μέσα στην οικογένειά μου. Και μάλιστα έφευγε ένας συγκεκριμένος εφοριακός από εδώ, πήγαινε στη Δράμα να κάνει μάθημα του συναδέλφου του εκεί στο τάξη. Ναι. Πλήρωνε ο άνθρωπος φαγητό μετακινήσει τον άνθρωπο, δεν έπαιρνε τίποτα πίσω. Του δίνανε το παράσημο τη ανοιχτή παλάμη. Εντάξει, όλα καλά.
1: Όλα καλά.
0: Όλα καλά. Λοιπόν, τέλος πάντων, να δώσουμε κάποιες καλησπέρες τώρα, γιατί έχει μπει πάρα πολλοί κόσμος μέσα. Αγγελική Κωνσταντινίδη, Γιάννα Τρούγκου, Ελένη Τσιτσόνη, Βασίλης Ντάκας, Γιώργος Θάνος, Νίκη Ντόλια, Δημήτρης Λόλης, ο Γιώργος Θάνος μας καλησπέριζει από το Πολυστάφυλλο, ο πρώην πρόεδρος του Επιμελητηρίου, ο Γιάννης ο Γιαμάς, ο Γιώργος Ονίτσας, ο επικεφαλής της ανάπτυξης τώρα, ο αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, ο κύριος Αναστάσιος Δράκος, ο Κώστας ο Ντόστα, καλησπέρα μας λέει, Κώστας Παπαδογιώργος, ο Γιώργος Σάλιαρης, να του ευχηθούμε υγεία και ευτυχία. Παντρεύτηκε πριν από λίγες μέρες ο Γιώργος. Ναι, εντάξει, το έκανε και αυτό. Λοιπόν, καλησπέρα στον Τάκη τον Νικόλο που μπήκε και αυτός τώρα στην παρέα μας. Χαιρετίσματα λέει στο Χρήστο, ο Τίμος ο Μπάμπης από την Γερμανία. Χρήστο.
1: Καλησπέρα στον Τίμο.
0: Να έρθουμε και λίγο στα δικά σου.
1: Για
0: τα ασφαλιστικά. Γιατί έχουμε καινούργια προγραμματάκια τα οποία ο κόσμος δεν τα ξέρει, τα αγνοεί. Γιατί δεν βγήκε κάποιος έξω να πει, ρε παιδί μου, έχει το παιδί σου πατίνι, ασφάλεια. Έχει το παιδί σου, ξέρω εγώ, ποδήλατο, ασφάλεια. Υπάρχουν τέτοια πράγματα, πρόσεξε. Και πάει το παιδάκι μια βόλτα με το πατίνι, τον σταματάει ο τροχονόμος και βάσει κοκ, πάρ' το πρόστιμο. Έτσι δεν είναι.
1: Ισχύει αυτό.
0: Για πες μας λίγο τώρα την αρχή τα πράγματα, γιατί ο δικός μου έβγαλε ασφάλεια. Γι' αυτό. Λοιπόν, πριν την πατήσει.
1: Θα μιλήσουμε για δύο προγράμματα, ναι, έτσι, ναι, γρήγορα και εύκολα. Είναι το πατίνι. Το πατίνι πλέον είναι υποχρεωτική η ασφάλισή τους εδώ και ένα μήνα περίπου.
0: Εγώ το πήρα μεροδιά γι' αυτό.
1: Ναι. Απαγορεύεται να το οδηγάει ο οδηγός κάτω των 17.
0: Σωστά.
1: Θα πρέπει υποχρεωτικά να ασφαλίζεται για αστική ευθύνη εναντί τρίτων και έχει μέσα και διάφορες καλύψεις προσωπικού ατυχήματος, νομική προστασία κτλ. Λοιπόν, τα πατίνια είναι σε δύο κατηγορίες, χωρίζονται. Θα μιλήσουμε για τους ιδιώτες. Η επαγγελματική ομάδα είναι διαφορετική. Υπάρχουν,
0: ναι,
1: εταιρείες κτλ.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Τα πατίνια των ιδιωτών είναι δύο κατηγορίες. Είναι το 25x3, δηλαδή 25 χιλιόμετρα, 25 κιλά, 25 καβεά, τα οποία αυτό το κόστος το ετήσιο είναι 30 ευρώ, και όσα είναι πάνω από 25 καβεά είναι 35, 40
0: και
1: τα λοιπά.
0: Και πάλι, εγώ εκεί είμαι.
1: Πάει 50 ευρώ το χρόνο.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, άρα θα πρέπει να δοθεί μεγάλη σημασία, ιδιαίτερα αυτό, θα το πω για τα πατίνια, ειδικά στους γονείς.
0: Και ειδικά γιατί ξεκίνησε γιατί και τα σχολεία σήμερα.
1: Γιατί το λέω αυτό.
0: Και πάρα πολλά παιδιά πάνε με γονείς.
1: Γιατί εμείς τα αγοράσαμε στα παιδιά τα πατίνια, άρα εμείς τα δίνουμε, άρα εμείς ξέρουμε πόσο χρονών είναι το παιδί.
0: Έτσι.
1: Άρα έχουμε δει τι ατυχήματα έχουν γίνει, όχι μόνο στην πόλη μας, αλλά και
0: παντού,
1: σε όλη. Στην τηλεόραση έχουμε δει πολλές φορές. Απαγορεύεται να κυκλοφορεί το πατίνι στην εθνική οδό, πρέπει να κινείται εντός αστικού εστού, όπου δεν θα πρέπει να ξεπερνάει τις ταχύτητες που είναι μιας πόλης 30, ούτως ή άλλως τα πατίνια μέχρι 25 χιλιόμετρα, άσχετα που οι νεαροί σπάνε τα λογισμικά και πάνε παραπάνω, okay, έτσι.
0: Okay.
1: Αλλά εμείς θέλουμε να μην ξεπερνάνε τα 25 χιλιόμετρα, να φοράνε κράνος και να έχουν όλα τα έγγραφα μαζί τους.
0: Βάλει μια ανωτηρία.
1: Και υπόψη και τελευταίο, ναι, και είναι,
0: ναι,
1: πολύ,
0: ναι,
1: σημαντικό,
0: ναι, ναι,
1: όχι δικάβαλο. Έτσι. Δεν επιτρέπεται, έτσι, δικάβαλο, έτσι.
0: Λοιπόν, άρα, μαζί με την ασφάλεια.
1: Να ολοκληρώσω λίγο αυτό τη σκέψη και μετά λίγο,
0: ναι,
1: θέλεις. Άρα, δεν υπάρχει δικαιολογία στο γονέα ότι δεν ήξερα, το έδωσα να πάει μέχρι το φούρνο να πάρει ψωμί και τα λοιπά.
0: Έτσι.
1: Μιλάμε για τη ζωή του παιδιού του και το κόστος για όλη αυτή τη διαδικασία είναι από 30 ευρώ
0: μέχρι 50,
1: μέχρι 50
0: ετήσια,
1: ετησίως.
0: Ετησίως.
1: Με αυτούς τους περιορισμούς πρέπει να μην είναι κάτω από 17, απαγορεύεται δικάβαλο, να φοράει το κράνος και τα λοιπά. Δηλαδή δεν... Μην αρχίσουμε μετά, μου έγραψε το παιδί ο αστυνομικός κτλ. Είναι νόμος, τελείωσε.
0: Ναι.
1: Πρέπει να εφαρμοστεί η νομοθεσία.
0: Και να πούμε ότι.
1: Και όχι τόσο για την ύσπραξη ασφαλίσεων, γιατί
0: φυσικά
1: στα 30 ευρώ και τα 50.
0: Σιγά τώρα, δεν είναι τίποτα.
1: Μην νομίζετε ότι η αμοιβή η δικιά μας είναι κάτι, αλλά ουσιαστικά αυτό γιατί γίνεται, είναι για να αρχίσουμε να αποκτάμε ασφαλιστική συνείδηση και κουλτούρα. Έκανε μια γροσινιά ο γιος μου στο αυτοκίνητο του Γιάννη Βασιλιάδη. Πρέπει να κάποιος να την πληρώσει αυτή.
0: Σωστά.
1: Αν θέλει ο γονιός να την πληρώσει, ας την πληρώσει.
0: Μπορεί.
1: Απλά υπάρχει και η συνέπεια του νόμου πλέον που πρέπει να τη συνυπολογίσει. Έχει πρόστιμο από 250 ευρώ και φτάνει μέχρι 1000 ευρώ.
0: Άρα, έτσι, για να συνοψίσουμε και να καλησπέρισουμε και τον Γιώργο Παπαγεωργίου από την ομάδα Δίας εδώ της Πρέβεζας, τον Διονύση τον Καλίνικο, τον Δημήτρη τον Ασιόλωτα και τον Κώστα τον Πουλήση. Ναι. Εκτός από την ασφάλεια η οποία πλέον βάσει νόμου είναι υποχρεωτική στα πατίνια. Και θα μας τα ξαναπεί πάλι σε λίγο ο Χρήστος ο Μίτσης, είναι και το κράνος. Ναι. Δηλαδή, η χρήση κράνους ακόμη και στα πατίνια, και μπορεί να με ακούτε κάποιοι και να γελάτε και να λέτε, έλα μόνο στο πατίνι. Ναι, στο πατίνι είναι υποχρεωτικά. Δηλαδή, μπορεί να σταματήσει το παιδί σας ή ακόμα και εσάς τον ίδιο. Γιατί τα πατίνια δεν τα έχουν Χρήστο μόνο τα πιτσιρίκια, τα έχουμε και εμείς οι λίγοι μεγαλύτεροι.
1: Τα έχουν όλοι, τα έχουν.
0: Ωραία. Μπορεί να σας σταματήσει τροχονόμος και να σας ζητήσει τα χαρτιά. Ποια είναι αυτά τα χαρτιά? Ασφάλιστρο.
1: Όχι να τα ζητήσει, είναι υποχρεωμένο βάσει νομοθεσίας να τα έχει μαζί του.
0: Και αν δεν έχετε και κράνος, τότε το πρόστιμο είναι διπλό. Δηλαδή, μη έχοντας ασφάλεια και μη φορώντας κράνος, διπλό το πρόστιμο και μετά θα τρέχετε και δεν θα προλαβαίνετε. Είναι καθαρά για τη δική μας την ασφάλεια και όχι απλά, όπως είπε και ο Χρήστος, σιγά τώρα το ποσοστό που θα πάρει από μια ετήσια ασφάλιση ενός πατινιού ο ασφαλιστής. Δηλαδή είναι τίποτα. Πάνω απ' όλα η ασφάλεια, για μένα καλά έκανε το κράτος και θέσμισε τέτοιο νόμο και για τα πατίνια ακόμη. Ακόμη, εγώ θα έλεγα, Χρήστο, δεν ξέρω αν ισχύει, και για τα ποδήλατα.
1: Και για τα ποδήλατα υπάρχει ασφάλιση, ναι. Για τα ηλεκτρικά, τα σκούτερ, και για αυτά είναι υποχρεωτικά. Okay. Εντάσσονται στην ίδια διαδικασία, έτσι.
0: Μπράβο. Λοιπόν.
1: Βέβαια, υπάρχουν ανθρώποι
0: που. Και για τα ηλεκτροκίνητα μηχανάκια. Ναι. Μικρού κυβισμού που είναι. Ναι.
1: Που έχουν πινακίδα, μπράβο, σαν να είναι ένα 50.
0: Μπράβο.
1: Άρα,
0: και για αυτά.
1: Άρα, εκτός από το πατίνι, έχουμε και το ηλεκτροκίνητο, το σκούτερ, το οποίο δεν έχει άδεια, όπως είναι το μηχανάκι.
0: Σωστά.
1: Είναι υποχρεωτικό να είναι ασφαλισμένο και αυτό.
0: Και να έχει πινακίδα.
1: Και μετά τα ηλεκτρικά, τα σκούτερ που βλέπουμε που έχουν πινακίδες, ακολουθούν τη διαδικασία των οχημάτων της κανονικής ασφάλισης.
0: Εννοείται και σε αυτά κράνος. Δηλαδή, κράνος δεν πας πουθενά ούτε από το σπίτι στη γωνία.
1: Δεν αρκεί να με σταματήσει εμένα
0: ο
1: αστυνομικός και να πω: έχω ασφάλεια, αλλά δεν φοράω κράνος. Έχει πρόστιμο, η νομοθεσία προβλέπει πρόστιμο ανεξαρτήτου. Τα έχεις όλα. Είσαι νόμιμος, φεύγεις. Και πάνω απ' όλα πρέπει να είσαι κλεισμένα πάνω από 17, έτσι. Όχι 16 και 350 μέρες σε 10 μέρες κλείνω.
0: Είναι σημαντικό, Χρήστο, που το λέμε σήμερα.
1: Γιατί το λέω αυτό.
0: Ναι.
1: Πες ότι εγώ έχω το πατίνι μου ασφαλισμένο.
0: Ναι.
1: Ο γιος μου είναι 17 και έχω και ένα γιο 15 χρονών.
0: Ναι.
1: Και λέω, μωρέ, εντάξει, πάρ' το
0: 15χρονο
1: και πήγαινε, ξέρω εγώ, μέχρι το φούρνο. Η ασφαλιστική δεν θα έρθει να αποζημιώσει αν προκαλέσει το παιδί του 15χρονο στη θέση του 17χρονου το συμβάν, έτσι.
0: Ναι.
1: Άρα, για να λειτουργήσει και το ασφαλιστήριο συμβόλαιο, γι' αυτό είναι και στημένη η νομοθεσία, πρέπει να συντρέχουν όλοι οι λόγοι.
0: Ναι.
1: Τώρα, πώς ασφαλίζεται ένα πατίνι? Θέλουμε να έρθει το πατίνι στο γραφείο μας, γιατί το φωτογραφίζουμε, το πατίνι μαζί με τον αριθμό πλαισίου και το τιμολόγιο αγοράς ή την απόδειξη. Αν πεις πού το πήρα πριν 2 χρόνια. Ωραία, θυμήσου που το πήρες και πάρε ένα τηλέφωνο από εκεί και ζήτα να σου στείλουν την απόδειξη.
0: Ναι.
1: Δεν είναι απαραίτητο να είναι τιμολόγιο.
0: Ναι.
1: Απλά και μόνο
0: μπορεί να είναι μια απόδειξη.
1: Okay. Αυτό. Που να πιστοποιεί ότι είναι ιδιοκτησία μου.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Και είναι σοβαρό που το λέμε σήμερα, γιατί σήμερα ουσιαστικά είχαμε την πρώτη μέρα στα σχολεία, παρόλο που την Παρασκευή χτύπησε το κουδούνι. Σήμερα λοιπόν τα παιδιά πήγαν, Χρήστο, να πάρουν τα βιβλία. Δεν ξέρω αν ξεκίνησα κιόλας δειλά-δειλά τα μαθήματα.
1: Και πήρανε βιβλία σήμερα.
0: Πήρανε βιβλία, ωραία. Και έχεις δει, φαντάζομαι και εσύ, όπως και εγώ, όπως και όλοι μας, πάρα πολλούς μαθητές, ακόμη και στα γυμνάσια, για μη σου πω και δημοτικά, να κυκλοφορούν 12χρονα, 13χρονα με πατίνι.
1: Εντάξει, εκεί είναι ευθύνη.
0: Άκρος επικίνδυνο. Είναι του γονέα.
1: Όπως ασφαλίζονται και τα ποδήλατα.
0: Έτσι, είναι του γονέα.
1: Και εκεί τα κόστη είναι πολύ μικρά, από 20 έως 40 ευρώ το χρόνο. Για την ίδια διαδικασία, να προκαλέσει, να χτυπήσει κάποιον κτλ. Άρα πλέον το πατίνι μπαίνει στη ζωή μας και επίσημα και ασφαλιστικά.
0: Ναι.
1: Οφείλουμε εμείς ως γονείς, από τη στιγμή που τα αγοράζουμε εμείς τα παιδιά, να τα προστατεύσουμε, να τα ασφαλίσουμε και να τα προσέχουμε.
0: Ωραία. Λέει εδώ ο Δημήτρης Ολόλης, Χρήστο, εγώ το ποδήλατο, λέει, πρέπει να το ασφαλίσω.
1: Ο αγαπητός μου δάσκαλος.
0: Ναι.
1: Εάν θέλει, μπορεί να το ασφαλίσει.
0: Ωραία. Η Ανθή Μπεκιάρη, καλή αρχή, Γιάννη.
1: Ναι.
0: Επίσης, καλησπέρα στην Ευδοξία Λιακάδα, τον Σπύρο τον Λάζαρη, τον Περικλή Αθανασόπουλο, τον Γιώργο τον Άση, την Όλγα την Πασά, τον. Είναι και σύζυγος μέσα. Καλησπέρα στην Πόπη και την Ανθή Μπεκιάρη που είπαμε. Λοιπόν, οπότε για να συνοψίσουμε. Πατίνι, Χρήστο.
1: Ναι.
0: Έτσι. Ηλεκτρικό ποδήλατο.
1: Ναι.
0: Σκούτερ ηλεκτρικά, τα μικρά, έτσι, ναι, που τα βλέπουμε στον δρόμο και τα λοιπά. Μπορεί να μην χρειάζεται δίπλωμα να το οδηγήσουμε, αλλά ασφάλεια κράνος απαραίτητα.
1: Υποχρεωτικά.
0: Ωραία.
1: Και όχι δικάβαλο, επαναλαμβάνω.
0: Και όχι δικάβαλο. Ξέρεις τι, βλέπω πολλού τα Χρήστο. Φαντάζομαι έχουμε δει όλοι μας να κυκλοφορούμε πατίνι πέρα από το δικάβαλο. Να κουβαλάνε ψώνια. Έχω δει τελειβερά να λειτουργεί με πατίνι στην Πρέβεζα, παιδιά, και να μου κουβαλάει με το ένα χέρι το τρώω τους καφέδες. Δηλαδή. Δεν σας κόβει λίγο η δική σας ασφάλεια?
1: Ξέρεις τι γίνεται?
0: Δηλαδή, έλεος.
1: Θεωρούν ότι μπορούν να τα καταφέρουν όλα,
0: ναι,
1: μαζί.
0: Ναι, δεν γίνεται, δεν γίνεται.
1: Και τιμόνι και δεν τηλέφωνο γίνεται. Και τσιγάρο και καφέ και
0: δεν
1: φαγητό
0: γίνεται.
1: Και ψώνια και τα λοιπά.
0: Δεν γίνεται.
1: Εντάξει, το πώς θα μεταφερθούν τα πράγματα, ας πάρε ένα.
0: Είδα και δύο κοριτσάκια προχθές, ανέμελα, το ένα πίσω από το άλλο στο πατίνι. Αυτή που οδηγούσε το ένα χέρι στο κινητό και οι άλλοι έκανε βόλτες.
1: Κοίταξε, δηλαδή, αυτά θα διορθωθούν με το
0: πώς
1: θα πέσουν ένα βιαίο πρόστιμα και θα πάνε οι γονείς στην αστυνομία και τα λοιπά.
0: Μακάρι.
1: Εκεί θα, ότι είναι, Είναι εύκολη η διαχείριση του συγκεκριμένου, είναι πάρα πολύ εύκολη.
0: Ναι, κοίτα με το θέμα του κράνους, ναι. Έχω δει μεγάλη βελτίωση. Ναι, ναι. Στην, τουλάχιστον στην πόλη
1: της Πρόεδρος. Και στα μηχανάκια πλέον.
0: Στα μηχανάκια. Το 95%.
1: Πάνω από 90% κυκλοφορούμε κράνους.
0: Όλοι.
1: Δηλαδή έχει μείνει με ένα πολύ... Αυτό έγινε βέβαια... Ξεκίνησε με το φόβο με γράψουν, ναι, αλλά πλέον μας έγινε συνήθεια όπως έγινε και με τη ζώνη ασφαλείας.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ζώνη, ξαφνικά βλέπεις ότι πλέον δουλεύει αυτό. Οπότε πιστεύω ότι και το πατίνι σύντομα θα βρει το δρόμο του.
0: Ναι.
1: Αρκεί εμείς, επαναλαμβάνω, εμείς οι γονείς πρώτα να το καταλάβουμε και από εκεί και πέρα μετά έρχεται σε δεύτερη μοίρα η ασφάλιση, το κράνος κτλ. Αλλά πρέπει να λειτουργήσει λίγο αυτό, να το πάρουμε χαμπάρι. Και μόλις πέσουν τα ένα-δύο πρόστιμα, τότε θα δεις ότι όλοι θα ασφαλίζουν τα πατίνια.
0: Καλά. Το πρόστιμο μπορεί να λειτουργήσει αρχικά σαν φόβητρο. Και καλά. Σου αφήνει το κράτος μια περίοδος χάριτος που λέμε. Okay, μέχρι από μόνο σου να βάλεις το μυαλό σου να λειτουργήσει για τη δική σου ασφάλεια.
1: Ναι.
0: Για το κράνος. Θα σε δει μία, θα σε δει δύο, θα σε δει τρεις. Σε πολλές περιοχές της χώρας, μάλιστα, έχουμε δει τροχονόμους αντί να δίνουν πρόστιμα. Να μοιράζουν κράνη τα οποία τους έχουν προσφέρει διάφορες εταιρείες. Okay, πάρα πολύ καλή κίνηση. Αλλά από την άλλη, θα πρέπει και εμείς μόνοι μας να καταλάβουμε ποιο ουσιαστικά είναι θέμα ασφάλειας.
1: Είναι θέμα ασφάλειας καθαρά και τίποτα παραπέρα.
0: Ωραία. Χρήστο, είχαμε μιλήσει πριν τη διακοπή για το καλοκαίρι. Είχαμε μιλήσει και για το θέμα ασφάλειας στις τουριστικές μονάδες, κυρίως στα Airbnb.
1: Ναι.
0: Θέλω λίγο να μου πεις σε τι στάδιο βρισκόμαστε, αν. Οι ιδιοκτήτες Airbnb, τα οποία στην Πρέβεζα, να είστε καλά, έχουν εξεπηδήσει πάρα πολλές τέτοιες μονάδες και ήθελα να μου πεις, αν γνωρίζεις φυσικά, στοιχεία να μας δώσεις, αν οι ιδιοκτήτες έχουν πάει να ασφαλίσουν αυτές τις μονάδες. Τα γνωστά Airbnb.
1: Ακριβή στοιχεία δεν έχω.
0: Εντάξει, δεν σου λέω.
1: Η αλήθεια είναι ότι και με τους συναδέλφους που μίλησα ότι υπήρξε μια κινητικότητα, άλλοι το έχουν αφήσει ακόμα, ξέρεις. Περιμένουν να χτυπήσει το καμπανάκι της ΑΔΑΕ ο έλεγχος και να τρέξουν μετά.
0: Α, θα γίνει.
1: Αλλά, ναι, έχει γίνει ήδη ένας,
0: ναι.
1: Και έπεται συνέχεια.
0: Ναι.
1: Κοίταξε, τώρα, έτσι όπως έχει δέσει το κράτος με την ΑΔΑΕ πολλά πράγματα, πλέον δεν υπάρχει δικαιολογία, δεν το ήξερα, δεν ενημερώθηκα, ή να ρίξει την ευθύνη στο λογιστή μου, δεν μου το απολογίσεις κτλ. Αυτά πλέον δεν υπάρχουν.
0: Ναι.
1: Η ΑΔΑΕ ό,τι κάνει πλέον το κοινοποιεί και στα email μας, οπότε. Ας ενημερώσουμε τους λογιστές μας να βάλουν τα email μας για να έχουμε την πληροφόρηση. Άρα δεν υπάρχει, πώς να το πω, δεν το ήξερα, δεν άκουσα, δεν διάβασα.
0: Δεν ήξερα, δεν ρώτησα.
1: Δόξα τω Θεώ, όλη μέρα όλοι είμαστε στο ίντερνετ. Αναλόγως τη διάδραση που κάνουμε, παίρνουμε και τις αντίστοιχες πληροφορίες, διαφημίσεις κτλ. Αποκλείεται να μην είδε κάποιος ιδιοκτήτης Airbnb ή ξενοδοχειακού καταλήμματος, ότι. Πρέπει, έχει αυτές τις υποχρεώσεις. Άρα δεν υπάρχει δικαιολογία. Πλέον πρέπει να εναρμονιστούμε σύμφωνα με τις οδηγίες αυτές.
0: Νομίζω το ασφάλιστο σε μια τουριστική μονάδα, είτε είναι ξενοδοχείο κατάλημα ή Airbnb, δεν μπαίνει στο φάκελο με όλα τα χαρτιά. Και ελέγχεται σε περίπτωση που πάει κάποιος.
1: Ότι ελέγχεται. Τώρα, κατά πόσο μπαίνει στο φάκελο, το βάζει στο φάκελο κτλ. Αυτό δεν το γνωρίζω, αλλά είναι κάποιες συγκεκριμένες υποχρεώσεις οι οποίες πρέπει να υλοποιηθούν.
0: Εκτός από αυτά, νομίζω ο νόμος λέει ότι όλα τα Airbnb, αν είναι
1: τέτοια τεταγωνικό. Να έχει φωτισμό, να έχει πυροσβεστήρες, να έχει σχέδιο ηλεκτρολογικό, πυροσβεστήρες.
0: Να
1: έχει είσοδο-έξοδο, να είναι δηλωμένο και όλα αυτά. Είναι
0: πρόσβαση για αμαία.
1: 5-6, αναλόγως το έχει δηλώσει.
0: Ναι.
1: Και ανάλογα την κατηγορία έχει συγκεκριμένες υποχρεώσεις. Όλοι τους γνωρίζουν.
0: Ναι.
1: Το ξέρουν πάρα πολύ καλά.
0: Ναι.
1: Απλά ως Έλληνας πάντα το πηγαίνουμε μέχρι όπου μας πάει, μέχρι να το κάνουμε.
0: Ναι.
1: Οπότε και εκεί υπήρξε μια κινητικότητα στον κλάδο γενικώς στα Airbnb.
0: Ναι.
1: Και από εκεί και πέρα βλέπουμε και συνεχίζουμε πώς θα κινηθούμε.
0: Ναι.
1: Σχετικά με αυτό το κομμάτι.
0: Άλλα κομμάτια στο ασφαλιστικό.
1: Θα σου πω ένα κομμάτι ασφαλιστικό που είναι και επίκαιρο.
0: Ναι.
1: Φοιτητές.
0: Τι έχουμε για τους φοιτητές?
1: Λοιπόν, υπάρχει ένα πρόγραμμα φοιτητικό.
0: Ναι.
1: Πρόγραμμα υγείας. Το οποίο έχει ένα πολύ προσιτό κόστος, κοστίζει περίπου στα 185 ευρώ το χρόνο,
0: ναι.
1: Και έχει κάλυψη για ασφάλιση υγείας, δηλαδή παύλα νοσηλεία, αν χρειαστεί, ασθενής, υπάρχει κάποιο ατύχημα, και έχει και καλύψεις να επισκεφτεί γιατρούς του δικτύου κτλ. Φάντασου ότι ένας μαθητής φεύγει πλέον να γίνει φοιτητής στη Θεσσαλονίκη, στην Πάτρα, στην Αθήνα κτλ. Εκεί το παιδί είναι μακριά από την οικογένεια. Οπότε ο γονιός, όταν θα το πάρει το παιδί και πει μαμά, αδιαθέτησα ή δεν νιώθω καλά κτλ. Με αυτό το πρόγραμμα έχει πρόσβαση σε ένα ευρύ δίκτυο γιατρών όλων των ιδιοκτητών, που με ένα τηλέφωνο μπορεί να πάρει ένα τηλέφωνο και να του πει ότι μένω, ξέρω εγώ, στην περιοχή Τάδε, στη Θεσσαλονίκη, και να του κλείσει ραντεβού στη γειτονιά Τάδε, να πάει να δει.
0: Θυμάσαι.
1: Να πάει σε ένα ιδιωτικό νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα κτλ. Που είναι συμβεβλημένο.
0: Ναι, ναι.
1: Να πάει το παιδί του στο νοσοκομείο, να κάνει τη δουλειά του και να μην επομιστεί η οικογένεια το κόστος που, αν χρειαστεί να νοσηλευτεί, θα είναι αρκετά μεγάλο.
0: Θυμάσαι,
1: από την τσέπη του.
0: Ωραία. Θυμάσαι παλιά, ναι, δεν θυμάμαι τώρα, πριν 7-8, ίσως και 10 χρόνια, ναι, που είχαν κυκλοφορήσει μία ή δύο εταιρείες με κάποιες καρτούλες.
1: Όχι,
0: που
1: δεν
0: σου έλεγε.
1: Για
0: όχι,
1: πράγμα.
0: Περίμενε να σου πω εγώ τώρα. Πού θέλω, ναι, να καταλήξω. Που έλεγε My health, η υγεία μου.
1: Όχι, όχι.
0: Και πλήρωνε ένα κόστος και σου έλεγε χτύπα ξύλο μα πάθεις κάτι, πας στο γιατρό.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Γιατροί όμως εδώ στην Πρέβεζα δεν υπήρχαν συμβεβλημένοι, ναι, με αυτές τις εταιρείες. Και εγώ σου λέω τώρα. Φεύγει ένα παιδί από Θεσσαλονίκη και έρχεται φοιτητή στην Πρέβεζα.
1: Ναι.
0: Και ασφαλίζεται σε αυτό το πρόγραμμα στη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και το παιδί κάτι παθαίνει στην Πρέβεζα.
1: Ναι.
0: Εδώ στην Πρέβεζα υπάρχει γιατρός. Οι γιατροί,
1: πρόσκυσε,
0: των ειδικοτήτων.
1: Αυτό το πρόγραμμα είναι στημένο καταρχάς με τα ιδιωτικά νοσοκομεία όλης της Ελλάδος.
0: Εδώ δεν έχουμε ιδιωτικά.
1: Εδώ δεν έχουμε ιδιωτικό νοσοκομείο, αλλά αυτό το πρόγραμμα ο φοιτητής όταν θα γυρίσει,
0: ναι,
1: και πάθει κάτι εδώ πέρα, αχρίαστο να είναι.
0: Ναι.
1: Θα πάρει ένα τηλέφωνο και θα του πει ότι συνεργαζόμενος γιατρός στην Πρέβεζα, παθολόγος, είναι ο Γιάννης Βασιλιάδης.
0: Αυτό σου λέω. Γνωρίζετε εσείς.
1: Υπάρχουν οι γιατροί σε όλη την Ελλάδα, όλων των ειδικοτήτων.
0: Ναι.
1: Αλλά μιλάμε για ένα πρόγραμμα το οποίο φεύγει από την επαρχία ένα παιδί και πάει σε μια από τις μεγάλες πόλεις.
0: Καλά, εκεί υπάρχουν.
1: Όπου και
0: εντάξει,
1: εκεί υπάρχουν ιδιωτικά, ναι, ναι, νοσοκομεία. Ναι. Δηλαδή, Λάρισα υπάρχει, ναι, ιδιωτικό νοσοκομείο. Ναι. Θεσσαλονίκη υπάρχει. Κοζάνη υπάρχει. Χίο υπάρχει. Μυτιλίνη υπάρχει. Χίο, Ηράκλειο, Χανιά. Το πρόγραμμα είναι στημένο πίσω από τα μεγάλα ιδιωτικά νοσοκομεία, από όλα τα ιδιωτικά νοσοκομεία,
0: ναι,
1: της χώρας. Άρα είναι εύχριστο για έναν φοιτητή,
0: ναι,
1: με ένα προσιτό κόστος ετήσιος στα 185 ευρώ να έχει λυμένο και το θέμα της πρόσβασης στο σύστημα υγείας.
0: Καλησπέρα στον Κωνσταντίνο Πλαστήρα. Η Ελένη Μιζίκου λέει: μόλις έφυγαν τρία πυροσβεστικά οχήματα, έχουμε κάποια ενημέρωση?
1: Από εδώ μέσα.
0: Εδώ εμείς είμαστε στο underground, που να πάρω τηλέφωνο να επικοινωνήσω μαζί και να σας ενημερώσω αν υπάρχει κάτι. Να καλησπέρισουμε και τον Σάκη Τσούκη, την Εύη Λύρου που μπήκαν τώρα στην παρέα μας. Κωνσταντίνος Πλαστήρας, καλησπέρα, μας στέλνει.
1: Καλησπέρα.
0: Λοιπόν, κοίταξε, ο ασφαλιστικός κλάδος μπορεί πριν και 30-40 χρόνια να ήταν καθεαυτού η ασφάλεια ζωής που λέγαμε, η ασφάλεια για το σπίτι, η ασφάλεια πυρός, οι πιο γνωστές, yeah, τότε, αλλά πλέον ο ασφαλιστικός κλάδος έχει ανοίξει τη βεντάλια σε πάρα πολλούς τομείς, yeah, ακόμη και στην ασφάλεια ομάδων,
1: yeah,
0: ή ακαδημιών, yeah, ή συλλόγων και σωματείων, δηλαδή
1: υπάρχουν
0: αυτά τα ομαδικά, ή ακόμα και σε επιχειρήσεις.
1: Κοίταξε, το κομμάτι των σωματείων.
0: Καλησπέρα από Λούρο, να σε διακόψω, είναι σημαντικό. Ναι. Καλησπέρα από Λούρο, από την σύζυγό μου τη Δήμητρα.
1: Χαιρετισμός. Κοίταξε, υπάρχουν, επειδή με τον αθλητισμό ασχολούμαι, ναι, η αλήθεια είναι ότι τα σωματεία στην επαρχία δεν αγκαλιάζουν τέτοια προγράμματα. Είτε γιατί φοβούνται να το επικοινωνήσουν στους γονείς, είτε για οποιοδήποτε λόγο, είτε για το κόστος κτλ. Υπάρχει εκεί πέρα περιθώριο, ας πούμε, να αναπτυχθεί και το κομμάτι αυτό, αλλά κατά κύριο λόγο υπάρχουν άλλα προγράμματα τα οποία είναι πιο πώς να το πω, πιο διευρυμένα, πιο καθημερινά κτλ. Αρκεί να ζούσε να καταλάβεις, Γιάννη, ότι πλέον έχουν εξατομικεύσει οι εταιρείες.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Ναι.
0: Συγγνώμη να σε διακόψω. Uh-huh. Λοιπόν, έχω ενημέρωση ότι στην περιοχή του Μύτικα, ανάμεσα από δύο πρατήρια βενζίνης, έχουμε σημάνει συναγερμό για μεγάλη φωτιά. Αυτή την ενημέρωση τώρα είχα από την πυροσβεστική υπηρεσία Πρέβεζας, mm-hmm, ανάμεσα από την ΑΒΗΝ, αν δεν κάνω λάθος, και τη ΣΕΛ. Ποια είναι τα δύο πρατήρια?
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έχουμε τεράστια φωτιά αυτή τη στιγμή στην Εθνική Οδό, mm-hmm, πώς πάμε για τον Μύτικα. Mm-hmm. Λοιπόν, θα είμαστε σε επικοινωνία με την πυροσβεστική υπηρεσία για όλες τις εξελίξεις. Για την φωτιά μεγάλη, μου είπαν, μάλιστα τη χαρακτήρισαν τεράστια φωτιά ανάμεσα από δύο πρατήρια στην Εθνική Οδό Πρέβεζας Ιγουμενίτσας στο ύψος του Μύτικα.
1: Επικίνδυνο, λοιπόν, πολύ αυτό.
0: Επικίνδυνο πάρα πολύ. Καταλαβαίνετε ότι αν η φωτιά χτύπα ξύλο επεκταθεί προς τα δύο πρατήρια υγρών καυσίμων,
1: θα
0: τότε
1: για...
0: θα έχουμε δύσκολες καταστάσεις. Θέλω να πιστεύω ότι η πυροσβεστική υπηρεσία και όλοι οι φορείς θα προλάβουν την φωτιά και δεν θα δυσκολέψει, δεν θα δώσει περαιτέρω δύσκολες έτσι, καταστάσεις. Λοιπόν, καλή σεζόν με επιτυχίες μας εύχεται ο Βαγγέλης ο Κύρλας, όπως όλοι ορφανώς. Καλή όχραση Γιάννη, καλό απόγευμα σε όλους. Λοιπόν, Χρήστο, βλέπεις, το λέγαμε και στην αρχή της εκπομπής, ότι μέσα από αυτήν εδώ την εκπομπή μαθαίνουμε πρώτοι ειδήσεις που συμβαίνουν αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, εύχομαι να πάνε όλα καλά. Τεράστια προσοχή. Εσείς που θέλετε να μετακινηθείτε από Μύτικα τουλάχιστον προς Πρέβεζα ή το αντίστροφο, τεράστια προσοχή. Και θέλω να επιστήσω λίγο την προσοχή των οδηγών κυρίως, που όταν οδηγείτε και βλέπετε μία φωτιά, αντί να απομακρυνθείτε, κατεβαίνετε από τα αυτοκίνητα, βγάζετε το κινητό και μου το παίζετε φωτορεπόρτερ δημοσιογράφη. Είναι ό,τι χειρότερο μπορείτε να κάνετε. Πρώτον, γιατί δεν γνωρίζετε πρόσωπα και καταστάσεις. Δεύτερον, δεν γνωρίζετε πώς θα χειριστείτε μια τέτοια κατάσταση. Και τρίτον, κινδυνεύετε. Και είναι και το σημαντικότερο.
1: Καταρχάς, θέτουν όλη την επιχείρηση σε κίνδυνο.
0: Έτσι,
1: τόσο
0: δεν
1: για την
0: μπορεί
1: προσωπική τους,
0: ο καθεπανάσχετος να μου το παίζει φωτορεπόρτερ και να μπαίνει μέσα και μπροστά από πυροσβέστες, αστυνομικούς, ανθρώπους του ΕΚΑΒ, είτε σε τροχαία είτε σε φωτιές. Μόνο και μόνο επειδή θέλετε να βγάλετε μια φωτογραφία ή ένα βίντεο. Αφήστε τους επαγγελματίες να κάνουν τη δουλειά τους. Είναι αυτό που φωνάζουμε. Έτσι. Είναι αυτό που φωνάζουμε. Ακόμα και εγώ προσωπικά, με 35 χρόνια στην πλάτη, αφήνω τους επαγγελματίες να κάνουν τη δουλειά και εγώ σε μια κρούλα να κάνω το ρεπορτάζ. Αλλά ποτέ δεν μπαίνω στα πόδια των επαγγελματιών. Χρήστο, δεν ξέρω αν συμφωνείς.
1: Συμφωνώ. Εντάξει, και εύχομαι να τελειώσει γρήγορα το συγκεκριμένο συμβάν που είναι δίπλα από τα δύο πρατήρια υγρών καυσίμων, γιατί καταλαβαίνεις ότι αν εξαπλωθεί φωτιά, καταλαβαίνεις τι μπορεί να γίνει εκεί πέρα. Οπότε εύχομαι εντός λίγων λεπτών να καταφέρουν οι πυροσβέστες και οι λοιποί εμπλεκόμενοι να τελειώσουν το συμβάν, έτσι ώστε να μην έχουμε περαιτέρω προβλήματα, να κινδυνεύσει κόσμος και να δημιουργηθούν παραπάνω προβλήματα.
0: Συγγνώμη, αλλά απαντάω σε μηνύματα. Mm-hmm. Χρήστο, συγγνώμη, μου στέλνει ο κόσμος μηνύματα.
1: Okay.
0: Γιατί καταλαβαίνεις ότι όταν γίνεται λόγος για τεράστια φωτιά ανάμεσα από δύο πρατήρια υγρών καυσίμων, καταλαβαίνεις ότι ο κόσμος ανησυχεί. Φοβάται. Mm-hmm. Πρέπει λοιπόν να δώσω κάποιες. Να απαντήσω σε κάποια μηνύματα. Λοιπόν, είμαστε πάντα ζωντανά εδώ στο Ράδιο Πρέβεζα 93. Ξεκινήσαμε σήμερα την εκπομπή και δυστυχώς δεν ξεκινήσαμε με καλές ειδήσεις. Εμείς θα είμαστε σε επικοινωνία με την πυροσβεστική υπηρεσία. Είναι κοντά μας και ο Ηλίας ο Παπαδόπουλος, ο Κώστας ο Ματέρης, ο Θεόφιλος Κεντίκογλου, η Βασιλική η Μινά και ο Γιώργος ο Δρόσος. Λοιπόν, και βλέπεις καμιά φορά, καλή σεζόν, λέει, καλή επιστροφή και φουλ επιτυχίες από τον Γιώργο τον Δρόσο. Και βλέπεις ένα μήνυμα μιας φίλης της εκπομπής, μας έβαλε στο τρυπάκι, συγγνώμη για την έκφραση, να επικοινωνήσουμε με την πυροσβεστική για να μας δώσει αυτή την μεγάλη είδηση. Καλησπέρα και στην Έλενα την Νικολάρα. Λοιπόν, να πούμε ότι αυτή τη στιγμή εισπέβδουν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις στην περιοχή. Από ό,τι έχουμε ενημέρωση. Απορώ πάντως, εντάξει, εμείς κάνουμε ραδιόφωνο και είναι πολύ δύσκολα να βρεθούμε στο ρεπορτάζ. Απορώ όμως, κανείς άλλος δεν έχει ανεβάσει αυτή την είδηση. Έτσι.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω, μπορεί να γίνεται ρεπορτάζ. Αλλά αυτό που μου κάνει. Και μεγάλη εντύπωση είναι ότι δεν υπάρχει και κεντρική ενημέρωση από την πυροσβεστική υπηρεσία Υπήρου, με την οποία έχουμε ένα δίκτυο επικοινωνίας μέσω Viber, δεν έχει στείλει κάποια.
1: Πιθανόν μπορεί να.
0: Όχι, συγγνώμη, τώρα το έστειλε. Πυρκαγιά λέει σε γεωργική έκταση στο Μύτικα. Δήμο Άρτας λέει.
1: Θα μπερδευτήκαν τα στίγματα.
0: Εγώ πάντως πήρα στην πυροσβεστική υπηρεσία Πρέβεζας. Λοιπόν, 6 υδροφόρο οχήματα, μία ομάδα δασοκομάντος. Αναφέρει εδώ η πυροσβεστική υπηρεσία στο δίκτυο του Viber που έχουμε, στο δίκτυο επικοινωνίας. Θέλω να ελπίζω ότι δεν υπάρχει φωτιά, δηλαδή να μου δώσανε μία κακή, άσχημη, ψευδή πληροφορία. Αλλά σας ενημερώνω ότι μίλησα με την πυροσβεστική υπηρεσία Πρέβεζας πριν από 5 λεπτά και με ενημέρωσαν ότι υπάρχει ανάμεσα από τα δύο πρατήρια στην περιοχή του Μύτικα. Τώρα, αν εγώ πήρα Πρέβεζα και μιλάνε στην Πρέβεζα για την Άρτα, δεν μπορώ να το καταλάβω. Δώστε μου λίγο χρόνο να το διευκρινίσω και πάλι. Χρήστο, είσαι στον αέρα εσύ. Ωραία. Μπορείς να πεις, να κάνεις ένα σχόλιο, δεν ξέρω, γενικού περιεχομένου. Όχι. Σου έχω εμπιστοσύνη, αλλά πρέπει να κάνουμε και εμείς το ρεπορτάζ.
1: Ωραία. Οπότε να πάμε σε κλείσιμο σιγά σιγά στην εκπομπή. Μύτικα Πρέβεζας τελικά. Ωραία. Οπότε όπως καταλαβαίνεις, Γιάννη,
0: ναι, επιβεβαιώνεται η πρώτη ενημέρωση για το Μύτικα Πρέβεζας. Ήδη έχουν βρεθεί στο σημείο, έχουν φύγει δηλαδή 5 οχήματα πυροσβεστικά και μάλιστα να σας δείξω και τις πρώτες εικόνες που μου στέλνει ο κόσμος. Είναι αυτές εδώ οι εικόνες. Ο πυκνός καπνός έχει καλύψει την εθνική οδό Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Είναι αυτή τη στιγμή. Υπάρχει τεράστια ουρά οχημάτων. Το βλέπετε εδώ καλύτερα τώρα. Ο πυκνός καπνός έχει καλύψει, Χρήστο, δεν ξέρω αν βλέπεις και εσύ,
1: βλέπω, ναι, ναι, ναι,
0: την εθνική οδό Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Και υπάρχει τεράστια ουρά, ορίστε και η ουρά οχημάτων που τους έχει σταματήσει η τροχέα. Mm-hmm. Για ασφάλεια και πάνω απ' όλα. Λοιπόν, να ευχαριστήσω τον φίλο που μας έστειλε το φωτογραφικό υλικό τώρα. Είμαστε πάντα σε απευθείας σύνθεση και ενημερώνουμε. Συγγνώμη λιγάκι, αλλά όπως είπα, Χρήστο, πρέπει να δώσουμε και το ρεπορτάζ.

0: Ούτως ή άλλως φτάνουμε στο
1: τέλος. Ναι, φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι δύσκολες οι στιγμές. Πιστεύω να το πρόλαβαν οι πυροσβέστες μας. Χρήστο, να σε ευχαριστήσω για την σημερινή σου παρουσία εδώ. Θα έχουμε την ευκαιρία βέβαια καθ' όλη τη διάρκεια του έτους να
0: τα
1: ξαναπούμε.
0: Σε όλη τη χρονιά
1: έτσι
0: μέσα.
1: Να κάνουμε ξανά πάλι μία ενημέρωση του κόσμου για όλα τα ασφαλιστικά προγράμματα που υπάρχουν, είναι σε ισχύ, αλλά ποια πρέπει να προσέξουμε, γιατί αναφερθήκαμε πριν για την ασφάλεια στο κράνος, για τα ηλεκτρικά πατίνια, ποδήλατα κτλ. Ο κόσμος ακόμα δεν το γνωρίζει αυτό και είναι υποχρεωτικό πλέον η ασφάλεια και στο πατίνι και στο ηλεκτρικό ποδήλατο. Ακριβώς. Και Παύλο Σκουτεράκη. Έτσι, ακριβώς, Χρήστο. Ακριβώς. Λοιπόν, εγώ να σας ευχαριστήσω. Να ανανώσουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τις 5, εδώ στο Ράδιο Πρέβεζα 93. Η ενημέρωση συνεχίζεται στο onprevezanews.gr, sportspress.gr. Θα προσπαθήσω να πάω τώρα στο Μήτικα, πραγματικά σου λέω, για να κάνουμε ένα ρεπορτάζ απευθείας, να ενημερώσουμε και τον κόσμο. Από μένα, να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Με υγεία πάνω απ' όλα.

0: 93FM Radio. Πριν ξεκινήσει μια εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Κώστας. Εδώ βρίσκει συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
0: μονωτικά και στεγανοτικά.
1: Χρώματα.
0: Εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία.
1: Ηλεκτρολογικό εξοπλισμό.
0: Υδραυλικά.
1: Μηχανήματα κήπου.
0: Κυγκαλερίας.
1: Είδη μπαρμπεκιού.
0: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
1: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κώστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
0: Τηλέφωνο 26820-29-665.
1: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
0: Κώστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή. Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
2: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης. Σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
0: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
2: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
0: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
2: Τζοέλ.
0: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοντομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ. Ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ. Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Wolt. Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
3: Πάλι για τα φαγητά μας.
0: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
3: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
0: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
3: Σόνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
0: Χούσε. Μην το πείτε παντού. Μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
3: Εσύ γνωρίζεις ότι η Χούσε δεν έχει μόνο τροφές, αλλά και κτηνιατρικές λύσεις? Καλύπτει 12 διαφορετικές παθήσεις με ειδικές πιστοποιημένες συνταγές για σκύλους και γάτες.
4: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά?
0: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες?
4: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
0: My Nutri Health.
4: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες του οργανισμού σας με τα τεστ DNA.
0: Τι επιτυγχάνετε με αυτό?
4: Ένα πλήρως εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφικό.
0: Αποτελεσματικότερη παρέμβαση σε μεταβολικά νοσήματα όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
4: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος-διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
4: Τηλέφωνο 26820-29094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr. My Nutri Health.

0: Το διάβασμα γίνεται πιο εύκολο όταν το παιδί νιώθει άνετα, έχει σωστή καθοδήγηση και ανθρώπους δίπλα του. Στο Φιλολογικό Φροντιστήριο Α και Ω δημιουργούμε καθημερινά ένα φιλόξενο περιβάλλον μάθησης με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και εξατομικευμένη διδασκαλία. Αναλαμβάνουμε καθημερινή μελέτη για όλες τις τάξεις του Δημοτικού και τα φιλολογικά μαθήματα του Γυμνασίου, φροντιστηριακή υποστήριξη για μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου, καθώς και ειδικά τμήματα παραγωγής λόγου. Με έμπειρους εκπαιδευτικούς και δικά μας βοηθήματα για κάθε βαθμίδα, είμαστε δίπλα στο μαθητή από το Α μέχρι το Ω. Μαζί διαβάζουμε, μαζί προοδεύουμε. Φιλολογικό Φροντιστήριο Α και Ω. Λεωφόρος Ιωαννίνων 3, πρώτος όροφος, Πρέβεζα. Διεύθυνση σπουδών, Γεωργία Τσίτσου. Τηλέφωνο 6972-526153.
1: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλετζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρεσκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
2: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
3: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
2: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
3: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
2: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης. Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
4: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pizzos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλα στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820-24-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
5: Χριστόφορο Street Food, η απόλαυση της Πρέβεζας.
6: Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, ο φρέσκος γύρος ψήνεται όπως πρέπει. Ζουμερός, μυρωδάτος, αληθινός.
5: Αγνά υλικά, φρεσκοψημένες πίτες, σος που γράφουν ιστορία και μερίδες που χορταίνουν πραγματικά.
6: Στην καρδιά της Πρέβεζας, το Χριστόφορο Street Food δεν είναι απλά φαγητό, είναι στάση απόλαυσης.
5: Είναι συνήθεια, είναι το πρέπει της ημέρας. Αν δεν έχεις δοκιμάσει, χάνεις.
6: Αν έχεις δοκιμάσει, ξέρεις. Πιζανίου 58, Πρέβεζα. Τηλέφωνο delivery 26820-26732.
5: Χριστόφορος Street Food. Πέρασε, μύρισε, απόλαυσε.
7: Το αυτοκίνητό σου δεν θέλει αγιόκλιμα και γιασεμί, σέρβις θέλει. Και σωστό, με διαγνωστικό, τεχνογνωσία και υγραέριο που πραγματικά συμφέρει. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Μην του κάνεις τα νεύρα, μπουζί.
8: Ήρθε το νέο Chery Tiggo 9. Το πολυτελές τετρακίνητο και άνετο επταθέσιο SUV της Chery. Χάρη στη μοναδική plug-in υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid αποδίδει 428 ύπους με αυτονομία πάνω από 1000 χιλιόμετρα.
9: Ζικίδης Group. Επίσημος έμπορος και κατασκευαστής Chery. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301. Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26 82 0 22 285.

0: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
1: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
0: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
1: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
0: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
1: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
0: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
1: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
0: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνο 26820 89 720.
0: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
2: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
3: Τι είναι, ζουζουνάκι μου?
2: Εγώ είμαι το ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
3: Ποιος Ανδρέας?
2: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
3: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
2: Τι εννοείς?
3: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες εχθές?
2: Ναι.
3: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
1: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
4: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
1: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
4: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25037.
1: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
5: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια κι αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στη τύχη. Πρεβερέ. Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται. Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
3: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
6: Στην Κιβωτό.
3: Και πού είναι αυτό?
6: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
4: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε μας. Pet Shop Κιβωτός.
7: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροκτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
4: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
7: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 26 191.
3: Φύγαμε για Κιβωτό!
4: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.
8: Για την προσωπική σας ενέργεια, Repanis Energy. Συνδυάζουμε την τεχνολογία με την τεχνογνωσία και καλύπτουμε υπεύθυνα κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτη και επίβλεψη ηλεκτρολογικών έργων, αυτοματισμοί κτηρίων, έξυπνα σπίτια. Με την προσωπική, πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση του Ρεπάνη Γεώργιου, πιστοποιημένου συνεργάτη του Παγκοσμίου Οργανισμού KNX. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-180-9878. Repanis Energy. Επειδή η ασφάλεια στα ηλεκτρολογικά σας είναι δική μας υπόθεση.

0: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
1: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
0: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
1: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
0: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
1: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
0: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-024-057. www.quadra.gr.
1: Το μέλλον στο σπίτι σας.
2: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόκλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
3: Στο αυτόματο 24ωρο self-service κλιντήριο Clean & Go το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίες τεχνολογίες συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
2: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
3: Clean & Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean & Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
4: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
5: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
4: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
5: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
4: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
5: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
4: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
5: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
4: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
5: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
4: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
5: Software Lab, η viral επιλογή.
6: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
7: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
6: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
7: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
6: Από το ιχθυοπολείο μας, κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
7: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα, από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ, σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΑΠΟ Ανατολής.
3: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
2: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25-689.
8: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
9: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
8: Supermarket Polis. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
9: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
8: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
9: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
8: Supermarket Polis στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
9: Εσύ από πού έρχεσαι?
8: Δεν έρχομαι. Πάω. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
2: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
10: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
2: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
10: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
2: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
10: Τζοέλ.
2: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοτομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ, ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ, Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820 26600 και μέσω της εφαρμογής

0: Ήδη καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
1: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
0: Κότσο Δημήτρης, Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
1: Κότσο Δημήτρης, σταθερή αξία για τον επαγγελματία. Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
2: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
1: Spot by Hoka.
2: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brands και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
1: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails. Με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
2: Spot by Hoka.
1: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
2: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820 61031, αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
1: Ζήσε την εμπειρία Hoka στο Spot.
3: Ο πρίγκιπας Θεοδόρ άρπαξε το σπαθί του και φώναξε δυνατά το μαγικό σύνθημα.
4: Γιωργάκη, τελείωνε με αυτό το βιβλίο επιτέλους. Μάζεψε τα παιχνίδια σου και έλα να φας. Το φαγητό θα κρυώσει.
5: Χάρτινο, βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
3: Επιστρέφω αμέσως. Μη φύγει κανείς.
5: Και τώρα που χτύπησε το πρώτο κουδούνι, το βιβλιοπωλείο Χάρτινο είναι έτοιμο να σας υποδεχτεί με τη μεγαλύτερη γκάμα σε σχολικά είδη, με τις καλύτερες τιμές σε επώνυμα και ποιοτικά μπραντς. Γιατί σκοπός μας και για τη φετινή χρονιά είναι οι σχολικές σας αγορές να είναι μια ευχάριστη εμπειρία. Βιβλιοπωλείο Χάρτινο. Καλή και δημιουργική σχολική χρονιά.
6: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
7: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
6: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
7: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
6: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
7: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικίες ή επαγγελματικούς χώρους.
6: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέρκολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
7: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
6: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Ιωαννίνων.
7: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
6: Τηλέφωνο 6983-4429-05 και στο 6974-128-700.
7: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
8: Τα μουσικά νέα μας, παρέα με την Κοσμοτέ, στο Radio Πρέβεζα 93. Η Πρόσπα, το ανερχόμενο ντουέτο ηλεκτρονικής μουσικής από τη Βρετανία, κυκλοφορούν μαζί με άλλους το Free Your Mind και βρίσκονται ανωδικά στα παγκόσμια charts. Ψηλά στα charts θα βρούμε από ό,τι φαίνεται το Animal των Αμερικανίδων Cat's Eye, που μόλις κυκλοφόρησε.

0: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
1: Χριστόφορο Street Food, η απόλαυση της Πρέβεζας.
2: Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, ο φρέσκος γύρος ψήνεται όπως πρέπει. Ζουμερός, μυρωδάτος, αληθινός.
1: Αγνά υλικά, φρεσκοψημένες πίτες, σος που γράφουν ιστορία και μερίδες που χορταίνουν πραγματικά.
2: Στην καρδιά της Πρέβεζας, το Χριστόφορο Street Food δεν είναι απλά φαγητό, είναι στάση απόλαυσης.
1: Είναι συνήθεια, είναι το πρέπει της ημέρας. Αν δεν έχεις δοκιμάσει, χάνεις.
2: Αν έχεις δοκιμάσει, ξέρεις. Πιζανίου 58, Πρέβεζα. Τηλέφωνο delivery 26820 26732.
1: Χριστόφορος Street Food. Πέρασε, μύρισε, απόλαυσε.
0: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
3: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
0: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26820 29 510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOLT.
3: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
4: Γιώργο, έμαθες τα νέα? Η Σούλα χώρισε τον Τάκη.
5: Έχω κι εγώ νέα. Αγόρασα σκαπτικό στυλ και είμαι ενθουσιασμένος. Είναι στιβαρό. Με αυτό μπορώ να σαρώσω σκληρά εδάφη και αγρούς μεγάλης έκτασης. Εύκολα και γρήγορα. Και από τιμή, σκαπτικά στυλ από 545 ευρώ.
4: Και τι σχέση έχει με τον χωρισμό της Σούλας?
5: Ότι εγώ από θάψιμο δεν ξέρω. Στο εξής, ρώταμε ό,τι θες από σκάψιμο.
4: Με έκανες χώμα.
5: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από στυλ. Σαρώνει.
6: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 22285.
7: Σαν σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος στο Ράδιο Πρέβεζα 93.
8: Εμείς γεννηθήκαμε στην εποχή των PC και των κινητών τηλεφώνων. Σίγουρα όμως έχουμε κάποιους παλαιότερους που έγραφαν σε γραφομηχανή. Στις 14 Σεπτεμβρίου του 1886, σαν σήμερα, πατεντάρεται η κορδέλα της. Σίγουρα έχουμε και άλλους παλαιότερους που χορεύαν κάποτε το θρυλικό χιτάκι του Elvis Presley, It's Now or Never. Το 1960, σαν σήμερα, ήταν στο νούμερο 1 του Billboard. Εκεί που βρέθηκε πολλές φορές η γεννημένη το 1983, σαν σήμερα, Amy Winehouse. Δυστυχώς δεν είναι πια κοντά μας. Έχουμε όμως τα τραγούδια της να τη θυμόμαστε για πάντα. Ήταν το Σαν Σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος. Δίπλα σας, με ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις ασφάλισης των κορυφαίων ασφαλιστικών εταιριών που βελτιώνουν την καθημερινότητα και τον τρόπο ζωής σου. Εσείς ασφαλίζετε το παρόν και εμείς σας εξασφαλίζουμε το μέλλον. Ασφάλειες Μίτσης Χρήστος. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
9: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται,
10: να ξεχωρίζει?
9: Διαφημίσου στο Radio Preveza 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό. Άμεση προβολή. Μετρήσιμο αποτέλεσμα. Κάνε το μήνυμά σου να φτάσει εκεί που μετράει. 93FM Radio. Radio Preveza 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα.

0: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
1: Στην Κιβωτό.
0: Και πού είναι αυτό?
1: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
2: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
3: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
2: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοβλου.
3: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-026-191.
0: Φύγαμε για Κιβωτό!
2: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννοβλου.
4: Πριν ξεκινήσει μία εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
5: Τεχνικό πολυκατάστημα Κώστας. Εδώ βρίσκεις συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
4: μονωτικά και στεγανοτικά
5: χρώματα,
4: εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία,
5: ηλεκτρολογικό εξοπλισμό,
4: υδραυλικά,
5: μηχανήματα κήπου,
4: κυγκαλερίας,
5: είδη μπαρμπεκιού.
4: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
5: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κώστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
4: Τηλέφωνο 2682-029-665.
5: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
4: Κώστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.

0: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682 306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
1: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
2: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
1: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
2: Ποιος Ανδρέας?
1: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
2: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
1: Τι εννοείς?
2: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
1: Ναι.
2: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
3: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
4: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
3: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαπτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
4: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25037.
3: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
0: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
5: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
0: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
5: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
0: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
5: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
0: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
5: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
0: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
5: Τηλέφωνο 26820 89 720.
0: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
6: Η φροντίδα του αυτοκινήτου σου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι επιλογή τεχνογνωσίας, ακρίβειας και αξιοπιστίας. Σέρβις, διαγνωστικός έλεγχος, υγραέριο υψηλών προδιαγραφών. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Η ποιότητα έχει υπογραφεί. Radio.

0: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
1: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης. Σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
0: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
1: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
0: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
1: Τζοέλ.
0: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοτομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ. Ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ. Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Wolt.
2: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
3: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
2: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
3: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
4: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
3: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
4: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
3: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
4: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
3: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
4: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
3: Τηλέφωνο 2682-089-100.
5: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.

0: Radio Preveza 93.
1: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
2: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
1: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
2: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
1: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
2: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
1: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-024-057. www.quadra.gr.
2: Το μέλλον στο σπίτι σας.
3: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
2: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
3: Spot by Hugo.
2: Στο κέντρο της πόλης η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
3: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
2: Spot by Hugo.
3: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
2: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 2682-061-031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
3: Ζήσε την εμπειρία Hugo στο Spot.
4: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 12.

0: Κίεβο να επιτίθεται κατά της Ρωσίας. Προηγήθηκε ανακοίνωση του Αμερικανού Προέδρου ότι Κίεβο και Μόσχα κατέληξαν σε συμφωνία για αμοιβαία πάυση πληγμάτων σε ενεργειακούς στόχους. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε παράλληλα ότι η άνοδος των τιμών του ντίζελ οφείλεται κυρίως στο Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο και όχι στο Ιράν. Συνεχίζεται εντωμεταξύ το ράλι ανόδου στις διεθνείς τιμές ενέργειας. Το Brent ξεπέρασε τα 109 δολάρια το βαρέλι, ενώ άνοδο καταγράφηκε το φυσικό αέριο. Στα 2,15 ευρώ το λίτρο διαμορφώνεται η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης στην αγορά. Τηλεφωνικό κέντρο συμμορίας που εξαπατούσε ηλικιωμένους, εξάρθρωση ασφάλεια Βορειοανατολικής Αττικής στα Σπάτα. Συνελήφθησαν 6 άτομα τα οποία είχαν μισθώσει σε σπίτι βραχυχρόνιας μίσθωσης χώρο και είχαν στήσει το κέντρο εξαπατώντας πολίτες.
1: Real Sports, οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Με 2-0 η Σαχτάρ Ντόνετσκ, αντίπαλος της ΑΕΚ στο Champions League, νίκησε την Τσερνομότερ Οδεσού για την 6η αγωνιστική του Ουκρανικού Πρωταθλήματος. Για την Premier League η Λίντς κέρδισε με 4-1 την Newcastle. Περισσότερα στο philathlos.gr.
1: Real Weather.
0: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σήμερα σε νότιο Ιόνιο, Πελοπόννησο και Κρήτη, άνεμοι βόρειοι έως 5 μποφόρ. Στους 28 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: 5 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. Real FM 97,8. Αλλάξαμε μέρα, 15 έχει πια ο μήνας. Πιάσαμε τα μισά του μήνα. Τα μισά του Σεπτεμβρίου. Δεν έχει. Δεν περνάει. Πες. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. studio@realfm.gr ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Ο κύριος Γεωργής Δαβαρίνος στη ρύθμιση των ήχων, η κυρία Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο, η κυρία Πελαγία Κατσούλη στο τελευταίο δελτίο ειδήσεων της ημέρας. Την ακούσατε. Έχουμε καληνυχτήσει την κυρία Ελένη μας, την κυρία Ελένη Κατσαμπέκη. Ελάτε, κυρία Λευκή.
1: Καλησπέρα, Εμμανουήλ.
0: Γεια σας, κυρία Λευκή.
1: Τι νιουζ έχουμε?
0: Θέλετε εγώ να σας πω τα νέα?
1: Τι έμπειρος δημοσιογράφος δεν είστε?
0: Ακούσατε τώρα τις ειδήσεις, μην τα λέω δεύτερη φορά.
1: Την καλησπέρα σε όσους ακούνε την εκπομπή και τους ραδιοφίλους, δεν θα πω φορέτες τώρα να σε συγχύσω, βραδιάτικα. Ναι, μα και εγώ ανυπόμονη που είμαι να βγαίνω δευτεριάτικα. Τώρα.
0: Εντάξει, πολλοί περιμένουν τη Δευτέρα για να βγούνε.
1: Ναι, γι' αυτό το είπα. Γεια σας Ιωάννηδες. Γεια σας κύριε Γεωργία, κύριε Αυγολέμονε. Α, και στον κύριο Μυρμηδόνα. Γεια σου κύριε Μπούμεραγκ. Το κύριε με το πληθυντικό. Έτσι. Λοιπόν, το γεια σου, έτσι.
0: Ναι.
1: Το κύριε με το γεια σου. Λοιπόν, έχω δύο εκκρεμότητες. Τώρα για να το σοβαρέψουμε λίγο το θέμα. Έχω δύο εκκρεμότητες από την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Γιατί τι έγινε?
1: Αυτό δεν. Άμα δεν το παραδεχτώ, είμαι κακός άνθρωπος. Για τον πρωθυπουργό. Το μόνο που δεν είναι, έχω ξαναπεί, δεν είναι αχάριστος.
0: Να, ο Εστιλομπούμεραγκ.
1: Τους τιμά τους φίλους του. Για τους γείτονες.
0: Ο πρωθυπουργός.
1: Βεβαίως.
0: Για πείτε.
1: Γειτονιά δεν είμαστε με τη Γερμανία. Με τη Γαλλία όχι. Απλά έχει εκεί οικία. Και πάει εκεί μια βότα να δει αν είναι καλά. Αν θέλει κάτι. Και με τους Αμερικανούς είναι πολύ μακριά. Αλλά ήταν εκεί σαν φοιτητής τι ήτανε. Τρεχαγυρευόπουλος. Αλλά η φιλία του την τίμησε και με τους Ιταλούς. Πώς? Έκανε την παραγγελία. Κάθε τρεις και λίγο, και το έχω πει εγώ 5-6 φορές, τι μας συγκρίνουν με την Ιταλία. Την καταχρεωμένη Ιταλία.
0: Ναι.
1: Όχι την Ισπανία. Δεν ξέρω γιατί, είναι τρίτη φορά που το λέω μέσα σε λίγους μήνες. Γιατί δεν κάνουμε παραγγελίες και από τους Ισπανούς. Μεγάλη χώρα είναι. Δεν είναι καμιά... ξέρω εγώ, Ελβετία, η Κολομβία της Ευρώπης, Δανία δεν ακούγεται καθόλου, λίγο η Ολλανδία, παρήγγειλε δύο φρεγάτες. Πώς θα πες το χρέος της Ιταλίας? Εμείς είμαστε χλιδάτοι, άνετοι, αφού προπληρώνουμε το χρέος εμείς και η Ιταλία είναι καταχρεωμένη. Πώς θα γίνει δηλαδή? Γιατί το προπληρώνουμε? Από πού είναι τα χρήματα? Τι είναι, από τις συντάξεις που δεν δίνει, που τις έχει φάει, από τα δώρα που δεν δίνει? Από πού είναι? Από τους τουρίστες, που το έχω πει εγώ καμιά δεκαριά φορές, από τον COVID, ότι πάλι μονόπλευρα η οικονομία και άμα γίνει κάτι πάλι θα είμαστε στα ίδια. Σαν να λέω να δουλεύει ένας στην οικογένεια απλά ελληνικά, sorry, και να μείνει άνεργος και να πεινάσουν όλοι. Αυτό είναι η... Αρπαχτές κάνουν με τα μαύρα. Τα περισσότερα είναι μαύρα. Έχουμε γεμίσει νοικιαζόμενα δωμάτια. Μας έχουν ζαλίσει τώρα με τα BRB. Και ξαφνικά μας βγει κάτι όπως συνέβη και θα μείνουμε. Και θα μοιράζει 534. Το 34 μ' άρεσε, το έχω ξαπεί αυτό πριν λίγο καιρό. Να ζήσεις με 534 και θα πληρώσεις 300 ενίκιο. Πώς το βλέπεις, Εμμανουήλ? Αυτή είναι καλός...
0: Τα έχουμε ξαναπεί, κυρία Λευκή.
1: Είναι καλός
0: ο λογαριασμός δεν βγαίνει σε αυτά τα ποσά, ούτε για αστείο.
1: Ναι, πώς δηλαδή, πώς τα βρίσκει τα χρήματα και από πού? Αυτή, ποια ανάπτυξη είπα εγώ? Πού τη βρήκε την ανάπτυξη? Από τα κιόσκια και τα κομμωτήρια, τα περισσότερα είναι στα διαμερίσματα, με τα αδήλωτα. Αυτά είναι χάδικα, τα έχει, από πού τα έχει δηλαδή? Για να ξέρω κι εγώ τώρα, που ήμουν κι εγώ άνθρωπος της αγοράς. Και ένα άλλο που δεν... Δηλαδή είναι σοβαρό το θέμα τώρα. Μην με ακούς που το λέω λίγο εγώ τάχα. Τι, πού τα βρει, θα μας πει. Τα έχουμε από εκεί. Από την εσχροκέρδεια. Και ποτέ δεν είπε κανείς από τους συναδέλφους σου τι δάνεια παίρνουν τα σούπερ μάρκετ για να δημιουργούν θέσεις για να φαίνεται ότι πέφτει η ανεργία.
0: Αυτό δεν το ξέρω για να μην λυθεί.
1: Τι δάνεια είναι αυτά. Πριν λίγο καιρό είχε πάει στα εγγένεια του Μασούτη ο Γεωργιάδης που χαχάνιζε και λέει μετά συγγνώμη. Χαχάνιζε το μεσημέρι. Και μετά λέει συγγνώμη που γελάω. Δηλαδή, γιατί να μην γελάει? Αφού τον έχουν υπουργό υγείας και πριν εδώ στην αναμονή που ήμουνα, τόσο παλαιό κόμμα. Δεν έχει ξαναπεί γιατρούς να βάλει γιατρό. Καλά τον Γκακλαμάνη τον έβαλε και έφυγε. Γιατί δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Η μοναδική φορά που θυμάμαι εγώ, αν ήταν και κάποια άλλη και δεν τη θυμάμαι, να την ακούσω. Δηλαδή πώς βάζεις έναν άνθρωπο που δεν έχει... Και ένα άλλο που το σκεφτόμουν όλη τη εβδομάδα, οι υπάλληλοι του Υπουργείου Υγείας, τι είναι εκεί, απλοί υπάλληλοι έχουν σχέση με ιατρικά θέματα, ιατρικά επαγγέλματα? Αυτό είναι πολύ σοβαρό το θέμα.
0: Εξαρτάται, τι υπάλληλοι.
1: Τι είναι, ναι, τι
0: υπάρχουν
1: κάνουν.
0: Υπάρχουν και διοικητικοί υπάλληλοι που δεν έχουν σχέση με ιατρικά θέματα.
1: Στο υγεία, δηλαδή τι κάνουν, φροντίζουν για τα οικονομικά.
0: Οικονομικά, νομικά.
1: Δεν το έχω ακούσει ποτέ αυτό το πράγμα.
0: Υπάρχουν διάφορες.
1: Είναι πολύ σοβαρό θέμα και δεν συζητάει κανείς τίποτε. Χαχαχά και μπλα μπλα μπλα. Και ο κύριος Τάδε και ο κύριος.
0: Καλά, στο οργανόγραμμα ενός υπηρεσίας.
1: Και ο κύριος Άεργος.
0: Στο οργανόγραμμα μιας υπηρεσίας, ενός υπουργείου εν προκειμένου, έχει πολλές ειδικότητες. Και νομική υπηρεσία θα υπάρχει.
1: Α, έχει υπουργό υγείας.
0: Και γραμματιακή υποστήριξη. Πολλά θα υπάρχουν.
1: Που δεν είναι γιατρός. Δεν έχει σχέση με ιατρικό επάγγελμα. Όπως δεν είχε
0: στην
1: και ο.
0: Στην πλειονότητά του οι κυβερνήσεις είχαν υπουργούς.
1: Που πήγαινε, ναι.
0: Που δεν ήταν γιατροί.
1: Και οι προηγούμενοι. Ναι. Ο μόνος που ήταν. Α, δεν ήταν. Επί ΣΥΡΙΖΑ, ποιος ήταν, δεν θυμάμαι τώρα. Στα εγγένεια του Μασούτη ο Γεωργιάδης που χαχάνιζε και λέει μετά συγγνώμη. Χαχάνιζε. Το μεσημέρι. Και μετά λέει συγγνώμη που γελάω. Δηλαδή, γιατί να μην γελάει? Αφού τον έχουν υπουργό υγείας και πριν εδώ στην αναμονή που ήμουνα, τόσο παλαιό κόμμα. Δεν έχει ξαναπεί γιατρούς να βάλει γιατρό. Καλά τον Γκακλαμάνη τον έβαλε και έφυγε. Γιατί δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Η μοναδική φορά που θυμάμαι εγώ, αν ήταν και κάποια άλλη και δεν τη θυμάμαι, να την ακούσω. Δηλαδή πώς βάζεις έναν άνθρωπο που δεν έχει... Και ένα άλλο που το σκεφτόμουν όλη τη εβδομάδα, οι υπάλληλοι του Υπουργείου Υγείας, τι είναι εκεί, απλοί υπάλληλοι έχουν σχέση με ιατρικά θέματα, ιατρικά επαγγέλματα? Αυτό είναι πολύ σοβαρό το θέμα.
0: Εξαρτάται, τι υπάλληλοι.
1: Τι είναι, ναι, τι
0: υπάρχουν
1: κάνουν.
0: Υπάρχουν και διοικητικοί υπάλληλοι που δεν έχουν σχέση με ιατρικά θέματα.
1: Στο υγεία, δηλαδή τι κάνουν, φροντίζουν για τα οικονομικά.
0: Οικονομικά, νομικά.
1: Δεν το έχω ακούσει ποτέ αυτό το πράγμα.
0: Υπάρχουν διάφορες.
1: Είναι πολύ σοβαρό θέμα και δεν συζητάει κανείς τίποτε. Χαχαχά και μπλα μπλα μπλα. Και ο κύριος Τάδε και ο κύριος.
0: Καλά, στο οργανόγραμμα ενός υπηρεσίας.
1: Και ο κύριος Άεργος.
0: Στο οργανόγραμμα μιας υπηρεσίας, ενός υπουργείου εν προκειμένου, έχει πολλές ειδικότητες. Και νομική υπηρεσία θα υπάρχει.

0: βάζεις έναν άνθρωπο που δεν έχει. Και ένα άλλο που το σκεφτόμουν όλη τη εβδομάδα. Οι υπάλληλοι του Υπουργείου Υγείας, τι είναι εκεί, απλοί υπάλληλοι έχουν σχέση με ιατρικά θέματα. Ιατρικά επαγγέλματα. Αυτό είναι πολύ σοβαρό το θέμα.
1: Εξαρτάται τι υπάλληλοι.
0: Τι είναι, ναι, τι
1: υπάρχουν
0: κάνουν,
1: και διοικητικοί υπάλληλοι που δεν έχουν σχέση με ιατρικά θέματα.
0: Στο υγεία. Δηλαδή τι κάνουν. Φροντίζουν για τα οικονομικά.
1: Οικονομικά, νομικά.
0: Δεν το έχω ακούσει ποτέ αυτό το πράγμα.
1: Υπάρχουν διάφορε.
0: Είναι πολύ σοβαρό θέμα και δεν συζητάει κανεί τίποτε. Χαχαχά και μπλα μπλα μπλα. Και ο κύριο Τάδε και ο κύριο.
1: Καλά, στο οργανόγραμμα ενό υπηρεσία.
0: Και ο κύριος Άεργος.
1: Στο οργανόγραμμα μιας υπηρεσίας, ενός υπουργείου εν προκειμένου, έχει πολλές ειδικότητες.
0: Ναι.
1: Και νομική υπηρεσία θα υπάρχει.
0: Έχει υπουργό υγείας.
1: Και γραμματιακή υποστήριξη. Πολλά θα υπάρχουν.
0: Που δεν είναι γιατρός. Δεν έχει σχέση με ιατρικό επάγγελμα. Όπως δεν είχε
1: και στην πλειονότητά τους οι κυβερνήσεις είχαν υπουργούς που δεν ήταν γιατροί.
0: Και οι προηγούμενοι. Ναι. Ο μόνος που ήταν. Α, δεν ήταν. Επί ΣΥΡΙΖΑ, ποιο ήταν, δεν θυμάμαι τώρα.
1: Ο Πολάκης και ο Ξανθός.
0: Εντάξει.
1: Γιατροί και οι δύο.
0: Είναι γιατροί. Ναι. Έτσι δεν είναι. Είναι. Λοιπόν, ένα θέμα αυτό. Ένα άλλο θέμα που.
1: Αλλά
0: που...
1: δεν.
0: Για πες.
1: Δεν είναι.
0: Έχει να μην είσαι γιατρός.
1: Ορίστε.
0: Να μην είσαι γιατρός στο Υπουργείο Υγείας. Τι να είναι. Όπως και στο. Έβαλε το Σχοινά τώρα στο Γεωργίας. Τι ξέρει ο Σχοινάς.
1: Ναι, μια τώρα ζωή. Η αλήθεια είναι.
0: Χρυδάτος ο... των Βρυξελών.
1: Η αλήθεια είναι ότι και ο κύριος Πολάκης και ο κύριος Ξανθός.
0: Ναι.
1: Με τον κύριο Ξανθό. Τον κύριο Πολάκη προσωπικά δεν τον ξέρω. Τον κύριο Ξανθό έχουμε μιλήσει μερικές φορές με τον κύριο Ξανθό.
0: Ναι.
1: Όχι ότι καταφέρανε και τίποτα φοβερό στο χώρο της υγείας.
0: Αλλά ήταν.
1: Ναι, αλλά.
0: Ναι, ένα αυτό.
1: Ξέρετε, όλα κρίνονται από το αποτέλεσμα.
0: Εμμανουήλ, θα τώρα να πάω εγώ στο φούρνο. Τι θα κάνω στο φούρνο. Πες μου, εσύ.
1: Θα μάθετε και θα... δεν είναι το ίδιο
0: τι
1: πράγμα.
0: Να χαμογελάω, είτε.
1: Δεν είναι το ίδιο πράγμα τώρα το Υπουργείο και ο φούρνος. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Δεν είναι, λέω, το ίδιο πράγμα το Υπουργείο και ο φούρνος.
0: Μα τώρα έτσι το είπα σε στυλ. Τι να πω. Λοιπόν, όπως είπα, έμαθες για το θυπλοθεσίτη μου, όπως θα ρωτήσω. Άμα μάθεις.
1: Ναι, όταν έχω κάτι.
0: Ναι. Ένα άλλο που δεν είπανε καθόλου. Τι έγινε με. Απλά μία φορά το άκουσα αυτό και είχα κλείσει. Γι' αυτό είπα αυτές τις εκκρεμότητες. Τις φρεγάτες, εδώ, και την εκκρεμότητα του Νότος. Έκλεισε, λέει, ο Νότος. Το πήρε κάποιος κατευθείαν. Πόσους εργαζόμενους έχει το Νότος, πρώην Λαμπρόπουλος.
1: Δεν το ξέρω.
0: Τίποτα. Τσιμουδιά. Τι μας σερβίρουν. Το ότι είπε ο Κυφίνας, ο Άεργος, που αν τα 8 χιλιάρικα δεν θα τα έπαιρνε σε 8 χρόνια ούτε σε 10, ο Μαρινάκης που λέει θα πάρουν 2 μήνες μόνο ταμείο ανεργίας και μετά τα... Ποιος ξέρει τι άκουσε, διαμαρτυρήθηκε η Υπουργός Εργασίας, πάλι καλά, η Κεραμέως. Διαμαρτυρήθηκε, είπαν. Τι του είπε δεν ξέρουμε. Γιατί να μην ξέρουμε τι του είπε, του το απάντησε. Και είπανε το μεσημέρι, ήταν δική του, λέει. Τι δική του. Πού ήτανε, τι έκανε κουμάντο στην επιχείρησή του. Εκείνος θα τα δίνει. Δεν κατάλαβα, τίποτα, τσιμουδιά και γι' αυτό. Μπλα μπλα, δύο κουβέντες, τέλειωσε. Ασχολούμαστε με τον Μακαρίτη που τον δολοφονήσανε. Ό,τι και αν ήταν 54. Εγώ μία φορά τον έχω δει στη ζωή μου. Και ένα τραγούδι του προσπαθούσα να θυμηθώ ποιο ήταν.
1: Είπατε, ό,τι και αν ήταν, ήτανε κάτι.
0: Ήταν πριν 4 χρονών νέος άνθρωπος.
1: Ναι, αυτό.
0: Αυτό
1: δεν
0: λέω.
1: Κάτι άλλο.
0: Τα άλλα, ό,τι και αν ήταν δικό του θέμα.
1: Δεν μας αφορά το τι είναι ο καθένας.
0: Όχι, γι' αυτό το είπα. Και το είπα δεύτερη.
1: Όλοι οι άνθρωποι έχουμε.
0: Εμένα με. Εγώ στεναχωρέθηκα. Γιατί 54 ήταν. Πήγε στους δολοφόνους. Δολοφόνοι είναι. Και λέει, έλεγε το μεσημέρι η αρμόδια, λέει, τάδε. Γιατί από το λόγο φαινόμαστε, βγαίνει μέρος και από το χαρακτήρα μας, άμα δεν τον βλέπουμε, λέω εγώ, τα μάτια και την έκφραση. Και λέει ήταν 200 τετραγωνικά, λέει, τι είναι αυτά. Σοβαρά. Τι είναι αυτά που ακούμε. Μόνο ο Πατούλης.

0: μίλησε κάπως σοβαρά. Ναι, ακούω και το φουστάνο που τις έκανε όλες ωραίες, ωραιότατες, έχει κι αυτός. Επειδή όταν κάποιος μου είναι αντιπαθής, δεν κάθομαι και να ακούω. Φεύγω μακριά από το ραδιόφωνο. Θα πήγαινα στο φουστάνο, φτιάξει το πρόσωπο. Το δικό του το έχει φτιάξει.
1: Εσείς μπορεί να μην πηγαίνατε, έχουν πάει
0: όμως. Γιατί να πάω.
2: Καλά, μισό λεπτό, κύριε Λευκή, γιατί αρχίζουμε και τα μπερδεύουμε.
0: Τι να μπερδεύουμε.
2: Υπάρχουν...
0: Η χλειδάτη λέει.
2: Ακούστε με λίγο. Ακούστε λίγο. Υπάρχουν πλαστικοί χειρουργοί οι οποίοι ασχολούνται με το τραύμα. Υπάρχουν πλαστικοί χειρουργοί οι οποίοι ασχολούνται με
0: την.
2: Οι οποίοι ασχολούνται με την ομορφιά.
0: Ποια ομορφιά. Δηλαδή δεν γεράσουμε ποτέ. Θα είμαστε οι ίδιοι.
2: Εννοώ.
0: Αν προλάβουμε να γεράσουμε.
2: Λοιπόν, επισήμως, ο πλαστικός
0: χειρουργός. Γιατί 57 εκεί, συγγνώμη.
2: Επισήμως,
0: δεν πρόλαβα,
2: επισήμως ο πλαστικός χειρουργός μπορεί να κάνει και το ένα και το άλλο.
0: Μύτη.
2: Μπορεί, άμα μπορεί να το κάνει και αυτό.
0: Α, τι να φτιάξει, βρε Μανουήλ, τώρα δεν είναι, το χαρακτήρα το φτιάχνεις.
2: Κυρία Λευκή, μη μου τα μπερδεύετε.
0: Από τη φάντα
2: ο χειρουργός
0: τώρα,
2: δεν χειρουργεί ψυχές. Λοιπόν, ο πλαστικός χειρουργός μπορεί να κάνει και αυτό. Μην μπερδεύουμε τα νόμιμα με τα παράνομα.
0: Ποια νόμιμα. Έλα, πες το, τι έχεις να πεις.
2: Συγγνώμη, εγώ δεν έχω δικαίωμα, δηλαδή, αν η μύτη μου είναι χάλια και έχω τη δυνατότητα να πάω να τη φτιάξω.
0: Να πάει να φτιάξει ό,τι θέλει ο καθένας.
2: Έχω τη δυνατότητα, ναι ή όχι.
0: Και μας τους παρουσίαζε.
2: Δεν είναι παράνομο. Μην τα μπερδεύετε.
0: Και ποιος πήγανε, Μανουήλ.
2: Ορίστε.
0: Το λέω εγώ, κοντεύω 20 χρόνια. Ούτε ένα Έλληνος πλούσιος δεν υπάρχει και με καθαρά χρήματα λέμε.
2: Άντε καλέ.
0: Ούτε ένα.
2: Καλά, εντάξει.
0: Με τα δάνεια και με τις κλίκες. Με τα 3 δις απλήρωτη ΔΕΗ. Ποιος είναι ο πλούσιος. Να είσαι. Πες μας τι κάνεις. Ποια είναι το είδος της δουλειάς σου. Πόσα χρόνια. Αν έχεις
2: θέλετε τώρα εσείς να βάλουμε θέμα αποθένεση σε όλο τον πληθυσμό.
0: Αν έχεις ανταγωνιστές. Γιατί όταν έχουμε ανταγωνιστές μας παίρνουν μέρος της πελατείας μας.
2: Ή γινόμαστε καλύτεροι.
0: Ένα. Και είπαμε δεν μας λένε όλα προσωπικά δεδομένα είναι. Τι προσωπικό δεδομένο είναι. Δεν τους αφήνανε λέει τους ελεκτές λέει. Δεν ανοίγανε λέει να πάνε. Γιατί δεν ανοίγανε. Πού πήγαινε σπίτι τους. Όπως και στα σπίτια γίνονται πολλές δουλειές προείπα. Λοιπόν αυτό το προσωπικό δεδομένο. Έχουμε φτάσει στον πάτο και κάτω από τον πάτο. Ο διπλανός μου απέναντι, ο λίγο πιο πέρα, θα μου παριστάνει τον πλούσιο. Δεν πρέπει να ξέρω τι κάνει.
2: Καλά, μπορεί και να είναι πλούσιος. Γιατί να
0: από
2: τον
0: πού να είναι, από τον παππού και από τον πατέρα.
2: Γιατί απαγορεύεται.
0: Να είσαι πλούσιος, με καθαρά χρήματα όμως. Και με όλες τις υποχρεώσεις σου πληρωμένες.
2: Με καθαρά λέω κι εγώ.
0: Ποια καθαρά, πού τα. Τα ονόματα θέλω. Μάθε τι έγινε τώρα εδώ με τους. Πόσοι συνάδελφοι θα μείνουν στον δρόμο αν δεν το πήρε κάποιος με δάνεια.
2: Ποιο.
0: Ο Νότος.
2: Δεν το ξέρω.
0: Πόσους έχει μέσα.
2: Δεν το
0: γιατί
2: ξέρω.
0: Δεν λένε τίποτε.
2: Δεν το ξέρω
0: πήρε.
2: Σας λέω.
0: Κάποιος το πήρε. Με τι το πήρε. Με τα δικά του χρήματα.
2: Δεν το ξέρω. Να
0: με δάνεια.
2: Να
0: σου πω κάτι. Εδώ πέρα είπα προχθές. Επειδή το πεις εσύ ποια είσαι πες. Κλέβεις. Όχι. Πληρώνεις λογαριασμούς. Ναι. Βολεύτηκε στο δημόσιο. Όχι. Παίρνει σε φάπαξ. Δεν πήρα. Δεν έπαιρναν και αυτά που ούτε τα μισά που δικαιούμουν. Αλλά επειδή δεν τα πήρα εγώ δεν σημαίνει ότι δεν τα πάρει κι ο άλλος. Και ξαφνικά βγήκε τώρα και να κλείσει. Δηλαδή εδώ δεν μιλάει κανείς λέμε. Κανείς. Και αυτό που λέω εγώ. Οι ταΐσμένοι θα μιλήσουν. Ή εκείνοι που παίρνουν ένα μισθό και θα τον χάσουν και δεν πρόκειται να βρούνε. Τον κατήργησαν τον νόμο που ζητάει την τελευταία πενταετία. 600 ένσημα. Ποιος τον κατήργησε. Η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ τον ψήφισε. Τις χείρες κατοχυρώσανε να πάνε στην κάλπη. Τώρα τι θα κάνουν.
2: Ελάτε, ποιος θα κατοχυρώσει. Κύριε Λευκή.
0: Ορίστε.
2: Ολοκληρώστε.
0: Θα κλείσω. Ξέρω ότι έπρεπε να κλείσω και νωρίτερα. Και ξαφνικά βγήκε ο Ανδρουλάκης. Να σου πω κάτι, Εμμανουήλ. 80% ο λόγος ήταν καλός. Το λέω, όπως το είπε και προχθές. Ήταν καλός. Σύμφωνα με το λόγο του Πρωθυπουργού που απαιτεί να ξαναβγεί. Ποιος θα ξαναβγεί, η παρέα, η καμόρα θα ξαναβγεί.
2: Η αλήθεια είναι ότι τον κύριο Ανδρουλάκη τον κακός, αλλά συμβαίνει δυστυχώς, τον επισκίασε όλη αυτή η ιστορία με τον Μαζονάκη. Έχει πει σημαντικά πράγματα.
0: Τι σου είπα εγώ, γιατί
2: το αν γίνονται, δεν γίνονται ή αν είναι σωστά ή όχι, αυτό θα το κρίνει ο καθένας. Αλλά εγώ τη συνέντευξή του τη βρήκα πολύ ενδιαφέρουσα.
0: Τι γίνεται όταν δρολάκι τον ψηφίζω, το Πασόκ εγώ.
2: Καλά, και εγώ
0: για
2: το λέω. Όχι, και εγώ το λέω διότι κακός, κακός η αλήθεια είναι.
0: Δεν ασχολείται κανείς. Αφού ταϊσμένος τόσα χρόνια, είναι και αχάριστος, έβριζε το Σαμαρά τώρα. Τους έφερε ο Σαμαρά στους τρεις και από πάνω, γι' αυτό λέμε. Δεν υπάρχει βρε τσίπα. Πού να τη βρουν την τσίπα. Η τσίπα των 10.000. Και μας βγήκε τώρα. Δεν θα πω αυτό που σου είπα την άλλη φορά ότι θα με κλείσεις, άλλη φορά θα το πω. Δεν θα το πω σήμερα.
2: Για να σας κλείσω άλλη φορά.
0: Όχι, δεν θα το πω.
2: Ωραία.
0: Και ξαφνικά και μας λέει τώρα πόσους μήνες θα παίρνει. Και έχω πει και με αυτό κλείνω, γιατί έχω θυμώσει τώρα που ναι. Κράτησα το τηλέφωνο. Έχω θυμώσει, γι' αυτό μιλάω έτσι άγρια. Ξαφνικά είχα πει εγώ εδώ και 4-5 χρόνια. Mm. 2.000 θα παίρνει ο βουλευτής, 2.500 ο υφυπουργός, 3 ο υπουργός και 5.000 ο πρόεδρος με τον πρωθυπουργό. Τι είναι αυτά όλα δηλαδή. Και μαζεύουν στρατούς εκεί πέρα και αποστυνομικούς φεύγουν από τα τμήματα, έχω πει είναι άδεια και πάνε εκεί και κάθονται όλη μέρα και το τελευταίο και έχω πάρει ανάποδες. Τώρα σου είπα γιατί κάνω καταλήψη στο τηλέφωνο. 13 αστυνομικούς είχε μακαρίθει η Κουτσίκο, πώς τη λέγανε.
2: Καλά, μη μου λέτε τώρα για ανθρώπους που έχουν φύγει από τη ζωή.
0: 13 είχε.
2: Δεν ξέρω πώς είχε.
0: Και τους πήρανε τους 6 και αφήσαν τους 7. Το έχουμε ξανασυζητήσει αυτό. Σε μια πόρτα πολυκατοικίας 13 και μετά 7. Και επειδή μείναν 7, τις βάλαν τη βόμβολη. Έλα τώρα.
2: Ευχαριστώ, κύριε Λευκή. Τι καιρό έχεις τα Γιάννα.
0: Έχει λίγο κρύο. Για πόσο είμαι βραχιασμένη.
2: Άλλαξε ο καιρό.
0: Έχει ψύχρα εδώ και 3 βράδια.
2: Και χθες το βράδυ εδώ είχε. Στο Γέραγα δηλαδή είχε δροσιά. Άνοιξα σε κάποια στιγμή και έμπαινε. Ωραία. Εμένα μου άρεσε. Ωραία.
0: Εγώ δεν έχω κλείσει. Έχω 6 παράθυρα ανοιχτά. Θέλει κότον κουβερτούλα.
2: Μάλιστα.
0: Παρά το μα βραδιάτικα με το κότον.
2: Είναι που θα είναι ακριβό το πετρέλαιο τώρα. Θα δούμε. Ευχαριστώ κύριε Λευκή.
0: Εγώ.
2: Καλό βράδυ, να είστε καλά.
0: Για.
2: Ο κύριος Μιχάλης από τα Χανιά.
3: Όπου, τι έφαγε κυρία Βραδιάδη.
2: Κύριε Μιχάλη, αφήστε τι έφαγε, δεν κατάλαβα τι
3: έφαγε. Το αυτί μου.
2: Το αυτί σας.
3: Σκεφτόμουν να δημούν στο μυαλό. Επειδή δεν έχω σύζυγο, λέω φαντάσου να έχεις μια τέτοια σύζυγο. Όχι, δικαίωμά της καλά.
2: Αφήνει δικαίωμά της γιατί το σχολιάζετε.
3: Κάτι σωστό δεν βρίσκει, κάτι θετικό. Όλα είναι χάλια, όλα είναι.
2: Δεν είναι δικαίωμά της.
3: Λέει ανακρίβει, ο Γεωργιάδης που εγκαινιάζει μέρα παραμέρα κόβει κορδέλες.
2: Ναι, αλλά σήμερα αλλά χτες ζήτησε συγγνώμη γιατί ο Μαζονάκης έπεσε θύμα του συστήματος.
3: Μπράβο του που βρήκε εδώ και ζήτησε συγγνώμη.
2: Αλήθεια.
3: Μέρα παραμέρα εγκαινιάζει, πτέρυγε.
2: Και τι σημαίνει αυτό. Άμα γενιάζει πτέρυγα, είσαι. Συγγνώμη. Όποιο εγενιάζει. Γιατί ο Γεωργιάδης τα χτίζει.
3: Ο Γεωργιάδης παίρνει τηλέφωνο έναν επιχειρηματία, έναν εφοπλιστή και του λέει: κοίταξε να δει, θέλω ένα ακτινολογικό εκεί.
2: Και τρέχει ο εφοπλιστής και το φτιάχνει.
3: Ναι. Τόσο απλά. Αυτό είναι το σύστημα, Μανώλη. Το σύστημα.
2: Περίμενε. Αυτό είναι το σύστημα. Τότε με ποιο σύστημα θα τα βάλει ο Γεωργιάδης.
3: Το σύστημα. Γιατί το σύστημα πάντα θέλει φτιάξιμο. Συνέχεια είναι σαν το αμάξι που χαλάει και φτιάχνει. Και πάντα πρέπει να είναι εκεί. Ποιο θα το φτιάξει ο Πολάκης που βγήκε με το τσιγάρο στην Ευρωπαϊκή αυτή και έγινε πρωτοσέλιδο στην Ευρώπη, στα Σουηδικά, υπουργό υγεία με καπνίζοντα. Σε συνέντευξη τύπου.
2: Γιατί οι υπουργοί δεν καπνίζουν.
3: Να τρελαθούμε. Υπουργό υγεία δεν βγαίνει με το τσιγάρο και να σε φωτογραφίζουν όλοι οι Ευρωπαίοι.
2: Α, γιατί είναι θέμα εικόνα.
3: Βέβαια.
2: Άρα δεν μα ενδιαφέρει η ουσία, η εικόνα μα ενδιαφέρει.
3: Και η ουσία και η εικόνα, αλλά τι εικόνα περνάει.
2: Ο Νικήτας ο Κακλαμάνης ξέρει σαν καπνίζει.
3: Όχι, δεν το ξέρω.
2: Καπνίζει.
3: Δεν έχει βγει όμως στη Βουλή με το τσιγάρο
2: στη Βουλή,
3: να
2: μέσα
3: τσιγάρο.
2: Στη Βουλή, όχι.
3: Ναι, ο Πολάκης σου λέω σε συνέντευξη τύπου βγήκε με ένα τσιγάρο. Αυτό είναι το.
2: Ναι, τέλος πάντων. Εγώ έχω μάθει γενικώς να μην κρίνω τους ανθρώπους από το φαίνεστε.
3: Ο Γεωργιάδης σου λέω κάνει το πιο απλό πράγμα.
2: Ναι. Κόβει κορδέλες.
3: Εφοπλιστές.
2: Ναι. Αλλά για την Αίγινα δεν βρήκε να κάνει κάτι.
1: Ένα χρόνο τώρα.
3: Ωραία.
1: Ναι, εντάξει, ωραία.
3: Μέρα παραμέρα εγκαινιάζει κόβει κορδέλες.
1: Οπότε μια χαρά. Άρα το έργο ενός υπουργού κρίνεται από τις κορδέλες.
3: Βέβαια, αυτό το έργο που κάνει.
1: Εντάξει, πάμε. Προχώρα.
3: Το σύστημα, λέμε για το σύστημα. Απαγορεύεται, μας απαγορεύει το σύστημα εγώ, εσύ και άλλοι 100 φτωχοί να φτιάξουμε ένα φαντ, ένα επενδυτικό σχήμα. Να βάλουμε από 50 ευρώ και να γίνουν.
1: Δεν ξέρω αν μπορούμε.
3: Δεν το απαγορεύει κανένα.
1: Ωραία, θα βάλουμε από 50 ευρώ. Περίμενε. Θα βάλουμε από 50 ευρώ. Θα βάλουμε από 50 ευρώ λοιπόν 500 νοματέοι και θα φτιάξουμε ένα φαντ, ωραία.
3: Και μετά
1: με τι λεφτά θα πάμε να αγοράσουμε από την τράπεζα ένα δάνειο.
3: Θα τα δώσουμε σε μια τράπεζα επενδυτική και θα μας επενδύει.
1: Ποια, τι να επενδύσει. Ποια λεφτά, το πεντάρικο.
3: Το πενιντάρικο θα μαζευτούν οι 1.000-2.000, δεν είναι πενιντάρικο.
1: Ναι, θα τους δώσουμε λοιπόν 1.050 και θα τα δώσουμε στην τράπεζα και τι έγινε.
3: Και θα αυγατήσουμε και θα πάρουμε αυτό και τα άλλα θα αυγατήσουμε.
1: Ποια θα αυγατήσουμε, με τι, με επιτόκιο 0,1%, 0,2%.
3: Επενδυτικά.
1: Α, επενδυτικά, τι θα παίξουμε, ομολογά.
3: Αυτοί ξέρουν που θα τα βάλουν, με ελάχιστο ρίσκο.
1: Όταν το φτιάξεις φώναξέ με.
3: Το κουκουέ μπορεί να το φτιάξει αυτό το πράγμα.
1: Εσύ γιατί δεν το φτιάχνεις.
3: Δεν έχω βρει άλλους 100 και γιατί δεν βρίσκω άλλους 100. Γιατί εμείς περιμένουμε ένα σωτήρα. Να κοιτάξουμε στην έκθεση της Θεσσαλονίκης ποιος θα μας δώσει τα 400 ευρώ.
1: Α.
3: Εκεί.
1: Α, ο σωτήρας είναι αυτός που δίνει τα 400 ευρώ.
3: Εμείς αυτοχοί, δεν έχουμε, πού να το πω, την οτροπία. Λέμε, έλα μωρέ, ο Θεός, έχει ο Θεός, ο σωτήρας τάρθει, ο Ανδρουλάκης που έταξε κάτι δισεκατομμύρια, εντάξει, αν δεν είναι ο Ανδρουλάκης την άλλη φορά κάποιος άλλος. Το σύστημα δεν μας το απαγορεύει αυτό.
1: Mm.
3: Τι ήθελα να πω. Θα άκουγα με την Ελένη και για τα Μπέλ, που μιλούσατε για την υγεία και για τα κλινικές και για τα ιατρικά και για τα λοιπά.
1: Ναι.
3: Ωραία. Ενδιαφέροντα όλα αυτά. Ζούμε σε μια χώρα, όπως όχι μόνο στη χώρα μας, την Βόρεια Ευρώπη είναι ακόμα χειρότερα, που τα ναρκωτικά έχουν γίνει πλέον, τι να πω, σερβίρονται μαζί με τον καφέ.
1: Η πολιτεία τι κάνει γι' αυτό.
3: Κάνει τους εμπόρους ναρκωτικών και τους αφήνει με το παραθυράκι ότι είναι χρήστες.
1: Άρα ποιος θέει, εγώ.
3: Πολιτεία. Νομοθέτες.
1: Άρα γιατί μου το λες.
3: Γιατί δεν μιλάμε γι' αυτό.
1: Γιατί δεν μιλάμε.
3: Μιλάμε για υγεία, καταρχήν πρέπει να αρχίσουμε από εκεί.
1: Γιατί δεν μιλάμε γι' αυτό. Διότι πρώτα θα κοιτάξω. Όχι, μισό λεπτό, γιατί τα έχεις μπερδεμένα στο μυαλό σου. Πρώτα θα κοιτάξω για ποιο λόγο μια γυναίκα πεθαίνει στην παραλία επειδή το ασθενοφόρο κάνει 55 λεπτά να πάει να την πάρει γιατί δεν υπάρχει δεύτερος γιατρός και πριν από ένα χρόνο είχε πεθάνει μια άλλη γυναίκα γιατί είχε τρεις οδηγούς αλλά ήταν στη μέρα που ήταν και επειδή δεν βγαίναν οι βάρδιες δεν υπήρχε οδηγός και μετά θα κοιτάξω αν η πολιτεία αφήνει τους εμπόρους ναρκωτικών και αν η πολιτεία υπάρχει το παραθυράκι και αφήνει τους εμπόρους ναρκωτικών ως χρήστες να βρει η πολιτεία τον τρόπο να το κλείσει το παραθυράκι.
3: Δηλαδή, Μανώλη, εννοείς ότι τα περιστατικά όσων πεθαίνουν στην παραλία είναι ο αριθμός ίδιος με αυτόν που πεθαίνουν από ναρκωτικά κάθε μέρα.
1: Όχι, αλλά είναι διαφορετικές περιπτώσεις.
3: Και κοίτα, τα ναρκωτικά, τώρα, μέρα που είναι, γιατί εμείς τώρα λέμε πολλά και για το Μαζοτάκι.
1: Μέρα που, όπα, να σου πω, αυτά που είπε σε άλλα ραδιόφωνα δεν θα μου τα πεις εδώ για να σε κλείσω.
3: Ωραία, πρόσεξε. Δεν τα λέω.
1: Έτσι, μπράβο.
3: Δεν τα λέω.
1: Γιατί είναι πολύ πρόστιχο αυτό που είπες.
3: Τον πόνο της οικογένειας, σέβομαι.
1: Όχι, δεν τον σεβάστηκε σε άλλα ραδιόφωνα. Γι' αυτό, Μιχάλη, εδώ όχι τέτοια.
3: Ναι.
1: Άντε, μπράβο.
3: Απλώς, μόνο να πω κάτι.
1: Άκουσες τη σούπα, Μιχάλη.
3: Πόσοι σεβαστήκαν την οικογένεια αυτή.
1: Δεν κατάλαβα. Εσύ δεν σεβάστηκες τον νεκρό.
3: Την οικογένεια.
1: Εσύ δεν σεβάστηκες τον νεκρό. Και θα μιλήσεις για το αν σέβεται κάποιος την οικογένεια.
3: Μανώλη, εντάξει, ας αφήσουμε
1: εντάξει,
3: αυτό το θέμα.
1: Να τα αφήσουμε τώρα.
3: Ας αφήσουμε αυτό το θέμα, μέρα που είναι. Πάμε στα
1: μέρα που είναι.
3: Ναι.
1: Αν δεν σε είχα κόψει θα το είχες πει και εδώ. Ναι. Μιχάλη.
3: Δεν βρίζω κανένα νεκρό, Μανώλη. Δεν βρίζω. Μόνο το νεκρό δεν βρίζω, να σου πω την αλήθεια. Μόνο το νεκρό.
1: Ναι, τελείωσε αυτή η συζήτηση. Προχώρα.
3: Τη μνήμη του σέβομαι.
1: Ναι, το βλέπω. Έλα, προχώρα.
3: Ηνωμένο Βασίλειο διαλύεται το μαγαζί.
2: Τι έπαθε το Ηνωμένο Βασίλειο.
3: Ακούω στις ειδήσεις. Θέλει να φύγει Σκωτία. Να
2: ναι, έχει ενδιαφέρον αυτό πολύ.
3: Τι γίνεται εκεί, χαμός. Ο Ερντογάν τα έχει πάρει με το Μητσοτάκη που πήγε στο Καστελόριζο και λέει έρχεται στη μύτη μας.
2: Α, ναι, αυτό, με την, αυτό με, το, με την Αγγλία έχει ενδιαφέρον πολύ να δούμε πώς θα πάει.
3: Είναι εύκολο να διαλυθεί αυτό το μαγαζί. Έχει
2: για, να, διαλυθεί, να διαλυθεί, όχι, να αποδυναμωθεί πιθανόν.
3: Το Ηνωμένο, δηλαδή βασίλεια ηνωμένα έτσι όπως είχαν αρχίσει και να πάρει ο καθένας
2: καλά,
3: το δρόμο.
2: Κοίτα, το Ηνωμένο Βασίλειο, λέμε Ηνωμένο Βασίλειο. Δεν είναι θέμα, το θέμα δεν είναι ο τίτλος.
3: Όχι, να μην βρίσκεται η Αγγλία.
2: Το θέμα είναι το κατά πόσο θα αποδυναμωθεί εάν τελικώς υπάρξει αυτή η εξέλιξη. Θα έχει ενδιαφέρον. Δεν μπορώ να προβλέψω ότι θα γίνει. Κανείς μας νομίζω δεν μπορεί. Θα έχει ενδιαφέρον. Αυτό. Δηλαδή είναι κάτι που αξίζει να το παρακολουθήσουμε.
3: Θα έχει συνέχεια. Θα έχει συνέχεια.
2: Ναι, για να δούμε πώς θα κυλήσει.
3: Και μια που μιλήσαμε πριν και για σύστημα, που λέγαμε για σύστημα, αυτό που λέμε έχουμε κοινοβουλευτικό σύστημα. Αυτό είναι το σύστημα. Δηλαδή το γίνονται εκλογές και είναι μια κυβέρνηση. Τέλος πάντων, σε αυτό το σύστημα πρέπει, είναι καλό, να υπάρχουν και κόμματα διαμαρτυρία.
2: Μα υπάρχουν κόμματα διαμαρτυρίας.
3: Είτε είναι το ΚΚΕ, λόγος γίνεται για τον Κασιδιάρη.
2: Ο Κασιδιάρης είναι, προς το παρόν είναι υπόδικος, ακόμα δεν έχει αποφυλακιστεί.
3: Ναι, επειδή ακούγεται για κόμμα, θα είναι κόμμα διαμαρτυρίας ο Κασιδιάρης.
2: Δεν ξέρω, πρώτα απ' όλα δεν μπορεί να... Ναι, δεν ξέρω τι θα είναι.
3: Δεν θα κυβερνήσει, θέλω να πω, ο Κασιδιάρης. Υπάρχει, ας πούμε, το προηγούμενο της Χρυσής Αυγής.
2: Η Χρυσή Αυγή υπήρξε κόμμα μετά. Έγινε εγκληματική οργάνωση. Ναι.
3: Μισό λεπτό. Ναι, πριν αυτά όμως ψηφίστηκε από ένα 7%, μπήκε στο κοινοβούλιο, μπήκε σε αυτό που λέμε στο σύστημα και μπήκε μέσα η κόρη.
2: Μπήκε στο σύστημα και όλοι οι πολιτικοί, πολιτικοί αποφάσισαν ότι περίπου 400.000 ψηφοφόροι κινούνται εκτός δημοκρατικού τόξου.
3: Υπάρχουν. Αυτό το
2: γι' αυτό δυνάμωσε,
3: ναι,
2: το αυτό, φιδάκι.
3: Τι θέλω να πω. Καλύτερα να είναι κάποιοι στο σύστημα, είτε είναι κομμουνιστές, είτε είναι φασίστες, είτε είναι οτιδήποτε διαμαρτυρία.
2: Όχι, όχι, φασίστα, όχι, συγγνώμη. Φασίστα, εγώ δεν θέλω στο σύστημα, λυπάμαι.
3: Όπως αυτό αποκαλούνται, εθνικιστές.
2: Ο εθνικιστής είναι άλλο πράγμα. Ο φασίστας είναι άλλο πράγμα. Ο ναζιστής είναι άλλο πράγμα.
3: Αυτός που ψηφίζει Κασιδιάρη που ακούω είναι αυτός που τα έχει με όλους και με όλες.
2: Α, δεν ξέρω τι είναι αυτός που ψηφίζει και Κασιδιάρη.
3: Βέβαια, ο Ρουπακιάς, ο δολοφόνος του Παύλου του Φίσα, ήταν πρώην μέλος του ΚΚΕ. Δηλαδή, τι θέλω να πω, αυτά τα.
2: Από πού προκύπτει ότι ήταν πρώην μέλος του ΚΚΕ.
3: Προηγουμένω στον Κουγκουέ αυτήν είχε. Αυτά είναι γνωστά.
2: Από πού είναι γνωστά.
3: Ο Ρουπακιάς.
2: Από πού είναι γνωστά.
3: Δημοσιεύματα.
2: Από ποια δημοσιεύματα.
3: Θέλω να πω, Κουγκουέ, Χρυσή Αυγή, ένα τσιγάρο δρόμο.
2: Τι είναι. Καληνύχτα, Μιχάλη. Έλα, Μιχάλη. Έλα, ρε Μιχάλη. Έλα, Μιχάλη, καληνύχτα. Έλα, το παράκανε. Το παράκανε που Κουγκουέ, Χρυσή Αυγή, είναι ένα τσιγάρο. Έλα. Γεια σου, Μιχάλη. Γεια σου, Μιχάλη, τέλος. Δεν θα κάτσω να συζητήσω τώρα που θα μου συγκρίνεις το ΚΚΕ με τη Χρυσή Αυγή και που βγαίνεις και λες τα μύρια όσα τώρα για το μαζονάκι που είναι κάτω από το χώμα. Έλα, εντάξει, ντροπή. Τι ήταν ο Ρουπακιάς? Μέλος του ΚΚΕ. Αλήθεια. Για να δω. Μέχρι τα 17 του. Α, είχε ισχυριστεί ο ίδιος ότι ήταν μέλος του ΚΚΕ. Α, εντάξει. Υπήρξε υποστηρικτής. Το ΚΚΕ. Πουθενά δεν ήταν γραμμένο. Σε καμία οργάνωση δεν ήταν του ΚΚΕ. Διαβάζω τα επίσημα εδώ. Στο τέλος θα μας πείτε, ρε παιδιά, ότι ο Ρουπακιάς ήταν και κομμουνιστής. Ξέρε τι που έχουμε μπλέξει. Ελάτε, κύριε Δημήτρη, από το Εγάλεο.
4: Ναι, γεια σας, κύριε Μανώλη.
2: Γεια σας, κύριε Δημήτρη.
4: Καταρχήν ήθελα να πω ως προς το θέμα του τραγουδιστή που πέθανε και τα παράνομα ιατρία.
2: Ναι.
4: Ήθελα να τον μεγάλο βάστανο για την ελληνική οικονομία είναι οι φαρμακοβιομηχανίες.
2: Γιατί είναι βάστανο?
4: Είναι υπεύθυνες γιατί πληρώνουν μαύρα τους υπεύθυνους υπουργούς, εκάστοτε υπουργούς, και τιμολογούν φάρμακα ανάκρεβα που δεν επιτρέπεται ούτε καν να συζητιούνται οι αξίες τις οποίες έχουν αντικειμενικά. Τόσο φτηνά τα παρουσιάζουν πανάκριβα, 1000 ευρώ και 1800 ενέσιμα και άλλα. Και τι κάνανε? Βουλιάξανε το ΕΟΠΗ και το ελληνικό δημόσιο. Τόσα δισεκατομμύρια εισπράττουν. Εκεί έπρεπε να επέμβει το κράτος και να εφαρμόσει κάποιο άλλο σύστημα για την αναγνώριση και κυκλοφορία φαρμάκων. Χωρίς να παρεμβαίνει ούτε υπουργός ούτε κανένας. Μια ειδική ομάδα γιατρών, ξέρω εγώ, επιτροπή, καλύτερα γιατρών. Αν δεν γίνει αυτό, πάντα θα είμαστε ένα ταμείο το δημόσιο φτωχευμένο, το κράτος πάντα φτωχευμένο από τις φαρμακοβιομηχανίες. Μεγάλη πληγή.
2: Ακούω αυτό και... που λέτε, δεν είμαι σίγουρος ότι είναι έτσι όπως το λέτε, αλλά το ακούω και εντάξει.
4: Και ένα άλλο είναι το θέμα της ατιμορρησίας. Πολλά ξέρουν και τα βάζουν κάτω από το καλή και δεν τιμωρούν κανέναν. 300 τυχεούχοι γιατροί από Θεσσαλονίκη πήραν πτυχία επιχρήμαση, πληρώνοντας τα πτυχία. Δεν μας είπε κανένας αν αυτοί που δώσαν τα πτυχία καθηγητέ είναι ακόμα στις θέσεις τους και διδάσκουν. Και δεν είναι μόνο αυτά τα πανεπιστήμια, και άλλα πανεπιστήμια χορηγούν πτυχία στην Ελλάδα επιχρήμαση και δεν ελέγχεται καθόλου το γεγονός αυτό. Και έχουμε όλους αυτούς τους δικηγόρους, δημοσιογράφους, γιατρούς, φαρμακοποιούς και λοιπά, επιχρήμαση χωρίς να έχουν στοιχείο αναγνωρισμένο μετά από μελέτη. Λοιπόν, τέτοιο είναι το κράτος δυστυχώς. Για να γίνει κράτος χρειάζεται βαθιές τομές και καταρχήν να έχουμε αυστηρή δικαιοσύνη. Δεν, το θεμέλιο κάθε κράτος είναι δικαιοσύνη. Άπαξ και η δικαιοσύνη νοσεί και είναι κατευθυνόμενη, δεν γίνεται τίποτα. Κάποτε πρέπει όμως να αλλάξει αυτό το σύστημα. Και ως προς το ΚΚΚ έχω πολλές ενστάσεις ως προς το κόμμα αυτό. Καταρχήν, ιδεολογικώς δεν έπρεπε να υπάρχει στην Ελλάδα.
2: Γιατί?
4: Γιατί η Ελλάδα είναι κοιτήτα πολιτισμού και δεν είναι Ρωσία. Δεύτερον, ότι προσπάθησε
2: να...
4: Όταν ήρθε ως ιδεολογία στην Ελλάδα, προσπάθησε στην ύπαιθρο χώρα να καθίσει και να εκμεταλλεύεται την ιδεολογία και να δημιουργεί εκεί καταστάσεις πώς το λένε, μαθητιών και λοιπά οπαδών σε αγρότες του νοτρόφους ανίδιος που δεν ξέρανε τι πάνε να πει κομμουνισμούς. Τι πάνε να πει κομμουνισμός δεν ξέρανε.
1: Καλά, μισό λεπτό, κύριε Δημήτρη. Μισό λεπτό. Συγγνώμη, γιατί τα έχουμε μπλέξει λίγο.
4: Ακούστε μισό λεπτό. Όταν βγήκε ο Άρης στο Βελουχιώτη.
1: Ακούστε μισό λεπτό. Αφήστε το Βελουχιώτη, τώρα έχουμε 2026.
4: Σαν ιδεολόγο.
1: Ναι, κύριε Δημήτρη, έχω. Έχω παλέψει πολύ για να μην
4: φύγει.
1: Κύριε Δημήτρη, έχω παλέψει πάρα πολύ για να μην συζητάμε για το τι έγινε την περίοδο του Βελουχιώτη. Αν θέλει κάποιο να μάθει τι είναι ο κομμουνισμός, μπορεί να διαβάσει και να μάθει.
4: Ναι. Αυτή η διείδηση ιδεολογική που περισσότερο την κυκλοφορούσαν στην ύπαιθρο χώρα, περισσότερο ήταν αγρότες. Οι κτηνοτρόφοι αγράμματοι.
1: Ναι, και ποιο είναι.
4: Γράφανε
1: το πρόβλημα ποιο είναι.
4: Χωρίς να έχουν ιδέα τι μπορεί να πει κομμουνισμός. Λοιπόν, τα αντάρτικα σώματα αυτά.
1: Όχι, δεν θα με πάτε. Όχι. Ακούτε. Δεν θα πάμε. Όχι, κύριε Δημήτρη. Όχι. Εδώ και 5 χρόνια την έχω απορρίψει από την εκπομπή αυτή την κουβέντα.
4: Δεν είμαι φασίστας.
1: Γιατί είπα εγώ ότι είστε φασίστας.
4: Ακούτε.
1: Ναι. Δεν θα ανοίξουμε κουβέντα. Δεν θα ανοίξουμε. Να σας πω, τον εμφύλιο τον έχουμε ξεπεράσει σε αυτή την εκπομπή. Τον εμφύλιο τον έχουμε ξεπεράσει σε αυτή την εκπομπή.
4: Κάντε μου κριτική μετά.
1: Όχι, δεν θα σας κάνω καμία κριτική. Για τον εμφύλιο δεν συζητάμε σε αυτή την εκπομπή.
4: Ο Ελλάς πήγε ένα μείον.
1: Για τον εμφύλιο δεν θα σας αφήσω, κύριε Δημήτρη. Λυπάμαι, δεν πειράζει. Δεν θα σας αφήσω, κύριε Δημήτρη. Λυπάμαι. Καλή νύχτα, κύριε Δημήτρη. Αφού δεν σέβεστε, καλή νύχτα. Εμφύλιο σε αυτή την εκπομπή δεν θα ξανανοίξουμε κουβέντα το 2026. Σ' όποιον δεν αρέσει, δεν ακούει. Ελάτε, κυρία Σμαράγδα. Κυρία Σμαράγδα. Κουράστηκε, κυρία Σμαράγδα. Ο κύριος Ηλίας από τη Νέα Ιωνία, ελάτε.
5: Καλησπέρα.
1: Γεια σας.
5: Ακούγομαι καθαρά.
1: Ναι.
5: Ωραία. Ένα σχόλιο θέλω να κάνω εγώ το περιστατικό του τραγουδιστή του Μαζονάκη. Έχω την εντύπωση ότι οι χαρακτηρισμοί και οι τίτλοι των δύο γιατρών τύπου απατεώνας, ανίκανος, ανειδίκευτος, κλέφτης, έμπορος, νομίζω ότι είναι χάιδεμα. Είναι κάτι παραπάνω, πιστεύω.
1: Τι εννοείται?
5: Θα σας πω το γιατί. Αυτοί οι δύο άνθρωποι έκαναν ακριβώς ό,τι μπορούσαν για να πεθάνει ο άνθρωπος.
1: Πρώτα απ' όλα, μισό λεπτό. Πρώτα απ' όλα να πω ότι αυτοί οι δύο άνθρωποι στους οποίους αναφέρεστε διατηρούν, ασχέτως του τι πιστεύετε εσείς ή εγώ ή τι φαίνεται από ότι το τεκμήριο ακόμα της αθότητας, διατηρούν πάντα το τεκμήριο της αθότητας.
5: Όχι, καταλαβαίνετε δική μου γνώμη.
1: Ναι, όχι, την ακούω τη γνώμη σας. Θα σας πω όμως κάτι. Αν αυτοί οι δύο άνθρωποι, και τώρα δεν θα υπερασπιστώ εγώ αυτούς τους δύο ανθρώπους, αν αυτοί οι δύο άνθρωποι επεδίωκαν το θάνατο του Μαζονάκη εμπροκειμένου ή οποιοδήποτε θα μπορούσε να είστε εσείς ή εγώ.
5: Όχι, μιλάμε για το συγκεκριμένο.
1: Ναι. Αν επεδίωκαν το θάνατό του, δεν θα ψάχνανε τρόπους ανάνυψης στην τεχνητή νοημοσύνη.
5: Δεν ψάχναμε.
1: Α, δεν το ξέρω. Ξέρετε, αν ξέρετε εσείς, να πάτε να τα πείτε στον εισαγγελέα. Εγώ δεν τα ξέρω.
5: Εγώ την πήρα να πω στον εισαγγελέα.
1: Όχι, θέλω να πω ότι είστε τόσο βέβαιος, ακούγεστε τόσο απόλυτος ότι δεν ψάχνανε. Εγώ πηγαίνω με βάση τις πληροφορίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας.
5: Δηλαδή, δεν σας λέει κάτι ότι το μηχάνημα σταμάτησε τρεις φορές και τρεις φορές το έχουν κάνει επανεκκίνηση?
1: Μου λέει πολλά.
5: Γιατί αυτό είναι φρέσκο τώρα.
1: Ναι, μου λέει πολλά πράγματα.
5: Τρεις φορές σταμάτησε.
1: Που θα πρέπει το μηχάνημα,
5: σε εισαγωγικά του είπε ότι σταματήθηκε γιατί ο άνθρωπος κινδυνεύει.
1: Ναι, δεν ξέρω πραγματικά.
5: Συνεχίσατε να κάνουν επανεκκίνηση.
1: Ναι, αυτό λέω, δεν ξέρω πραγματικά.
5: Δηλαδή, εγώ και εσύ να ήμασταν μαζί, να ήμασταν ένα team γιατρών, εγώ και εσύ.
1: Ναι, δεν θα μπω σε δίκη προθέσεων, κύριε Ηλία, για το τι έχει γίνει, γιατί δεν ξέρω τι έχει γίνει. Μπορώ να εικάσω πάρα πολλά πράγματα. Δεν θα το κάνω, γιατί υπάρχει σε εξέλιξη.
5: Εικασίες κάνουμε.
1: Μα αυτό εγώ δεν θα.
5: Εκτός να απαγορεύονται και
1: όχι, αλλά ξέρετε τι γίνεται με τις εικασίες. Είναι σε εξέλιξη μια προανακριτική διαδικασία προς το παρόν, θα εξελιχθεί σε δικαστική αργότερα και σε μια τέτοια φάση εγώ δεν θέλω να κάνω εικασίες.
5: Δηλαδή, τώρα με κάνετε...
2: Σας λέω κάτι πολύ ειλικρινά. Μπορώ να εικάσω τα χίλια μύρια. Δεν θα το κάνω. Δεν είναι η δουλειά μου να το κάνω. Η δουλειά μου δεν είναι να εικάζω.
5: Άρα, εντάξει, τι να πω. Μου ήθελα να προχωρήσω αυτή την κουβέντα, αλλά βλέπω ότι... Δεν ξέρω, τώρα πέφτω από τα σύννεφα με τις... Δεν ξέρω.
2: Τι θέλετε, με έχετε ακούσει πολλές φορές να εικάζω.
5: Όχι, αλλά για το συγκεκριμένο θέμα...
2: Όχι, για κανένα θέμα.
5: Όχι, για το συγκεκριμένο θέμα που...
2: Δεν θα εικάσω, δεν θα εικάσω. Ναι, δεν θα εικάσω για το θέμα. Να σας πω κάτι. Έχω όλα αυτά τα χρόνια...
5: Αναβαθμίστηκε πολύ γρήγορα η κατηγορία.
2: Ναι, αναβαθμίστηκε γιατί προέκυψαν στοιχεία και μπορεί αύριο να προκύψουν και άλλα στοιχεία και δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει. Γι' αυτό δεν θα εικάσω. Και γενικώς...
5: Η στάση τους που δεν μπήκαν στο νοσοκομείο, δεν σας λέει κάτι. Τα γιατρό.
2: Από την πρώτη στιγμή το είπα. Ότι δεν μπορώ να καταλάβω πώς είναι δυνατόν να έχεις έναν άνθρωπο στο ιατρείο σου ο οποίος πεθαίνει ή πέθανε. Πεθαίνει κατά βάση και δεν τον συνοδεύει στο νοσοκομείο για να δώσεις.
5: Ξέρετε, είμαι συγκλονισμένος.
2: Όχι από ενδιαφέρον, για να δώσεις τις απαραίτητες πληροφορίες στους συναδέλφους σου στο νοσοκομείο.
5: Δεν ήθελε.
2: Ναι, αυτό όμως. Προσέξτε τώρα. Αυτό λοιπόν. Αυτό που λέτε λοιπόν εσείς είναι μια εικασία. Εγώ δεν μπορώ να την. Εγώ δεν μπορώ να. Αυτή την εικασία να την υιοθετήσω. Δεν είναι δουλειά μου.
5: Ούτε εγώ την υιοθετώ. Ούτε δική μου δουλειά είναι.
2: Καταλάβατε.
5: Αλλά όταν ένα μηχάνημα. Το άκουσα πριν μια ώρα.
2: Ας ξεκινήσουμε από τα βασικά. Τα το νέα, μηχάνημα δεν έπρεπε να είναι
5: στα
2: εκεί.
5: Στα νέα. Όχι. Στα νέα σας το άκουσα. Το ακούσαμε και το.
2: Μα δεν χρειάζεται να μου πείτε. Και εγώ το έχω διαβάσει, το έχω ακούσει χίλιες φορές.
5: Δηλαδή.
2: Τρεις φορές έκανε. Σήμανε συναγερμό.
5: Ναι, τρεις φορές έκανε συναγερμό. Και τι να σου πω, έναν άστεγο να βάλεις. Όταν χτυπάς συναγερμό.
2: Αυτό λοιπόν συνιστά για μένα εγκληματική αμέλεια.
5: Αμέλεια. Όχι, καμία αντίρρηση, ναι. Καμία στιγμή.
2: Τι θέλετε να πω, το κάνανε επίτηδες?
5: Όχι.
2: Αν αύριο μου κάνουν μια μήνυση και μου πούνε για ποιο λόγο λες ότι το κάναμε επίτηδες, έχεις αποδείξεις, έχω, μπορώ να τα αποδείξω?
5: Σε καμία περίπτωση.
2: Λοιπόν. Άρα μιλάμε για εγκληματική αμέλεια. Γι' αυτό υπάρχει δικαιοσύνη, γι' αυτό υπάρχουν οι αρχές, γι' αυτό υπάρχουν τα αρχεία, γι' αυτό υπάρχουν όσα υπάρχουν, για να δούμε τι ισχύει και τι δεν ισχύει.
5: Ναι.
2: Αν ξεκινήσουμε, σας λέω, αν μπούμε στη λογική της εικασίας, μπορούμε να μιλάμε μέχρι το πρωί και να βάλουμε κάτω 1000 διαφορετικά σενάρια. Δεν λέει κάτι όμως αυτό για την οικονομία της συζήτησης. Κάποιος αυτή τη στιγμή είναι στο χώμα. Κάποιοι άλλοι ευχαριστούν το Θεό που μπήκαν σε αυτή τη διαδικασία και βγήκαν από αυτό το ιατρείο ενδεχομένως και από άλλα. Δεν ξέρω που αλλού γίνεται η ιατρική πράξη ζωντανή. Γιατί φανταστείτε τώρα, πέθανε ο Μαζωνάκης. Φανταστείτε πόσοι άλλοι έχουν κάτι στη θέση του και έχουν κάνει αυτή την εξέταση. Την πράξη τέλος πάντων, την ιατρική.
5: Έχω την εντύπωση ότι δεν έχουν επανεκκινήσει το μηχάνημα καμία φορά.
2: Τι εννοείται?
5: Όχι,
2: πόσοι έχουν πλασμαφαίρεση.
5: Ναι.
2: Τρία χρόνια κάνει πλασμαφαίρεση, κυρία τουλάχιστον.
5: Με τρία αλάρμ στο μηχάνημα δεν νομίζω να κάνει.
2: Δεν μιλάω για αλάρμ. Μιλάω για ανθρώπους που έκατσαν στο μηχάνημα και τους κάναν αυτή την ιατρική πράξη χωρίς να είναι ειδικοί στο να την κάνουν.
5: Ναι, αυτό ήταν το πρώτο βήμα. Το δεύτερο βήμα είναι ότι.
2: Όχι, φανταστείτε αυτούς τους ανθρώπους τώρα που μιλάμε να μας ακούνε. Τι θα σκέφτονται? Ότι θα μπορούσα να είμαι και εγώ στη θέση του Μαζωνάκη. Εγώ θα νιώθα πολύ άβολα. Καταλάβατε τι εννοώ?
5: Νομίζω ότι πήγαινε από στόμα σε στόμα.
2: Δεν διαφωνώ. Προφανώς δεν είχαν βγάλει ντουντούκα ούτε διαφημίσεις σε κανάλια και εφημερίδες. Από στόμα σε στόμα θα πήγαινε, λογικά. Αλλά σας λέω, επειδή κι άλλοι σίγουρα έχουν κάνει πλασμαφαίρεση, αλλά βγήκαν από το ιατρείο περπατώντας, έρποντα, δεν ξέρω πώς βγήκανε. Ζωντανοί πάντως, τώρα θα νιώθουν πολύ άβολα μετά από αυτό που συνέβη. Και θα σκέφτονται, ευτυχώς που δεν έτυχε σε μένα. Φαντάζομαι.
5: Έχω την εντύπωση ότι αυτός ο άνθρωπος ήταν 4 μέρες αβοήθητος πριν πάει εκεί.
2: Τι να σας πω,
5: ήταν 4 μέρες αβοήθητος.
2: Δεν ξέρω.
5: Μία από τη λιποθυμία στην Κηφισιά.
2: Το διάβασα κι αυτό.
5: Ήταν 3 μέρες πριν πάει εκεί. 3 μέρες τράβλιζε ο άνθρωπος και δεν βρέθηκε ένας οικείος να τον πάει σε ένα εφημερεύον, ρε παιδί.
2: Τι να σας πω.
5: Ένα εφημερεύον να τον πάει.
2: Ξέρετε, καθημερινά στην κατάσταση αυτή μπορεί να είναι εκατοντάδες άνθρωποι, απλά δεν τους ξέρουμε.
5: Ένας από αυτούς ήταν και αυτός.
2: Ναι.
5: Τελικά ένας και από αυτούς ήταν και αυτός, ο οποίος...
2: Και αυτό ξέρετε τι δείχνει, ότι κανείς μας, ό,τι κι αν είναι ο καθένας μας, δεν διαφέρουμε ο ένας από τον άλλο.
5: Καθόλου. Ίσα-ίσα.
2: Mm.
5: Καθόλου.
2: Αυτό.
5: Έχω την εντύπωση ότι δεν είχε τη δύναμη ο ίδιος να παραχθεί σε ένα νοσοκομείο μόνος.
2: Ενδεχομένως, δεν το ξέρω.
5: Δηλαδή, ήθελε να πάει.
2: Δεν το ξέρω.
5: Ήθελε, ναι, δεν το ξέρουμε. Ήθελε να πάει, αλλά... Και δεν είχε τη δύναμη να πάει.
2: Ναι, δεν έχει όμως και νόημα τώρα που το συζητάμε.
5: Ξέρετε τι έχει νόημα.
2: Η ιστορία γράφτηκε.
5: Ναι, ξέρετε τι έχει νόημα. Ότι η οικία του και του κάθε μιανού οικία δεν γνωρίζουν τι κακό μπορούν να προκαλέσουν σε έναν άνθρωπο με τη συμπεριφορά του. Και σε τι σημείο μπορεί να τον φέρουν.
2: Γενικώς.
5: Ακόμα και ένα τηλέφωνο και μία συμβουλή.
2: Κύριε Ηλία, ως γενική αρχή αυτό θα το πω. Γενικώς, το να είμαστε άνθρωποι, είτε είναι οικείος μας αυτός που αντιμετωπίζει το πρόβλημα, είτε είναι άγνωστος, είτε μένει δίπλα μας και απλά ανταλλάσσουμε μια καλημέρα, είτε συναντιόμαστε στη γωνία κάθε πρωί ή κάθε βράδυ, δεν κοστίζει τίποτα.
5: Αυτό είναι που λέτε τώρα, είναι το αυτονόητο, το οποίο έχει...
2: Να σας πω, δεν είναι καθόλου αυτονόητο πλέον.
5: Όχι, είναι αυτονόητο, αλλά έχει εκλείψει. Έχει εκλείψει. Μπορεί ο άνθρωπός σου, που να είναι δίπλα σου, να σου φωνάζει χωρίς να σου μιλάει.
2: Α, καλά, αυτό, πρόβλημα, αυτό, ναι.
5: Να σου φωνάζει με τη συμπεριφορά του, χωρίς να σου μιλήσει, ότι έχει πρόβλημα.
2: Συμφωνώ.
5: Και να μην τον βλέπεις ενώ είσαι δίπλα.
2: Επίσης μπορεί να πεις μια κουβέντα που σε σένα να φαντάζει τόσο απλή και να είναι τόσο βαριά για τον άλλο. Γενικώς σας λέω, έχουμε φτάσει να πανηγυρίζουμε για τα αυτονόητα.
5: Θυμάμαι χαρακτηριστικά μια έκφραση του Μαζονάκη, αυτό που λέτε για τη μία κουβέντα, που είπε ότι γιατί δεν είστε να τα βρούμε από κοντά και με καλή σε δικαστική διαμάχη. Δηλαδή,
2: εσείς τώρα μιλάτε για τα οικογενειακά του θέματα.
5: Ναι,
2: εντάξει.
5: Θέλω να σου πω ότι είχε πιεστεί πάρα πολύ αυτός. Είχε πιεστεί πάρα πολύ.
2: Πολύ πιθανό.
5: Πάρα πολύ. Και νομίζω ότι έψαχνε να βρει μία λύτρωση, είτε παθολογική, είτε ψυχολογική, σε ένα τέτοιο είδους γιατρίο.
2: Δεν τη βρήκε. Νόμιζε
5: ότι θα τον κάνει καλά.
2: Δεν ξέρω, δεν τη βρήκε.
5: Δεν τη βρήκε. Ή νόμιζε ότι τη βρει.
2: Ευχαριστώ, κύριε Ηλία.
5: Και εμείς, γεια σας.
2: Καλό βράδυ, να είστε καλά.
5: Yes.
2: Ελάτε, κυρία Σμαράγδα.
6: Ναι. Καλημέρα.
2: Γεια σας.
6: Είστε καλά.
2: Εσείς.
6: Καλά.
2: Καλά είμαι κι εγώ.
6: Εγώ έτσι δεν πάγεται, καλά είμαι. Να μου φιλήσει το μικρό και τη μαμά.
2: Μάλιστα.
6: Λοιπόν, εγώ μετά θα σας πω για τον εκλειπώντα τον αγαπητό Μαζονάκη, που τον είχα γνωρίσει και από κοντά μάλιστα.
2: Ναι.
6: Στο Ποσειδόνιο, ναι. Και... Τέλος πάντων, εγώ θέλω να πω για τον κύριο που πήρε προχτές την Παρασκευή, νομίζω. Που είπε για τα ζώα, ότι τα έχει για φύλακες, ότι να μην τα πηγαίνουμε στο κέντρο μαζί μας.
2: Ναι.
6: Και δεν μιλάω αποκλειστικά γι' αυτό, να μιλάω γενικά.
2: Είναι πολύ... Υπάρχουν και άλλοι που έχουν αυτή την αντίληψη. Ναι.
6: Μπράβο.
2: Κοιτάξτε, ως προς αυτό που... Μισό λεπτό. Θα σας πω, θα πείτε αυτό που θέλετε. Αλλά ως προς αυτό που είπε... το ότι το ζώο Ούτε εμένα θα μου άρεσε το ζώο να τρώει από το πιάτο σε μια ταβέρνα που μπορεί μετά να φάει ένας άλλος άνθρωπος.
6: Α, ναι, εντάξει.
2: Αυτό. Αλλά το να μην το πάρεις μαζί σου, όχι. Και εγώ διαφωνώ, γιατί να μην το πάρω.
6: Άμα θες να το πάρεις και θες να του παραγγείλεις φαγητό να φάει, πάρε και το πιατάκι του μαζί.
2: Αυτό λέω. Δηλαδή αυτό το που τα... Που, δεν το έχω δει εγώ, αλλά γίνεται που το παίρνω αγκαλιά και τρώει από το πιάτο. Όχι, δεν είναι ωραίο.
6: Όχι, δεν λέω.
2: Έτσι, έτερον εκάτερον. Ούτε, σαν, ούτε σαν εικόνα, ούτε από άποψη υγιεινής. Αλλά, αλλά το να το πάρω μαζί μου εννοείται ότι θα το πάρω.
6: Μου επιτρέψεις όμως να πω.
2: Έλα, το παρακαλώ.
6: Μπορείς να μου θυμώσει.
2: Εγώ. Τι να θυμώσω.
6: Μα δεν ξέρεις τι θέλω να πω.
2: Κόσμια,
6: να το πω όσο κόσμια μπορώ και πολύ κόσμο.
2: Ναι.
6: Σε βράδυ δεν μ' άρεσε τελείως τα ελληνικά μου. Το ότι κάνουμε εμείς τα ζευγάρια ανάμεταξύ μας όταν είμαστε σε προσωπικές στιγμές και ονόμαστε και ακατανόμαστε και ονόμαστε,
2: ναι.
6: Κατάλαβες τι εννοώ.
2: Ναι, ναι.
6: Δεν συγχαινόμαστε που μπορεί από...
2: Όχι.
6: Από μια προσωπική σχέση, να πάθεις AIDS, να πάθεις το ένα.
2: Κυρία Σμαράγδα, μη μου τα μπλέκετε. Υπάρχουν άνθρωποι μέσα στην ίδια οικογένεια που δεν πίνουν από το ίδιο ποτήρι.
6: Κακός.
2: Κακός, ξεκακός, δικαίωμά τους είναι. Εγώ ξέρω άνθρωπο, που δεν πίνει από το ποτήρι του παιδιού του.
6: Εγώ μια φορά ήμουνα με την κόρη μου την Παρασκευούλα και η Παρασκευούλα είχε φάει ένα καυτερό αυτά τα βράδια.
2: Μη μου περιγράψετε πραγματικά.
6: Και πήρε το μπουκάλι το δικό μου και ήπιε νερό από το δικό μου.
2: Ωραία, και τι έγινε.
6: Γιατί
2: για μένα και τι έγινε. Κάποιος άλλος μα το πέταγε το μπουκάλι. Αυτά να σας πω κάτι, είναι θέμα προσωπικό του καθενός.
6: Ναι, είναι θέμα προσωπικό, αλλά... Κοίταξε τώρα, εντάξει τώρα, αυτό δηλαδή έχει παραγγείλει με τα ζώα. Και κάθεται και λέει μετά ότι τα έχει για φύλακες και τα ταΐζει το πρωί.
2: Πρώτα απ' όλα κακώς μιλάμε γενικώς...
6: Άμα θέλει φύλακα δεν θα βάλει το ζώο.
2: Πρώτα απ' όλα...
6: κακώς
2: μιλάμε γενικώς...
6: Για φύλακα να του φυλάει την περιουσία του.
2: Κακώς μιλάμε γενικώς για ζώα, μιλάμε για σκύλους γάτες. Και φύλακας δεν είναι ποτέ, η γάτα είναι ο σκύλος, αν είναι κάποιος να φυλάξει κάτι.
6: Ναι, παιδί μου, αλλά θέλω να πω ότι δεν φτάνει που τα χρησιμοποιούμε. Τα κακοποιούμε κιόλας, τα κακολογούμε κιόλας για όνομα Θεού. Εγώ τον Καρολάκο μου εδώ τον έχω.
2: Καλά κάνετε.
6: Θυμάται τώρα Καρολίνα σου. Έχει ένα ωραίο έργο στο Sky, τι να σου πω.
2: Τι έργο έχει?
6: Είναι με μια κοπέλα που ο γιος της πήρε ένα όπλο και έχει πάει στο σχολείο. Και υποτροπία στη συμπεριφορά του, επειδή έχασε πριν ένα χρόνο τον πατέρα του. Και σκοτώθηκε και μια γυναίκα εξαιτίας του. Τέλος πάντων, ναι, στην τηλεόραση. Καλά βλέπω τηλεόραση, το πιστεύεις.
2: Το οποίο σημαίνει ότι έχετε ρεύμα.
6: Γι' αυτό λέω το πιστεύεις.
2: Αμέ.
6: Εγώ δεν μπορώ να το πιστέψω. Τέλος πάντων.
2: Το αυτονόητο είναι αυτό.
6: Ναι, ας είναι καλά όποιος ευθύνεται γι' αυτό. Ό,τι καλό κάνει στην οικογένειά του.
2: Περιμένετε, σας παρακαλώ. Ένα λεπτό, γιατί είναι μία. Ένα λεπτό.
7: Η ώρα στο Radio Preveza είναι μία.
8: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
7: Radio Preveza.
9: Ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
10: Πολιτικές εξελίξεις. Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
11: Κοινωνία.
10: Οικονομία.
12: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
13: Διεθνείς ειδήσεις.
10: Αθλητικά.
13: Πολιτισμός.
14: Ηθοποιός σημαίνει φως.
10: Γνήσι ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real FM. Η ώρα είναι μία.
2: Λεπτό, πάμε για δύο τώρα μετά τη μία. Η κυρία Κατερίνα Βουτσά πλέον μαζί μας στη ρύθμιση των ήχων. Η υπόλοιπη ομάδα παραμένει ως έχει. Η κυρία Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Ο κύριος Σταυρακάκης έξω πάντα Κέρβερος. Μήπως συμβεί κάτι, τι να συμβεί τώρα, μου πείτε, εντάξει, δεν έχει σημασία. Η κυρία Σμαράγδα βλέπει ταινία. Εγώ βλέπω θα έχουμε δημοσκόπηση αύριο. Μία τουλάχιστον. Μπορεί να έχουμε παραπάνω, δεν ξέρω. Ελάτε, κυρία Σμαράγδα.
6: Ήταν πάρα πολύ καλός άνθρωπος και όχι μόνο σαν άνθρωπος, ήταν και φιλάνθρωπος. Και εγώ όταν τον εγνώρισα, είχα πάει με ένα κουπόνι που είχα πάρει από ένα τηλεοπτικό περιοδικό για να φανταστείς. Γιατί δούλευα σε ένα σπίτι, οικιακή βοηθός τότε, και ήταν στη Βούλα το αφεντικό μου και πες και είχε χτυπήσει το αισκείο του.
2: Τώρα είναι πολλά χρόνια πίσω αυτό που μου
6: πείτε. Ναι, πολλά χρόνια. Πήγα στο Ποσειδόνιο που λες με το αυτό και τον είδα. Κάνω σαν κοπέλα, εντάξει, ήπια είναι από το, ήρθα στο κέφ. Ανεβαίνω πάνω στην πίστα, πάω κοντά του, μου φέρει το μικρόφωνο εκεί, τραγουδούσαμε μαζί. Και ήταν μόλις και ο συγχωρεμένος ο Βλάστης ο Μπονάτσος εκεί. Ναι, και επειδή είμαι λίγο άγαρμη εγώ, ξέρεις τώρα. Ναι, δηλαδή πολύ εκδηλωτική, πώς θα σου το πω. Με την καλή έννοια βέβαια πάντα έτσι. Ναι, και θέλω να σου πω ότι τον είδα από κοντά, πήγαμε στο Καμπανίνι, το μιλήσαμε, ήταν πάρα πολύ, είδες τι λέω είναι, ακόμα λέω είναι. Ήταν πάρα πολύ καλός άνθρωπος. Δηλαδή με έχει συγκλονίσει αυτό, δεν μπορώ να το διαχειριστώ. Ψυχολογικά δηλαδή, με έχει ρίξει, δεν μπορώ να το διαχειριστώ. Τέλος πάντων, πάντως, εάν ευθύνεται κάποιος, ελπίζω τον αφήνω στο Θεό, γιατί δεν μπορούμε μόνοι μας να ανοίξουμε, πώς το λένε.
2: Κάποιος να πρέπει να ευθύνεται, κυρία Σμαράγδα, αυτά δεν συμβαίνουν έτσι.
6: Εγώ τον αφήνω στη δικαιοσύνη και στο Θεό.
2: Καλά, προφανώς στη δικαιοσύνη θα αποφανθεί.
6: Στο Θεό και στη δικαιοσύνη. Αναπαυμένη να είναι η ψυχούλα του. Να είναι ευτυχισμένος εκεί που πήγαινε.
2: Α, εκεί δεν τα μπορώ αυτά, κυρία Σμαράγδα. Ξέρετε γιατί ακούω. Καλό παράδεισο. Δεν υπάρχει κακός παράδεισος. Πήγε στο φως, λες και ξέρουμε. Να είναι καλά εκεί που
6: ναι,
2: θα είναι.
6: Έλατε.
2: Να σας πω κάτι. Καλά είμαστε εδώ που ζούμε. Μετά δεν ξέρω τι έχει. Πραγματικά. Έλατε. Δηλαδή τα ακούω και τρελαίνομαι.
6: Δεν έχει γυρίσει.
2: Μα δεν είναι προς συζήτηση. Δηλαδή. Πραγματικά δεν. Αυτή τη κουβέντα δεν μπορώ να την κάνω.
6: Ναι, βρε αγόρι που σε καταλαβαίνω. Κάτι άλλο που ήθελα να πω τώρα να το θυμηθώ. Γιατί ξεχνάω κι εγώ λόγω ηλικίας μου νομίζεις. Ξεχνάω τέλος πάντων. Εκείνο που ήθελα είναι ότι ακούω αυτές τις εξαγγελίες των κομμάτων. Και σε ορισμένα που είπε, άλλο που δεν τον πολύ πηγαίνω εγώ για να με φιλαλήθεις, σε ορισμένα που είπε ο κύριος Ανδρουλάκης συμφωνώ. Παρόλο που εγώ δεν υποστηρίζω κανένα από τα τρία μεγάλα κόμματα. Εγώ λέω να ψηφίσουμε με σύνεση, με μυαλό και όχι με συμφέρον. Γιατί συνέχεια θα πάρουμε τα 100 ευρώ, θα πάρουμε τα 200, τι έγινε μωρέ, θα τα πάρουν από τους 10 και από τα τρόφιμα, συνέχεια κρυβαίνουνε. Έχεις δει κάτι να φτηνένει. Τώρα εδώ άνοιξε ένα σούπερ μάρκετ, είναι franchise αυτό, δεν είναι... Δηλαδή έχει την επωνυμία απλώς γνωστής φίρμας και έχει κάτι τιμές καταπληκτικές, τι να σου πω, δηλαδή εγώ δεν το περίμενα. Και είναι δίπλα μου. Και γλίτωσα και τόσο δρόμο που έκανα για να πηγαίνω στα άλλα. Και με συμφέρει, πώς να στο πω, ας πούμε.
2: Μάλιστα.
6: και ένα πρώτο κεφάλι για τα παιδιά. Βέβαια τώρα θα μου πεις ότι υπάρχουν και κονσέρβες πανάκριβες, εντάξει. Αλλά αυτό είναι να του το πάρω Χριστούγεννα Πάσχα, έτσι για μέσα τα φλάκα κάνω καλό, όταν έχω λεφτά στην πόρτα. Έτσι που λες. Όχι, εγώ θέλω να είμαστε όλοι άνθρωποι αγαπημένοι, να μην μαλώνουμε, να είμαστε αγαπημένοι. Γιατί η ζωή είναι λίγη και...
2: Κυρία Σμαράγδα, απολαύστε το έργο που βλέπετε. Γιατί το να είμαστε όλοι αγαπημένοι, γιατί η ζωή είναι λίγη, είναι δύσκολο, δύσκολη πίστα.
6: Δύσκολη είναι, αλλά εντάξει. Μα ο καθένας σηκώνει το δικό του σταυρό, βρέω.
2: Ναι, ναι, αλήθεια είναι. Και είναι και ορισμένοι που σηκώνουν του σταυρού των άλλων, μαζί με το δικό τους.
6: Εγώ ξέρεις τι έλεγα τόσο καιρό που ήμουν χωριστεύω. Λέω, κάποια στιγμή δεν θα περάσει, δεν πρέπει να με ανοίξει εδώ ψυχολογικά.
2: Όχι, εντάξει, ναι, ο καθένας έχει τον τρόπο του για να ανταπεξέρχεται στις δυσκολίες, προφανώς.
6: Ναι, γιατί και το να απελπιστεί κάποιος δεν θα λύσει το πρόβλημά του, είναι η γνώμη δική μου.
2: Όχι, αλλά και αυτό είναι ανθρώπινο.
6: Ναι, εντάξει, εγώ να σου πω κάτι, το μόνο που θεωρώ κακό και θα το θεωρούσα απώλεια μεγάλη, είναι να είχε κλείψει κάποιο άτομο από την οικογένεια.
2: Ας μην το συζητάμε, κυρία Σμαράγδα.
6: Οπότε αφού δεν έχει γίνει αυτό...
2: Όλα καλά. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα.
6: Δεν έχει γίνει αυτό, αυτό λέω. Τώρα τα άλλα ξεπαρνιούνται από τη βοήθεια της.
2: Καλό ξημέρωμα, να είστε καλά.
6: Να είστε καλά, φίλε.
2: Γεια σας, γεια σας. Ο κύριος Γιώργος από το Περιστέρι, ελάτε.
11: Γεια σου Μανώλη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
11: Θέλω να κλείσω το ραδιόφωνο γιατί με πιάσει εξαπίνηση. Λοιπόν, τα έχω πάρει άσχημα σήμερα, πολύ άσχημα. Στο κρανίο μας, αυτά που ακούω από τους ακροατές, εγώ ξέρεις είμαι ήπιο χαρακτήρος, δεν είμαι άνθρωπος που τσαντίζομαι, που νευριάζω και όταν βγαίνω είμαι πολύ, τουλάχιστον από ό,τι έχουμε μιλήσει κάπως.
2: Ναι, αλλά σήμερα θα ξεφύγω.
11: Όχι, δεν θα ξεφύγω.
2: Όχι, ελάτε, αστείο.
11: Αλλά θα πω καταρχάς ένα σύνθημα. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται, έστω ο άνθρωπος θα καταλάβει, η αλληλεγγύη είναι το όπλο των λαών. Να μην το πω όλο,
2: ναι.
11: Το ξέρεις παρακάτω.
2: Ναι, ναι.
11: Έτσι, μπράβο. Η αλληλεγγύη είναι το όπλο μας. Και μπράβο, συγχαίρω για όσους κάνουν καλές πράξεις στους συνανθρώπους ή στους ανθρώπους που αγαπάμε, άσχετα να τους ξέρουμε, άσχετα να
2: είναι. Όσοι το κάνουν είναι αξιέπαινοι, είναι αλήθεια.
11: Γι' αυτό λέει η αλληλεγγύη είναι το όπλο μας. Και η αλληλεγγύη είναι το όπλο των λαών. Λοιπόν, δεν το λέω ολόκληρο το σύνθημα γιατί θα πάει αλλού. Λοιπόν, θέλω να κάνω δύο καταγγελίες. Η πρώτη καταγγελία είναι για. Θα πω μετά για το Μαζονάκι και εγώ θέλω να πω γιατί έχω να πω αρκετά πράγματα. Τη γνωρίζω. Έχω μια καταγγελία, πρώτη καταγγελία. Ότι για τους ανθρώπους που λένε για όσους έχουν ένα πρόβλημα, οπτική αναπηρία ή κινητικά προβλήματα. Και τον προσωπικό βοηθό. Κάτι που δεν το ξέρει και δεν έχει υποθεί. Τουλάχιστον εγώ το είπα στο τηλέφωνο, στο τηλεφωνικό κέντρο, γιατί δεν μπορούσα να το πω στον αέρα, γιατί είχα βγει την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Yeah, ναι.
11: Το έμαθα ότι είχα βγει. Το είπα βέβαια στο τηλεφωνικό κέντρο, δεν άκουσα να το πει. Ξέρω, μπορεί να μου το μετέφεραν, μπορεί να μου το μετέφεραν και να μην το είπε.
2: Δεν έχω υπόψη μου, πείτε μου.
11: Οκ. Είναι ότι άνω των 65 τα άτομα αυτά.
2: Ναι, δεν δικαιούνται. Δεν είναι καινούριο, δυστυχώς.
11: Ναι, δεν το ήξερα. Ασχολούμαι έτσι.
2: Με έχει απασχολήσει εδώ και 1,5 χρόνο.
11: Ναι, δεν το ήξερα.
2: Το έχω πει κιόλας ότι δεν μπορώ να καταλάβω με ποιο κριτήριο δεν μπορεί να απολαύσει προσωπικό βοηθό κάποιος που είναι άνω των 65.
11: Μα αυτός ο παραπάνω.
2: Εντάξει, και παρακάτω δεν λέω, αλλά και... Και άνω των 65 ακόμα περισσότερο. Δεν καταλαβαίνω ποιο είναι το κριτήριο.
11: Που είναι η σκέψη μου, ποια είναι ότι μέχρι 55-60 μπορεί να έχει τον άνθρωπο, τη μαμά, τον μπαμπά, ένα ξέρω, μετά χάνονται. Και αυτοί γιατί άμα εσύ 60, πόσο θα είναι.
2: Ξέρετε, η έννοια του προσωπικού βοηθού είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο. Και κανονικά δεν θα έπρεπε να έχει ηλικιακό κριτήριο, γιατί ο προσωπικός βοηθός έρχεται να κουμπώσει πάνω σε έναν άνθρωπο που δεν έχει βοήθεια. Άρα μπορεί να μην έχει στα 35 του, στα 45 του, στα 50. Δηλαδή να είναι. Να έχει αναπηρία. Και στα 85 του και στα 95 του, δεν ξέρω τι.
11: 150, όχι, φάσα.
2: Όσο είναι, ναι, τέλος πάντων, ναι.
11: Και θα ήθελα να διευκρινιστεί. Δηλαδή, εγώ έχω τη συντροφό μου, ας πούμε, που δεν είναι, δεν έχουμε παντρευτεί αυτό που έχει, δεν είναι πρώτο που λένε συγγένεια ή να είναι ή να μην είναι, δεν θυμάμαι. Αυτό είναι μόνιμα, είναι για ένα χρόνο, είναι για δύο χρόνια.
1: Αυτό δεν το ξέρω. Δεν θέλω να πω κάτι που δεν γνωρίζω.
11: Εντάξει, και έχω ρωτήσει 6-11.
1: Ναι, δεν το ξέρω.
11: Αυτό είναι η ανάγκη που έχει αυτό για δύο χρόνια. Μετά ξανά θέλει άλλα δύο χρόνια. Μετά τι γίνεται. Κάνει κάποια σεμινάρια από ό,τι ξέρουμε και διαβάσαμε. Και πρέπει να γίνει, αλλά δεν ξέρουμε για πόσο διάστημα είναι αυτό ο άνθρωπο. Λοιπόν, πάει αυτό. Το δεύτερο, για τον Μαζονάκη, ναι. Πήγε σήμερα στον κόσμο γιατί έχουν ένα προσθέσει άτομο που έχει χαθεί και πηγαίνει συχνά. Έχω πάει και εγώ, έχω επισκεφτεί το χώρο το συγκεκριμένο. Εδώ στο κρύβο σήμερα δεν πήγα. Θα πάω όμως αύριο, μαζί θα πάμε, για να πω και εγώ δύο λόγια, να πω ένα χαίρε με τον δικό μου τρόπο, όπως ο καθένας το νιώθει.
1: Εντάξει, ναι.
11: Ναι. Έτσι το γουστάρω εγώ, δηλαδή, να πάω, ρε παιδί μου. Λοιπόν, όπως ήξερα και τον Παντελίδη, έτσι ήξερα και τον Μαζονάκη. Τώρα το πώς τον ήξερα δεν θα ήθελα να επεκταθώ.
1: Δικό σου θέμα.
11: Δικό μου, ναι. Δεν άκουγα καν τα τραγούδια του. Εγώ ξέρεις, μάλλον τώρας ακούω άλλο είδος μουσικής, καμία σχέση παρασάγκας διαφέρει. Αλλά ήταν άνθρωπος, καλό παιδί, φιλόσοφος, όπως το λένε.
1: Ναι.
11: Τώρα, και προβλήματα, τι δεν είχε με την οικογένεια και με το τι δεν είχε, και όντως έχουν γίνει λάθη, αυτό δεν θα κάτσει κανένας να πει, και θα πω κύριο, για τον κύριο που έλεγε για την κυρία που τσίριζε, η κυρία μπορεί να τσιρίζει, εγώ χαμηλώνω το ραδιοφωνό, και μπορεί να αλλάξει.
1: Πρώτα απ' όλα δεν τσιρίζει κανείς.
11: Συμφωνεί, όχι, τι είπε ο κύριο.
1: Καλά, εντάξει.
11: Έχει γυναίκα και άμα την είχα και ξάδερφο. Έτσι είπε. Μανώλη, αυτό εννοείται, όταν φωνάζει.
1: Και είπα και εγώ ότι δεν τον υποχρεώνει κανείς.
11: Ωραία. Η κυρία αυτή, χωρίς να έχω καμία επαφή, ούτε την ξέρω ότι με ξέρει, και μόνιμα είναι για ένα χρόνο, είναι για δύο χρόνια.
1: Αυτό δεν το ξέρω. Δεν θέλω να πω κάτι που δεν γνωρίζω.
11: Εντάξει, και έχω ρωτήσει 6-11.
1: Ναι, δεν το ξέρω.
11: Αυτό είναι η ανάγκη που έχει αυτό για δύο χρόνια. Μετά ξανά θέλει άλλα δύο χρόνια. Μετά τι γίνεται. Κάνει κάποια σεμινάρια από ό,τι ξέρουμε και διαβάσαμε. Και πρέπει να γίνει, αλλά δεν ξέρουμε για πόσο διάστημα είναι αυτό ο άνθρωπο. Λοιπόν, πάει αυτό. Το δεύτερο, για τον Μαζονάκη,
1: ναι.
11: Πήγε σήμερα στον κόσμο γιατί έχουν ένα προσθέσει άτομο που έχει χαθεί και πηγαίνει συχνά. Έχω πάει και εγώ, έχω επισκεφτεί το χώρο το συγκεκριμένο. Εδώ στο κρύβο σήμερα δεν πήγα. Θα πάω όμως αύριο, μαζί θα πάμε, για να πω και εγώ δύο λόγια, να πω ένα χαίρε με τον δικό μου τρόπο, όπως ο καθένας το νιώθει.
1: Εντάξει,
11: ναι. Έτσι το γουστάρω εγώ, δηλαδή, να πάω, ρε παιδί μου.
1: Λοιπόν,
11: όπως ήξερα και τον Παντελίδη, έτσι ήξερα και τον Μαζονάκη. Αλλά το πώς τον ήξερα δεν θα ήθελα να επεκταθώ.
1: Δικό σου θέμα.
11: Δικό μου, ναι. Δεν άκουγα καν τα τραγούδια του. Εγώ ξέρεις, μάλλον ακούω άλλο είδος μουσικής, καμία σχέση παρασάγκας διαφέρει. Αλλά ήταν άνθρωπος, καλό παιδί, φιλόσοφος, όπως το λένε.
1: Ναι.
11: Τώρα, και προβλήματα, τι δεν είχε με την οικογένεια και με το τι δεν είχε, και όντως έχουν γίνει λάθη, αυτό δεν θα κάτσει κανένας να πει, και θα πω κύριο, για τον κύριο που έλεγε για την κυρία που τσίριζε, η κυρία μπορεί να τσιρίζει, εγώ χαμηλώνω το ραδιοφωνό, και μπορεί να αλλάξει.

0: Δεν πήγα. Θα πάω όμως αύριο. Μαζί θα πάμε. Για να πω και εγώ δύο λόγια, να πω ένα χαίρε με τον δικό μου τρόπο, όπως ο καθένας το νιώθει.
1: Ναι.
0: Έτσι το γουσάρω εγώ, δηλαδή, να πάω, ρε παιδί μου. Λοιπόν, όπως ήξερα και τον Παντελίδη, έτσι ήξερα και τον Μαζονάκη. Αλλά το πώς τον ήξερα δεν θα ήθελα να επεκταθώ.
1: Δικό σας θέμα.
0: Δικό μου, ναι. Δεν άκουγα καν τα τραγούδια του. Εγώ ξέρεις, μάλλον ακούω άλλο είδος μουσικής, καμία σχέση παρασάγκας διαφέρει. Αλλά ήταν άνθρωπος, καλό παιδί, φιλόσοφος, όπως το λένε.
1: Ναι.
0: Τώρα, και προβλήματα, τι δεν είχε με την οικογένεια και με το τι δεν είχε, και όντως έχουν γίνει λάθη, αυτό δεν θα κάτσει κανένας να πει, και θα πω κύριο, για τον κύριο που έλεγε για την κυρία που τσίριζε, η κυρία μπορεί να τσιρίζει, εγώ χαμηλώνω το ραδιόφωνο, και μπορεί να αλλάξω
1: σύστατο. Πρώτα απ' όλα δεν τσιρίζει κανείς.
0: Συμφωνεί, όχι, τι είπε ο κύριος.
1: Καλά, εντάξει.
0: Έχει γυναίκα και άμα την είχα και ξάδερφο. Έτσι είπε, Μανώλη, το αυτό εννοείται, όταν φωνάζει.
1: Και είπα και εγώ ότι δεν τον υποχρεώνει κανείς.
0: Ωραία. Η κυρία αυτή, χωρίς να έχω καμία επαφή, ούτε την ξέρω ότι με ξέρει, και σε κάποια συμφωνώ, σε κάποια όχι. Εγώ μπορώ να χαμηλώνω το ραδιόφωνο, μπορεί να μην. Οι φωνές δεν είναι όλες οι ίδιες, δεν είμαστε όλοι καλλιτέχνες. Είμαστε άνθρωποι, λαϊκοί, όλος έχει πιο βαριά, όλος.
1: Έπεσε η γραμμή. Πού πήγε ο κύριος Γιώργος? Κυρία Βάσια, για κάντε ένα κόπο. Έπεσε η γραμμή του κύριου Γιώργου. Μπορώ να καταλάβω γιατί. Εντάξει τώρα, κύριε Θανάση, και εσείς. Λείπει, λέει, απόψε ο Θεός, έπεσε δυστυχώς και ίδιος σε τέτοια περίπτωση. Μην ενοχλείτε. Ωραίο τραγούδι είναι. Και εμένα μου αρέσει αυτό που άρω. Χαιρετισμού στην κυρία Σμαράγδα, από την κυρία Γιώτα. Κυρία Γιώτα, αυτά είναι της αλληλεγγύης που είπαμε. Τον έχουμε. Ελάτε, κύριε Γιώργο.
0: Με έχετε.
1: Κάτι πήγατε να πείτε κακό και...
0: Ναι. Και ο κύριος από την Κέρκυρα, ο κύριος Στάδε, ο κύριος Δημήτρης. Ναι, είναι ωραία. Τι θα πει αυτό? Σημαίνει ο καθένας έχει τη φωνή του.
1: Καλά, προφανώς. Και τη φωνή του και την άποψή του και τη σκέψη του.
0: Έτσι. Τώρα διατάδε από την πάνω, από την τέτοια. Μιλάει λίγο έτσι.
1: Κύριε Γιώργο, έχω πει κάτι εγώ για το ραδιόφωνο. Αν κάτι δεν μας αρέσει, δεν τα ακούμε.
0: Ακριβώς.
1: Είναι απλά τα πράγματα.
0: Είμαι ειλικρινής. Είπα ότι χαμηλώνω το ραδιόφωνο και τελειώνω το. Χωρίς να.
1: Προφανώς.
0: Όμως μου αρέσει αυτό που λέει. Αλλά μπορεί να το λέει έτσι λίγο η φωνή, όταν τσαντίζονται, δεν βγαίνουμε εδώ να βγάλουμε.
1: Μπορεί και να μην σας αρέσει. Είναι και αυτό ανθρώπινο.
0: Ναι, Μανώλη, δεν βγαίνουμε να βγούμε τα αποθυμένα μας εδώ. Εντάξει, ξέρεις, κατάλαβες πώς το λέω.
1: Ναι.
0: Όπως ο κύριος την Κρήτη, αυτό που λέει, εμένα ναι, είναι απέναντι όχθη. Αλλά δεν έχω πει ποτέ κάτι. Και δυστυχώς. Είναι ένας λόγος ότι από αυτά που λέει, γι' αυτό και δεν έχει γυναίκα. Γιατί είναι, λέει ότι δεν έχει γυναίκα.
1: Ναι, δεν το ξέρω. Δεν ενδιαφέρει και ο καθένας τι κάνει στη ζωή του.
0: Ναι, εγώ πάντως όμως μια γυναίκα δεν θα ήθελα να έχω με κάποιον τέτοιο
1: γυναίκα. Μην το πάμε τώρα στο προσωπικό.
0: Όχι, αλλά ξέρεις, επειδή με έχει προσβάλει και άλλη φορά εμένα, ναι. Στο παρελθόν και ξέρεις, συσσωρεύονται αυτά και κάνει μπαμ καμιά φορά.
1: Να κάνετε αποσυμπίεση σαν τις χύτρες. Να κάνετε αποσυμπίεση. Να μην μαζεύονται.
0: Κουρδίζεις και εσύ. Λοιπόν, και φέρα και χτες να πούμε. Ευτυχώς που φέρετε 0-1, αλλιώς. Αλλά και δείσαι στο χάκο σήμερα, ξέρεις.
1: Τι κάναμε?
0: Το πάμε λίγο αλλού έτσι να κάνουμε και λίγο.
1: Αφού είμαστε, δεν είναι. Τώρα να φωνάζουν οι οπαδοί του Παναθηναϊκού με τη Λίμπαρ, εντάξει.
0: Εντάξει, καραγκιουλίκα τώρα, αυτά δεν έχετε. Και το πέναλτι και. Να μην ανοίξω το στόμα μου για την μπάλα, γιατί ξέρεις.
1: Καλά, εντάξει, τι να κάνουμε.
0: Αλλά ακούω τόσο καλά. Η διέστησή μου είναι τόσο καλή που αναπτύσσονται. Δεν είναι μόνο η υφή αυτιά, μύτη και αυτά. Μπορώ να δω πράγματα που δεν βλέπει κάποιος με τα μάτια τα φυσικά μάτια. Πίστεψε με. Και πολλοί έχουν εκπλαγεί. Δεν θέλουν να επεκταθώ. Θέλω να πω όμως εσύ για τον Γιώργο του συνονόματο, ότι ναι, μεν δεν θα κάτσουμε να εξετάσουμε τα προβλήματα τι είχε και δεν είχε. Πήγε εκεί γιατί κάποιος το σύστηκε ή το είδε στο ίντερνετ, γιατί

0: αν όλοι αυτοί διαφημίζονται, όλοι αυτοί, και έχω προσωπική εμπειρία από δικό μου άνθρωπο, φίλη, κοπέλα, πρώην σχέση μου τυφλή, και πήγε σε έναν τέτοιο κομπογιανίτη με τα μηχανήματα που έβαζε και με κάτι χάπια, που δεν ήταν τίποτα άλλο από ένα χάπι απλό που πουλούνται χύμα, και κολύριο, ένα απλό κολύριο που είναι για να καθαρίζουμε τα ματάκια μας, το λεγόμενο τεχνητά δάκρυα. Mm. Λοιπόν, η σπιρουλίνα τη έδινε για χάπι. Ένα...
1: η σπιρουλίνα είναι ένα φυτικό συμπλήρωμα που
0: ναι,
1: έχει κάποιες ιδιότητες που βοηθούν τον οργανισμό, αλλά και όπως και στα πάντα η κατάχρηση.
0: Της έβαζε και κάποιο μηχάνημα με κάποιες υποτίθεται που κάνουν με ένα μηχάνημα και βάζουν κάποια ηλεκτρόδια πάνω, και τάχα για να τη βοηθήσει, και της πήρα αρκετά χρήματα. Βέβαια τα πήραμε πίσω, γιατί μεσολάβησα εγώ, με νόμιμο τρόπο. Πέρασε άσχημα κάποιο διάστημα αυτός ο κύριος, έκλεισε το χώρο που είχε, η περιοχή του κέντρου των Αθηνών, να μην πω παραπάνω, και είχε και στη Γλυφάδα. Κλείσανε και τα δυο αυτά τα μαγαζάκια, και να προσέχει ο κόσμος που πηγαίνει και τι κάνει. Πω δύο πράγματα για το Μαζονάκι, για την περίπτωση συγκεκριμένη. Όταν έναν άνθρωπο, ένας γιατρός, να λέμε οποιοδήποτε, εγώ και εσύ που δεν έχουμε γνώση, βλέπει έναν άνθρωπο καταρακωμένο, καταβεβλημένο, που έχει πάει με τακτήλ, γιατί δεν μπορεί να οδηγήσει τη δεύτερη φορά, γιατί την προηγούμενη πήγε με το αυτοκίνητό του, και τον βλέπει έτσι καταρακωμένο. Έχει πει το ιστορικό, γιατί θα τον ρωτήσαν. Είχε λιποθυμικό επεισόδιο στην Κηφισιά που πήγε να φάει. Και βλέπει έναν άνθρωπο που και εσύ να τον δει, θα πει τι έχει, ρε τάδε, θα τον πα σε έναν γιατρό. Θα τον αφήσει να του κάνει αυτό το αντιτόξι που το διαφημίζει η κυρία, γιατί άκουσα που λένε ότι δεν ήξερε και πήγανε και από τον ιατρικό σου ή δεν ήξεραν. Η δεύτερη καταγγελία είναι αυτή. Το ότι ήξεραν και παραήξεραν. Και η καταγγελία είναι ως εξής. Είχαν πάει και δεν βρήκαν κάτι. Του χτυπήσαν λίγο το κουδούνι την πρώτη φορά. Δεν ήταν εκεί. Οκ. Γιατροί είναι τώρα. Κόρακα, κοράκου, μάλλον δεν βγάζει κακά τα ψέματα. Και πήγαν τη δεύτερη φορά και κλείψαν το χώρο του ιατρίου. 200 τετραγωνικά πήγαν στο ιατρίο. Ξέρω εγώ, είδαν, λέει γύρω-γύρω. Και δεν είμαστε, λέει, εμείς ελεκτικό ούτε εισαγγελεί. Τότε τι πήγε να κάνει, καλλιτέχνη. Να κάνει τι. Να του πει για χαρά, συνάδελφε. Δεύτερον, είναι γιατρό, τον βλέπει και θέλει 50 ευρώ για να κάνει την καταγγελία. Καταρχά. Καταγγελία, η δική μου είναι ότι πρέπει να δώσεις 50 ευρώ για να κάνεις καταγγελία για τον γιατρό που, δεν είναι, που σου είχαν κομπογιανίτικα τα πράγματα. Το ξέρεις, φαντάζομαι. Αν όχι, θα ακούσει από μένα, ναι, και ισχύει. Ο ιατρικός σύλλογος δίνει την άδεια και λέει νόμιμο ιατρείο απ' έξω. Όταν έχεις κλινική, που αυτοί διαφημιζόντουσαν σαν κλινική, πρέπει να έχεις από την περιφέρεια. Αυτός δεν είχε τίποτα. Ήτανε γιατρός και κοίταγε στο AI και στο GPT να δει αν μπορεί να κάνει να τον επαναφέρει στη ζωή έναν άνθρωπο που έχει πάρει τέτοιο χοντρό επεισόδιο. Καλά, έχουν γίνει από την αρχή όλα λάθος. Και καλά που είπε η ανακρίτρια ότι αναβαθμίστηκε η κατηγορία και δυστυχώς θα έχουν επιπτώσει πολύ σοβαρές. Ακούγομαι.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Α, όχι, okay, γιατί δεν σ' ακούγα.
1: Θα το δούμε. Όχι, σας ακούω. Τώρα το τι θα γίνει και τι δεν θα γίνει. Μπροστά μας είναι.
0: Όχι, θα το δεις ότι θα έχει πολύ μεγάλη εξέλιξη ο κόσμος, να μην φοβάται να κάνει καταγγελίες. Είναι αυτή που λέμε το βιοσυντονισμό. Και η κυρία μεγάλη πολιτικός, η κυρία Καριστιανού, λέει κβατική ιατρός παιδίατρος. Δεν υπάρχει κβατική ιατρική. Δεν υπάρχει.
1: Ναι, δεν υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει. Εγώ έχω κάνει ολιστική, έχω κάνει γιατί, σεμινάριο. Έχω κάνει σεμινάριο βοτανολογίας, έχω κάνει σεμινάριο αρθολογίας, έχω κάνει σεμινάριο γοτανολογίας, αρωματοθεραπείας, μασάζ. Ναι, γιατί εγώ δεν βλέπω, μπορώ να πιάσω κάτι και να καταλάβω κάτι περισσότερο από να μου βλέπει. Και σε όσους έχω κάνει, σε φιλικό, έτσι το κάνω επαγγελματικά, γιατί το είχα κάνει. Γιατί εγώ σαν σεμινάριο όμως, για να ανοίξει ένα χώρο και να κάνει κάτι τέτοιο, δεν σημαίνει ότι είσαι ο Θεός και τα ξέρεις όλα. Και δυστυχώς γιατροί συγκεκριμένοι και χωρίς ειδικότητα η κυρία, πάλι έπρεπε να δει ότι κάτι δεν πάει καλά. Και αυτοί οι φίλοι που ήταν και τον περιτριγυρίζανε, γιατί άκουσα και σήμερα και τα έχω πάρει και στο δανείο, με δύο συναδέλφους του φορεμένου του Μαζονάκη, ότι λέει, με έπαιρνε τηλέφωνο, αλλά εγώ ήμουν γύρω-γύρω, λέει, σε συναυλίες και αυτά και δεν του απαντούσα. Και και θέλει να πει κάτι ο άνθρωπος και λέει τώρα νιώθω τύψη. Δεν ξέρω αν το άκουσες.
1: Καλά τώρα, οι ιστορίες που θα βγουν, δεν πραγματικά.
0: Μια φίλη όμως, Μανώλη, αυτοί που θέλουν να διχτούν και να κλαίνε με τα κορκοδίλια δάχτυα, αυτό, το είπες και πριν, γιατί διαφήμιση και πάντα διαφήμιση. Πήγε άνθρωπος, μεγάλη καλλιτέχνη, δεν θα πω το όνομά της, κυρία με το όνομα το κεφαλαίο, τη γνωρίζω και τη συγκεκριμένη, και πήγε ξημερώματα, χωρίς να τη δει διακριτικά και έφυγε. Καλλιτέχνη. Οι άλλοι που πήγαν την επόμενη μέρα και κλαίγανε και μπροστά σε κάμερες.
1: Καλά, και οι άλλοι που πήγαν την επόμενη μέρα. Εγώ δεν κακίζω κανέναν. Ο καθένας θα πάει όπως θέλει και θα κάνει ό,τι θέλει.
0: Ο Βάδωνης Γεωργιάδης και πήγε ο Ζαχαράτος που τον κορόιδευε, να πούμε. Και του έλεγε σταμάτα του Ζαχαράτου και ο Ζαχαράτος συνέχιζε και του έλεγε το διακομωδούσε και του έλεγε σταμάτα, του έλεγε ο Γιώργος. Σταμάτα, του έλεγε ο Μαδονάκη. Όλα αυτά συσσωρεύονται. Ένα ευάλωτο οργανισμό ήταν.
1: Για το ότι λειτουργούμε έτσι ως κοινωνία, τόσο δεν.
0: Όχι, την είπε τη λέξη. Είπε, είμαστε ανθρωποφάγοι. Εγώ να μην το πω τι είμαστε. Είμαστε μοχθηροί και κακοί άνθρωποι.
1: Ανθρωποφάγοι είμαστε, θανατολάγνοι είμαστε, ό,τι θέλετε είμαστε.
0: Κακοί άνθρωποι, κακοί. Η αλληλεγγύη που είπα, γι' αυτό το είπα πρώτη λέξη. Η αλληλεγγύη είναι. Γιατί αυτό θα μείνει. Όλοι θα ψοφήσουν αύριο, μεθαύριο, μετά τη μεθαύριο, σε ένα χρόνο, σε δύο. Πάνε και τα μπράτσα, πάνε και τα ωραία αυτοκίνητα.
1: Αλλά αυτά είναι παροδικά ούτως ή άλλως.
0: Ακριβώς. Άλλοι θα τα φάνε.
1: Μεγάλη κουβέντα.
0: Θα σου την μπουγάλε, άλλοι θα τα φάνε κορόιδο. Λοιπόν, άρα, δεν λέει ο ρεπερτόριο Τάσος, δεν ξέρω, είναι θεός. Λοιπόν, άρα
1: μπουγάς.
0: Εννοείται.
1: Καλά, εντάξει. Άλλη πίστα είναι.
0: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, όχι, το λέω έτσι, γνωρίζω τις ατάκες. Λοιπόν. Αυτός ο συγκεκριμένος άνθρωπος, άσχετα με τον Μαζονάκη, για τον οποιονδήποτε, το λέμε τώρα επειδή είναι ο Μαζονάκης και τον ξέρουμε κάποιοι, εσύ, εγώ και άλλοι χίλιοι και άλλοι 50.000 και άλλοι 1.000.000 κόσμο. Δεν είναι όμως αυτό. Είναι για τον οποιοδήποτε που θα πήγαινε εκεί. Και πού ξέρεις εσύ, Μανώλη, τι έχει πάθει εκεί κάποιος πριν.
1: Μα το είπα και πριν ότι δεν ξέρουμε, μάλλον είπα ότι δεν ξέρω πόσοι έχουν κάνει αυτή την ιατρική πράξη εκεί ή εκεί αλλού, αλλά όσοι και να είναι απόψε. Και χτες και προχτές θα πρέπει να νιώθουν πολύ τυχεροί που δεν τους έτυχε.
0: Το άκουσα.
1: Να χαιρετήσουν.
0: Άκουσα δύο δημοσιογράφους από άλλο κανάλι. Από άλλο ραδιόφωνο. Λοιπόν, είπαν οι άνθρωποι, δεν άκουσα όμως καλά. Γι' αυτόν είπανε, γι' αυτούς, τους δύο τέλος πάντων. Ή για άλλους. Λέει ότι είχε πάει στην κοινωνικό πρόσωπο δικό μου και τους λέγανε ότι έχει 6 μήνες ζωής. Και τους λέει, ελάτε να σας κάνω τη θεραπεία για να σωθείτε. Δεν ξέρω αν το λέγανε αυτοί.
1: Έχω διαβάσει μαρτυρίες. Δεν δίνω μεγάλη βάση γιατί δεν ξέρω κατά πόσο ευσταθούν.
0: Όχι, τότε δημοσιογράφος. Τότε
1: ναι, καλά, εντάξει, και εγώ μπορώ να σας πω τώρα ότι και εμένα γνωστός μου είχε πάει.
0: Κρίνεται αυτό, Ζεβανολή. Δεν θα βγει στο δημόσιο βήμα για τη μάνα του, για την αδερφή του, για τη θεία του, ότι πήγε και τη είπε: έχει 6 μήνες ζωής. Θα φαντάσου το αν έλεγε κάτι σε έναν άνθρωπο που λέει δικό του, ξέρω εγώ, και σε εμά. Κάποιο ότι ξέρει, φιλέ, την κάνει με ελαφρά. Θα τα τρελαινώσουν. Θα έλεγε ξεκινά
1: Γιώργο.
0: Τώρα. Κύριε Γιώργο. Και εγώ έχω περάσει ένας άνθρωπος που έκανε 14 χειρουργία.
1: Κύριε Γιώργο.
0: Έτσι. Το
1: παραμύθι πουλάει πολύ.
0: Το
1: παραμύθι πουλάει πολύ.
0: Ναι, και αν έχει δράκα ακόμα περισσότερο. Ναι, αλλά ναι. Η δουλειά είναι όμως ότι αν. Γιατί δεν ξέρουμε το ότι έφυγε ένας άνθρωπος. Κοίταξε. Δεν ξέρουμε και οι εργασίες δεν κάνουμε. Έτσι δεν είμαστε
1: το ούτε δικαστές.
0: Το πες. Θα σου πω όμως τα τρία γεγονότα. Έναν άνθρωπο που βλέπει, εσύ καταρχάς, πήγαινε σε ένα φίλο σου, ένα γνωστό σου, και τον έβλεπε σε αυτή την κατάσταση, θα του έλεγες πήγαινε εκεί ή θα σε πω αυτά να νοσοκομείο, ρε Μανώλη. Πού δεν είσαι γιατρός, ρε φίλε.
1: Αυτό εγώ πρώτα απ' όλα δεν θα ήξερα να του πω να πάει εκεί.
0: Το ξέρω αυτό και σου σε παρότρινε να πάμε. Πήγαινε με εκεί γιατί θέλω να έχω ευεξία και γιατί θέλω να έχω έτσι κι αλλιώς. Γιατί τα είχε αυτό στα φράγκα. Εσύ δεν τα είχε κι εγώ. Και σου λέγε, επειδή έχουμε ένα φίλο πλούσιο, δεν σημαίνει ότι επειδή είναι έτσι πρέπει να είμαστε πάντα.
1: Αν επέμενε, θα τσακωνόμασταν πολύ.
0: Εγώ θα του έριχνα και μάπες.
1: Καλά, εντάξει, τώρα θα του ρίχνετε. Δεν έχει νόημα αυτή η συζήτηση, κύριε Γιώργο, πραγματικά. Θα τσακωνόμασταν πολύ.
0: Πολύ άσχημα κι εγώ, ναι. Αλλά θα τον πήγαινα στο νοσοκομείο, εγώ Μανώλη.
1: Νομίζω και εγώ. Θέλω να πω ότι αυτή θα ήταν η πρόθεσή μου, ξέρετε, στους ενήλικες. Δεν μπορείς να. Καθένας κάνει ό,τι θέλει με τον εαυτό του.
0: Ωραία. Εμείς που δεν είμαστε γιατί. Αυτοί που ήταν γιατί δεν το κάνανε, Μανώλη. Μόνο αυτό φτάνει. Το ένα είναι
1: γιατί
0: αυτό.
1: Γιατί είναι το σύστημα, κύριε Γιώργο.
0: Το
1: σύστημα. Τώρα το σύστημα.
0: Μάσα και όλοι σας μαζί πάτε να μου καθοδηγείτε τη ζωή, ρε φίλε.
1: Ζητώ συγγνώμη, αλλά δεν μπορέσαμε να προστατεύσουμε το μαζονάκι από το σύστημα. Ευχαριστώ, κύριε Γιώργο.
0: Άντε, καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ. Κύριε Δημήτρη. Κύριος Δημήτρης από την Κορινθία.
2: Καλησπέρα.
1: Γεια σας, κύριε Δημήτρη. Έλατε.
2: Καλησπέρα, μου.
1: Θέλω να βάλω ένα τραγούδι, κύριε Δημήτρη, και δεν
2: πρέπει
1: να... Να βάλω.
2: Να βάλεις.
1: Ωραία, γιατί να... δεν γίνεται. Έχουμε πάει...
2: Προχώρα.
1: Ευχαριστώ.
2: Ένα καλό όμως.
1: Ένα καλό θα βάλουμε, ναι.

0: Εδώ είμαστε, 31 λεπτά μετά τη μία. Ελάτε κύριε Δημήτρη, ευχαριστώ που περιμένατε.
1: Ευχαριστώ εγώ.
0: Πάμε.
1: Αλλά ήθελα να πω τώρα σαν να με έβαλες με το κομμάτι.
0: Α, δεν είχα αυτό το σκοπό.
1: Με τρολάρεις. Αυτό το σκοπό είχες.
0: Δεν το ξέρω, να το ξέρω.
1: Να μ' αλλάξει την κουβέντα.
0: Την ατζέντα, άλλαξα την ατζέντα.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Κυβερνητικά το παίζω.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Για μάμε.
1: Όλα. Λοιπόν, ήταν δεν ξέρω πόσα χρόνια ρε Μάνο. Είμαστε εκεί και γεράσαμε. Λοιπόν, κάπου βρήκε ο συγχωρεμένος ο πατέρας με ένα πικάπ.
0: Ναι.
1: Και μας το έφερε. Το πικάπ το έφερε. Δίσκο δεν είχαμε. Και μου λέει η αδελφή μου, μου λέει, θα πάμε στην Κόρινθο, μου λέει να πάρουμε το Παππού Κωνσταντίνου. Έχει βγάλει ένα καλό. Ήταν ο πρώτος δίσκος που πήρα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, άρα φίλε, τι με γύρισες, 200 χρόνια πίσω με γύρισες.
0: 200 χρόνια.
1: Που λέει ο λόγος.
0: Ναι.
1: Έτσι. Δεν βαριέσαι.
0: Η αλήθεια είναι δεν βαριέμαι εύκολα.
1: Να μην βαριέσαι. Να κάθεσαι να ανέχεσαι. Να λες τα δικά σου.
0: Όχι, δεν ανέχομαι. Δεν είναι ανοχή. Κάθομαι όμως και ακούω.
1: Το ξέρω. Το ξέρω. Μιλάμε χρόνια. Το ξέρω. Είσαι
0: το να ακούς είναι...
1: Και να ακούς και να μπορείς και να βοηθήσεις, έτσι.
0: Αν γίνεται.
1: Έτσι. Τώρα τα υπόλοιπα όλα αυτά που υπόθηκαν κάτι στη διάρκεια, γιατί ήμουν αρκετή ώρα, εγώ δεν μπορώ να κρίνω ούτε το τι λέει ο επιστήμονας, τι λέει ο πανεπιστήμονας.
0: Όχι, κανείς μας δεν μπορεί.
1: Όσο για τον Γιώργο, είχε πάρει μια απόφαση, εγώ πιστεύω στη ζωή, θέλει να προχωρήσει έτσι, ελάφρυ το χώμα του, δεν θα κρίνουμε τι έκανε, δεν έκανε.
0: Ούτε αυτό
1: μια
0: δεν
1: μια πάρα πολύ καλή ψυχή, φαινόταν έτσι, καθημερινότητα φαινόταν το παιδί. Εντάξει, εμένα τα τραγούδια του δεν μ' αρέσαν, να σου πω την αλήθεια. Αλλά...
0: Εμένα πάλι υπήρχαν κάποια που μ' αρέσανε πολύ και κάποια τα οποία μου ήταν αδιάφορα.
1: Δεν έχει καμία σημασία. Πάντως φαινόταν ότι
0: ήταν... Τα πιο βαριά λαϊκά μου αρέσανε πολύ. Τα πιο έντεχνα δηλαδή, πιο βαριά λαϊκά. Τα πιο pop και τέτοια δεν τρελαινόμουν. Αλλά εντάξει, αυτά είναι γούστα σιγά.
1: Δεν έχει καμία σημασία. Πάντως το παιδί ήταν πάρα πολύ καλό. Φαινόταν με τον τρόπο που μίλαγε, με το χαμόγελό του, με το... Φαινόταν. Ήταν πάρα πολύ καλό παιδί. Και πέρα. Τώρα αυτά που μου λένε για γιατρούς, για ιστορίες, για κέρατα. Εγώ μάνα μου σε γιατρό δεν πάω. Έχω δώσει ευχή και κατάρα στη γυναίκα μου. Δεν πάθω τίποτα και με πάει σε γιατρό.
0: Και πού θα σας πάει άμα πάθετε κάτι?
1: Στον ακροταφείο από
0: αηδίες.
1: Όχι, δεν είναι.
0: Όχι, στο γιατρό θα σας πάει.
1: Τους έχω ζήσει. Είναι καθάρματα.
0: Κύριε Δημήτρη, γίνεστε τώρα φοριστικός. Δεν είναι έτσι.
1: Εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων.
0: Ναι, μισό λεπτό. Η λογική δεν είναι αυτή. Όταν ο άνθρωπος αρρωσταίνει, πάει στο γιατρό.
1: Ναι.
0: Πώς θα γίνει τώρα?
1: Όταν πεινάει, πάει στο...
0: Όχι, μισό λεπτό. Άλλο το πεινάω, άλλο το είμαι άρρωστος.
1: Ναι.
0: Δεν είναι τέτοιο πράγμα. Αν ο άνθρωπος αρρωστήσει, θα πάει στο γιατρό για να το προσπαθήσει ο γιατρός να το κάνει καλά. Πώς θα γίνει?
1: Μανώ, έχω δει πολλά έργα. Κάποια στιγμή, το επόμενο διάστημα έρχεται χειμώνας και χειμώνας βαρύς.
0: Καλά, χτυπάω ξύλο, να μην χρειαστεί.
1: Θα σου πω με ονοματεπώνυμα.
0: Ναι, να μην χρειαστεί ποτέ, να μην χρειαστείτε ποτέ γιατρό, αλλά όμοι γίνονταν συμβεί κάτι, η γυναίκα σας στο γιατρό θα σας πει. Τώρα δεν μπορώ να ακούω αηδίες. Άιντε.
1: Σου λέω, περίμενε, έρχεται λίγο χειμώνας βαρύς.
0: Ναι.
1: Θα σου πω, εγώ με ονοματεπώνυμα και με ημερομηνίες. Είναι καθάρματα.
0: Εντάξει, θα σας πάμε σε κάποιον που δεν είναι καθάρμα. Όχου.
1: Ναι, ναι, μη στεναχωριέσαι, μη φυσάς. Καλημέρα, μου, σε αγαπάω πολύ.
0: Γεια σας κύριε Δημήτρη, να είστε καλά.
1: Γεια.
0: Ο κύριος Αθανάσιος από την Παλίνη.
2: Καλημέρα.
0: Γεια σας.
2: Αυτά που είπε πριν για τα... Η κυρία νομίζω για το στήσιμο της που έχει γίνει σε χώρους νοσοκομιακούς, κέντρα υγείας και όλα αυτά.
0: Τι έχει γίνει, συγγνώμη, δεν κατάλαβα.
2: Τις ανακαινήσεις που έχουν γίνει σε νοσοκομεία.
0: Ναι, έχουν γίνει.
2: Ένας λόγος που έχει γίνει είναι για να πάνε οι ιδιώτες.
0: Όχι. Ο λόγος που έχει γίνει είναι ότι υπήρχε ευρωπαϊκό κονδύλι για αυτό το λόγο. Και έπρεπε μέχρι μία συγκεκριμένη ημερομηνία να έχουν ξεκινήσει τα έργα. Τουλάχιστον να έχουν ξεκινήσει, αν όχι να ολοκληρωθούν, αλλιώς χάνονταν τα χρήματα. Αυτός είναι ο λόγος.
2: Δεν θα πρέπει να υπάρχει κάποιο προσωπικό εκεί όμως.
0: Αυτό, άλλο ζήτημα. Εγώ σας λέω για τα κτηριακά και τους εξοπλισμούς.
2: Ωραία, εντάξει.
0: Διέθεσε η Ευρωπαϊκή Ένωση κονδύλι για όλες τις χώρες όπου έπρεπε να γίνουν κάποιες κτηριακές μετατροπές, ανακαινήσεις δηλαδή, σε παλιότερους χώρους κτλ. Γι' αυτό και γίνανε. Διότι αλλιώς θα χάνονταν τα χρήματα. Καλώς, όταν σου δίνει λεφτά για να φτιάξεις κάτι, να το βελτιώσεις, θα τα χρησιμοποιείς. Αλλά επειδή έλυγε η προθεσμία, πλακώσανε. Γιατί έπρεπε μέχρι τη λήξη της προθεσμίας να έχουν τουλάχιστον ξεκινήσει. Γιατί αν έχει ξεκινήσει, σου λέει δεν μπορώ να σκόψω τη χρηματοδότηση. Δεν γίνεται να σου δίνει λεφτά και να μένουν στο ταμείο και να γυρνάνε πίσω. Ντροπή.
2: Τι χρωστάει όμως ο γιος σας και ένας συγγενής που είναι συνομήλικοι. Θα πληρώνουν, δεν ξέρουν πού να πρωτοπληρώσουν όταν μείνουν πίσω μας. Γιατί όλα αυτά θα πληρωθούν κάποια στιγμή. Και να είχαν γίνει και σωστά, στο καλό να πάει. Ας πούμε στο ΚΑΤ κάνανε... Είναι πάρα πολλών χρόνων κτίριο που θα πρέπει να δουν και τα θεμέλια του και τις αντοχές του και όλα αυτά. Και όχι να κάνουν ένα βάψιμο.
0: Μεγάλη, εντάξει, μεγάλη κουβέντα είναι αυτή. Ξέρω, το έζησα κιόλας, ξέρω μονάδες καινούργιες που έχουν γίνει που είναι εξαιρετικές. Αλλά βέβαια δεν αρκεί αυτό. Έτσι, δεν είναι μόνο το να είναι καινούριο το κτίριο και να είναι καινούργιες οι μονάδες. Πρέπει να έχει και προσωπικό, πρέπει πολλά πράγματα. Αλλά εντάξει.
2: Στις μέρες μας, ό,τι βλέπει το μάτι είναι, κύριε Μανώλη.
0: Στο θέμα της υγείας δεν είναι μόνο το μάτι.
2: Γενικά όμως το έχουν περάσει παντού αυτό το πράγμα. Και αφού μας αρέσει και αφού το θέλουμε, όλα καλά. Τέλος πάντων, θέλει με πολλή δουλειά σε πολλά πράγματα. Και σίγουρα πρέπει να έχουμε κι εμείς μια γρήγορση. Για κάποιους λόγους δεν την έχουμε. Πιστεύουμε να δούμε αυτά που ακούμε, αυτά που μας λένε. Δεν ψάχνουμε κάποια πράγματα και κάπου έχουμε θέματα. Τα βρίσκουμε μπροστά μας. Όσο για τον τραγουδιστή μας, να δούμε το μόνο σίγουρο που μου μείνε είναι ότι ήταν ψυχή. Και δεν είναι τυχαίο ότι είχε τόσο κόσμο ώστε εκεί που πήγε.
0: Όχι, σίγουρα.
2: Όταν βοηθάς κάποιον κόσμο, νομίζω κάποια στιγμή αυτό το βρίσκεις μπροστά σου. Και αν δεν το βρεις εδώ, σίγουρα θα το βρεις εκεί που πας. Όσο γι' αυτό είδες τις αμφιβολίες που είχα τη στιγμή που είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι, όταν διαβάζουμε Ευαγγέλιο και κάποια άλλα βίους Αγίων, αυτά τα βλέπουμε αν θέλουμε να τα δούμε. Εδώ πέρα ξέρουμε, μπαίνουμε και ασχολιόμαστε με τις ώρες, να είμαι για τελείως περίεργα και... χωρίς λόγο πράγματα. Αλλά γι' αυτά δεν μπορούμε να ασχοληθούμε και έχουμε κάποια θέματα. Ας ελπίσουμε να ασχοληθούμε να μπορέσουμε να τα δούμε.
0: Γιατί ο καθένας ό,τι πιστεύει, κύριε Αθανάσια.
2: Εντάξει.
0: Ό,τι πιστεύει και όπου πιστεύει και όπως πιστεύει.
2: Στην Ελλάδα λίγο δύσκολο όμως. Όταν έρχεται ο Κινέζος και ξέρει να σου εξηγήσει τα πάντα γύρω από τα πιστεύω μας. Δεν τα ξέρουμε εμείς που είμαστε βαφτισμένοι και μεγαλωμένοι να είμαστε τόσο χήμα. Είμαστε άξιοι της τύχης μας. Μετά μην παραπονιόμαστε όμως για κάποια πράγματα. Γιατί αν δείτε κάποια των ημερών Ευαγγέλια, σου λέει ότι θέλω να σε έχω στα όπα-όπα, αλλά θέλω και εσύ να κάνεις κάτι. Όταν εσύ είσαι αλλού για αλλού, ας πρόσεχες, οπότε να μην παραπονιέσαι. Γιατί γίνεται γενικώς αυτό, κύριε Μανώλη, πρέπει να το έχετε δει. Έχουμε παράπονα περίεργα, αλλά δεν ψάχνουμε τους λόγους, το γιατί και πώς. Έχει απέραντη αγάπη ο μεγαλοδύναμός μας, αλλά θέλει και από μας κάτι. Όταν εμείς είμαστε εκεί που είμαστε, ας προσέχαμε.
0: Λέτε ότι θέλει και από μας.
2: Θέλει.
0: Εγώ νομίζω όχι.
2: Μας έχει δώσει μια ελευθερία και περιμένει να με το... Άμα θέλουμε, όταν θέλουμε να κάνουμε...
0: Εγώ νομίζω ότι η μαγική κουβέντα την είπε πριν ένας συνακροάτης, η αλληλεγγύη.
2: Σίγουρα. Είναι από τα πρώτα που βάζει κάτω νόμο ότι πρέπει να έχουμε αγάπη. Ένας λόγος, είπαμε, που και ο Μεζονάκης και τόσο κόσμο έχει αγάπη. Έμπρακτη, μη στα λόγια. Να έχουν κάποιοι συνάνθρωποι του γύρω ανάγκες και να προσπαθούν να τις καλύψουν. Και μάλιστα να ζητάει και να μην μπουν και κουβέντα. Άκουσα μια περίπτωση που κάλυψε δίδακτρα και είπε να μου πέσει ξύλο αν πεις κάτι ότι σου δώσα τα δίδακτρα. Γιατί κάπως έτσι πρέπει να γίνεται η ελιμοσύνη. Τώρα άμα γίνεται και φωνάζουμε και εσάς να μας βγάλετε και στη πρωτοσέλιδο, στην εφημερίδα, αυτό δεν είναι κάτι άλλο.
0: Γενικώς δεν θα μάθουμε ποτέ, γιατί όταν θες να βοηθήσεις, δεν χρειάζεται να το ξέρει κανείς άλλος.
2: Ο Άγιος Νικόλας είχε βοηθήσει 3 κοπέλες ή 4 ενός και που ζούσε τότε και είχαν προβλήματα που μπορεί να βγαίνανε και σε περίεργη ζωή, και στην τέταρτη τον παρακολούθησε και του είπε μη πεις κουβέντα, για να μάθει ποιος σου που έδινε τα χρήματα για να παντρέψει την κάθε κοπέλα.
0: Ναι.
2: Κάπως έτσι γίνεται αυτή η κατάσταση. Τώρα αν γίνεται αλλιώς έχει θέμα.
0: Μάλιστα.
2: Αυτά για απόψε.
0: Ευχαριστώ, κύριε Θανασία.
2: Σας πονάζουμε όλα.
0: Καλό βράδυ, να είστε καλά.
2: Αν με βγάζατε πιο νωρίς θα ακούγονται και τα κοκόρια μας.
0: Α, ναι. Και τι έχουν χάσει την ώρα.
2: Δεν ξέρω, τα βαρομετρικά μάλλον.
0: Έχουν μπερδευτεί.
2: Όταν αλλάζουν τα βαρομετρικά έχουν και διαφορετικές ώρες, ναι.
0: Μάλιστα.
2: Καλό
0: και σε εσάς. Και σε εσάς. Να είστε καλά. Κυρία Μάγδα από τα Πετράλωνα, τελευταία γραμμή για απόψε. Ελλάδα, κυρία Μάγδα.
3: Καλησπέρα σας, κύριε.
0: Γεια σας, κυρία Μάγδα.
3: Ζούμε σε 2 μέρες τώρα λίγο βαριές από το κλίμα, είναι λίγο βαρύ.
0: Σχεδόν μια εβδομάδα.
3: Ναι, μπράβο. Έχουμε όλοι στενοχωρηθεί, αλλά εγώ έχω άλλο θέμα τώρα. Έλατε. Να πω, γιατί τα είπαν όλα.
0: Ναι.
3: Εδώ και εσείς γνωρίζετε ποια είναι τα ενδιαφέροντά μας, το πούμε έτσι.
0: Ναι.
3: Εδώ και πάρα πολλά χρόνια με απασχολούσε ένα θέμα με την υπόθεση του Ιωνά, που είναι γραμμένο ένα βιβλίο με 2,5 σελίδες στη γραφή, και με απασχολούσε τόσο πολύ που δεν μπορούσα να ησυχάσω αν δεν έβρισκα την άγρη. Τώρα τη βρήκα από μόνη μου, δύσκολο να το πω αυτό. Μόνος που δεν βρίσκει κανείς τίποτα η άγρη, αν δεν βάλει το χέρι του και ο παντοδύναμος. Λοιπόν, και με απασχολούσε από ποια άποψη. Δεν ξέρω αν έχει απασχολήσει και άλλο κόσμο, αλλά εφόσον ο Ιωνάς δεν ήθελε να πάει στη Νινεβή, και πήρε ένα καράβι, ένα πλοίο και πήγε σε αντίθετη κατεύθυνση. Γιατί ο Θεός ήθελε να βουλιάξει το καράβι και τον έριξε μέσα σε ένα κήτος και τον έβγαλε στην Νινεβή. Είχα τόσο πολύ μεγάλη απορία, γιατί λέω, πάνω στη γη υπήρχε πάρα πολλής κόσμος. Και για ποιο λόγο δεν έβρισκε κάποιον άλλον και επέμενε εκεί στον Ιωνά. Σας έρχεται κάτι, σας σκέψη.
0: Κυρία Μάγδα, αν σας πω τώρα ότι 2 παρά σχεδόν παραπλέκα. Δεν μου έρχεται καμία σκέψη.
3: Ναι. Θα σας το πω λοιπόν εγώ εν συντομία.
0: Για πείτε με εσείς, ναι.
3: Ναι. Για να το έχετε και σαν σκέψη τελευταία και σαν ευχάριστη σκέψη, ας πούμε. Εγώ λοιπόν σκέφτηκα, όχι από μόνη μου φυσικά όπως σας το είπα, ότι ο Ιωνάς πρέπει να ήταν νέος 25 έως 35 ετών, ένα του κρατούμενο. Δεύτερο, πρέπει να ήταν εύρωστος, γυμνασμένος, για να πας να γυρίσεις μια πόλη πολύ περιποιημένη, πολύ πλούσια, με 120.000 κατοίκους, να γυρίσεις όλους τους δρόμους, τους παράδρομους, τις πλατείες φωνάζοντας ότι σε 40 μέρες η πόλη καταστρέφεται. Μόνο αυτό έλεγε από το πρωί μέχρι το βράδυ, 3 μέρες. Και τρίτον,
0: ναι.
3: Και τρίτον λοιπόν, και το τρίτο είναι, γιατί τώρα το ξεχάσα.
0: Το ξεχάσατε.
3: Όχι, θα το θυμηθώ. Νέος, εύρωστος,
0: ναι.
3: Και κάτι ακόμη είχα να πω. Λοιπόν, στο τέλος λοιπόν ο Θεός μίλησε μαζί του και λέει, γιατί δεν ήθελες να έρθεις? Λέει, γιατί ήξερα ότι θα το συγχωρέσεις.
0: Ναι.
3: Λέει, αυτό μου δημιούργησε πάλι μια υπόνοια. Ναι. Και λέω, για να ήξερα ότι θα το συγχωρέσει, άρα είχαν ξανασυνεργαστεί και σε μια άλλη πόλη την οποία ο Θεός την είχε συγχωρέσει. Και αφού είχαν και μία άλλη καλή... ήμουνα και από τον ύπνο, με είχε πάρει και λίγο ύπνος. Είχαν και μία άλλη καλή, με καλά αποτελέσματα συνεργασία. Έτσι λοιπόν ο Θεός επέμενε για τον ήρωα. Και ήταν και είχε το θυμίδικα και εύρωστη φωνή.
0: Πώς τι είχε?
3: Εύρωστη φωνή. Γιατί πώς θα μπορούσε μια τόσο μεγάλη πόλη, πρέπει να ξαναφωνέζει δυνατά. Άρα λοιπόν νέος, γυμνασμένος, με εύρωστη
0: φωνή.
3: Φωνή.
0: Λοιπόν, θα σας καληνυχτήσω τώρα, γιατί πρέπει να βγάλω και τον κύριο Σταυρακάκη, γιατί έχουμε διάφορα θέματα να συζητήσουμε. Θέλω να σας ευχηθώ κάτι ειλικρινά. Οι προβληματισμοί σας όλοι να είναι αυτοί.
3: Όχι, λυπάμαι για πολλά πράγματα που γίνονται.
0: Όχι, αλήθεια σας το λέω.
3: Ναι.
0: Καταλαβαίνω ότι λυπάστε, αλλά μακάρι, δηλαδή, να ξεπερνάτε τα υπόλοιπα και να είναι αυτοί οι προβληματισμοί και να μιλάμε για αυτά. Ειλικρινά σας το λέω.
3: Πάρα πολύ σας ευχαριστώ και πάρα πολύ χάρηκα που μίλησα μαζί σας.
0: Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα.
3: Επίσης,
0: γεια σας. Κύριε Δημήτρη.
4: Γεια σας.
0: Γεια σας.
4: Λοιπόν, ξεχνάμε την είδηση που δεν προλάβαμε στο δελτίο των 12. Γιατί τελείωσε μετά τις 12 το
0: Περίμενε
4: παιδί.
0: Πριν να μου πεις την είδηση που δεν προλάβαμε στο δελτίο των 12. Να πω ότι έχει 5 τραυματίες μετά από άγρια συμπλοκή στο κατάστημα κράτης Δομοκού.
4: Μάλιστα.
0: Ομάδα εγκλήστων από συγκεκριμένη πτέρυγα κατάφερε να κατέβει σε πτέρυγα του Ισογείου, επιτέθηκαν σε άλλους κρατούμενους. 2 τραυματίες στο νοσοκομείο Λαμίας, σύμφωνα με πληροφορίες. Έλα.
4: Λοιπόν, πάμε. Η Εθνική μας Ομάδα Βόλεϊ των Ανδρών νίκησε με 3-1 σετ την Σλοβενία. Πρώτη νίκη για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που γίνεται στη Μόντενα στην Ιταλία. Η ελληνική ομάδα κέρδισε τη Σλοβενία 3-1. Η Χάλκινη είναι η Σλοβενία στην προηγούμενη διοργάνωση. Είχε πάρει την τρίτη θέση. Πήρε το πρώτο σετ 25-18. Έχασε το δεύτερο 25-19. Πήγε στο 1-1. Και στη συνέχεια πήρε τα άλλα δύο σετ με 25-23 και 25-20. Μια πολύ μεγάλη νίκη για την εθνική μας ομάδα μετά από τις ήττες με Τσεχία και με την κάτοχο του Πρωταθλήματος Ευρώπης και Παγκόσμια Πρωταθλήτρια Ιταλία. Η ελληνική ομάδα κερδίζει πρώτη νίκη. Θέλει τώρα 2 νίκες για να κλειδώσει την είσοδο στους 16. Είναι οι 4 πρώτες ομάδες περνάνε από τον όμιλο. Παίζει 5 ώρα το απόγευμα με την Σουηδία. Έχουμε από το απόγευμα ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την απόκτηση του Άνας Σαλαχεντίν με τη μορφή δανεισμού από την Ρώμα του 24χρονου. Είναι Μαροκινός διεθνής αμυντικός, έπαιξε το τελευταίο Μουντιάλ. Τον ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός. Ο Βόλος πήρε τον Ρεμί Καμπελά. 36 χρονών, Γάλλος επιθετικός, ελεύθερη μεταγραφή από τον Ολυμπιακό. Έπαιζε στην Αντ δανεικός. Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε τον 30χρονο επιθετικό Σιμών Μπανζά από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό με μορφή δανεισμού από την Αλ Τζαζίρα της Σαουδικής Αραβίας. Ο Άρης ανακοίνωσε απόψε τον Μπρούμα, ο οποίος για ένα συνένα χρόνο είναι 31 ετών, εξτρέμ, επιστρέφει στην Ελλάδα μετά το πέρασμά του την περίοδο 2020-2021 στον Ολυμπιακό. Θυμίζω τότε είχε, βάλει, είχε 33 συμμετοχές με 9 γκολ ο Μπρούμα στον Άρη. Και ο Ταμπόλδα, άσχημα τα νέα για τον Ταμπόλδα, ο Βισέντε Ταμπόλδα, ο Αργεντινός μεσοεπιθετικός Παναθηναϊκού,
0: που βγήκε χθες, που έγινε χθες αλλαγή.
4: Ενοχλήσεις, η μαγνητική έδειξε μια θλάση δευτέρου βαθμού στον προσαγωγό του δεξιού ποδιού, 20 μέρες εκτός. Θα χάσει το παιχνίδι της Τετάρτης με την Κυφσία για το κύπελο. Θα χάσει την, το παιχνίδι που έρχεται την Κυριακή με την Καλαμάτα στη Νίκαια. Θα χάσει και θα είναι οριστικά έτοιμος μετά τη διακοπή των εθνικών ομάδων για να είναι στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στις 11 Οκτωβρίου.
0: Δεν θα, δεν θα έχει δοκιμάσει το πόδι του.
4: Ναι, εντάξει, αλλά πιστεύουν ότι θα προλάβει. Η Σαχτάρ Ντόνετς, αντίπαλος της ΑΕΚ, είναι η επόμενη αντίπαλος της ΑΕΚ στη League Phase του Champions League. Κέρδισε με 2-0 την Τσερνομόρες από την Οδυσσό για την έκτη αγωνιστική του Ουκρανικού πρωταθλήματος. Έχουμε και άλλους αντιπάλους της ΑΕΚ που παίξαν απόψε στην Ιταλία. Η Ρώμα, η Κόμο έπαιξαν. Λοιπόν, πιο συγκεκριμένα να σου πω ότι η Κόμο κέρδισε 2-1 την Πάρμα, η Ρώμα εκτός έδρας στην Τωρίνο 2-0, η Ίντερ κέρδισε 5-3 την Ουντινέζε, έτσι στη βαθμολογία είναι μπροστά τώρα, πέρασε η Ίντερ με 12 βαθμούς όσους και η Ρώμα. Η Κόμο του Τάσου Δουβίκα είναι στην τρίτη θέση με 10 ισοβαθμοί με την Λάτσιο. Τέλος στο hardball, ο Ολυμπιακός πήρε το 5ο συνεχόμενο Super Cup. Πρωταθλητής και κυπέλλουχος Ολυμπιακός έπαιζε με τη φαιναλίστ του κυπέλου ΑΕΚ. Στο κλειστό του Καματερού την κέρδισε άνετα 35-24 και πήρε το 5ο συνεχόμενο Super Cup στο hardball ανδρών ο Ολυμπιακός. Αυτά έτοιμος, έχεις και χρόνο. Δυστυχώς για μένα, για ερωτήσεις. Μία αγωνιστική που τελείωσε, να σε βοηθήσω, με τον ΠΑΟΚ που έκανε μια πολύ μεγάλη άνετη νίκη επί του Άρη στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, παρά το γεγονός ότι ο Άρης έχει παράπονο τη διαιτησία.
0: Η ερωτήση είναι, δεν μπορεί να μιλήσω, ρε παιδιά.
4: Κάτσε να, πώς, για να σου κάνω βοηθήσω. Είναι ο Παναθηναϊκός καλύτερος άνετα 3-0 τον Πανετολικό. Ο Ολυμπιακός κόνταψε στην πρώτη του Αλκουαθίλ.
0: Συγγνώμη.
4: Σκόνταψε στην πρώτη του Αλκουαθίλ στον πάγκο. Ένα μηδέν έχασε από τον Κυπέλλου Χόφη.
0: Όχι, Δημήτρη μου, δεν σκόνταψε. Ήταν άθλιος.
4: Ήταν κακός. Το είπαμε και το Σάββατο.
0: Και επειδή σου στέλνα μηνύματα.
4: Το είπαμε και το Σάββατο. Ο Όφη καλύτερος και πήρε δίκαια την νίκη. Ένα-ένα ήρθε η ΑΕΚ που είχε κάποια καλά διαστήματα, αλλά και αυτή σκόνταψε, επέτρεψε να σου πω, στην Τρίπολη με τον τοπικό Αστέρα που ήρθε ισόπαλη 1-1. Πρώτη νίκη για την Καλαμάτα 3-1 στον Βόλο. 1-1 ο Ηρακλής με τον Ατρόμητο, με τον Ηρακλή να έχει παράπονα πολλά από την διαιτησία.
0: Σου είχα πει και είναι φράση που δεν μου αρέσει να χρησιμοποιώ, ότι θα έρθει στιγμή στο παιχνίδι με τον Όφη που ο κόσμος θα φωνάζει με τη Λίμπαρ, με τη Λίμπαρ.
4: Δύο φορές με τη Λίμπαρ στο 20ο λεπτό και στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων του αγώνα.
0: Ναι, λοιπόν, 1-2, Ολυμπιακός άθλιος.
4: Ρωτήθηκε ο Αλκουαθίλ για το χρόνο. Γιατί παίκτες έχει καλούς. Το θέμα είναι πόσο μπορέσει να προλάβει το χρόνο.
0: Να δεις.
4: Και λέει,
0: δεν φτιάχνεις μια ομάδα σε δύο μέρες προφανώς.
4: Όχι, βέβαια. Ναι, αλλά αλλά μπήκαμε Τρίτη. Τρίτη δεν μπαίνουμε. Τετάρτη έχει παιχνίδι το βράδυ στις 10 η ώρα.
0: Όχι, όχι, περίμενε εδώ. Δεν είναι θέμα μόνο προπονητή, γιατί συνήθως όταν αλλάζει προπονητή σε μια μεγάλη ομάδα, οι παίχτες από εγωισμό και μόνο.
4: Πρέπει να δείξουν
0: ναι,
4: κάτι.
0: Εγώ προσωπικά είδα ένα άχρωμο, άγευστο.
4: Έτσι, δεν μπορώ να πεις ότι κάποιοι δεν προσπάθησαν.
0: Δεν είπα ότι δεν προσπάθησαν. Δημήτρη μου, δεν είναι ομάδα αυτό.
4: Εντάξει, δεν, κάποιοι προσπάθησαν πάρα πολύ.
0: Έτσι
4: αλλά
0: και ο Όφη είναι μια εξαιρετική ομάδα.
4: Πολύ.
0: Μα είναι καλή ομάδα.
4: Καλωστημένος και σοβαρός.
0: Μα είναι καλή ομάδα, σου ξαναλέω.
4: Δεν ξέρω τι θα μπορέσει να κάνει στην Ευρώπη, στη League Phase του Europa League.
0: Ούτε εγώ ξέρω. Όμως, αλλά να σου πω κάτι, έτσι όπως τον είδα, μην κάνει και περισσότερα από τον Ολυμπιακό, δεν ξέρω.
4: Ναι, όμως ήταν καλωστημένος.
0: Λοιπόν.
4: Και επέτρεψα να σου πω ότι λένε όλοι ότι είναι σε φόρμα ο Παναθηναϊκός. ναι, είναι σε φόρμα Παναθηναϊκός.
0: Την μπάλα που παίζει ο Παναθηναϊκός φέτος έχει να την παίξει σε χρόνια.
4: Αλλά είναι και όφη μια καλωστημένη ομάδα.
0: Βεβαίως. Επίσης θέλω να σου πω ότι η Γιαγκελόνια δεν θα έρθει εδώ πέρα να κάνει τουρισμό.
4: Καμία ομάδα στην εκθέση θα έρθει να κάνει τουρισμό.
0: Όχι, επειδή ρε παιδί μου δεν είναι η ομάδα πρώτης διαλογής. Καταλαβαίνεις τι εννοώ. Δεν είναι η σούπερ ομάδα. Λοιπόν, δεν θα
4: καταλαβαίνω, αλλά δεν θα έρθει καμία ομάδα να κάνει
0: εδώ πέρα στη
4: League Face, ναι, να πετάξουν χαρτά εδώ. Ούτε του Conference, ούτε του Europa και φυσικά του Champions League. Ακόμα και οι ασθενέστερες ομάδες δεν κάνουν, δεν πάνε για να κάνουν μια, εκδρομή.
0: Αν λοιπόν δεν είναι στοιχειωδός σοβαρός ο Ολυμπιακός,
4: συμφωνώ μαζί σου,
0: θα έχουμε γλέντια.
4: Στοιχειωδός σοβαρός, και γιατί ακόμα και για την Γιαγκελόνια που λες, και να χάσει η Γιαγκελόνια, παίζει ρόλο και πώς μια ομάδα χάνει.
0: Αλλά,
4: και
0: χάσει,
4: δεν λέω για τον Ολυμπιακό, και λέω γενικά σε αυτή τη έτσι όπως είναι η League Face.
0: Άμα χάσει και πάρει τους βαθμούς Ολυμπιακός, και χάλια, και χάλια να παίξει, λίγο θα ηρεμήσουν τα πράγματα, γιατί θα λειτουργεί. Μετά είναι και η διακοπή. Εντάξει, θα
4: τώρα, μην με ρωτήσεις τι θα δούμε την Τετάρτη, θα το δούμε.
0: Διότι. Εντάξει, δεν μπορεί να. Τι να ξέρουμε τώρα. Και ξαναλέω, εγώ δεν αμφισβητώ τον προπονητή. Γιατί δεν μπορεί σε τρεις μέρες. Αλλά. Προφανώς δεν μπορεί. Δεν, ο Ολυμπιακός προχτές δεν ήταν ομάδα που κάνει πρωταθλητισμό. Τέλος.
4: Εντάξει, είχε για θέματα, μένα. Είχε θέματα πολλά. Και η ΑΕΚ δεν μ' άρεσε. Η ΑΕΚ πρέπει να το έχει καθαρίσει το ματς. Όταν προηγείσαι και μετά σε ισοφαρίζει, και η Τρίπολη στην έδρα της δεν είναι κακή.
0: Να, λέει εδώ ο Αριστοτέλης. Αν δεν είχε φύγει, λέει, με τη Λίμπαρ και είχαν από τον Όφη, τι νομίζει ότι θα λέγανε οι φίλαθλοι.
4: Οι φίλαθλοι πάντα λένε αυτό που θέλουν και αυτό που μπορούν να πιστεύουν. Όμως δεν αποφασίζουν οι φίλαθλοι. Σε ομάδες τύπου Ολυμπιακός.
0: Ναι, ναι, καλά, σίγουρα. Άλλο λέει τι θα λέγανε οι φίλαθλοι. Εγώ είπα μια κουβέντα και θα επιμείνω. Ο Μεντιλίμπαρ έχει γράψει την ιστορία της. Έχει γράψει μια σελίδα στην ιστορία του Ολυμπιακού που θα μείνει για πάντα.
4: Σωστό.
0: Τελείωσε.
4: Και εκεί σταματάει όλη η ιστορία.
0: Όταν... Εκεί σταματάει όλη η ιστορία. Όταν θα έρθει προπονητής που θα πάρει άλλον ευρωπαϊκό τίτλο, θα είναι εκείνος που πήρε.
4: Θα έχει προσπεράσει τώρα στην ιστορία.
0: Θα είναι εκείνος που πήρε
4: το δεύτερο.
0: Το δεύτερο. Ναι. Τον πρώτο.
4: Τον έχει. Είναι
0: και μέχρι στιγμής μοναδικό, και μπορεί να είναι μοναδικός δεξής για πόσα χρόνια.
4: Δεν το ξέρουμε αυτό.
0: Έχουμε την Λίμπα.
4: Ναι. Επίσης.
0: Θα είναι το σημείο, θα είναι ο φάρος, το σημείο αναφοράς. Τελειώσαμε.
4: Ναι. Επίσης για την ΑΕΚ σου είπα ότι περίμενα ότι θα το πάρει το ματς η Τρίπολη. Δείχνει δύο πρόσωπα η ΑΕΚ, ένα πολύ καλό στην Ευρώπη και στην Ελλάδα να κολλάει.
0: Νομίζω ότι είναι θέμα διαχείρισης.
4: Θα το δουν, αλλά νομίζω ότι δεν αδείξε τον εαυτό της.
0: Γιατί
4: αδείξε τον εαυτό της η ΑΕΚ χθες, την Κυριακή. Λοιπόν, έχεις κάτι άλλο, γιατί είσαι έτοιμος. Εγώ απλώς κλείνοντας.
0: Και 59, τι άλλο να πω.
4: Κλείνοντας να πω.
0: Ότι προχθές, η κυρία Κατερίνα.
4: Είναι φίλη μου η κυρία Βουτσά, εκλεκτή συνάδελφος.
0: Δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να μας κουπίσει.
4: Λοιπόν, τώρα καθυστερείς. Εγώ θέλω απλώς να πω σε κάποιους που ακούνε και να ακούνε ότι πριν 4 μέρες είχαμε το ολοκαύτωμα στη Βιάνο. 421 άτομα.
0: Σωστό.
4: Καθαρίσανε το 44, το 43. Στην Κρήτη δυστυχώς έχουμε και άλλες περιοχές που έχουν πληγωθεί. Στην Κάνδανο και εκεί έκαναν το πέρασμά τους. Και φυσικά και τον τόπο του καταγωγής μου, στα Νόγια, που και εκεί το κάψαν το χωριό φεύγοντας οι Γερμανοί, το ισοπεδώσανε.
0: Αυτά να τα σκέφτονται.
4: Εντάξει, αυτά να μην τα. Συν τα Καλάβρισα, συν το Δίστομο, συν το κομμένο στην Άρτα, συν πάνω στην Βόρεια Ελλάδα, συν. Εντάξει, έχει κάποιες περιοχές που είναι αυτά, κόκκινο πανί, εγώ
0: αυτά,
4: το πω.
0: Αυτά να τα σκέφτονται όσοι ονειρεύονται και τους σταυρούς.
4: Και υπάρχουν και άνθρωποι που ζούσαν. Δηλαδή κάτω στην Κρήτη υπάρχουν άνθρωποι που έχουν ζήσει, ήταν μικρά παιδιά, 10, 12 χρονών. Και θα μου πεις πόσο χρονών είναι με αυτούς, άλλες είναι 100 χρονών. Ή εγώ έχω μια θεία που είναι 97, δεν ξέρουμε ούτε πόσο είναι και κρατάει με χαρά, όμως τα έχει ζήσει σαν παιδί αυτά τα πράγματα.
0: Ευχαριστούμε, κύριε
4: Οπότε,
0: Δημήτρη.
4: Να θυμόμαστε πάντα αυτά. Καλή συνέχεια.
0: Η κυρία Βουτσά στη ρύθμιση των ήχων, νωρίτερα ο κύριος Νταβαρίνος και ακόμα πιο νωρίς κυρία Ψάλτη. Η κυρία Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο, εννοείται η κυρία Ελένη Κατσαμπέκη μαζί 9-11, ο κύριος Σταυρακάκης αθλητική ενημέρωση, η κυρία Κατσούλη ειδήσεις, Μανώλης Παρδάλης στο μικρόφωνο, καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα, καλή εβδομάδα. Απόψε πάλι να είμαστε καλά μετά τις 9, στις 9 μάλλον μετά τον Οικομπογιόπουλο εδώ στον Real FM.
5: Η ώρα στο Radio Prevezza είναι 2. Radio Preveza 93.
6: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
7: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ρουθ Βίλσον, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
6: Real Night στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
8: Είδε κανένας από εσάς το όραμα?
9: Τι πράγμα?
8: Το όραμα.
9: Όχι.
10: Πρόθεσή μου σήμερα είναι να περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής.
8: Δηλαδή, μόνο ο Σπύρος το είδε. Σπύρο, πρέπει να αναμυθείς. Πιάσε αυτά.
9: Δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε πρόγραμμα. Ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα.
8: Το είδες όμως καλά το όραμα?
11: Ολοκάθαρα.
8: Τότε πάρτε.
12: Εμείς έχουμε όραμα και ολοκληρωμένο σχέδιο μακροπρόθεσμα για την πατρίδα.
13: Α, και εγώ νομίζω πως το είδα.
8: Πες το λοιπόν, νύχτα δεν το δες?
13: Πίσα.
8: Πιάσε λοιπόν.
14: Έχετε τυπωμένο το πρώτο κεφάλαιο του προγράμματος που βάζει το όραμα της αναζωογόνησης της δημοκρατίας.
8: Εσύ?
13: Μα είναι δυνατό να το δουν αυτοί και να μην το έχω δει εγώ?
15: Γι' αυτό έχουμε έρθει εδώ, για να ξαναφέρουμε το όραμα.
8: Έτσι, μπράβο. Πιάσε κι εσύ.
10: Πρόθεσή μου σήμερα είναι να περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής.
9: Ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα.
12: Εμείς έχουμε όραμα.
14: Που βάζει το όραμα.
15: Γι' αυτό έχουμε έρθει εδώ, για να ξαναφέρουμε το όραμα.
8: Λοιπόν, τι είδατε?
16: Το όραμα του Αγίου Βαλαντίου.
8: Εντάξει.
16: Έγινε.
0: Εσύ το είδες το όραμα?
17: Ποιο όραμα?
0: Του Αγίου Βαλαντίου.
17: Όχι.
0: Κανένα άλλο όραμα μήπως είδες?
17: Όχι, βλέπω οράματα, αλλά δεν γίνεται ποτέ πραγματικότητα.
0: Κακός.
17: Α, κακός.
0: Γιατί
17: αυτό.
0: Εδώ όπως άκουσες, όλοι έχουν ένα όραμα.
17: Αυτό.
0: Όλοι έχουν δει
17: αυτό
0: ένα όραμα.
17: Αυτό διαπιστώνω με το ηχητικό σου.
0: Κοίταξε, δεν ξέρω από λεφτά και από όλα τα υπόλοιπα, αλλά από οράματα πηγαίνουμε καλά.
17: Τα λεφτά τώρα, δεν χρειάζονται τα λεφτά. Τώρα λεφτά τώρα. Και εσύ, τι τα λεφτά? Λεφτά. Δεν τα θέλουμε τα λεφτά.
0: Θέλουμε οράματα.
17: Οράματα θέλουμε. Άσε τα λεφτά. Δεν τα θέλουμε. Δεν θέλουμε το πετρέλαιο, ενέργειες, ηλεκτρικά και τίποτα. Δεν θέλουμε. Δεν. Τα είμαστε με το λιχνάρι. Δεν το λέω τυχαίο αυτό. Κάτσε να δεις.
0: Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα. Καλώς σας βρήκαμε στο αληθινό ραδιόφωνο.
17: Με όραμα ξεκινάμε. Με όραμα.
0: Μην ανησυχείτε καθόλου, παιδιά. Υπάρχει όραμα σε αυτή τη χώρα. Έχουμε οραματιστές πολιτικούς.
17: Τώρα ησύχασα. Να το ξέρεις. Τώρα έχω μια, αισθάνομαι μια ανακούφιση, κατάλαβες?
0: Βέβαια, ο real blogger, ο οποίος είναι και λίγο ζυζάνιο.
17: Ναι, είναι ζυζάνιο.
0: Ακεντρεχής δηλαδή.
17: Πανέθαιμάτων.
0: Εδώ το όραμα λέει. Εκεί το όραμα. Πού είναι το όραμα?
8: Είδε κανένας από εσάς το όραμα?
9: Τι πράγμα?
8: Το όραμα.
9: Όι.
0: Όι. Εσείς το είδατε το όραμα? Εάν το είδατε, τι όραμα είδατε?
17: Και αν το είδατε και τι είδατε, και αν τελικά έγινε το όραμα. Γι' αυτό είναι και σημαντικό να το λες, το βλέπεις, αλλά να γίνει κιόλας. Γιατί αν μείνει μόνο όραμα, λιμονό μας. Αυτό λέω.
11: Είμαστε λίγο ονειροπαρμένοι, όπως καταλαβαίνετε, που λέει και ο Λάσκαρης Αγοραστός απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου. Και η κυρία Ειρήνη Κούρτη, η οποία βρίσκεται στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Η κυρία Αμαλία Κάντζου βρίσκεται στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
17: Και ο κύριος Ιωσήφ Καλαμαράκης, οραματιστής, στο άλλο μικρόφωνο.
18: Άκουσε να δεις, θα πλένεστε.
11: Όπα, τι είναι αυτό πάλι.
17: Δεν πλενόμαστε εμείς.
11: Τι θέλει να πει η κυρία.
17: Τι να πλένεστε.
11: Μετά τα οράματα δηλαδή θα κάνουμε και μπάνιο. Σετ πάνε αυτά.
17: Δεν ξέρω πάνε σετ, αλλά υποτίθεται ότι πλενόμαστε. Τι υποτίθεται, πλενόμαστε. Γιατί μας το βάλεις αυτό, να πλένεστε.
18: Άκουσε να δεις, θα πλένεστε.
17: Γιατί κάνει έτσι.
11: Δεν είναι καθόλου τυχαίο. Υπάρχει έρευνα. Θα την πούμε στη συνέχεια. Υπάρχει μια κατηγορία συμπολιτών μας λοιπόν, η οποία δεν κάνει μπάνιο.
17: Παναγία μου.
11: Για συγκεκριμένους λόγους. Θα τα ακούσετε στη συνέχεια.
17: Τι μας ετοιμάζει.
11: Πολλά και διάφορα. Ο Πάνος βλέπει ένα όραμα, 2-15 η αμόλυβδη.
17: Αυτό δεν είναι απλό. Τι 2-15, 2 και 20-25 και θα δούμε.
11: Αυτό δεν είναι όραμα, Πάνο μου, είναι η πραγματικότητα. Καλημέρα και στον Παντελή στην Πρέβεζα. Ό,τι καλύτερο λέει, έρχεται το όραμα. Καλή εβδομάδα. Ενώ ο Βασίλης λέει,
17: τον καημένο τον Βασίλη.
11: Εδώ στον Κηφισό οι περισσότεροι έχουμε δύο όραμα. Τον ουρανό σφοντίλη.
17: Καλημέρα, καλημέρα Βασίλη μου.
11: Καλημέρα, καλή εβδομάδα και στον αγαπητό. Καλημέρα και καλή εβδομάδα και στον Φάνη, ο οποίος κάνει λόγο εδώ για τα πατίνια. Θα πάμε και στο θέμα των πατινιών, ναι, στη συνέχεια.
17: Έχουμε πολλά θέματα έτσι.
11: Είναι πάρα πολλά τα θέματα, είναι πολύ πλούσια η επικαιρότητα.
17: Να τα πούμε έτσι επιγραμματικά, με τι θα ασχοληθούμε.
11: Φυσικά, τα ελληνοτουρκικά πάρα πολύ ψηλά στην ατζέντα και η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο το Σαββατοκύριακο και το μήνυμα το οποίο έστειλε στην Τουρκία. Από εκεί και πέρα η παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, τα μηνύματα τα οποία έστειλε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
17: Τα καρδιά και τα λοιπά και το οικονομικό του πρόγραμμα.
11: Φυσικά το οικονομικό πρόγραμμα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης και ο θόρυβος που υπάρχει ακόμα σχετικά με την κοστολόγηση. Η δήλωση του Παύλου Μαρινάκη σχετικά με το επίδομα ανεργίας που έχει ανάψει φωτιές. Η έρευνα που σας λέγαμε σχετικά με το μπάνιο, ποιοι κάνουν μπάνιο και ποιοι δεν κάνουν και για ποιο λόγο. Ο χαμός που γίνεται στη Μέση Ανατολή, έχουν ξαναμπεί οι Χούθοι στο παιχνίδι.
17: Και μπαίνουν και οι Χούθοι και πολύ πιο δυνατά στο παιχνίδι. Και καταστρέφουν και ενεργειακές εγκαταστάσεις και καταλαμβάνουν στενά που δεν τα είχαν πριν. Και αλλάζει τελείως το παιχνίδι στον ενεργειακό χάρτη. Τώρα κρατήστε το αυτό, γιατί το πετρέλαιο πάει προς τα $110.
11: Πολύ χαρήκαμε, κυρία Αμαλία.
17: Ναι.
11: Ευχαριστούμε πολύ. Φυσικά σήμερα είναι το τελευταίο αντίο στον Γιώργο Μαζονάκη. Σήμερα στη 1 το μεσημέρι, η λαϊκή αγρυπνία από χθες εκεί στη Νίκαια. Και φυσικά πάρα πολλά τα ερωτήματα τα οποία ζητάνε απαντήσεις σχετικά με τη λειτουργία του συγκεκριμένου ιατρείου στο Κολωνάκι, αλλά και όχι μόνο. Είναι αυτή η περίφημη κβαντική, λέει, ιατρική, η σαμανική ιατρική, η ιατρική της ευεξίας, της αναζωογόνησης,
17: ναι,
11: και όλες αυτές οι μπουρδες, τα φύκια για μεταξωτές κορδέλες που πουλάνε στον κόσμο, γιατί τους έχουν αφήσει όμως να τα πουλάνε, να τα λέμε και αυτά. Και φυσικά όλη η υπόλοιπη επικαιρότητα, τι συμβαίνει και στην Ευρώπη, εκλογές στη Σουηδία, εκεί όπου προς το παρόν έχουν πάρει την πρωτιά οι σοσιαλδημοκράτες με βραχία κεφαλή από
17: thriller,
11: τη δεξιά.
17: Το αποτέλεσμα δηλαδή, αυτή η εκλογική μάχη εξελίσσεται σε thriller.
11: Και η αθλητική επικαιρότητα, εκεί όπου ο Παναθηναϊκός από χθες το βράδυ βρίσκεται πρώτος στην βαθμολογία, έχοντας το σερί, το απόλυτο των 4 νικών σε 4 παιχνίδια. Απλά καταγράφουμε και την αθλητική επικαιρότητα.
17: Ναι, καλά. Σιγά μην δεν την κατέγραφες. Θα την κατέγραφες, αλλά τώρα λίγο πιο πολύ. Γιατί είναι πρώτος ο Παναθηναϊκός. Εντάξει, απόρρο πως δεν είπες ότι έχασε ο Ολυμπιακός από τον Όφη στο Καραϊσκάκι. Απόρρο.
11: Θα τα πω στη συνέχεια όλα.
17: Λέω κι εγώ, γιατί λίγο λέω κι εγώ. Το έχασε αυτό, δεν θα το πει. Πώς γίνεται αυτό.
11: Μου φεύγουν εμένα κάτι τέτοιο.
17: Όχι ποτέ.
11: Καλημέρα και στα Σωτήρη στην Αμοργό. 2,50 η βενζίνη. Η αμόλυβδη στην Αμοργό. Καλημέρα και στο Δήμο από το Βόλο. Είμαι στον δρόμο, λέει, και βλέπω τα πιτσιρίκια που πάνε πρώτη μέρα σχολείο και ειλικρινά πάνε σαν κατάδικοι στο απόσπασμα. Άρχισαν, παιδιά, από την Παρασκευή με τον αγιασμό τα παιδιά να μπαίνουν σιγά σιγά σε ρυθμό. Δεν τους έπεσε, όπως είναι λογικό, καλά αυτή η πρώτη μέρα, γιατί τα παιδιά ήθελαν και λίγο παραπάνω. Έτσι λοιπόν, όταν ερωτήθηκαν, άρχισαν να δίνουν πολύ χαριτωμένες απαντήσεις.
19: Έτοιμοι εδώ, μοντέλα, μοντέλα. Ο Νικάγγελος και ο Μπίλης, ο Βασίλης. Λοιπόν, εδώ τρίτο γυμνάσιο Αμαλιάδας. Καλημέρα. Εύκολο το ξύπνημα, Νικάγγελε?
20: Ναι. Στην πραγματικότητα, εγώ ξύπνησα 5.
19: 5 η ώρα. Το σχολείο ήθελες να έρθεις, εντάξει?
20: Για τον αγιασμό, ναι.
19: Για τον αγιασμό, ναι. Μετά. Τις επόμενες μέρες θα είναι καλύτερα, βέβαια.
20: Επειδή ξυπνώ νωρίς.
19: Ναι.
20: Γι' αυτό δεν μ' αρέσει.
19: Δεν σ' αρέσει το σχολείο?
20: Άμα ήταν 12, όμως θα μ' άρεσε.
17: Α, εντάξει.
20: Μόνο γι' αυτό το λόγο.
17: Α, εντάξει. Έτσι, παιδί.
11: Ωραίο το Νικάγγελο.
17: Αυτό είναι μάλλον.
11: Αμαλιάδα.
17: Αμαλιάδα.
11: Έλα, καλημέρα.
17: Καλημέρα σα.
11: Άμα ήταν 12, λέει, μια χαρά θα έρθουν.
17: Τι μου ξυπνάτε από τι 5-6.
11: Είναι μια πρόταση.
17: Ναι,
11: θα πρέπει να εξεταστεί.
17: Στο... Κύριε Ζαχαράκη, να το πούμε στην Πρωτοπαιδεία. Κύριε Ζαχαράκη.
11: Μην ξυπνάτε τα παιδιά.
17: Μην τα ξυπνάτε. Άγρια
11: χαράματα. 12 η ώρα, μια χαρά. Καλημέρα, καλή εβδομάδα και στον Στέφανο.
17: Καλημέρα και στον Ευάγγελο στη Νέα Σμύρνη.
11: Τώρα είσαι, κατευθείαν.
17: Τώρα
11: και εσύ τώρα.
17: Ευάγγελε, Ευάγγελε.
11: Όχι, διάβασε όμως, γιατί
17: το
11: λέμε τώρα
17: και
11: εσύ. Ναι.
17: Καλημέρα, εντάξει και τα λοιπά. Δεν θα πω τα καλά λόγια. Τώρα ισχύει ότι ο κ. Ανδρουλάκης στο Πασόκ θα βάλει 2 υποψηφίους σε Λέσβο και Μυτιλίνη.
11: Εντάξει τώρα.
17: Έκανε λάθος τώρα.
11: Έκανε ένα λάθος τώρα ο κ. Ανδρουλάκης χθες εκεί στη συνέντευξη τύπου.
17: Γίνονται αυτά.
11: Και είπε.
21: Φανταστείτε ένα πάρκο που θα φορά μόνο το ελαιόλαδο. Στην Κρήτη, στη Λέσβο, στη Μυτιλίνη.
11: Είναι και στη Λέσβο και στη Μυτιλίνη.
17: Εντάξει, έκανε λάθος.
11: Έχει μείνει αυτό, ρε παιδί μου,
17: ναι.
11: Από το παρελθόν.
17: Το έχει κάνει κι άλλος αυτό.
11: Εντάξει, ναι. Λάθη γίνονται και λάθη. Ναι. Παιδιά, γίνονται και
17: κοίτα
11: λάθη.
17: Ο Ευάγγελος πρωί-πρωί, τι είναι. Καλημέρα και στον Βασίλη, στον Άγιο Στέφανο.
11: Καλημέρα, Βασίλη, καλημέρα και στην Αρετή. Δρόσησε, λέει λίγο. Παιδιά, το Σαββατοκύριακο έκανε ζέστη.
17: Έκανε
11: εγώ ένιωσα ζέστη.
17: Κι εγώ.
11: Έτσι.
17: Και το μεσημέρι πολύ και το βράδυ. Δηλαδή δεν έπεφτε η θερμοκρασία. Ελπίζω να δροσίσει τις επόμενες μέρες.
11: Καλημέρα και στον Τάσο από το γυμναστήριο, ο οποίος σήμερα μας ακούει στη Σαγκάη.
17: Α, Τασούλη, καλημέρα.
11: Καλημέρα, καλημέρα.
17: Να δεις τι πιστός ακροατής είναι ο Τάσος. Ακόμα και στη Σαγκάη που είναι,
11: αμφιβολία.
17: Ανοίγει το βατοβά.
20: Αυτό δεν μ' αρέσει.
19: Δεν σ' αρέσει το σχολείο?
20: Άμα ήταν 12, όμως θα μ' άρεσε.
17: Α, εντάξει.
20: Μόνο γι' αυτό το λόγο.
17: Α, εντάξει. Έτσι, παιδί.
11: Ωραίο ο Νικάγγελο.
17: Αυτό είναι
11: μάλλον. Αμαλιάδα.
17: Αμαλιάδα.
11: Έλα, καλημέρα.
17: Καλημέρα σα.
11: Άμα ήταν 12, λέει, μια χαρά θα έρθουν.
17: Τι μου ξυπνάτε από τι 5-6.
11: Είναι μια πρόταση.
17: Ναι,
11: θα πρέπει να εξεταστεί.
17: Κύριε Ζαχαράκη, να το πούμε στην Πρωτοπαιδεία. Κύριε Ζαχαράκη.
11: Μην ξυπνάτε τα παιδιά.
17: Μην τα ξυπνάτε.
11: Άγρια χαράματα. 12 η ώρα, μια χαρά. Καλημέρα, καλή εβδομάδα και στον Στέφανο.
17: Καλημέρα και στον Ευάγγελο στη Νέα Σμύρνη.
11: Τώρα είσαι, κατευθείαν.
17: Τώρα
11: και εσύ τώρα.
17: Ευάγγελε, Ευάγγελε.
11: Όχι, διάβασε όμως, γιατί
17: το
11: λέμε
17: διαβάζω.
11: Τώρα και εσύ. Ναι.
17: Καλημέρα, εντάξει και τα λοιπά. Δεν θα πω τα καλά λόγια. Τώρα ισχύει ότι ο κ. Ανδρουλάκης στο Πασόκ θα βάλει 2 υποψηφίους σε Λέσβο και Μυτιλίνη.
11: Εντάξει τώρα.
17: Έκανε λάθος τώρα.
11: Έκανε ένα λάθος τώρα ο κ. Ανδρουλάκης χθες εκεί στη συνέντευξη τύπου.
17: Γίνονται αυτά.
11: Και είπε.
21: Φανταστείτε ένα πάρκο που θα φορά μόνο το ελαιόλαδο. Στην Κρήτη, στη Λέσβο, στη Μυτιλίνη.
11: Είναι και στη Λέσβο και στη Μυτιλίνη.
17: Εντάξει, έκανε λάθος.
11: Έχει μείνει αυτό, ρε παιδί μου,
17: ναι.
11: Από το παρελθόν.
17: Το έχει κάνει κι άλλος αυτό.
11: Εντάξει, ναι. Λάθη γίνονται και λάθη. Ναι. Παιδιά, γίνονται και
17: κοίτα,
11: λάθη.
17: Κοίτα, ο Ευάγγελος πρωί-πρωί. Τι είναι. Καλημέρα και στον Βασίλη, στον Άγιο Στέφανο.
11: Καλημέρα, Βασίλη, καλημέρα και στην Αρετή. Δρόσησε, λέει λίγο. Παιδιά, το Σαββατοκύριακο έκανε ζέστη.
17: Έκανε
11: εγώ ένιωσα ζέστη.
17: Κι εγώ.
11: Έτσι.
17: Και το μεσημέρι πολύ και το βράδυ. Δηλαδή δεν έπεφτε η θερμοκρασία.

0: Και στον Στέφανο.
1: Καλημέρα και στον Ευάγγελο στη Νέα Σμύρνη.
0: Τώρα είσαι, κατευθείαν.
1: Τώρα
0: και εσύ τώρα.
1: Ευάγγελε.
0: Όχι, διάβασε όμως. Γιατί
1: το
0: λέμε
1: διαβάσω.
0: Τώρα και εσύ.
1: Ναι. Καλημέρα. Εντάξει και τα λοιπά. Δεν θα πω τα καλά λόγια. Τώρα ισχύει ότι ο κ. Ανδρουλάκης στο Πασόκ θα βάλει δύο υποψηφίους σε Λέσβο και Μυτιλίνη.
0: Εντάξει τώρα.
1: Έκανε λάθος τώρα.
0: Έκανε ένα λάθος τώρα ο κύριος Ανδρουλάκης. Χθες εκεί στη συνέντευξη τύπου.
1: Γίνανται αυτά.
0: Και είπε.
2: Φανταστείτε ένα πάρκο που θα φορά μόνο το ελαιόλαδο. Στην Κρήτη, στη Λέσβο, στη Μυτιλίνη.
0: Είναι και στη Λέσβο και στη Μυτιλίνη.
1: Εντάξει, έκανε λάθος.
0: Έχει μείνει αυτό, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Από το παρελθόν.
1: Το έχει κάνει κι άλλος αυτό.
0: Εντάξει, ναι. Λάθη γίνονται. Γίνονται και λάθη. Ναι. Παιδιά, γίνονται και λάθη.
1: Κοίτα ο Ευάγγελος πρωί-πρωί. Τι είναι. Καλημέρα και στον Βασίλη, στον Άγιο Στέφανο.
0: Καλημέρα, Βασίλη, καλημέρα και στην Αρετή. Δρόσησε, λέει λίγο. Παιδιά, το Σαββατοκύριακο έκανε ζέστη.
1: Έκανε
0: εγώ ένιωσα
1: πολύ
0: ζέστη.
1: Κι εγώ.
0: Έτσι.
1: Και το μεσημέρι πολύ και το βράδυ. Δηλαδή δεν έπεφτει η θερμοκρασία. Ελπίζω να δροσίσει τις επόμενες μέρες.
0: Καλημέρα και στον Τάσο από το γυμναστήριο, ο οποίος σήμερα μας ακούει στη Σαγκάη.
1: Α, Τασούλη, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Να δεις τι πιστός ο κρατής είναι ο Τάσος. Ακόμα και στη Σαγκάη που είναι,
0: αμφιβολία.
1: Ανοίγει το βατοβάζι RealPlayer.gr και ακούει.
0: Πείτε μας λοιπόν αν έχετε δει και εσείς το όραμα, έτσι όπως μας προτρέπουν οι πολιτικοί μας. Έχετε δει όραμα και τι όραμα έχετε δει? studio@realfm.gr. Σήμερα που είναι η ύψωση του Τιμίου Σταυρού.
1: Του Σταυρού σήμερα, μεγάλη
0: βεβαίως,
1: γιορτή.
0: Βεβαίως, μεγάλη
1: και
0: γιορτή.
1: Ξέρεις ότι σήμερα είναι νηστεία κανονικά?
0: Είναι σήμερα?
1: Νηστεία.
0: Τι νηστεύουμε?
1: Δεν τρως κρέας, γάλα, τίποτα.
0: Τι τρως?
1: Τι τρως? Λαχανικά, θαλασσινά, αυτό που τρώμε και στην νηστεία όταν νηστεύουμε. Τι είναι ότι τρώω, δεν ξέρει τι τρώω στην νηστεία.
0: Δεν ξέρω, ρε πουλάκι μου.
1: Δεν ξέρει να κάνει το σταυρό σου. Δεν ξέρει την αρτοκλασία. Δεν το ξέρει αυτό με τίποτα. Δεν ξέρει και τι τρώω στην νηστεία.
0: Δεν ξέρω τι να κάνω.
1: Ωραία,
0: δεν νηστεύω.
1: Ούτε τη μεγάλη εβδομάδα.
0: Μεγάλη εβδομάδα δεν τρώω κρέας.
1: Α, τα άλλα τα τρώω όμω.
0: Τα άλλα ναι.
1: Αμπουλάκια δηλαδή και τυριά και δεν τρώω.
0: Εννοείται.
1: Δεν νηστεύει τότε.
0: Αποφεύγω το κρέας, ρε παιδί μου.
1: Παιδί μου, δεν είναι νηστεία αυτό που κάνεις, δεν καταλαβαίνεις η νηστεία.
0: Είναι μερική.
1: Αυτή που σε βολεύει είναι η νηστεία.
0: Ακριβώς. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όσους έχουν την ονομαστική τους εορτή.
1: Χρόνια
0: πολλά στον Σταύρο και στην Σταυρούλα. Χρόνια πολλά και καλά. Σήμερα που για να μην ξεχνιόμαστε είναι και η μέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από τους Τούρκους. Ο ξεριζωμός του ελληνισμού από τη Μικρά Ασία, η καταστροφή της Σμύρνης. Που ολοκληρώθηκε σαν χθες 13 Σεπτεμβρίου με την πυρπόληση της Σμύρνης. Χιλιάδες, δεκάδες, ίσως και εκατοντάδες χιλιάδες νεκροί και περισσότερο από 1 εκατομμύριο άνθρωποι οι οποίοι πήραν το δρόμο της προσφυγιάς. Έτσι για να μην ξεχνάμε και δεν θα την ξεχάσουμε φυσικά αυτή τη μαύρη επέτειο και στη συνέχεια της εκπομπής, αλλά καθώς αναφερόμαστε στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, είχαμε την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο και γενικότερα στο σύμπλεγμα της Μεγίστης.
1: Τριήμερη επίσκεψη και νομίζω ότι δεν το έκανε καθόλου τυχαίο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πήγε εκεί και έστειλε μηνύματα στην Τουρκία, ξεκάθαρα μηνύματα, και το έκανε και έτσι με όλο, πώς να πω, και αυτό το 5.000 ευρώ για κάθε οικογένεια που θα πάει εκεί που μένει για να στήριξει, γιατί το Καστελόριζο δεν είναι ένα πολύ ευαίσθητο, σε ένα πολύ ευαίσθητο σημείο, δεν είναι ότι οπουδήποτε το Καστελόριζο. Θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό το ότι βρέθηκε ο Πρωθυπουργός εκεί και βεβαίως αυτά τα 5.000 ευρώ για τη στήριξη όσων θέλουν να πάνε στο Καστελόριζο, και αυτό είναι σημαντικό.
0: Είναι ένα κίνητρο λοιπόν εγκατάστασης για όποια οικογένεια θέλει να πάει να μείνει στο Καστελόριζο. Είναι 5.000 ευρώ οικονομική ενίσχυση σε ετήσια βάση, η οποία προσαυξάνεται 1.000 ευρώ για κάθε ανήλικο παιδί. Ταυτόχρονα αυτό το κίνητρο θα δοθεί και για τα στελέχη
1: των ενόπλων
0: δυνάμεων, των σωμάτων ασφαλείας και όλων των δημοσίων λειτουργών
1: που βρίσκονται στο
0: Καστελόριζο. Θα λάβουν λοιπόν μια οικονομική ενίσχυση 5.000 ευρώ από τις αρχές του επόμενου έτους, από το 2027.
1: Και θα δημιουργηθούν και κάποια σπίτια με ιδιωτική, θέλω να πω, χορηγία από ιδιωτικό μεγάλο όμιλο, έτσι ώστε να μπορούν αυτοί οι άνθρωποι που είναι είτε είναι εκπαιδευτικοί είτε είναι γιατροί να έχουν και το σπίτι τους, γιατί είναι το στεγαστικό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα και στο Καστελόριζο.
0: Ταυτόχρονα ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι θα υπάρξει επιδότηση για να προσθεθεί ακόμα ένα δρομολόγιο από τη νέα χρονιά, το οποίο θα συνδέει

0: το Καστελόριζο, λογικά κάθε Τετάρτη. Και βέβαια, αφού επισκέφθηκε το Καστελόριζο, πήγε και στην Ρο, πήγε και στη Στρογγύλη και έστειλε μήνυμα στην γειτονική Τουρκία.
1: Μάλιστα, από αυτόν τον ελληνικό και τον ευρωπαϊκό προμαχώνα, να επαναλάβω προς τους γείτονές μας ότι επιδιώκουμε σχέσεις φιλικές, χωρίς εντάσεις και χωρίς προκλήσεις. Με προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και στο δίκαιο της θάλασσας, θα υπογραμμίσω ωστόσο ότι η σύνεσή μας δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως αδυναμία. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε και απειλές και υποδείξεις από κανέναν. Είμαστε έτοιμοι να προασπίσουμε την εθνική μας ακεραιότητα και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Με τον διάλογο όμως, θα το ξαναπώ, να αποτελεί μια επιλογή αυτοπεποίθησης και πίστης στο διεθνές δίκαιο.
0: Αυτό ήταν το μήνυμα λοιπόν του Έλληνα Πρωθυπουργού προς την Τουρκία για το Καστελόριζο. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε και απειλές από κανέναν. Στην Τουρκία είναι πυρ και μανία.
2: Πυρ και μανία με τα φυσικά τα μέσα ενημέρωσης εκεί. Έτσι να αναφέρονται στην επίσκεψη του Πρωθυπουργού και όχι με έτσι θέλω να πούμε ωραία λόγια.
0: Παιδί μου, αυτό το οποίο λένε οι Τούρκοι είναι ότι ήρθε λέει και χώθηκε στη μύτη μας.
2: Ακριβώς.
0: Ήρθε λέει και μπήκε στη μύτη μας, στο ρουθούνι μας.
2: Λες και τους ανήκει. Δηλαδή, έτσι
0: ναι, γιατί η λογική τους είναι ότι το Καστελόριζο απέχει λέει από το ΚΑΣ 2 χιλιόμετρα. Εκείνος ήρθε λέει 580 χιλιόμετρα σε ένα νησί το οποίο είναι 10 χιλιόμετρα όλο με 500 κατοίκους και έμεινε τρεις μέρες. Χώνεται λίγο στο ρουθούνι.
2: Ναι, και επίσης τώρα το τι ακούγεται από αναλυτές στην Τουρκία, ο Θεός να τους κάνει αναλυτές, το ότι ξέρεις ότι μπορούμε να. Τα ίδια πάλι. Οι ψαράδες μας να καταλάβουν ένα νησί μέσα σε ένα βράδυ, όλα αυτά. Η τουρκική πια είναι ξεκάθαρη επιθετική και γι' αυτό πιστεύω και ότι ο Πρωθυπουργός επέλεξε να πάει στο Καστελόριζο και να στείλει αυτό το μήνυμα.
0: Ενοχλήθηκαν εντωμεταξύ πάρα μα πάρα πολύ από το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός εμφανίστηκε μπροστά στις κάμερες με τον ελληνικό στρατό.
2: Μα αυτό είναι γιατί, τι λένε, πρέπει να ήταν αποστατικοποιημένο το Καστελόριζο.
0: Μπράβο,
2: μπράβο, μπράβο μου. Λοιπόν, είδες. Ναι, αυτό, για με την αποστρατικοποίηση των νησιών. Αυτό
0: και προβάλλει. Και μανία και διπλωματικά CD, δεν είναι CD, ορθό και CD, δεν είναι σχέση καλής γειτονίας. Και τι είναι αυτά τα πράγματα. Ενοχλήθηκαν. Ενοχλήθηκαν αρκετά, αλλά σε επίπεδο μέσων μαζικής ενημέρωσης. Έχουν βάλει μπροστά τα μέσα.
2: Ναι, γιατί επίσημη αντίδραση από την κυβερνητική δεν υπάρχει από την Τουρκία. Δηλαδή δεν άκουσα κάποιον να κάνει κάποια δήλωση, κάποιον αξιωματούχο. Αυτό που λέει είναι η προπαγάνδα της Τουρκίας που γίνεται πάντα μέσω των μέσων ενημέρωσης της γειτονικής χώρας. Αυτό το ξέρουμε.
0: Καλημέρα και στον Τάσο. Επιτέλους, λέει ο Μητσοτάκης, έκανε μια σωστή δουλειά πηγαίνοντας στο Καστελόριζο. Όσο λέει για τις αντιδράσεις των απέναντι, ξύδι.
2: Κοιτάξτε, όσον αφορά τα εθνικά θέματα, νομίζω ότι θα συμφωνήσει και ο Ιωσήφ. Εγώ θεωρώ ότι αυτά τα θέματα είναι τόσο ευαίσθητα, πρέπει να τα αφήσουμε μακριά από την πολιτική αντιπαράθεση. Μπορούν τα κόμματα να σκοτώνται για οτιδήποτε άλλο. Να γίνεται κριτική στην κυβέρνηση για οτιδήποτε. Αλλά τα εθνικά θέματα, πρέπει στα εθνικά θέματα να υπάρχει ομοψυχία. Έχετε δει ότι στις χώρες, σε άλλες χώρες που αντιμετωπίζουν, δεν είναι και πολλές, εμείς αντιμετωπίζουμε και το κάζους μπέλι, έτσι, δεν είναι. Μιλάμε ξεκάθαρη απειλή πολέμου είναι αυτό. Πάνε όλοι μαζί. Οπότε ας αφήσουμε τα ελληνικά στην άκρη και ας τσακωθούμε για οτιδήποτε άλλο θέλετε.
0: Και ιδιαίτερα σε μια τέτοια περίοδο που φαίνεται ότι η Άγκυρα κλιμακώνει τη ρητορική της. Ανεβάζει πάρα πολύ τους τόνους και έχουμε μπροστά μας κρίσιμα επόμενα βήματα. Με πρώτο αυτό το οποίο έρχεται, δηλαδή την ηλεκτρική διασύνδεση με την Κύπρο και την πόντιση του καλωδίου. Ακριβώς. Εκεί θα είναι το πρώτο γερό crash test.
2: Και βεβαίως, επειδή η ηλεκτρική διασύνδεση με την Κύπρο έχει και γαλλική παρουσία, το γαλλικό φαντ που συμμετέχει και πια πλέον, θα δούμε πώς θα αντιδράσει η Τουρκία. Γιατί και αυτό, Ιωσήφ, είναι ένα ερώτημα. Τι θα κάνει. Θα το δούμε λοιπόν επί του πεδίου, όπως λέει και ο. Άκουγα τον Υπουργό Εξωτερικών που το είπε πολλές φορές. Εμείς θα απαντήσουμε, αν προκληθούμε. Εμείς θέλουμε το διάλογο, θέλουμε τη διπλωματία. Αυτό είπε ο Πρωθυπουργός. Αλλά αν προκληθούμε, θα απαντήσουμε. Και αυτό είναι το λογικό.
0: Καλημέρα στον Μιχάλη στην Εφέλ, στη Σαγκάη, λέει και ο Τάσος. Λογικό. Πόσο να την αντέξει ο άνθρωπος.
2: Για μένα λέει.
0: Δεν ξέρω πόσο να την αντέξει λέει.
2: Τάσο μου, σε παρακαλώ, απάντησε. Μα τον Τάσο στο γυμναστήριο συναντιόμαστε με τον άνθρωπο, τι του κάνω εγώ.
0: Εσύ τώρα γιατί θύχτηκες, έχεις τη μυγά.
2: Μα λέει να τι να αντέξει, σε μένα να φέρετε.
0: Έχεις τη μυγά, πουλάκι μου, έτσι είναι. Καλημέρα και στον Νίκο στην Ιερά Πέτρα. Σήμερα λέει είναι μία από τις μεγαλύτερες νηστείες, αγαπητή Αμαλία. Δεν τρώνε ούτε λάδι. Όποιος μπορεί, φυσικά.
2: Όχι,
0: καλή αγαπητή εβδομάδα.
2: Αμαλία, αγαπητή Ιωσήφ, που δεν ξέρει τι. Όταν νηστεύει μόνο το κρέας και τρώει από όλα τα άλλα.
0: Ψάρι σήμερα τρώω.
2: Όχι, είπαμε.
0: Ούτε ψάρι.
2: Βρε παιδί μου.
0: Τι θα γίνει, ρε πουλάκι μου.
2: Στην νηστεία τρως μόνο θαλασσινά. Μπορεί να φας καλαμαράκια. Σωσίφ καλαμαράκια, χταποδάκι. Τέτοια τρως. Δεν τρως ψάρι, δεν τρως ψάρικα. Θαλασσινά τρως. Δεν τρως γάλα, τα παράγωγα του γάλακτος, τυρί και κρέας βέβαια. Τι δεν καταλαβαίνεις.
0: Μάλιστα, κατάλαβα.
2: Δηλαδή δεν κάνεις νηστεία με λίγα λόγια.
0: Κατάλαβα.
2: Θα κάνω μία αρτοκλασία για σένα να σε συγχωρέσει ο Θεός και η Παναγία.
0: Δύο να κάνεις.
2: Δύο, μη σου πω τρεις. Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, νέα σεζόν, νέα αρχή και για τους πρωτοετής νέο φοιτητικό σπίτι. Η επιλογή δεν είναι πάντα εύκολη, γι' αυτό τσέκαρε πρώτα το budget, την απόσταση από τη σχολή, αλλά και την πρόσβαση σε όλα όσα χρειάζεσαι. Δες αν είναι επιπλωμένο, αν διαθέτει θέρμανση και φυσικά φρόντιση για το σωστό φοιτητικό ρεύμα. Με το ΔΕΗ, My Home for Students, έχει φοιτητική χρέωση, καθημερινό καφέ από Coffee Island, γέμισμα ψυγείου από eFood και κουπόνι 50 ευρώ από Κοτσόβολο. Μάθε περισσότερα στο ΔΕΗ.gr.
0: Καλημέρα και στο Βασίλη. Μην αγχώνεσαι για τα νηστίσιμα, βρε καλαμάρι μου. Λέει, θα σε πάω εγώ σε ένα κριτικό μόνο νηστίσιμα. Να με πας, να με πας, Βασίλη μου.
2: Μην του τάζετε, σας παρακαλώ, αγαπημένοι μου ακροατές, γιατί είναι σαν το μικρό παιδί του Ιωσήφ. Να μην του τάξεις. Άμα του τάξεις, πρέπει να το κάνεις. Οπότε προσέχετε τι του τάζετε. Αυτό σας λέω.
0: Τελείωσες.
2: Τελείωσα.
0: Ρούφα τα αυγό σου, που λέγει η Βασιλιάδου. Πάμε για τίτλους ειδήσεων, αλλά πριν τους τίτλους, για να μην ξεχνιόμαστε.
3: Άκουσε να δεις, θα πλένεστε.
0: Όπα, απειλητικό ακούγεται αυτό. Κάποιοι δεν πλένονται, κάποιοι δεν πλένονται.

Σαν σήμερα, 14 Σεπτεμβρίου του 2001, φεύγει από τη ζωή η μεγαλύτερη λαϊκή φωνή που αναδείχθηκε ποτέ στη χώρα μας. Ο Στέλιος Καζατζίδης.

0: Μοναδική φωνή πραγματικά, αντικείμενο έρευνας.
1: Ναι, θα συμφωνήσω.
0: Αυτή η φωνή, ο αξέχαστος Στέλιος Καζατζίδης. Στη συνέχεια, όπως σας έχουμε πει, θα πάμε φυσικά και στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζανάκη. Σήμερα το τελευταίο αντίο, στη μία το μεσημέρι. Θα τελεστεί η εξόδιος ακολουθία και στη συνέχεια η ταφή από το νεκροταφείο της Νίκαιας. Να μεταφέρουμε ένα μήνυμα από την Ηλέκτρα. Καλημέρα. Ο σειρμός, λέει, προσδοκίσεις Πλακεντίας μας κατέβασε όλους τους αμπελόκηπους λόγω βλάβης μάλλον. Φανταστείτε, λέει, τι γίνεται αυτή την ώρα στις αποβάθρες.
1: Ταλαιπωρεί το κόσμος που βρίσκεται εκεί.
0: Και το έψαξε η Κασιανή Βραχά, ναι, και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Από τη Στασή, λοιπόν, αυτό το οποίο λένε είναι ότι εκενώθηκε ο σειρμός λόγω τεχνικής βλάβης, αλλά ότι τους παρέλαβε ο επόμενος, ο οποίος ήρθε σε ένα λεπτό. Έτσι λένε, μάλιστα, από τη Στασή.
1: Στείλτε μας μηνύματα αν είναι έτσι, αν ταλαιπωρείστε, αν βρίσκεστε ακόμα εκεί, αν έχει αποκατασταθεί αυτό το πρόβλημα που δημιουργήθηκε. Νύχτα πέρασε.
0: Τι είναι τούτο? Έλα Χριστέ και Παναγία. Καλημέρα. Καλημέρα, Εμμανουήλ, αγαπητέ φίλε. Επειδή έχω μια ιδιαίτερη σχέση με τον ελληνικό κινηματογράφο, θα μου επιτρέψεις να σου πω ότι κάνεις λάθος. Το τελείωσες ρούφα το αυγό σου είναι μια ατάκα της Γεωργίας Βασιλιάδου. Η ατάκα της Ζαρόκοστα στο Ξενίδι, στο ιδέα γίνει να φοβείται τον άνδρα, ήταν τελείωσες μπούλι. Γιατί όταν μιλάω εγώ, εσύ θα ρουφάς το αυγό σου.
1: Έτσι.
0: Είναι δύο διαφορετικές ατάκες. Να είσαι καλά, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Τώρα, ξέρεις ότι στα Lidl βρίσκεις ψάρια ολόφρεσκα, καθαρισμένα, έτοιμα για μαγείρεμα. Ξέρεις όμως ότι πώς έφτασαν μέχρι εκεί? Μεγάλωσαν σε επιλεγμένα ιχθυοτροφεία στην ελληνική θάλασσα, καθαρίστηκαν, ζυγίστηκαν καθαρισμένα για να πληρώνεις μόνο αυτό που καταναλώνεις και τοποθετήθηκαν σε ειδικές συσκευασίες. Μετά μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στα ψυγεία που τα διατηρούν σε ιδανικές συνθήκες για να τα βρεις εσύ ολόφρεσκα και εγγυημένα. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να τα μαγειρέψεις. Και αν θέλεις να καλέσεις και εμένα. Όποιος ξέρει, ξέρει και πάει στα Lidl για να βρει ψάρια ολόφρεσκα, καθαρισμένα, έτοιμα για μαγείρεμα.
1: Όσοι δοκιμάσαμε νερό από τον πρωτοποριακό ψύκτη αφήσης Rainbow Waters, σας λέμε με βεβαιότητα ότι δεν θα μπορείτε πια να πιείτε νερό βρύσης από κοινά φίλτρα. Χάρη στο φίλτρο συμπαγούς ενεργού άνθρακα που διαθέτει, απολαμβάνετε απεριόριστο πεντακάθαρο και φρέσκο νερό σαν να το πίνατε από την πηγή. Επίσης έχει οθόνη αφήσης και σας προσφέρει στη στιγμή νερό σε τρεις θερμοκρασίες, περιβάλλοντος, κρυό αλλά ακόμα και ζεστό, στην ιδανική θερμοκρασία για να φτιάχνετε κάθε μέρα τον τσάι, το τσάι ή τον καφέ σας. Έτσι, για το νερό και τα ροφήματά σας, ξεχνάτε ψυγείο και βραστήρα και φυσικά φροντίζετε το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Καλέστε στο 801 11 34 34 34.
0: Πάμε και στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, γιατί το Σαββατοκύριακο αυτό βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Εκεί λοιπόν παρουσίασε το κυβερνητικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ,
1: ναι,
0: το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ για την επόμενη μέρα, με 7 εμβληματικές παρεμβάσεις για τις πρώτες ημέρες της διακυβέρνησης, τα 7 πρώτα νομοσχέδια δηλαδή που προτίθεται να φέρει η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ εφόσον κερδίσει τις εκλογές. Και όπως κάναμε και στις προηγούμενες περιπτώσεις, δηλαδή και στην ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη αλλά και του Αλέξη Τσίπρα, να πάρουμε μία γεύση από τις προτάσεις και τις υποσχέσεις του Νίκου Ανδρουλάκη στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη σχετικά με τις παροχές.
2: Προστατεύουμε την πρώτη κατοικία με σύγχρονο νομοθετικό πλαίσιο στα πρότυπα του νόμου 3869 του 2010. Μειώνουμε στοχευμένα και προσωρινά τον ΦΠΑ στα βασικά αγαθά και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα. Καταργούμε το τέλος επιτιδεύματος. Μειώνουμε σταδιακά την προκαταβολή φόρου στο 50% μέσα στην τετραετία. Καταργούμε την τεκμαρτή φορολόγηση. Φορολογούνται εισοδήματα και όχι επαγγέλματα. Αυξάνουμε το όριο απαλλαγής από τον ΦΠΑ στις 20.000 ευρώ για μικρές επιχειρήσεις και αυτοαπασχολούμενους. Επαναφέρουμε τον 13ο μισθό σταδιακά στους δημόσιους υπαλλήλους. Επαναφέρουμε την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας στον ιδιωτικό τομέα και τον καθορισμό του κατώτατου μισθού στους κοινωνικούς εταίρους. Σταδιακή επαναφορά, όπως παρουσιάσαμε δημοσιονομικά, της 13ης σύνταξης. Νέο ΕΚΑΣ για τους χαμηλοσυνταξιούχους. Αναμόρφωση της εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων με μεσοσταθμική μείωση κατά 20%.
1: Λοιπόν,
0: αυτό ναι. ήταν το βασικό περίγραμμα των υποσχέσεων και των προτάσεων του Νίκου Ανδρουλάκη.
1: Ναι, και βεβαίως αμέσως υπήρξε η απάντηση από την κυβέρνηση, διαστόματος του κυβερνητικού εκπροσώπου, του Παύλου Μαρινάκη, ο οποίος σχολιάζοντας τόσα είπε στη συνέντευξη τύπου ο κ. Ανδρουλάκης, είπε ότι έταξε μέτρα δισεκατομμυρίων. Μάλιστα, λέει, κατάφερε να γυρίσει το χρόνο πίσω, λέει, μεταξύ άλλων, ο κ. Παύλος Μαρινάκης, στην εποχή του λεφτά υπάρχουν ή ακόμα πιο πίσω στα χρόνια του δώστα όλα.
0: Του τσοβόλα, δώστα όλα.
1: Έτσι, δώστα όλα. Όπως καταλαβαίνετε, έχει προκύψει πολιτική αντιπαράθεση. Τώρα, έτσι θα πάμε μέχρι τις εκλογές. Νομίζω ότι τα οικονομικά προγράμματα των κομμάτων θα βρεθούν στο επίκεντρο και βρίσκονται στο επίκεντρο. Και βεβαίως, τι λένε στην κυβέρνηση, είναι κοστολογημένα. Πόσο στοιχίζουν όλα αυτά που είπε ο κ. Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ. Ο κ. Ανδρουλάκης και το Ιχαριλάου Τουρκού που λέει ότι είναι κοστολογημένα απόλυτα και ρεαλιστικά και μπορούν να γίνουν. Από την πλάτη της κυβέρνησης το αμφισβητεί και θα δούμε τώρα αν όλα τα κόμματα πάνε στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο τα οικονομικά τους προγράμματα για να τα κοστολογήσουν, γιατί πρέπει να ξέρουμε πόσο κάνει αυτό.
0: Ναι, γιατί ακούμε παιδιά δισεκατομμύρια να πηγαίνουν
1: ναι,
0: και να έρχονται.
1: Ναι.
0: Ακούμε για οράματα όπως καταλάβατε από την αρχή, αλλά θα πρέπει αυτά να πιστοποιηθούν ότι υπάρχουν.
1: Έτσι, και ότι μπορεί να γίνουν.
0: Και ότι μπορεί να γίνουν. Και αναφέρομαι στις εξαγγελίες όλων των κομμάτων. Ας καταθέσουν λοιπόν τα προγράμματά τους στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο, ώστε να πάρουμε κι εμείς μια επίσημη ενημέρωση για το τι συμβαίνει ακριβώς με την κοστολόγηση του κάθε προγράμματος. Είπε και άλλα φυσικά ο Νίκος Ανδρουλάκης, τα οποία θα σχολιάσουμε στη συνέχεια, γιατί υπάρχει και το πολιτικό σκέλος, εκεί που είπε για άλλη μια φορά ότι στόχος του Πασόκ είναι η πρώτη θέση, όχι η δεύτερη, γιατί λέει μόνο το πρώτο κόμμα μπορεί να σχηματίσει κυβέρνηση, άρα στόχος είναι η πρώτη θέση, ενώ απέκλεισε για άλλη μια φορά κάθε συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, λέγοντας ότι αυτή είναι μια απόφαση ομόφωνη του συνεδρίου, ενώ εξαπέλυσε επίθεση και στον Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας ότι εκείνος έφερε το κενό στην αντιπολίτευση, εκείνος ξεπούλησε τα κόκκινα δάνεια στα φαντς
1: και έκανε τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς κτλ.
0: Και ταυτόχρονα έκανε λόγο και για εξαρτήσεις από οικονομικά συμφέροντα και ολιγάρχες και διάφορα άλλα, τα οποία είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης, θα τα πούμε και στη συνέχεια. Προς το παρόν όμως, στο στούντιο έχει έρθει το παλικάρι μας, ο λεβέντη μας, το καμάρι μας, Παναγιώτης Βολάνιος. Έλα, Παναγιώτη μου, καλημέρα παιδί μου, τι κάνεις?
3: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Πολύ γελαδερό σήμερα ο Ιωσήμ, δεν καταλαβαίνω τον λόγο.
1: Ναι, έχει από το πρωί.
0: Θα έτυχε.
1: Παναγιώτη μου, από το πρωί είναι έτσι, είναι διάθετο το πουλάκι.
3: Ναι, μπήκα μέσα, φώναζε καλημέρες. Τι συνέβη ξαφνικά?
0: Τίποτα, ρε παιδί μου, βλέπω τον Ουναή, βλέπω τον Καμαρά, βλέπω τον Γκάγκουα, τον Ντετέι, τον Τέσσερ, τον Αντίνο, τον Ταμπόρδα, κατάλαβες. Και μου έχει δημιουργηθεί έτσι ένα χαμόγελο.
3: Δικαίως πολύ καλοί όλοι τους. Γιάννη είναι εξαιρετικό φεγγάρι. Ταμπόρδα έχει 4 σερή παιχνίδια ψκοράρι. Μια χαρά τα πάει Παναθηναϊκός.
0: Μπράβο μας.
3: Βέβαια έχει και 3 εντός έδρας αναμετρήσεις. Έξω έχει παίξει μόνο με το Λεβαδιακό που ακόμη δεν έχει βάλει γκολ στο πρωτάθλημα. Αλλά μην λέμε πολλά γιατί.
0: Εσείς τι κάνατε?
3: Ολυμπιακός έχασε από τον Όφη. Διχασμένη λίγο η κερκίδα.
0: Εντάξει, νωρίς είναι ακόμα. Νωρίς.
3: Ναι, έχει και ευρωπαϊκή πρεμιέρα τώρα, να δούμε. Μην κρίνουμε αυστηρά.
0: Όχι, νωρίς είναι ακόμα. Ακόμα είμαστε στην αρχή.
3: Σωστά. Κρίνουμε αυστηρά.
1: Δεν την τρέπεσαι. Τι λες έξω? Τι, καλά, θα τα. Καμιά μέρα.
3: Έχει κάνει μεγάλες δηλώσεις.
1: Ναι, γι' αυτό το λέω. Άσε να το.
0: Ο κόσμος περιμένει να ακούσει την κίνηση στους δρόμους.
3: Ναι. Σωστά. Καλά, και αυτά νομίζω τα απολαμβάνει, αλλά θα πούμε και την κίνηση.
0: Για πες μας τώρα εδώ.
3: Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφεια και στην Κάφου από Μεταμόρφωση μέχρι Γάλεο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου Τσιλοφόρα Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Γάλεο. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Στο κόκκινο είναι η άνοδο Συγκρού από το ύψος της Νέας Μύρνης. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη και στην Κάφουβα από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο καθοδικό ρεύμα Τσιλοφόρα Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους και στα δύο ρεύματα της Μεσογείων στο ύψος του Χολαργού. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Καρέα και στην Κάφοβα από Βύρονα μέχρι Ηλιούπολη. Πυκνή ροή στην Κάφοβο της Βουλιαγμένης από Αργυρούπολη μέχρι Γλυφάδα και στην άνοδο από Αργυρούπολη μέχρι Άλυμο. Απροσπέλαστο το ανωδικό ρεύμα της Ποσειδόνος από Λεωφόρο Αλίμου μέχρι Παλαιό Φάληρο και από Μαρίνα Φλίσβου μέχρι τη Μικρά Σασία στον Πειραιά. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στα δύο ρεύματα της Πειραιώς στο Φάληρο και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Και στην Αττική Οδό καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών από Φιλής έως Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο και 10-15 λεπτών οι καθυστερήσεις από Πλακεντίας έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
0: Ο Τάσος θέλει να σε κεράσουμε μια τσικουδιά, λέει η Παναγιώτη, και να πούμε και μια καλημέρα στον Νίκο του Στραβελάκη που μας ακούει
1: βέβαια
0: και στέλνει το μήνυμά του γράφοντας: «Όταν κοιτάς από ψηλά μοιάζει η γη με ζωγραφιά». Είναι το λατρεμένο τραγούδι του Κώστα Χατζή. Πολύ ωραίο τραγούδι. «Όταν κοιτάς από ψηλά μοιάζει η γη με ζωγραφιά». Έλα πάντα. Δεν το κατάλαβες, ε?
1: Όχι.
0: Τα κοιτάς από ψηλά, από την κορυφή, εκεί πέρα από το ρετυρέντε της βαθμολογίας, μοιάζει η γη με ζωγραφιά. Έλα, κάτσου, έλα.
1: Νίκο, μου σε παρακαλώ, μην του δίνεις άλλα πατήματα. Αρκετά τον ανεχόμαστε.
0: Καλημέρα, Νίκο, καλημέρα. Λοιπόν, πάμε σιγά-σιγά σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας. Μην ξεχνάτε το μπάνιο, αλλά ταυτόχρονα μην ξεχνάτε, παιδιά, και το όραμα, γιατί οι πολιτικοί μας όλοι βλέπουν όραμα. Το θέμα είναι αν το βλέπετε και εσείς.
4: Είδε κανένας από εσάς το όραμα?
5: Τι πράγμα?
4: Το όραμα.
5: Όχι.

0: 10 λεπτά πριν από τις 9 στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης και όπως λέγαμε και στην αρχή της εκπομπής, σήμερα το τελευταίο αντίο στον Γιώργο Μαζονάκη. Χθες χιλιάδες άνθρωποι βρέθηκαν εκεί στην Νίκαια για να αφήσουν ένα λουλούδι, για να πούν ένα τελευταίο αντίο στον δημοφιλή τραγουδιστή. Στην λαϊκή αγρυπνία η οποία υπήρξε. Σήμερα λοιπόν η εξόδιος ακολουθία και στη συνέχεια η ταφή
1: σε κλειστό κύκλο.
0: Η ταφή σε οικογενειακό κύκλο. Η εξόδιος ακολουθία θα είναι ανοιχτή για το κοινό. Το θέμα είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλά ερωτήματα που ζητάνε απαντήσεις σχετικά με την λειτουργία τέτοιων κέντρων, ιατρίων, κλινικών ή όπως αλλιώς τα βαφτίζουν.
1: Ναι, τα βαφτίζουν, αλλά από την άλλη πλευρά, επειδή οι συνάδελφοι κάνουν εξαιρετικό ρεπορτάζ όλοι και έρχονται στο φως της δημοσιότητας στοιχεία που δεν τα γνωρίζαμε, πέρα από τις αντιφάσεις των γιατρών και ότι πήγαν να αποκρύψουν σημαντικά στοιχεία, έτσι, για το πότε ακριβώς και πώς κατέληξε ο Γιώργος Μαζονάκης, και όλα αυτά πρέπει να απαντηθούν και να δώσουν οι ίδιοι σήμερα, απολογούνται και θα απαντήσουν. Δεν υπάρχει τελικά έλεγχος για αυτά τα κέντρα.
0: Δεν υπάρχει.
1: Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
0: Κανένας έλεγχος δεν υπάρχει.
1: Ο καθένας ανοίγει ένα κέντρο, όπως το πεις, ευεξίας, πώς να το πω τώρα, δεν ξέρω.
0: Όλα αυτά με την κβαντική ιατρική και τη σαμανική ιατρική και την ιατρική της ευεξίας και της αναζωογόνησης και της αντιγύριανσης και όλες αυτές οι μπούρδες τις οποίες πουλάνε κάποιοι επιτίδη, χωρίς να έχουν κανέναν έλεγχο, όπως πολύ σωστά είπε η Αμαλία. Θα ακούσουμε τώρα μια συγκλονιστική αποκάλυψη που έγινε στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα με τον Νίκο Χατζηνικολάου την Παρασκευή. Εκεί όπου ο γιατρός, ο δικηγόρος και του Γιώργου Μαζονάκη όσο ήταν στη ζωή, αλλά και της οικογένειας τώρα, αποκάλυψε ότι ο τραγουδιστής είχε χάσει τις αισθήσεις του μια μισή ολόκληρη ώρα πριν κληθεί το ΕΚΑΒ.
2: Αυτό που προκύπτει από τη δικογραφία είναι ότι έγινε μια προσπάθεια να διαγραφούν όλα τα αρχεία των πελατών του συγκεκριμένου ιατρείου και έγινε και μια προσπάθεια καθαρισμού του χώρου. Αυτό παραπέμπει καταρχήν σε ύποπτη ενέργεια. Αυτό που επίσης προκύπτει από τη δικογραφία, κύριε Χατζηνικολάου, με βεβαιότητα ήταν ότι αυτό που λέει η κατηγορούμενη, ότι από πριν προβεί στην ιατρική πράξη κατέρευσε ο Γιώργος Μαζονάκης, δεν είναι αληθές, γιατί ευρέθη από το λογισμικό του μηχανήματος του συγκεκριμένου ότι αυτό λειτουργούσε επί 42 λεπτά. Επί 42 λεπτά και μάλιστα έχει ως χρόνο εκκίνησης 2 και 12 το μεσημέρι. Πράγμα που σημαίνει,
3: εάν αμέσως μετά την άφηξή του.
2: Στην ώρα, αμέσως μετά την άφηξή του, και πράγμα που σημαίνει ότι ο Γιώργος Μαζονάκης 2 και 12 συν 42 μας κάνει 2 και 54 είχε χάσει τις αισθήσεις του μια μισή ώρα πριν κληθεί το ΕΚΑΒ.
3: Αυτό είναι τρομερό. Αυτή είναι τρομερή αποκάλυψη.
2: Αυτό είναι τρομερό πράγματι.
3: Τρομερό.
2: Και ακούγεται για πρώτη φορά σε εσάς.
0: Μια μισή ώρα λοιπόν ήταν χωρίς τις αισθήσεις του μέχρι να κληθεί το ΕΚΑΒ. Ταυτόχρονα, όπως μάθαμε, έψαχναν στο AI να δουν πώς επαναφέρουν έναν ασθενή και πολλά άλλα τραγελαφικά. Ένας απεινιδωτής, ο οποίος υπήρχε στο ιατρείο, αλλά δεν λειτουργούσε.
1: Απίστευτα.
0: Γιατί ήταν χαλασμένος. Και εδώ λοιπόν έρχεται το θέμα των ελέγχων, που έλεγε και νωρίτερα η Αμαλία. Γίνονταν έλεγχοι? Τι έλεγχοι ήταν αυτοί? Για παράδειγμα, από τον ιατρικό σύλλογο που πήγε η επιτροπή, λέει ότι όταν είχε ξαναπάει, ενδεχομένως λέει και να είχαν βγάλει το μηχάνημα στο μπαλκόνι. Γιατί λέει είναι ένα τεράστιο ιατρείο 200 τετραγωνικών.
1: Αυτό. Εντάξει, άρα ο καθένας μπορεί να έχει κάποια μηχανήματα τα οποία τα κρύβει όταν έρχεται ο έλεγχος. Και άρα δεν γνωρίζεις τι μηχανήματα είναι αυτά. Και αν μπορούν αυτοί που βρίσκονται και αυτοί οι κλινικοί, το ιατρείο, πώς να το πω, δεν ξέρω να το αποκαλέσω, μπορούν να χρησιμοποιούν, έχουν την άδεια να χρησιμοποιούν τέτοια μηχανήματα, να κάνουν τέτοιες θεραπείες, που από ό,τι καταλαβαίνω γίνονται μόνο σε νοσοκομεία τα οποία έχουν αιματολογική κλινική.
0: Επικεφαλής αιματολόγος λοιπόν οπωσδήποτε του team που θα πραγματοποιήσει μια τέτοια ιατρική πράξη, για την οποία να σας πούμε ότι είχαν δείξει ενδιαφέρον το ζευγάρι των γιατρών να τη μεταφέρει το καλοκαίρι και στη Μύκονο. Έψαχναν λοιπόν ξενοδοχεία για να συνεργαστούν στη Μύκονο και να παρέχουν και εκεί τις υπηρεσίες τους για όσους θέλουν στις διακοπές τους να έχουν περισσότερη ενέργεια και ευεξία. Και εδώ λοιπόν ρωτάμε. Δεν είχε πάρει κανένας είδηση. Κανένας δεν έβλεπε τις διαφημίσεις αυτές στο διαδίκτυο. Κανένας δεν έβλεπε τις παρουσιάσεις αυτές. σε συνέδρια, σε βίντεο που κυκλοφορούν στα social media. Δεν είχε πάρει κανένα είδηση.
1: Και να σου πω, εγώ τι σκέφτομαι. Αν τώρα, επειδή έχασε τόσο τραγικά τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωράκης, που ήταν ένα δημόσιο πρόσωπο, πόσοι άλλοι, γιατί εγώ άκουσα και άλλες καταγγελίες από ανθρώπους που είχαν βρεθεί στο ιατρείο και λέγαν και δηλώνουν διάφορα. Πόσα άλλα τέτοια ιατρία υπάρχουν. Ιατρία, κέντρα, δεν ξέρω. Πόσα άλλα υπάρχουν.
0: Και μάθαμε λοιπόν και το εξής. Πρώτα απ' όλα δεν είχε γίνει κανένας καρδιολογικός έλεγχος στο Γιώργο Μαζωνάκη πριν την πλασμαφαίρεση. Ενώ, όπως είπε η κυρία Λεωνάρδου, που ήταν πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου που πήγε στο ιατρείο μετά το θάνατο του τραγουδιστή. Αν δούμε, λέει, κάτι επιλείψιμο στο διαδίκτυο, εμείς, λέει, πηγαίνουμε και κάνουμε ελέγχους. Πού πήγατε? Δεν είχατε ανακαλύψει τίποτα επιλείψιμο όλο αυτό το διάστημα στο διαδίκτυο? Εδώ το έχει δει και ο τελευταίος πολίτης. Εσείς στον Ιατρικό Σύλλογο δεν είχατε πάρει είδηση? Από την άλλη, λέει, για να κάνεις καταγγελία στον Ιατρικό Σύλλογο,
1: να πληρώσεις.
0: Πρέπει να πληρώσεις και ένα παράβολο 50 ευρώ.
1: Απίστευτο.
0: Το καταλαβαίνεις τώρα?
1: Πάει ο άλλος να
0: δηλαδή, λέει στον πολίτη καταγγελία, ότι για να κάνεις μια καταγγελία πρέπει να πληρώσεις και 50 ευρώ. Και σου λέει ο άλλος, άσε τώρα που θα μπλέκω, θα πληρώνω και 50 ευρώ. Απίστευτες καταστάσεις, πραγματικά, με όλη αυτή τη βιομηχανία που έχει στηθεί. Με την ιατρική της ευεξίας,
1: μπίζνα.
0: Της ευμάρειας και του πλούτου, αυτή την ιατρική που δεν έχει καμία σχέση φυσικά με την κλασική ιατρική.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 3. Radio Πρέβεζα 93.
1: Μέσα από την κυβέρνηση.
2: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
2: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Γνήσι ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
5: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real Night στους 97,8.
6: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.